0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώθηκε απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημεία Κύπρου στο στενό του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι από την επίθεση αγνοείται ένα μέλος του πολιτικού πληρώματος, ενώ το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο και δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την CENTCOM, τα αμερικανικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς και στην Πολυσίριξ στα νότια παράλια της χώρας. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι ανεωτέρας, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση συνδέεται με την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Την ίδια ώρα, το Ομάν ανακοίνωνε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με την Τεχεράνη για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας και της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δραματική τροπή παίρνει υπόθεση των πυροβολισμών στο Άργος, καθώς ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών υπέκυψε απόψε στα τραύματά του. Το περιστατικό είχε γίνει τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου σε μπλόκο και κινήθηκε επικίνδυνα προς αστυνομικούς και οχήματα. Οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία τους. Αρνήθηκαν τον ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι με σκοπό να τον σκοτώσουν. Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές και επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι το Μάιο του 2010. Η εξέλιξη έρχεται μετά την σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Προθεσμία να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα έλαβαν οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, καθώς και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αμείωτες παραμένουν οι προσφυγικές ροές στη Νότια Κρήτη. Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέμβαιναν σε Λέμβο, δυτικά-νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι αφήξεις στην Κρήτη και Γάβδο το τελευταίο 24ωρο έφτασαν συνολικά τους 135 ανθρώπους. Παραταταμένο κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο πυρκαγιών στις ήδη ξερές περιοχές των δυτικών πολιτειών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 έως 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώθηκε απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούς. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα ξεκίνησαν στις 2 και 15 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας και πραγματοποιήθηκαν με εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο, όπως υποστήριξε, τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέσκθεθ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή, τώρα πληρώνει». Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας μετά από προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίου που σύμφωνα με την Τεχεράνη ακολούθησε μη εγκεκριμένη διαδρομή. Η εξέλιξη περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες διάσωσης των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ Ιράν με βασικό σημείο διαφωνίας το καθεστώς διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη επιμένει ότι πρέπει να ελέγχει την ναυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί ελεύθερη και απρόσκοπη διέλευση. Δραματική τροπή πήρε η υπόθεση των πυροβολισμών στο Άργος, καθώς ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών υπέκυψε απόψε στα τραύματά του. Το περιστατικό είχε γίνει τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου σε μπλόκο και κινήθηκε επικίνδυνα προς τους αστυνομικούς και τα οχήματα. Οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πύρα οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία τους. Αρνήθηκαν τον ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι με σκοπό να τον σκοτώσουν. Η νέα εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την ποινική πορεία της υπόθεσης. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι το Μάιο του 2010. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται και οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Πολάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αμείωτες παραμένουν οι προσφυγικές ροές στη Νότια Κρήτη. Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο, δυτικά, νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι αφήξεις το τελευταίο 24ωρο έφτασαν συνολικά τους 135 ανθρώπους, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν φτάσει στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα ρεκόρ ζέστης έως τα μέσα της εβδομάδας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 έως 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.

0: είδηση.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το πλήγμα εγκατέλειψε το σκάφος και βρίσκεται πλέον σε σωστική λεύμβο. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα ξεκίνησαν στις 2 και 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος και πραγματοποιήθηκαν με εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο, όπως υποστήριξε, τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή, τώρα πληρώνει». Την ίδια στιγμή, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, μετά από προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίου που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ακολούθησε μη εγκεκριμένη διαδρομή. Η εξέλιξη περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες συνέχισης διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν, με βασικό χαρακτηριστικό διαφωνία στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά. Η Τεχεράνη επιμένει ότι πρέπει να ελέγχει την ναυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση. Δραματική τροπή πήρε η υπόθεση των πυροβολισμών στο Άργος, καθώς ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών υπέκυψε απόψε στα τραύματά του. Το περιστατικό είχε γίνει τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου σε μπλόκο και κινήθηκε επικίνδυνα προς αστυνομικούς και οχήματα. Οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πύρο οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία τους. Αρνήθηκαν τον ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι με σκοπό να τον σκοτώσουν. Η νέα εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την ποινική πορεία της υπόθεσης. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία. Η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι, τον Μάιο του 2010. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται και οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Πολυλάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς τα ξημερώματα στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με καναδικά μέσα, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεν Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής σάλσα. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά τον δράστη. Αμύωτες παραμένουν οι προσφυγικές ροές στη Νότια Κρήτη. Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο, δυτικά-νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι αφήξεις το τελευταίο 24ωρο έφτασαν συνολικά τους 135 ανθρώπους, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 26 έχουν φτάσει στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέο ρεκόρ ζέστης έως τα μέσα της εβδομάδας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική, 4 έως 6 μποφόρ, και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, κοντά σας αμέσως τώρα, με την Ακαραμίτσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Πάμε για ένα δυνατό ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio 105,8. 5. Και 13 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, το καλοκαίρι. Ποιο καλοκαίρι? Το καλοκαίρι είναι εδώ. Το καλεντάρι δείχνει 12 του Ιουλίου. Με κορύφωση τη ζέστη σήμερα, λέει, σε κάποιες περιοχές. Αν τα θυμάμαι καλά, που τα θυμάμαι, αυτά που είπε η Όλγα η Παπαυγούλη, μετεωρολόγος μας, σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, αλλά κυρίως εκεί στη Θεσσαλία, στα Τρίκαλα, λέει, το υδράργυρος θα σκαρφαλώσει και στους 39 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Κατά μεσής του καλοκαιριού, όχι μεραστόνι, με πολλές εξελίξεις και θέματα να τρέχουν στην επικαιρότητα, σε λίγο θα τα ανοίξουμε όλα, θα τα ξεδιπλώσουμε εδώ με τους συναδέλφους. Πάμε να κάνουμε τις συστάσεις μας. Ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε έως τις 8 με πολλή ενημέρωση, με καλή μουσική, καλεσμένους, τους συναδέλφους μου. Εδώ δίπλα μου, όχι, αυτός δεν είναι απλός συνάδελφος, είναι bodyguard. Γιώργος Σκεύης. Ο bodyguard της κονσόλας, ο μάγος του ήχου. Λίγο γκρινιάρης, έτσι τον λέω, σήμερα δεν γκρίνιαξε τα γόρι μου, αλλά θα στρώσει, μικρός είναι ακόμα. 105,8 η συχνότητά μας. rteco.gr για όλες και όσους που θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά. Είναι η πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς θα επιλέξετε την ενημερωτική συχνότητα, το ΕΡΤ News Radio. Το Viber, η εφαρμογή που έχουμε όλοι στα κινητά μας, είναι ο διάβλος της επικοινωνίας μας. Εδώ συναντιόμαστε, γράφετε ΕΡΤ News Radio και στέλνετε το μήνυμά σας, τις καλημέρες σας, σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε. Αν τώρα τα μηνύματά σας συνοδεύονται και με φωτογραφίες, από όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη καλύτερα. Ερχόμαστε έτσι πιο κοντά, γινόμαστε μια μεγάλη, μεγάλη ραδιοφωνική παρέα πάκρις άκρις σε όλη την Ελλάδα. Για να δω πότε θα φτάσουν οι πρώτες καλημέρες σας. Τώρα, πριν σας πω οτιδήποτε, άσκηση ετοιμότητας για τον κύριο Σκεύη. Πού πρέπει να πάμε, κύριε Σκεύη? Να ακούσουμε τον καιρό μας. Έτσι, δεν ξεκινάμε, δεν πάμε πουθενά αν δεν ξέρουμε τι γίνεται από πλευράς καιρού. Ο λόγος στην Όλγα Παπαυγούλη.
1: Την Κυριακή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές μπόρες στα ορεινά και ιδίως στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά προς το βράδυ. Η άνεμη ασθενής έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς.

12 του Ιουλίου λοιπόν σήμερα ο ήλιος λέει θα ανατείλει στις 6 και 11 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 9 παρά 10, Ελλαδάρα, το καλύτερο οικόπεδο στον κόσμο. Θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 39 πρώτα λεπτά. Μεγάλη μέρα σήμερα για την Ορθοδοξία, τιμάται ο Άγιος που μπήκε στις καρδιές όλων και κέρδιζε με όσα έλεγε ακόμα και εκείνους που δεν πιστεύουν. Θυμάται λοιπόν η μνήμη του Αγίου Παϊσίου, σαν σήμερα πριν από 32 χρόνια κοιμήθηκε και έβλεπα χθες στην R3 τις ατέλειωτες στην κυριολεξία παιδιά ουρές πιστών που περίμεναν υπομονετικά για να ανάψουν ένα κεράκι εκεί στο λιτό τάφο του. Στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή πάνω στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Δεν ξέρω αν έχει αγαπηθεί άλλος Άγιος τόσο εκείνος όσο εκείνος. Το σύριαλ που βλέπαμε την ζωή του έκανε ρεκόρ τηλεθέασης. Τα βιβλία που αναφέρονται σε όλα όσα έχει πει επίσης κάνουν ρεκόρ πωλήσεων. Δεν είναι τυχαίο, αργότερα θα συνδεθούμε και θα μας δώσουν ρεπορτάζ συνάδελφοι και από εκεί. Έγινε αγρυπνία χθες βράδυ εκεί στο μοναστήρι στη Σουρωτή, αλλά και σήμερα θα είναι ανοιχτό για να μπορέσει να ανάψει όποιος θέλει κεράκι εκεί στην μνήμη του. Οπότε σήμερα λοιπόν λέμε χρόνια πολλά στον Παΐσιο και στην Παϊσία, αλλά και στην Βερινίκη. Τι ωραίο όνομα που είναι αυτό ρε παιδιά, πάρα πολύ ωραίο όνομα. Λέμε χρόνια πολλά βεβαίως και σε όλες και όλους εσάς που έχετε γενέθλια. Να είστε καλόχρονοι.

Λοιπόν, στις επετείους που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία είναι, λέει, Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της αμοθύελας και της ανεμοθύελας. Με πρωτοβουλία του ΟΗΕ γιορτάζεται η μέρα αυτή για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες των φαινομένων αυτών και να ενθαρρύνει, προκειμένου να ενθαρρύνει την περιφερειακή και παγκόσμια συνεργασία για τη διαχείριση και το μετριασμό τους. Αποτελούν μετεωρολογικό κίνδυνο σε άνυδρες και ημιάνυδρες περιοχές του κόσμου, σε περιοχές της Αραβικής Χερσονήσου, της Κεντρικής Ασίας, της Κίνας και της Βόρειας Αφρικής και σε μικρότερο βαθμό σε περιοχές της Αμερικής, της Αυστραλίας και της Νότιας Αφρικής. Είναι επίσης, όπως λέει εδώ, Διεθνής ημέρα ελπίδας. Το χρειαζόμαστε αυτό στον ταραχμένο κόσμο που ζούμε. Να μην χάνουμε την ελπίδα μας για τίποτα και ό,τι και αν συμβαίνει. Να μην μασάμε κατά το κοινό σεριθέν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1827, ο Τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος αποδέχεται την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, προκειμένου να αναλάβει ως κυβερνήτης της Ελλάδος. 1843, με βασιλικό διάταγμα παρέχεται το δικαίωμα εκδόσεως τραπεζογραμματίων στην Εθνική Τράπεζα. 1913, ελληνική επίθεση στα στενά της Κρέσνας μεταφέρει τις μάχες του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου μέσα στα εδάφη της Βουλγαρίας. 1976, διεξάγεται στο κλειστό της Γλυφάδας ο πρώτος τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Το κατακτά Ολυμπιακός, νικάει την ΑΕΚ με 81-69. Ήταν πολύ μεγάλη δύναμη η ΑΕΚ τα πρώτα χρόνια στο μπάσκετ. 1979, λίγη η μεγάλη διάρκεια απεργία των Ελλήνων τράπεζο υπαλλήλων με επιστράτευση των απεργών. 1993, αρχίζει τη λειτουργία του το Ωνάσιο Κάρδιο Χειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα. 1904, στις γεννήσεις, Παύλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής, διπλωμάτης, βραβευμένος με Νομπέλ Λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του Κάντο Χενεράλ που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Μας. 1912, είχε γεννηθεί ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, μεγάλος Έλληνας κωμικός. 1922, Μάικλ Βέντρις, Άγγλος αρχιτέκτονας, κρυπτογράφος. Το 52 αποκωδικοποίησε τη γραμμική γραφή τη δεύτερη που χρησιμοποιούσαν οι Κρήτες της Μινωικής εποχής. Σαν σήμερα στα 1926 έφευγε η Γερτρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος, συγγραφέας, η οποία φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλεσαν ως μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ. 1935, Άλφερντ Ντρέιφους, Γαλλοεβραίος, αξιωματικός του στρατού, η καταδίκη του εξαιτίας μιας αβάσιμης κατηγορίας προδοσίας το 1894 έγινε το επίκεντρο αντιπαράθεσης που ταλαιπώρησε τη γαλλική κοινωνία για δεκαετίες. Και 2016, σαν σήμερα, έφευγε ο Δημήτρης Μαρονίτης, άνθρωπος των γραμμάτων, φιλόλογος, μεταφραστής, δοκιμογράφος.

0: Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε τα κοιτάπια της ενημέρωσης, να δούμε τα θέματα που τρέχουν. Δυστυχώς, από τα ξημερώματα είχαμε επικίνδυνη κλιμάκωση πάλι στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ πάλι. Και όλα αυτά ενώ υποτίθεται ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για διπλωματική επίλυση. Τι έγινε τώρα? Οι Αμερικανοί έχουν εξαπολύσει και πύραυλο, όπως λένε, ψέματα, συγγνώμη. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν πύραυλο κατά πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία, παρακαλώ. Μετά από αυτό το γεγονός λοιπόν ήρθε η αμερικανική επίθεση. Μάλιστα αγνοείται ένα άτομο από το πλήρωμα του πλοίου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, τα πλήγματα ξεκίνησαν στις 2 και 15 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Πραγματοποιήθηκαν με εντολή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο, όπως υποστήριξε, τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Χέτσεθ, δήλωσε ότι το Ιράν έκανε μία κακή επιλογή, τώρα την πληρώνει. Την ίδια ώρα τώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, όπως σας έλεγα, μέχρι νεοτέρας. Και ότι υποστηρίζουν ότι το πλοίο που χτυπήθηκε ακολούθησε μία εγκεκριμένη διαδρομή. Όλο αυτό τώρα, όλο αυτό το γεγονός περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με βασικό σημείο διαφωνίας βεβαίως να παραμένει το καθεστώς διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη επιμένει ότι πρέπει να ελέγχει την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη στο θέμα αυτό, στη σοβαρή κλιμάκωση. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα εδώ στα δικά μας, στα εσωτερικά. Δραματική τροπή φαίνεται πως πήρε η υπόθεση των πυροβολισμών εκεί στο Άργος. Το παλικάρι, ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυρά των αστυνομικών, υπέκυψε στα τραύματά του. Ενώ υπάρχει εξέλιξη και με τους δύο αστυνομικούς που χθες πήγαν να απολογηθούν. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει εξελιχθεί το θέμα αυτό. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο συνάδελφος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Κωστή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Δυστυχώς λοιπόν, μετά από μέρες νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, ο 20χρονος έχασε τη μάχη με την ζωή, όταν λίγη ώρα νωρίτερα οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ είχαν κρυφεί προφυλακιστέοι μετά και τις απολογίες τους και με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, η οποία κατηγορεί βαρύτατο τραυματισμό. Το αντιμετώπισαν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Στην απολογία τους, μάλιστα, ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τον σκοτώσουν. Από την πλευρά τώρα της οικογένειας, η μητέρα του 20χρονου είχε δηλώσει ότι ο γιος της είχε κάποια διανοητική αναπηρία. Είχε κάποιες σοβαρές λοιπόν δυσκολίες στην επικοινωνία. Ο νεαρός είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο ενώ κοιμόταν, εκτιμώντας ότι δεν σταμάτησε λοιπόν στο σήμα των αστυνομικών, υποβλήθηκε καθώς είχε ξεχάσει στο σπίτι το δίπλωμα οδήγησής του. Καθοριστικό το ρόλο στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού θα παίξει και η ιατροδικαστική αλλά και η βαλιστική εξέταση με τους 13 κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο, προκειμένου να διευκρινιστεί τελικά εάν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα ή ήταν ευθεία βολή.
0: Μάλιστα. Πολύ άσχημη εξέλιξη, πολύ άσχημη εξέλιξη, κυρίως για τη ζωή του παιδιού, αλλά βεβαίως και το πώς εξελίσσεται η κατάσταση και για τους δύο αστυνομικούς.
1: Ακριβώς, Ματίνα.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα, Κώστα, στην υπόθεση της Μαρφίν. Μια παλαιότερη έρευνα της Αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση των εκρηκτικών το 2020. Όπως όλα δείχνουν, αποδείχθηκε καθοριστική για την ταυτοποίηση των τριών εκ των φερόμενων δραστών της φωνικής επίθεσης με βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν στις 5 του Μάη του 2010, 16 χρόνια πριν. Των δύο 42χρονων συλληφθέντων και της 46χρονης που διαμένει για χρόνια στην Βρετανία και δήλωσε μέσω της δικηγόρου της ότι είναι στη διάθεση των αρχών και ότι θα επιστρέψει στη χώρα αν της ζητηθεί. Η αστυνομία θεωρεί πως η δολοφονική επίθεση με τη Μολότοφ ήταν οργανωμένο σχέδιο και πως έδρασαν συνολικά 12 άτομα. Τι ακριβώς υποστηρίζει η αστυνομία? Ότι ήταν χωρισμένη σε υποομάδες, υπήρχε εκτελεστικός βραχίωνας, συντονιστές?
1: Ήταν λοιπόν 12 τα άτομα, Ματίνα, τα οποία αντεξουσιαστές, οι οποίοι συμμετείχαν στα επεισόδια στις 5 Μαΐου του 2010, όλοι ήταν με καλυμμένα πρόσωπα. Από αυτούς οι 5 που είχαν ενεργό ρόλο στο δολοφονικό εμπρισμό της Μαρφίν, από τους 5 τελικά η αστυνομία φέρεται να ταυτοποίησε τους 3. Τους 2 42χρονους που έχουν ήδη συλληφθεί και η 46χρονη που έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, διαμένει τα τελευταία 7 χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και αναμένεται βέβαια να εκδοθεί στην Ελλάδα. Από τότε υπήρχαν 9 μαρτυρίες που τοποθετούσαν κάποιους από τους κουκουλοφόρους σε συγκεκριμένη θέση την ώρα του εμπρισμού και με συγκεκριμένο ρόλο. Τότε δεν είχαν ταυτοποιηθεί οι φωτογραφίες, καθώς η αστυνομία αυτά που είχε στα χέρια της ήταν θολές. Γι' αυτό τον λόγο τους δόθηκε κάποιος αριθμός. Για παράδειγμα, ο δράστης νούμερο 8 είναι αυτός ο οποίος σπάει την τζαμαρία. Ο 10 είναι αυτός που πετάει τη Μολότοφ και ο 11 είναι αυτός που... Τώρα, μετά από έρευνες λοιπόν που είχαν γίνει το 2020 στα σπίτι αντιεξουσιαστή, ο οποίος συνελήφθη και βρέθηκε εκρητικά, βρέθηκε και ψηφιακό υλικό με φωτογραφίες από κάποιες διακοπές του 2009, όπου απεικονίζονται οι δύο άνδρες, οι δύο 42χρονοι και οι 46χρονοι, και εκεί λοιπόν μπήκε η βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να διαπιστώσουν ότι τα άτομα λοιπόν, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να φορούσαν τα ρούχα στην εμπριστική επίθεση, είναι τα ίδια άτομα, όπως και τελικά ήταν, που φαίνονταν και στις διακοπές. Ο 42χρονος, ο οποίος συνελήφθη στα Άνω Λιώσια, είχε μαζί του ένα σακίδιο συγκεκριμένου τύπου, μάλιστα είχε ζωγραφισμένα με μπογιά 3 αστεράκια. Mm-hmm. Διαπιστώθηκε λοιπόν από τις φωτογραφίες ότι ήταν εκείνος ο οποίος έφτασε τη βιτρίνα με βαριοπούλα. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια έβγαλε συγκεκριμένα στοιχεία και για τους 3. Το ακριβές λοιπόν ύψος του καθενός, σύγκριση των άκρων τους, ακόμα και των αυτιών τους, τα ρούχα τους, τα παπούτσια τους, τον τρόπο που στέκονταν και περπατούσαν. Ο δεύτερος τώρα 42χρονος που συνελήφθη στην πλατεία Αμερικής φαίνεται να δίνει τις οδηγίες και η 46 να στέκεται δίπλα στον πρώτο και να έχει υποστηρικτικό ρόλο. Πάντως οι αστυνομικοί χαρακτηρίζουν άρρηκτη τη σύγκριση των στοιχείων και εκτιμούν ότι κυρίως για τους δύο άνδρες είναι στο 100%. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία λοιπόν.
0: Χρησιμοποίησαν και την τεχνητή νοημοσύνη, τους βοηθάει πάρα πολύ στην εξακρίβωση, τουλάχιστον έτσι όπως μας μεταφέρετε εσείς οι αστυνομικοί συντάκτες. Τους βοηθάει πολύ στην ανάλυση των στοιχείων αυτών που μας έλεγες. Το απόγευμα οδηγήθηκαν της Παρασκευής στην Ευελπίδων. Έχει ασκηθεί εναντίον τους δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για τις δολοφονίες της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου ήταν 32 ετών και έγκυος μάλιστα η κοπέλα. Των επαμεινών Δατσάκαλη 36 ετών και την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια. Εγκλωβίστηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία. Κωστή, θα σε ευχαριστήσω και εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από όσα μοιράστηκε μαζί μας εδώ στην ΕΡΤΗ η Μαρία Καραγιάννη, θύμα τότε της επίθεσης της Μαρφίν και ακόμη ένας συνάδελφός της.
2: Την ώρα που έσπασαν τις τζαμαρίες και έριξαν μέσα το έφλεκτο υλικό, εγώ ήμουν στο υπόγειο προσπαθώντας να ασφαλίσω τα χρεόγραφα της τράπεζας, διότι είχε από λεπτά πριν ενταθεί η κατάσταση έξω από το κτηρίο. Υπήρξαν πολλοί συναδελφοί μου που τους εκλιπαρούσαν, τους είχαν δει δηλαδή την ώρα που έριχναν τη φωτιά τους επιβαρούσαν να μην ρίξουν φωτιά, γιατί είμαστε άνθρωποι μέσα. Αυτές τις κραυγές και την αγωνία τους εγώ τα άκουγα από το υπόγειο.
3: Εξαφνικά η μέρα που πήγαμε να δουλέψουμε, βρεθήκαμε τα νοσοκομεία. Τρεις άνθρωποι δεν γύρισαν ποτέ στις οικογένειές τους. Μας είχε κεράσει η κοπέλα όταν έγκυος, μας κέρασε εκείνη τη μέρα όταν είδε το φίλο του παιδιού. Δεν υπήρξε στη ζωή εκείνο το απόγευμα. Ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές, στιγμές που ακόμα που πέρασαν 16 χρόνια, έτσι, πιστέψαμε, δεν ξέχασε κανένα.

Στην υπόθεση τώρα της Θεσσαλονίκης έρχονται νέα στοιχεία στο φως για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Καταλυτικό ρόλο στη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων φαίνεται πως έπαιξε ο εντοπισμός της διαδρομής που ακολούθησαν από το σπίτι Κρυσφύγετο ως την πολυκατοικία και το βασικό λάθος που έκαναν να βγάλουν την κουκούλα, καθώς θεωρούσαν ότι δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας και ότι δεν καταγράφησαν. Δεν ήταν έτσι όμως. Αυτό ήταν το βασικό λάθος και έτσι μπόρεσαν να τους ταυτοποιήσουν αυτό ήταν το βασικό λάθος και έτσι μπόρεσαν να τους ταυτοποιήσουν.

0: έχουμε τη συνάδελφο, τη Δέσποινα Κρητικού, την ανταποκρίτριά μας από την Θεσσαλονίκη, για το θέμα των ερευνών.
1: 5 κακουργήματα. Τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμός, παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει μέσα και την κατοχή και την χρήση εκρηκτικών. Έχουν πάρει τον δρόμο για το αστυνομικό μέγαρο ήδη, αφού πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, την προσεχή Τρίτη στις 12 το μεσημέρι. Είναι in rem οι κατηγορίες, είναι από κοινού. Η ανακρίτρια είναι αυτή που θα κάνει τον διαχωρισμό, αν αυτό φυσικά συμβεί και αν δεν συνεχίσει η απολογία τους με βάση τις κατηγορίες από κοινού. Οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες. Κατά τη διάρκεια του πρωινού προσπάθησαν να τους πάρουν απολογίες τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Δεν πήραν καμία απάντηση όμως από κανέναν, τουλάχιστον από τους δύο, την 26χρονη και τον 29χρονο. Σε ό,τι αφορά τον 24χρονο, ο δικηγόρος του μας διένυμε μία δήλωση παρόμοια με το ηχητικό ντοκουμέντο που έχουμε διασφαλίσει ως ΕΡΤ, που λέει στην ουσία ότι εκτός από ότι εκφράζει αυτή τη φορά τη λύπη του για τον τραυματισμό της Αφροδίτης Νέστορα, την δολοφονική επίθεση σε βάρος της οικογένειας Νέστορα που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και του Παναγιώτη Νέστορα τον τραυματισμό, αλλά και μιας ακόμη ενίκου του δευτέρου ορόφου, επαναλαμβάνει ότι τα κλειδιά τα έδωσε σε δύο φίλους του και δεσμεύεται ότι θα τα πει όλα στην ανακρίτρια την Τρίτη, οπότε ενδεχομένως να δείξει και άλλα πρόσωπα αυτά που πήραν τα κλειδιά. Οι δύο άλλοι εμπειρισμοί που έγιναν σε απόσταση 20 λεπτών και μεταξύ τους και από αυτόν της Αφροδίτης Νέστορα είναι ευθύνη, είναι πράξη μιας άλλης υποομάδας άλλων τριών ανθρώπων σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, που και αυτοί πλησίασαν πεζή στα σπίτια του Ζήση Ιωακίμοβιτς και του Σάβα Αναστασιάδη. Χάθηκαν προς το δάσος όμως, γιατί και τα δύο σπίτια σε Τούμπα και Πηλαία είναι κοντά με το δάσος Θεσσαλονίκης. Υπάρχει βιοντελικτικό υλικό, αξιολογείται για να μπορέσει να αξιοποιηθεί σωστά από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, σωστά και απαρέγκλιτα για την δικαιοσύνη, όπως το έκαναν με τους τρεις.

0: Τώρα, είναι σοκαριστικό το βίντεο από όσα συνέβησαν στο αεροπλάνο της Ryanair που εκτελούσε την πτήση Θεσσαλονίκη Βερολίνου. Δεν είναι Βερολίνο, είναι κάποια πόλη της Γερμανίας, συγχωρέστε με, δεν την έχω πρόχειρη να σας την πω. Και όλο αυτό που έγινε με το σπάσιμο του παραθύρου. Βίντεο λοιπόν μέσα από το αεροπλάνο, πέρα από την κατάσταση που δείχνει και το τι γινόταν εκεί. Έχει καταγράψει τους επιβάτες να προσπαθούν, οι οποίοι όλοι είχαν φορέσει μάσκες οξυγόνου, να προσπαθούν να βοηθήσουν τον Σέρβο επιβάτη, που ο άνθρωπος ευτυχώς που φορούσε τη ζώνη του και προσπαθούσε και η γυναίκα του και όσοι ήταν να τον κρατήσουν και τον τραβούσαν μέσα προκειμένου να κρατηθεί μέσα στο αεροπλάνο. Του πρόσφεραν λοιπόν τις πρώτες βοήθειες. Δηλαδή στο παραλίγο δεν τον ρούφηξε το κενό τον άνθρωπο, νοσηλεύεται με εγκάβματα βέβαια στο ΑΧΕΠΑ. Ο πιλότος ευτυχώς κράτησε την ψυχραιμία του, έφερε το αεροπλάνο πίσω στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι συγκλονιστικές γενικώς οι μαρτυρίες των επιβατών εκεί. Εμένα μου έκανε εντύπωση βέβαια και το γεγονός όσα εν πάση περιπτώσει είπε ο δικηγόρος του Σέρβου από τη Ryanair, την εταιρεία της οποίας ήταν το αεροπλάνο, δεν επικοινώνησε κανείς με τον επιβάτη που είναι στο νοσοκομείο. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ όπως το έχει καταγράψει η Λία Χριστάρα και η Ελένη Μπουγά.
1: Αυτή την κατάσταση παρουσιάζει ο ένας από τους δύο κινητήρες μετά το συμβάν. Πτερύγια σπασμένα και ζημιές στο εξωτερικό μέρος του αεροσκάφους. Το τμήμα που αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης φέρεται να ήταν το θράσμα που χτύπησε και τελικώς έσπασε το παράθυρο της καμπίνας.
2: Αυτή η μηχανή έχει πάθει αυτό το οποίο λέμε στην αεροπορία severe damage, δηλαδή
3: πολύ σοβαρή
2: τρομακτική ζημιά. Είναι μια ειδική κατηγορία η οποία είναι family της φωτιάς. Θεωρείται ο κινητήρας ότι είναι άχρηστος τελείως, δεν μπορεί ούτε να περιστραφεί. Εάν το αεροσκάφος είχε φτάσει στο ύψος πτήσεως που είναι περίπου 35-37-39.000 πόδια για αυτές τις πτήσεις, τότε πραγματικά θα μιλάγαμε για εκρηκτική αποσυμπίεση.
1: Βίντεο μέσα από το αεροπλάνο, λίγα δευτερόλεπτα μετά το σπάσιμο του παραθύρου, έχει καταγράψει τους επιβάτες να έχουν φορέσει τις μάσκες οξυγόνου, ενώ γιατροί που βρίσκονταν στην καμπίνα προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 61 ετών Σέρβο. Το παράθυρο στη θέση που καθόταν ο άνδρας κυριολεκτικά θρηματίστηκε και εξαιτίας της αποσυμπίεσης το κεφάλι του βρέθηκε στο κενό.
4: Τραβήθηκε το κεφάλι και ο κορμός, δηλαδή τα χέρι όμως σίγουρα. Ενώ είναι ένα τόσο δά το παράθυρο, δηλαδή τώρα αποκλείεται να χώρεσε, να βγει και από αυτό το παράθυρο.
0: Ναι.
4: Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Όλοι είμαστε με τις μάσκες και περιμέναμε.
1: Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης της Ryanair από Θεσσαλονίκη προς Μέμιγκαν της Γερμανίας. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, το Boeing 737 φέρεται να παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα. Ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε επιστροφή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια της καθόδου, θράψμα έσπασε το τζάμι.
5: Ήρθα από τη Σερβία για να δω τον πατέρα μου. Είμαστε αναστατωμένοι. Θέλω να τον δω από κοντά, να δω σε τι κατάσταση είναι. Η εταιρεία ακόμη δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας. Είμαστε σοκαρισμένοι.
6: Υπήρξε διάμεσος κίνδυνος για τη ζωή του. Θα βάλουμε και εμείς τους δικούς μας τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι θα αναλύσουμε γενικά τι ακριβώς έχει συμβεί.
7: Στη γάμα χειρουργική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 69χρονος Σέρβος με εγκάβματα από τον αέρα και από την τριβή. Μπορεί να μην κινδυνεύει η ζωή του, ο ίδιος όμως είναι σοκαρισμένος.
1: Το θρίλερ που έζησαν οι επιβάτες το πρωί της Παρασκευής έκανε τον γύρο του κόσμου.

0: Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Όπως έλεγα στο Γιάννη Φασουλά, χθες χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Η σύγκρουση τέλος πάντων και οι τελικές αποφάσεις για την επόμενη μέρα του κόμματος μεταφέρθηκαν τελικά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Παρά την απόφαση για αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε χθες με πρωτοβουλία των στελεχών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Το κλίμα ωστόσο παραμένει πολωμένο. Η Κεντρική Επιτροπή λοιπόν αποφάσισε άρση απόφασης για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τη Δευτέρα έχουν πολιτική γραμματεία. Ο κύριος Πολάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος έτσι για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα, να δούμε και το σημαντικό θέμα με τα καύσιμα, τις εξελίξεις που έχουμε εκεί. Αρχές της εβδομάδας αναμένονται οι λεπτομέρειες για τη μείωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή προχθές, με στόχο να ανακοπεί η ανωδική πορεία των τιμών. Βασική επιδίωξη είναι η εφαρμογή του μέτρου να ξεκινήσει τον ταχύτερο δυνατό, ώστε να καλύψει μεγαλύτερο μέρος των καλοκαιρινών μετακινήσεων. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, τι λέει ο κόσμος, τι λένε οι παράγοντες της αγοράς.
1: Η εύθραυστη ισορροπία στις ροές πετρελαίου και οι επιπτώσεις στις τιμές στην Αγγλία έφεραν την κυβερνητική παρέμβαση για μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του διζελ κίνησης κατά 5 λεπτά μέχρι τέλος Αυγούστου, μετά από συμφωνία με τα δηληστήρια. Οι καταναλωτές αναμένουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ώστε να δουν να περιορίζονται οι ανωδικές τάσεις στις τιμές λιανικής των καυσίμων.
2: Το ξέρω, το έμαθα, το είδα. Ό,τι κατεβαίνει, καλό είναι.
3: Καλό θα είναι, αλλά θα γίνει.
1: Μέσα σε λίγες μονομέρες, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης αυξήθηκε στα 1,96 ευρώ το λίτρο από 1,94. Το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώθηκε στα 1,80 ευρώ το λίτρο από 1,72. Και αυτό γιατί η διεθνής τιμή του Brent κατέγραψε εβδομαδιαία αύξηση πάνω από 5%, κλείνοντας τα 76 δολάρια το βαρέλι.
4: Ενώ φλερτάραμε πάρα πολύ με τις τιμές του προπολέμου του Φεβρουαρίου, οι συνεχείς ανατιμήσεις από τις 19 Ιουνίου μέχρι και σήμερα δεν μας αφήνουν πλέον να έχουμε αισιοδοξία για το μέλλον.
5: Σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε, θα κινόμαστε πλέον με τα γαϊδούρια.
1: Με την πρόσφατη κυβερνητική παρέμβαση αναμένεται να περιοριστεί το κόστος της οδικής μετακίνησης για τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων για τις επιχειρήσεις. Πάντως, παρά τις ανωδικές τάσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης σε Αττική και Θεσσαλονίκη παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ στα 1,94. Στον αντίποδα βρίσκονται Κυκλάδες και Δωδεκάνησα με τιμές στα 2,18 και 2,08 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα.

0: Δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 6, να σας πω έτσι 2-3 ειδήσεις ακόμα. 47 λέει αγροτοδασικές εκτάσεις. Είχαμε το τελευταίο. Εκτάσεις, είπα φωτιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις. Είχαμε το τελευταίο 48ωρο παρά το χαμηλό δείκτη επικινδυνότητας. Ωστόσο, αντιμετώπισαν 47 μέτωπα οι πυροσβέστες μας. Στο Μορφοχώρι, εκεί στη Λάρισα, που υπήρξε πρόβλημα από προχθές τη νύχτα, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βεβαίως από χθες είναι οριοθετημένη η φωτιά εκεί, αλλά λόγω των έφλεκτων υλικών παραμένουν εκεί. Τώρα και στη Σαρδινία υπήρξε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί. Ήταν για πολλές ώρες κλειστό το αεροδρόμιο. Βέβαια δεν συζητάμε για την τραγωδία που έχει συντελεστεί στην Ισπανία, στην Ανταλουσία συγκεκριμένα, όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Και άλλοι 7 αγνοούνται. Μας έλεγαν για 23 ανθρώπους που αγνοούνταν. Αγνοούνται 7. Είναι πιο μικρός ο αριθμός τελικά των αγνοούμενων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει συντελεστεί μια τραγωδία. Οι άνθρωποι τώρα είναι σε διαδικασία ταυτοποίησης των 12 νεκρών, πολλοί από τους οποίους ήταν τουρίστες. Λοιπόν, θα φύγουμε για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε, θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, θα δούμε όλες τις εξελίξεις, εφημερίδες, θα συναντήσουμε και άλλους συναδέλφους. Πάμε λοιπόν. Και θα πούμε και τις καλημέρες σας που δεν έχω πει καμία, δεν έχω ανταποδώσει καμία καλημέρα, δεν έχουμε δει τα μηνύματά σας. Πάμε λοιπόν, πάμε.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπακάκος για τις ειδήσεις. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώθηκε απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος και βρίσκεται πλέον σε σωστική λέμβο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα ξεκίνησαν στις 2 και 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος και πραγματοποιήθηκαν με εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο, όπως υποστήριξε, τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε χαρακτηριστικά: το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή, τώρα πληρώνει. Την ίδια ώρα, φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες διάσωσης των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με βασικό σημείο διαφωνίας το καθεστώς διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Δραματική τροπή πήρε η υπόθεση των πυροβολισμών στο Άργος, καθώς ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών υπέκυψε απόψε στα τραύματά του. Το περιστατικό είχε γίνει τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου σε μπλόκο. Οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία τους. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται και οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης, Νέστορα. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμού στα ξημερώματα στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με καναδικά μέσα, ο ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεν Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής Σάλσα. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά το δράστη. Αμείωτες οι προσφυγικές ροές στη Νότια Κρήτη. Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο δυτικά, νότιο-δυτικά της Γάβδου. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου ακόμα και τη νύχτα. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέο ρεκόρ ζέστης έως τα μέσα της εβδομάδας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, υπηρετικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 έως 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με την Ματίνα Καραμίτσου. Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Earth News Radio 105,8.

είμαστε, εδώ είμαστε, κάνουμε ξεκίνημα στο Air News Radio, 6 και 8 πρώτα λεπτά. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Ματινοκρατείτε το στούντιο. Και πάλι, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Σαρκυρή στην υποστήριξη της παραγωγής. Και πολλές, πολλές καλημέρες σε όλους εσάς. Καθυστέρησα και δεν ανταπέδωσα. Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα έρχεται από την Κρήτη. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στην Νεάπολη της Λακωνίας. Πανηγύρι μου λέει στους Αγίους Αποστόλους. Τι ωραίο που είναι αυτό το ελληνικό καλοκαίρι τώρα, ειδικά μετά από αυτή την εποχή και στις αρχές του Αυγούστου. Όλη η περιφέρεια, όλα τα χωριά μας είναι ένα ατέλειωτο πανηγύρι. Ωραία πράγματα, ελληνικά πράγματα. Καλημέρα στον Τίνο, στην Αύπακτο. Καλημέρα στην Κέρκυρα, στη Θοδώρα. Καλώς την και την Νικολέτα από την Καβάλα, από το Ξίνο συγγράφει. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Και βέβαια από το Ξίνωση, άμα ζεις στην Καβάλα, από το Ξίνωση είναι, από ό,τι και αν έχεις ζήσει νωρίτερα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το Βαγγέλη στο δρόμο, λέει, για την Αγχίαλο. Προφανώς πηγαίνετε για δουλειά. Και μια πολύ πολύ ωραία καλημέρα από τη Λία, από το Λαγονίσι. Αυτά τα ωραία έχει το ραδιόφωνο. Μας δίνει τη δυνατότητα να γινόμαστε μια μεγάλη μεγάλη παρέα σε όποια άκρη της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Πώς το καταφέρνουμε αυτό? Το καταφέρνουμε μέσω Viber. Αυτός είναι ο διάβλος της επικοινωνίας μας. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης για όσους δεν μας έχετε. Γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λεξούλες με λατινικούς χαρακτήρες και αμέσως μετά μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας για ό,τι ακούτε και βεβαίως πολλές, πολλές φωτογραφίες που μας αρέσουν και μας βγάζουν από τα στενά όρια του στούντιο. Λοιπόν, να σας πω ότι ο μήνας σήμερα έχει 12, διανύουμε τη 12η ημέρα του Ιουλίου, λέμε χρόνια πολλά στον Παΐσιο και στην Παϊσία, σας έλεγαν και νωρίτερα για τις ατέλειωτες σουρές που υπάρχουν εκεί πάνω στην Σουρωτή, στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου. Λέμε λοιπόν χρόνια πολλά στον Παΐσιο και στην Παϊσία, λέμε χρόνια πολλά όμως και στην Βερινίκη. Το υπέροχο αυτό όνομα, χρόνια πολλά και σε όλες και όλους όσοι έχετε γενέθλια. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ανοίξουμε και να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ηλεκτρονικό τύπο. Πρωτίστως θα ξεκινήσουμε βεβαίως με το σπίτι μας από το earthnews.gr. Σας έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής ότι έχουμε νέα κλιμάκωση, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων έτσι και αλλιώς πριν από λίγο, ότι έχουμε νέα κλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν με πύραυλο πλοίο, με μεταφορικό πλοίο, με υποκυπριακή σημαία. Αμέσως μετά ήρθαν αμερικανικά πλήγματα και όλα αυτά ενώ υποτίθεται ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για εξέβρεση διπλωματικής λύσης. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Σένκομ, νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την επίθεση σε κυπριακό φορτηγό πλοίο. Αγνοείται μέλος του πληρώματος. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν σειρά επιθέσεων. Αυτό έχει συμβεί στις περί τις 2 και 4 το ξημέρωμα. Νέα σειρά στόχων λοιπόν κατά του Ιράν μετά την επίθεση, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, εξαπέλυσαν οι δυνάμεις του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο φέρει κυπριακή σημαία. Όλα αυτά έγιναν ως απάντηση στην επίθεση κατά του εμπορικού πλοίου. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Θρίλερ στα στενά του Ορμούζ. Σε σωσίβιες λέμβους, το πλήρωμα του κυπριακού πλοίου που δέχθηκε η Ιρανική επίθεση αγνοείται, όπως σας είπαμε, ένα μέλος του πληρώματος. Στο άλλο, δυστυχώς στην άλλη εξέλιξη,
την συζητούσαμε, μας την γνωστοποίησε ο αστυνομικός μας συντάκτης πριν από λίγο, ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Είναι νεκρός πλέον ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στο Άργος. Δυστυχώς, ενώ οι δύο αστυνομικοί μετά την απολογία τους πήραν το δρόμο για την φυλακή. Σε άλλο θέμα, εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, η διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες και το μοιραίο λάθος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, ο Υπουργός Άμυνας λοιπόν λέει το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα. Συναγερμό στο Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήχησαν σιρήνες. Εκρυθμή η κατάσταση στον Περσικό, αναφορές για ισχυρές εκρήξεις σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν. Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το κλείσιμο του Ορμούς, πύραυλος κρούς κατά πολέμου, κατά πλοίου, με συγχωρείτε, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Τραγωδία στις Αυστριακές Άλπες, νεκρή 28χρονη Γερμανίδα σε δυστύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς. Και ο Μπέλιγχαμ έστειλε την Αγγλία στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Η Αγγλία λοιπόν, στον έναν ημιτελικό. Μαρφίν, τα στοιχεία και οι φωτογραφίες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των συλληφθέντων. Οριοθετημένη η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, υπό έλεγχο η φωτιά στην Παραμυθιά Θεσπρωτείας, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις. Και χθες έγινε αυτό, χθες το βράδυ, το όπως έχει καταγραφεί εδώ, φωτιά ξέσπασε σε τουαλέτα του Θριάσιου νοσοκομείου, έσβησε μετά την άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτά έλειπαν, θυμάστε τι έγινε στο Σισμανόγλιο πριν λίγες μέρες. Νότια Κορέα, έκτακτη προειδοποίηση για ισχυρό κύμα καύσωνα. Καναδάς, δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς στο Τορόντο. Συρία, δύο παιδιά νεκρά μετά από σύγκρουση ferry boat με γέφυρα στον Εφράτη. Φεύγουμε και πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Το Ιράν έριξε πυρά κατά πλοίου και έκλεισε τα στενά του Ορμούς. Απαντούν με βομβαρδισμούς οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν πληρώνει τώρα το τίμημα των κακών επιλογών που έκανε, λέει ο Χέτσεθ. Συμφωνία Ομάν-Ιράν για συνέχιση τεχνικών συζητήσεων για τα στενά του Ορμούς. Και η Ιρανική εφημερίδα δημοσίευσε μαύρη λίστα με φωτογραφίες ξένων ηγετών στο στόχαστρο Τραμπ και Νετανιάχου. Πέθανε 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος, προηγουμένως είχαν κριθεί προφυλακιστέοι. Αργεντινή Ελβετία 1-1, στην παράταση κρίνεται το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ. Σε άλλο θέμα εδώ, το πρώτο θέμα.gr, τουρκικά Σύρια λέει, από τα σύνορα της αγάπης των Σουλεϊμάν και των Εζέλ στα αζήτητα, γιατί το τηλεοπτικό κοινό τους γυρίζει την πλάτη. Δεν αγοράζουμε πλέον τουρκικά Σύρια, καλά κάνουμε. Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη. Εδώ βίντεο η Άννα Βύση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου. ΣΥΡΙΖΑ, επιστροφή Μπολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στην Ελλάδα του Τσίπρα αποφάσισαν η Κεντρική Επιτροπή των τρεις τελίτσες Zoom. Ήταν συνδεδεμένοι διαδικτυακά, γι' αυτό λέει, στην Κεντρική Επιτροπή των Zoom. Η διαδρομή που ακολούθησε σε άλλο θέμα η Ελλάς για να φτάσει στους τρεις της Μαρφίν, τα ευρήματα που αξιοποιήθηκαν και ο αλγόριθμος που έδωσε απαντήσεις. Συνεχίζει για την Κούπα η Αγγλία στα ημιτελικά με ανατροπή και σόου του Μπέλιγχαμ, 2-1 την Νορβηγία στην παράταση. Και Τραμπ κατά πάντων επιτίθεται σε New York Times, CNN, Wall Street Journal και fake news, κατηγορεί τους δημοκρατικούς για τρεις τελίτσες κομμουνιστική στροφή. So,
δρόμο. Κρατική οργάνωση βλέπει ο εισαγγελέας πίσω από τα καζάκια που σκότωσαν τη Βαγιανέστορα. Πώς έδρασαν οι συλληφθέντες. Καταζητούμενος για ναρκωτικά φέρεται να πλαστογράφησε τους τίτλους για το θέρετρο Κούσνερ στην Αλβανία. Λέει ότι του ανήκει η γη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ωραία πράγματα. Μεγαλεπίβελο σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για την επαναλειτουργία πέτρελαια αγωγού 800 χιλιόμετρων προκειμένου να παρακάμψουν τα στενά του Ορμούζ. Πάμε στο ΑΕΦ-μερίδα. Ποιοι είναι οι τρεις που ταυτοποιήθηκαν για τον εμπρησμό με τους τρεις νεκρούς της Μαρφίν, πώς έφτασαν στην σύλληψή τους. Τρίτος γύρος αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν μετά το κλείσιμο των στενών και την επίθεση σε εμπορικό πλοίο με σημαία Κύπρου. Νορβηγία, Αγγλία 1-2 στην παράταση, ο Μπέλιγχαμ βρυχήθηκε και τα τρία λιοντάρια προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Κατέληξε 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος, προφυλακίστηκαν οι δύο ένστολοι. Και μαζέστη στην Κυριακή θα δείξει 38 άρια ο υδράργυρος, οι περιοχές. Σε λίγο θα μας τα πει η Όλγα η Παπαυγούλη, αλλά πόσα τουλάχιστον θυμάμαι από αυτά που μας είπε χθες. Εκεί στην περιοχή των Τρικάλων στη Θεσσαλία θα αγγίξει ενδεχομένως και 39 άρια ο υδράργυρος και σε κάποιες περιοχές της Ανατολικής Στερεάς. Από αύριο έρχονται μελτεμάκια, αλλά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, όπως όλα δείχνουν, πάμε για συνθήκες καύσωνα. Σε λίγο θα την έχουμε μαζί μας και θα μας τα πει αναλυτικά. Σε άλλο θέμα από το ΑΕΦ-μερίδα, οργή στην Ιαπωνία για τη διαδοχή του θρόνου υιοθετούν άνδρες από παλιές αυτοκρατορικές οικογένειες για να επιβιώσει ο αυτοκρατορικός οίκος. Ρε τι κάνουν οι γαλαζοέματοι. Ξαπλώστρε στις διακοπές, οι νέοι κανόνες στα ξενοδοχεία της Ευρώπης βάζουν τέλος στο πρωινό σπριντ για μία θέση.

Είναι μόλις 20 χρονών. Βλέπω εδώ μία κούκλα, στην κυριολεξία μία κούκλα, μία κοπέλα που έχει ταξιδέψει, λέει, σε 185 χώρες του κόσμου. Πώς ήταν η εμπειρία της και ποια χώρα λάτρεψε? Πώς γίνεται αυτό, ρε Μάτινα, να είσαι 20 και να έχεις ταξιδέψει σε 185 χώρες του κόσμου? Πάμε στο News It. Αργεντινή Ελβετία 1-1. Στην παράταση και ο τέταρτος πρώιμη τελικός. Παίζουν με 10 παίκτες οι Ελβετοί. Άργος πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη. Προφυλακιστέοι οι δύο ένστολοι. Μαρφίν. Ακόμη 3 πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών για τη φωνική επίθεση του 2010, οι διακοπές που πρόδωσαν τους συλληφθέντες. Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Μανού, παλιός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Τραγικό ναυάγιο στο Βιετνάμ, 15 Ινδοί τουρίστες πνίγηκαν όταν βούλιαξε το σκάβος που επέβαιναν. Ντέιβιτ και Βικτόρια Μπέκαμ έκλεψαν τα φώτα στο Νορβηγία-Αγγλία. Φωτογραφίες εδώ. Ο Παύλος Πολάκης επιστρέφει στο ΣΥΡΙΖΑ, ακυρώνεται η απόφαση για συμπόρευση με Τσίπρα. Το επόμενο Σάββατο συνεχίζεται η Κεντρική Επιτροπή. Θεσσαλονίκη, ανατροπή στο τροχαίο με θύμα την 15χρονη αθλήτρια. Ο 48χρονος αρνείται ότι οδηγούσε το μοιραίο απορριμματοφόρο. Μάλιστα, και εδώ τα αγόρια αφορά αυτή η είδηση. Κλέλια, λέει, Άνδριο Λάτου, πολύ ωραία κοπέλα είναι αυτή. Οι φωτογραφίες της με τον μπικίνι και ο κατακόρυφος δίπλα στην πισίνα. Πώς φαίνεται, κυρία Ματίνα? Σου αρέσει, εντάξει. Εγκρίνει η κυρία Ματίνα. News 247. Κούρσα για αναβίωση των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Άργος, προφυλακιστέοι αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο, τι υποστήριξαν? Το ζήτημα είναι, το θέμα είναι ότι κατέληξε και το παιδί όμως. Κόντρα Τραμπ, New York Times, μετά τα δημοσιεύματα για το Air Force Ones. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Μαρφίν, οι 9 μαρτυρίες και τα βίντεο που οδήγησαν στη συλλήψη στο χρονικό της έρευνας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σε κενό αέρος. Γαλλία, ο πύργος του Άιφελ, το Λούβρο και το Μουσείο Ορσέ έκλεισαν νωρίτερα λόγω του καύσωνα. Καθημερινή.gr. Άργος νεκρός ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Προφυλακιστέοι οι δύο αστυνομικοί. Υπόθεση Μαρφίν, αγώνας δρόμου για ταυτοποίηση επιπλέον υπόπτων. Επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, δηλώνει αθώα. ΣΥΡΙΖΑ, άρση της στήριξης στην Ελλάς του Τσίπρα, επιστρέφει ο Πολάκης. Οι προτάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να παρακάμψουν τα στενά του Ορμούς. Νέα οδός μέσω παλαιού αγωγού. Υποχρεωτικά και στις μικρές επιχειρήσεις ηλεκτρονικό τιμολόγιο, τρίμηνη μεταβατική περίοδος. Πάμε και στο cnn.gr. Μαρφίν, η φωτογραφία και το email που ξεκλείδωσαν την υπόθεση. Ποιοι είναι οι τρεις ύποπτοι? Εκτός ελέγχου στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ απειλεί με όλοενθρο το Ιράν. Εκδίκηση υπόσχεται το Χαμενέι. Δολοφονία Βάγιας Νέστορα, δύο λάθη που πρόδωσαν τους δράστες, πως κάμερα έπιασε το πρόσωπό τους. Ντόναλντ Τραμπ, μόλις τελείωσε ένα τέλειο check-up, λέει, αρίστευσα σε όλα.
Δημοσκόπηση αλκοριακά μονοψήφια, η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Τρίτο, αλλά με πτώση το ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ Κεντρική Επιτροπή ακύρωσε την απόφαση στήριξης του Τσίπρα και ανακαλεί τη διαγραφή Πολάκη. Πυρκαγιά στην Ισπανία, μάχη για να ανακοπεί προτού προλάβει και φτάσει σε παραλιακές πόλεις. Και σε άλλο ένα ρεπορτάζ εδώ του CNN.gr, πώς εκπαιδεύεται η νέα γενιά χειριστών drones του ελληνικού στρατού. Μεγάλη πυρκαγιά στη Σαρδινία, κλειστό το αεροδρόμιο, πολλά τα μέτωπα. Αυτά λοιπόν από, από τα πρωτοσέλιδα στον ηλεκτρονικό τύπο, στις βασικότερες σελίδες, ιστοσελίδες εδώ. Θα πάρουμε μουσική ανάσα, αμέσως μετά θα έρθουμε στις εφημερίδες μας. Περιμένω και το Διονύση. Πού είναι ο Διονύσης Μποτώνης? Για βρες τον Δέσποινα.

0: Λοιπόν, 6 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Πολλές καλημέρες στο Δημήτρη και στην Αγία Εφημία. Αχ, στην Αγία Εφημία Φωκίδος, ωραία η φωτογραφία από το ξημέρωμα εκεί. Ο Δημήτρης μας λέει πείτε και ευχάριστα νέα να ξεκινήσουμε όμορφα τη μέρα μας. Ευχαριστούμε. Που να τα βρούμε τα ευχάριστα νέα, αυτό είναι το θέμα. Με τα κιάλια ψάχνουμε για καμιά ευχάριστη είδηση. Να, θα μας φέρει ο Διονύσης Μποτώνης ευχάριστες ειδήσεις. Έχεις, σιγά μην έχεις. Για να πάμε στον Παύλο. Για να πάμε στον Παύλο στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε πως ο Παύλος έχει καμιά καλή είδηση. Σιγά μην έχει κι αυτός. Καλημέρα, Παύλο.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς τον. Εντάξει, μόνο με τον τρόπο που λες καλημέρα φτάνει. Φτάνει. Εντάξει. Έχουμε γκώσει, μωρέ Παύλο. Έχουμε γκώσει όλοι μας. Πραγματικά θέλουμε καλές ειδήσεις, αλλά. Πού να τις βρούμε.
1: Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα πέσαν όλα μαζεμένα.
0: Έτσι. Λέγαμε καλοκαίρι άντε δεν θα έχει ειδήσεις. Όλα μαζεμένα έχουν έρθει όπως το λες. Λοιπόν, για να δούμε από πού θα ξεκινήσεις. Από το βασικό θέμα που έχουμε όλες αυτές τις μέρες και έρχεται από τη Θεσσαλονίκη εκεί με την...
1: Τις συλλήψεις που είχαμε για τις επιστικές επιθέσεις. Χθες να πούμε το ότι πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες, οι δύο βασικοί δράστες της επιστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέσορα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο της μητέρας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αθωδίτης Νέσορα, της κυρίας Βάγιας Νέσορα. Να πούμε το ότι υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν προς το δικαστικό μέγαρο. Η ατρομοκρατική υπηρεσία είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Οι τρεις συλληφθέντες, ο 29χρονος, οι 26χρονοι αλλά και ο 24χρονος μπήκαν σε τρία διαφορετικά οχήματα, τα οποία μάλιστα είχαν και καλυμμένα τις πινακίδες κυκλοφορίας. Υπήρξε και η συνδρομή και άλλων υπηρεσιών που συνόδευαν τα τρία συγκεκριμένα οχήματα, τόσο από ΟΠΚΕ, υπηρεσία της ασφάλειας, αλλά και οι κλειστές της ομάδας ΘΙΑΣ. Έγινε λοιπόν η μεταφορά του στο δικαστικό μέγαρο λίγο μετά τις 12, λίγο μετά το μεσημέρι. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Να πούμε το ότι ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος και των τριών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο θόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός και παράβαση του νόμου περί όπλων. Περιλαμβάνεται και η έκρηξη, περιλαμβάνεται και η κατοχή εκρηκτικών. Είναι από κοινού όλες οι κατηγορίες. Ωστόσο, είχαμε και μια νέα γραπτή δήλωση από τον δικηγόρο του 24χρονου, ο οποίος όλες αυτές τις μέρες φέρεται να υποστηρίζει πως παραχώρησε το συγκεκριμένο ακίνητο, το διαμέρισμα δηλαδή, το οποίο βρίσκεται τουλάχιστον 200 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας Νέσορα και το οποίο ανήκει στην οικογένειά του, ένα διαμέρισμα το οποίο είναι ήδη κατασχεμένο από τράπεζα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα κλειδιά του ακινήτου τα παραχώρησε σε φιλικά του πρόσωπα, τα οποία ακόμη δεν έχουν καταστεί βέβαια κατηγορούμενοι για την υπόθεση, χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις τους, ότι παραχώρησαν δηλαδή αυτή τα κλειδιά στους δύο βασικούς κατηγορούμενους, τον 29χρονο και στην 26χρονη, τους οποίους μάλιστα υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει, και από εκεί και πέρα βέβαια σκοπεύει σύμφωνα με την δήλωση του δικηγόρου του να τα πει όλα ενώπιν της ανακρίτριας.
0: Ποιον θα πει είναι μια άλλη υπόθεση.
1: Και οι τρεις βέβαια πήραν προθεσμία και αναμένεται τώρα να απολογηθούν την Τρίτη, το μεσημέρι της Τρίτης, ανακριτικές αρχές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις άλλες δύο επιστικές επιθέσεις που είχαμε στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμωβιτς.
0: Θεωρούν ότι έχουν δράσει άλλα τρία άτομα, Παύλο.
1: Τουλάχιστον άλλα τρία άτομα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Τώρα σε άλλες ειδήσεις.
1: Σε άλλες ειδήσεις να πούμε το ότι εχθές είχαμε πάλι μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στο περιβολάκι του Δήμου Λακαδά. Ήταν μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μάλιστα σήμανε το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων και απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή τόσο του Δήμου Λαγκαδά αλλά και τις περιφέρειες κεντρικής Μακεδονίας, περίπου 1000 κάτοικοι από το Περιβολάκι αλλά και από το Ηράκλειο προς το κλειστό γυμναστήριο του Λαγκαδά. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και σε καλαμιές δίπλα σε αρτευτικό κανάλι, ωστόσο ο καπνός ήταν αυτός ο οποίος έπνιξε αυτά τα δύο χωριά και έτσι χρειάστηκε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. 65 πυροσβέστες, 20 με 20 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και συνδρομή από 4 εναέρια μέσα για την οριοθέτηση και την κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν κινήθηκε, οριοθετήθηκε γρήγορα και δεν κινήθηκε δηλαδή η πυρκαγιά προς τους οικισμούς, ούτως ώστε να έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα όσον αφορά σπίτια, δηλαδή τις περιουσίες των κατοίκων.
0: Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε εμείς εδώ από την Αθήνα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη είδηση που θα ήθελες να μας πεις.
1: Υπάρχουν διάφορες. Το θέμα είναι να έχουμε τον χρόνο, διότι είχαμε χθες, ύστερα από μια πολύμηνη ακροαματική διαδικασία στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο των Γιάννη Τσόν, την υπόθεση για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την επανομή, την κόρη του ιερέα, η οποία κατέληξε ύστερα από χειρουργική επέμβαση τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου τον Ιούνιο του 2021. Ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κακουργηματική θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία, ενώ αθωώθηκε για το πλημέλημα της υπεξαγωγής εγγράφου. Οι δύο τελευταίες τώρα πράξεις συνδέονται αφενός με την υπογραφή της ανήλικης, την οποία φέρεται να πλαστογράφησε εν όψη του χειρουργείου, και αφετέρου με το οπτικό υλικό, δηλαδή βίντεο από την επέμβαση, όταν αυτό ζητήθηκε από τους γονείς. Δεν το αναγνωρίσε κανένα ελαφρυντικό. Καταδικάστηκε σε 7 χρόνια κάθριξη και 3 μήνες. Η απόφαση, βέβαια, η έφεση έχει αναστέλουσα δύναμη.
0: Το κοριτσάκι αυτό, για να μας θυμίσεις, Παύλο, είχε πεθάνει στο χειρουργείο ή πέθανε αφού είχε
1: γίνει το χειρουργείο, η τοποθέτηση του γαστρικού δακτυλίου.
0: Σε παιδάκι, σε 14χρονο κορίτσι, μωρέ, για το Θεό, μωρέ. Τι να πούμε. Μάλιστα, ήρθε η δικαιοσύνη λοιπόν να δώσει την απάντησή της για τον γιατρό. Μάλιστα, Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα από την Αθήνα.
1: Καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή. Κύριε Διονύση, πώς είστε?
2: Καλά εσείς?
0: Το παλεύουμε κι εμείς. ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή έχετε?
2: ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
0: Το ψάχνετε.
2: Αυξομειώνονται οι θέσεις βουλευτικές, έδρες. Δεν είναι κάθε μέρα ο ίδιος αριθμός. Τώρα θα έχουμε άλλα, σε εισαγωγικά, πανηγύρια. Πρέπει να βγει πρόεδρος από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Δεν υπάρχει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν υπάρχει και πρόεδρος στο κόμμα.
0: Ετοιμάζεται ο Πολάκης.
2: Ναι, μπορεί να ετοιμάζεται.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι κιόλας.
2: Και θα είναι τι θα κάνει και η κυρία Δούρου, τι θα κάνει και ο Σοπάς. Αλλά πέραν, ανεξάρτητα από αυτό, είναι διαδικασίες. Οι διαδικασίες είναι από τη βάση ο πρόεδρος βγαίνει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο τώρα και εν όψη εκλογών με τίποτα. Άρα θα πάνε σε μια άλλη διαδικασία. Που θα δώσει έναν προσωρινό πρόεδρο μέχρι να γίνει η εκλογή από τη βάση, γιατί είναι θέμα καταστατικού.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Τη Δευτέρα έχουν πολιτική γραμματεία, το άλλο Σαββατοκύριακο ξανά μανά κεντρική επιτροπή. Ναι. Για να δούμε.
2: Είναι ανοιχτά όλα τα μέτωπα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Μπαγκάζια για Ζάκιν θα έχετε ετοιμάσει, πότε θα φύγετε?
2: 14 Αυγούστου νομίζω.
0: Αργείτε ακόμα, κύριε Διονύση. Θα φύγουμε πιο νωρίς από εσάς. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες, γιατί θα φάμε ξύλο εδώ. Ρίχνουμε έξω το μαγαζί. Λοιπόν, απογευματινή, κύριε Διονύση. Αναδρομικά για 700.000 συνταξιούχους. Άμεσα στο τέλος, κάθε μήνα θα καταβάλλονται έως και 12.000 ευρώ. Κλείνουν οι εκκρεμότητες για περίπου 370.000 συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν ασκήσει αγωγές για περικοπές τις επικουρικές. Ειδική ρύθμιση για τον υπολογισμό παράλληλης ασφάλισης 200.000 δικαιούχων. Ολοκληρώνεται η διόρθωση λαθών στον επανυπολογισμό από το 2019 και έπειτα. Η νέα λειτουργία του πληροφορικού συστήματος του ΕΦΚΑ διευκολύνει την αποτίμηση των οφειλόμενων ποσών για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με το ράλι των τιμών. Φάκελος ΝΑΤΟ. Έτσι διαγράφεται το μέλλον της σίδερας ισχύως. Μιλούν στην απογευματινή Έντι Ζεμενίδης, Λεβί και Μπάρμπαρα Λιφ. Αποχωρήσεις. Τα δύο μπλοκ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανάνυψη. Ωραίος τίτλος είναι αυτός. Η υπόθεση Μαρφίν, 16 χρόνια μετά, έφτασε η ώρα της δικαιοσύνης. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ψήφο διεκδικής με έργο και όχι με διασπάσεις. Μουντιάλ, αποκλεισμοί που δεν είναι πια είδηση όσον αφορά τη Βραζιλία, τη Γερμανία. Τελείωσε ο αγώνας.
2: Προηγείται η Αργεντινή 2-1. Στην παράταση.
0: Μάλιστα.
2: Να το, τώρα εδώ.
0: 3-1, 3-1, Διονύση. 3-1.
2: Βλέπω πανηγυρισμούς
0: πάλι. Αργεντίνα, Αργεντίνα.
2: Ναι, 3-1, 3-1.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Φίβος Δελιβοριάς, καμία καλή κωμωδία δεν θα ήταν ποτέ καθώς πρέπει. Δεν χαίρεσαι, βλέπω, για την Αργεντινή. Δεν σε βλέπω ένθερμο.
2: Τη σέβομαι, αλλά δεν είμαι Αργεντινή.
0: Μάλιστα. Ορίστε, εμείς αγαπάμε Αργεντινή. Αγαπάμε Μέση, βασικά.
2: Εντάξει.
0: Ό,τι πείτε.
2: Καλός παίκτης είναι, δεν είναι.
0: Έτσι απλά μας το λες.
2: Αλλά υπάρχουν κι άλλοι.
0: Ό,τι πείτε. Ό,τι πείτε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να είμαι λίγο στην τσέπη του. Λοιπόν, αυγή στο στόχαστρο του Predator στελέχη ΕΙΠ Ελλάς. Η αποκαλυπτική αγωγή για τις υποκλοπές. Κομβικές αποφάσεις από πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο άλυτος γρίφος και για το τέλος του παιχνιδιού. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στην υπηρεσία της προεκλογικής ατζέντας Μητσοτάκη. Πάμε στο βήμα. Το παρασκήνιο της αυλαβούς διέλευσης Μητσοτάκη από την Άγκυρα. Θεατές στο πα. Το παρασκήνιο της αυλαβούς διέλευσης Μητσοτάκη από την Άγκυρα.

0: στο οποίο ήταν, είχε φιλοξενηθεί. Είπε πάντως ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει κλείσει και έρχονται εξελίξεις πριν ένα χρόνο.
1: Ναι, περίμεναν να δέσουν το
0: κατηγορητήριο.
1: Το κατηγορητήριο.
0: Με πρόσωπα.
1: Με πρόσωπα, ναι. Για να δούμε. Για να δούμε.
0: Φυσικά, να το πούμε και αυτό,
1: ναι,
0: για να μην πάρουμε παρεξηγήσεις, κάθε ένας που κατηγορείται για κάτι, για α, β, γ πράγματα, είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε με κανένα τίποτα, αλλά ένας που πηγαίνει εισαγγελέα είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης να πει αν είναι αθώος ή δεν είναι, αν είναι αθώος ή ένοχος.
1: Έτσι. Λοιπόν, η δικαιοσύνη θα κρίνει. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Πακέτο ΔΕΘ με εκπλήξεις για συνταξιούχους και επαγγελματίες. Όλα τα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό. Συγγνώμη.
0: Αλήθεια λες.
1: Λέω αλήθεια, ε. Ναι. Όλα τα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Για να δούμε λίγο. Στο τραπέζι το μόνιμο επίδομα Νοεμβρίου των 300 ευρώ να αυξηθεί στα 400 ευρώ ή στα 446,87. Και να γίνει η 13η Εθνική Σύνταξη. Εναλλακτική εισήγηση για έξτρα ετήσια αύξηση 1,5 με 2,5 στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού. Σενάριο για ελάττωση εισφορών κρατήσεων σε κύριες και επικουρικές. Μείωση σε προκαταβολή φόρο και φόρο εισοδήματος για επιχειρήσεις. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Ευνοϊκές αλλαγές στην τεκμαρτή φορολόγηση επαγγελματιών. Κούρεμα στη φορολογία ενοικίων. Προς τα 970 με 980 ο κατώτατος μισθός το 2027. Θα βαρύνει το καλάθι της, καλά, δεν βλέπω.
0: Καλά ακούγονται. Το θέμα είναι να εφαρμοστούν και να μην είναι προσωρινά μέτρα τα οποία θα χρειαστεί κάποια στιγμή αυτή η κυβέρνηση ή άλλη κυβέρνηση να κόψει ή να περικόψει ή να μειώσει.
1: Ναι, και το ζήτημα είναι να μην όποια αύξηση και αν δίνεται είτε στους συνταξιούχους είτε σε μισθούς αυτό, να μην μας την τρώει ο πληθωρισμός. Εδώ είναι το θέμα.
0: Είναι
1: και
0: το
1: η
0: θέμα.
1: Ακρίβεια. Γιατί το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Έτσι.
0: Το κόστος ζωής.
1: Μα βέβαια. Η κυβέρνηση και το παζλ της καθημερινότητας σε άλλο θέμα, από τις συλλήψεις τρομοκρατών και τις συντάξεις χειρίας ως τη μείωση τιμών στα καύσιμα και την παράδοση έργων υποδομής. Δεν το πίστευαν. Να, είπα τώρα για τα καύσιμα, δεν το πίστευαν. Παίζαμε το ρεπορτάζ για τα καύσιμα νωρίτερα. Παιδιά, αλήθεια είναι. Ένας παππούς. Παιδιά, αλήθεια τώρα λέει. Το ετήσιο crash test δυνάμεων Ελλάδας, Κύπρου και Τουρκίας 2026-2027. Μύθη και αλήθεια στη Σύνοδο Κορυφής, τα τουρκικά F-35 και τα ανύπαρκτα ανατολικά στρατηγεία, η ήττα της ιτοπάθειας και των θεωριών συνωμοσίας για τα ελληνοτουρκικά. Και εδώ νέα δεδομένα στην καρδιοχειρουργική, ρομποτικό τριπλό bypass, διάνοιξη θώρακα και στο ιατρικό διαβαλκανικό κέντρο. Ο δόκτωρ Αντώνιος Σπίτσης στον ελεύθερο τύπο. Η τεχνητή νοημοσύνη, ένα επιπλέον εργαλείο για τον χειρούργο. Λέμε και εμείς ότι κάνουμε δουλειά. Αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν.
0: Εντάξει, είναι το.
1: Ανοίγουν το στέρνο, ας πούμε, σου αλλάζουν καρδιά.
0: Εντάξει.
1: Δεν συζητάμε. Δεν συζητάμε. Για το τι κάνουν και το πώς πρέπει να πληρώνουν.
0: Είναι μικρά θαύματα.
1: Είναι μικρά θαύματα, ναι, έτσι ακριβώς όπως λες. Να, κι άλλο θαύμα. Άγιος Παΐσιος και Άγιος Αρσένιος με τον ελεύθερο τύπο. Η βιογραφία και τα θαύματα. Είναι του Αγίου Παϊσίου σήμερα, δεν γίνεται. Λοιπόν,
0: βοήθειά μας να μας φυλάει.
1: Ναι. Καλά, δεν θέλω να σου πω, έβλεπε χθες την ΕΡΤΡΙΑ το τι γινόταν από κόσμο. Ουρές για να προσκυνήσουν στη σουρωτή πάνω στον τάφο. Θα συνδεθούμε αργότερα. Λοιπόν, Κυριακάτικη Δημοκρατία. Θερινές αυταπάτες Μητσοτάκη στην νέο σκηνικό πόλωσης και εντυπωσιασμών. Απέλπιδα προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας μετά τις θλιβερές εικόνες στην Άγκυρα και την αναζωπήρωση του σκανδάλου των υποκλοπών. Καταφεύγει σε παλαιοκομματικές μεθόδους, καθώς η κοινωνική και η οικονομική καταβύθιση δεν αναστρέφονται. Τα επόμενα χειρουργικά χτυπήματα του Σαμαρά. Αποσυντονισμένο το Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Αναλυτικοί πίνακες για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ανατριχύλα 1.150 ευρώ ενίκιο για φοιτητική γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικά στο Παγκράτη. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι όμως αυτό ο μέσος όρος. Είναι ψηλά, δεν το συζητάμε, είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε συνέχεια της εκπομπής. Αλλά τώρα 1.150 ευρώ για 40 τετραγωνικά στο Παγκράτη, για το Θεό.
0: Εντάξει, δεν είναι. Υπάρχουν παιδιά και οικογένειες που δεν μπορούν να...

0: σπουδάσουν τα παιδιά.
1: Ζήτημα υπαρκτό, δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, όχι 1150 ευρώ τώρα.
0: Εντάξει. Πολλά παιδιά δεν μπορούν.
1: Αλλά γκαρσονιέρες 550-600, αυτό είναι ο μέσος όρος. Άμα είναι 600 και όσο είναι ο μισθός ενός υπαλλήλου, τι θα φάει, τι θα κάνει το παιδί, πώς θα σπουδάσει.
0: Δεν λέμε να έχει κι άλλο σπουδαστή η οικογένεια. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά εντελώς. Αλλά δεν μπορούν να σπουδάσουν πλέον τα παιδιά μακριά από το σπίτι τους.
1: Όχι. Όχι, δυστυχώς. Και δεν αρχίζουν
0: πάνε.
1: Και
0: δεν πάνε τα
1: και δεν πάνε και βάζουν σχολές με βάση το αν θα είναι κοντά στο σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο ντοκουμέντο, σύμβουλος για την ασφάλεια ποιον? Η φάρσα καταλήγει σε ηλαροτραγωδία στην την ελληνική διπλωματία. Ο σύμβουλος ασφάλειας του Πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος, σχετίζεται μέσω του Έλια ΜΕΠ με την Βρετανική. Integrity, που έπαιρνε μέρος στις επιχειρήσεις χειραγώγησης σε ευρωπαϊκές χώρες με χρηματοδότηση του Foreign Office. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κρατά ενώ έχει τέτοιες διασυνδέσεις? Καπνός χωρίς φωτιά με τον Έντιξ στο Ντουμπάι, συναγερμός στην Ελλάς. ΣΥΡΙΖΑ ζητείται εκλογικός σφιγμός στο χάος. Κώστας Κατζαφάδος, νέο Καραϊσκάκη με προβλεπόμενες διαδικασίες.
0: Μάλιστα. Έχουμε και τα γήπεδα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
1: Βέβαια. Πρώτο θέμα. Πώς τους έπιασαν 16 χρόνια μετά? Επιτέλους δικαιοσύνη για το έγκλημα της Μαρφίνη. Φωτογραφίες κλειδί, παρέα των 12, οι διακοπές με σακίδια, ταυτότητες, τα βιομετρικά στο βάδισμα και το νέο λογισμικό της Ελλάς με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτή η φωτογραφία εδώ.
1: Αυτό πήγα να πω,
0: ήταν ανατριχίλα άστο.
1: Ανατριχίλα είναι
0: μέρες,
1: η
0: μέρες.
1: Μαρία Καραγιάννη, η οποία μίλησε και εδώ σε εμάς στην ΕΡΤ. Τι να πεις για τη γυναίκα? Κάθεσε, ακούς το τι έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Δεν περιγράφεται. Η κοπελίτσα εντωμεταξύ τους είχε κεράσει. Νωρίτερα η κοπέλα που ήταν έγκυος τους αποκάλυψε ο συναδέλφος ότι ήταν έγκυος, τους είχε κεράσει μια μέρα. Όμορφη για εκείνους, μοιράστηκε τη χαρά της και μετά δες τι συνέβη.
0: Άστα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, φύγε εσύ, έλα εσύ. Φωτογραφίες εδώ των πρωτοκλασσάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεμπλοκάρουν οι επισκευές και οι μεταβιβάσεις στις πολυκατοικίες με διαταγή πληρωμής τα κοινόχρηστα. Τι αλλάζει με το νέο νόμο Φλωρίδη? Δεν είναι ακόμη νόμος, βρε παιδιά. 10.000 αλβανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Και Μανώλης Μητσιάς, το βιβλίο της ζωής μου, από το Γεντικουλέ της Δικτατορίας και το Μίκη μέχρι σήμερα. Μιλά στο Δανίκα. Μανώλης Μητσιάς, τον εκτιμώ πολύ.
0: Είπε ότι θα σταματήσει κιόλας.
1: Και τον αγαπώ πολύ, τον Μανώλη Μητσιά.
0: Τη δραστηριότητα της μουσικής, γιατί λέει μεγαλώνουμε και πρέπει να σεβόμαστε το τι κάνουμε και πώς το κάνουμε.
1: Είδες λοιπόν γιατί τον σεβόμαστε.
0: Ναι.
1: Καθημερινή, το παρασκήνιο του Παζαριού για τα F-35. Πού θα κρυθεί η μάχη του Κογκρέσου? Το τρίγωνο Ουάσιγκτον Άγκυρας Μόσχας και η ανησυχία της Αθήνας για το νέο σκηνικό στο Αιγαίο. Γιώργος Μιλωνάκης, εκβαθέων στην Καθημερινή. Νίκησα γιατί είχα βράχους δίπλα μου. Ήταν η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. 26 μέρες σε κόμμα. Οι σωτήρες γιατροί και οι νοσηλευτές. Η υπερκομματική συμπαράσταση θα τραβήξω κουρτίνα στη χειδαιότητα, λέει. Μάλιστα, ενδιαφέρον έχει. Η πρώτη συνέντευξη νομίζω είναι του Γιώργου Μιλωνάκη, έτσι?
0: Ναι, η πρώτη. Και η πρώτη εμφάνιση ήταν προχτές, πριν 2-3 μέρες, που είχε βγει ο άνθρωπος. Να είναι καλά.
1: Να είναι καλά, να πάνε όλα καλά. Κυριακάτικη κόντρα. Ένας Άδωνης στο βόρβορο της τοξικότητας, έξαλλη και μέσα στη Νέα Δημοκρατία με τα σόου του αδιευκρίνησης του Υπουργού Υγείας. Μπούμεραγκ οι επιθέσεις του κατά του Αλέξη. Όσο βρίζει, τόσο ανεβαίνει η Ελλάς. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, εσύ, κλειστά, χειρουργία και μεθ. Από τα νησιά ως την υπηρετική Ελλάδα, το σύστημα λειτουργεί στα όρια του. Σε άλλο θέμα επίσης, πως ο Αντώνης Σαμαράς διεμβολίζει τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Real News. Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Βασίλειο διαφθοράς υπολαιοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων. Σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Μεγάλος λόγος στις πολυδομίες, μεγάλος. Μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, φωτογραφίες εδώ, τον Πολάκη, Φάμελου, Παπά, της κυρίας Ρένας Δούρου. Σύριαλ, η δολοφονία της Καρολάιν, το Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα σε διεθνή συνδρομητική πλατφόρμα η σειρά για το έγκλημα στα αγγλικά νερά έπειτα από γυρίσματα 14 ημερών σε Αλόνισο και Αττική. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται, στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Η Real παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, άκου Διονύση. Ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη.
0: Το δημογραφικό είναι τεράστιο θέμα. Η έρευνα είναι το 2050, 2 εκατομμύρια λιγότερο η Ελλάδα, σε αριθμούς. Είναι, εάν δεν ληφθούν μέτρα, πραγματικά θα έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις τα επόμενα χρόνια.
1: Δυστυχώς, άμεσο είναι το ζήτημα. Τι συζητάμε.
0: Μα δεν γεννιούνται παιδιά. Δεν κάνει άλλος οικογένεια. Δεν μπορεί. Ένας μεγάλος κίνδυνος όλη αυτή η διαδικασία είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν να μην κάνουν παιδιά.
1: Δυστυχώς. Ναι.
0: Όχι, αυτό, τα νούμερα είναι αμήλικτα. Και θα τα βρούμε μπροστά μας.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, στον τύπο της Θεσσαλονίκης, σήμα κινδύνου για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας. Μεταφέρουμε την αγωνία των κτηνοτρόφων που έχουν χάσει τα κοπάδια τους, λέει η καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ. Ομόφωνο ψήφισμα της κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. ΑΔΕ, παράταση φορολογικών δηλώσεων ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Έρευνα ΙΕΛΚΑ, οι Έλληνες ξοδεύουν 770 ευρώ το χρόνο για έτοιμο φαγητό. Νομίζω ότι είναι λίγα αυτά. Δυστυχώς τρώμε πολύ έτοιμο φαγητό και δυστυχώς τρώμε πολύ πλαστικό φαγητό. Πρεμιέρα θερινών εκτόσεων στην αγορά από αύριο. Αντε Διονύση, να πας να ψωνίσεις το κορίτσι σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Μακεδονία. Εκπτώσεις ελπίδας και φόβου αρχίζουν αύριο με μειώσεις έως και 50%. Τι προσδοκούν οι έμποροι, πώς θα κινηθούν οι καταναλωτές. Και η επόμενη μέρα μετά τις τρεις φωτιές σε περιαστικές περιοχές.
0: Για τα κορίτσια μου, όχι το κορίτσι μόνο.
1: Α, για όλα τα κορίτσια, ορίστε, σιγά μην άφηνες τις κόρες σου απ' έξω.
0: Κόρες και σύζυγους.
1: Είσαι τυχερός άνθρωπος που έχεις κορίτσια. Λοιπόν, και η ΜΠΑΜ, μια και την έχουμε μπροστά μας και έχει έρθει η εφημερίδα, εισαγγελέας ξυλώνει την Μπουρτζούκου. Δημοσιεύει η αυτούσια η εφημερίδα την εισαγγελική πρόταση φωτιά για τις 3+1 δολοφονίες. Το ΙΠΕΝ αδειάζει το Δήμο Κροπίας για το ξενοδοχείο Φάντασμα επίσης. Και σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης του Αντώνη Σαμαρά στο Μαξίμου. Αυτά, κύριε Διονύση, από τις εφημερίδες. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη είδηση να μας δώσετε που να έρχεται από τη Βουλή, εσύ εκεί καθυποδρεύεις κυρίως.
0: Τώρα είναι το Σύνταγμα. Mm-hmm. Πρώτη ψηφοφορία τέλος του μήνα. Δεύτερη ψηφοφορία γύρω στις 25 Αυγούστου. Και μετά όλα καλά, πάμε φουλ για ΔΕΘ.
1: Πάμε φουλ για ΔΕΘ.
0: Ναι, θα κλείσει 21 μέρες περίπου η Βουλή. Γιατί πρέπει να γίνουν και τα μπάνια του λαού.
1: Ναι. Μετά τη ΔΕΘ, τι βλέπεις?
0: Μετά τη ΔΕΘ, κάτσε να δούμε, γιατί μπορεί να έχουμε εξελίξεις.
1: Έτσι, όλοι το περίμενε είναι πάντως.
0: Μπορεί,
1: είναι ένα σενάριο. Ο Πρωθυπουργός λέει όχι, όποτε ρωτάτε λέει πάντα όχι. Θα πάει στο τέλος, λέει, του κανονικά.
0: Μιλάει, δεν έχει αλλάξει εδώ και μήνες, είναι αλήθεια αυτό. Και λέει το ίδιο πράγμα, δηλαδή από το Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο θυμάμαι. Λέει συνέχεια ότι οι εκλογές θα γίνουν προς το τέλος της τετραετίας, συγκεκριμένα λίγο πριν κλείσει η τετραετία. Ουσιαστικά δεν έχει κανένα πρόβλημα το χρονοδιάγραμμα αυτό. Εκεί την άνοιξη του 27.
1: Μάλιστα, για να δούμε. Λοιπόν, κύριε Διονύση, ελεύθερος υπηρεσίας εσείς.
0: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Τελειώνετε εδώ.
0: Τέλος.
1: Την πρωινή σας εργασία.
0: Τέλος.
1: Μάλιστα. Αργότερα θα δούμε, λέει. Λοιπόν, εμείς δεν τελειώνει εδώ. Εμείς θα πάρουμε μουσική ανάσα μαζί σας. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας.
0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Γεια σας. Και κυρίως που θα πεις.
0: Στη Ζάκη θα.
1: Έμανε.
0: Είναι και φούλα από κόσμο.
1: Είναι, έχει κόσμο το νησί.
0: Πολύ κόσμο, ναι.
1: Μακάρι, μακάρι, ναι. Μακάρι. Πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση χθες βράδυ στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο ακινητοποιήθηκε μετά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη στο μηχανοστάσιο. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος και βρίσκεται πλέον σε σωστική λέμβο, ενώ υπήρξαν πληροφορίες από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για έναν αγνοούμενο. Οι φρουροί της Επανάστασης νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, υποστηρίζοντας ότι ακινητοποίησε το πλοίο επειδή αγνόησε επανειλημμένες εντολές να ακολουθήσει εγκεκριμένη διαδρομή διέλευσης. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαπολύοντας μπαράζ επιθέσεων που ξεκίνησαν στις 2 και 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, με εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στόχο τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς σε αρκετές πόλεις, κυρίως στα νότια παραλία της χώρας και στο νικησί Κέσμ, στο Περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή, τώρα πληρώνει». Στο μεταξύ, τα ξημερώματα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμινα για την αντιμετώπιση επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Νωρίτερα, σιρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Οι νέες εξελίξεις δυναμητίζουν τις προσπάθειες συνέχισης των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με βασικό σημείο διαφωνίας στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη επιμένει ότι πρέπει να ελέγχει την ναυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση. Την τελευταία πνοή του άφησε στο νοσοκομείο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος, όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Το περιστατικό είχε γίνει τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν σύμφωνα με την αστυνομία ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου σε μπλόκο και κινήθηκε επικίνδυνα προς αστυνομικούς και οχήματα. Οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πύρο οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία τους. Αρνήθηκαν τον ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι με σκοπό να τον σκοτώσουν. Η νέα εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την ποινική πορεία της υπόθεσης. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι το Μάιο του 2010. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Πολάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στα ξημερώματα στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με καναδικά μέσα, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεν Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής σάλσα. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά το δράστη. Αμύωτες παραμένουν οι προσφυγικές ροές στην Νότια Κρήτη. Αργά χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο, δυτικά-νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι αφήξεις το τελευταίο 24ωρο έφτασαν συνολικά τους 135 ανθρώπους, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν φτάσει στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα ρεκόρ ζέστης έως τα μέσα της εβδομάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, που θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 ως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 21 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.

0: Ωρε, μόνο για καλοκαίρια θα μιλάμε. Τι λέει το τραγούδι, επίτηδες μας, το αντιπερασπισμό μας κάνει η κυρία Ματίνα. Καλημέρα, κυρία Όλγα Παπαυγούλη.
1: Καλημέρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι μέσα στο κλίμα των ημερών.
0: Αυτοπροσώπως κοντά μου η κυρία Όλγα Παπαυγούλη, μετρολόγος μας, μετρολόγος της ΕΡΤ. Χρόνια πολλά για χθες.
1: Ευχαριστώ.
0: Σου τα ξαναλέμε γιατί πλέον σε έχουμε από κοντά.
1: Από κοντά, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γλυκάθη όλο το σύμπαν χθες εδώ στην ΕΡΤ από την κυρία Παπαυγούλη. Έτσι πρέπει να γιορτάζουμε πραγματικά τις γιορτές μας. Έτσι πρέπει, κυρία Παπαυγούλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο ΕΡΤ News Radio. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Ματινοκρατείτε το στούντιο, Όλγα. Και Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. 12 του Ιουλίου, κατά μεσής του Θέρους που λέμε. Θυμάμαι ότι είπες ότι σε κάποιες περιοχές θα πιάσει και 39 σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα πούμε χρόνια πολλά για να τα λέμε και αυτά. Για όσους ξύπνησαν τώρα, χρόνια πολλά στον Παΐσιο και στην Παϊσία. Τιμάται ο Άγιος Παΐσιος σήμερα από την εκκλησία μας. Χρόνια πολλά στην Βερινίκη, τι ωραίο όνομα που είναι και αυτό. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχετε γενέθλια, να είστε καλόχρονοι. Λοιπόν, για πες μας τώρα για τον καιρό, τι κάνουμε και πώς βαδίζουμε, κυρία Όλγα Παπαυγούλη.
1: Γενικά σήμερα αυτοί που γιορτάζουν και όλοι οι άνθρωποι είναι καλό να πάνε στις θάλασσες. Γιατί σήμερα θα είναι μια θερμή ημέρα, ιδιαίτερα στα ανατολικά υπηρωτικά τμήματα, αφού όπως είπες και εσύ θα δούμε και κανένα 39. Τι συμβαίνει τώρα στα ανατολικά, δηλαδή σε πεδιάδες Θεσσαλίας, σε πεδιάδες Μακεδονίας, προς την Ανατολική Στερεά και στην Ανατολική Πελοπόννησο, πάλι σε παιδινά τμήματα. Ο υδράργυρος σήμερα θα αγγίξει 37 με 38, ίσως εκεί προς τα Τρίκαλα, ας πούμε, θα φτάσει και κανένα 39. Αλλά μέχρι εκεί, στην υπόλοιπη χώρα, θα είμαστε κοντά στους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου και φυσικά εκεί που δρά το μελιτέμι μας, δηλαδή προς το Ανατολικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, φυσικά και στην Κρήτη.
0: Όλγα, άντε και είσαι στα Τρίκαλα και πιάνει 39.
1: Πώς θα αντιμετωπίζεις?
0: Όχι. Πώς θα αντιμετωπίζεις? Φεύγει σφαίρα και πας στα ορεινά των Τρικάλων.
1: Ισχύει.
0: Μια ομορφιά.
1: Το
0: μια
1: ξέρω, από την Καρδίτσα είμαι.
0: Έμα. Είδες πόσο εύκολα είναι τα πράγματα όταν ζεις σε τέτοιες περιοχές. Λοιπόν, για πες μας για τις.
1: Ναι, έκοψα. Και όπως είπα, στα νησιά εκεί θα είναι πιο χαμηλές θερμοκρασίες, κοντά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η σημερινή μέρα θα είναι ιδιαίτερα θερμή. Να πούμε όμως ότι σήμερα θα έχουμε και μπόρες. Θα έχουμε μπόρες στα ορεινά τμήματα, κατά μήκος εκεί στην αεροσειρά της Πίνδου και από το απόγευμα, μεσημεράκι απόγευμα, μια μικροδιαταραχή θα φέρει περισσότερες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Δηλαδή σε τμήματα της Μακεδονίας, σε ορεινές ή μειορεινές περιοχές, θα βγουν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, φαινόμενα τα οποία θα διατηρηθούν και τις βραδινές ώρες. Από εκεί και πέρα, τώρα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, το κύριο χαρακτηριστικό και των δύο ημερών θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα ρίξουν, ναι, μεν λίγο τη θερμοκρασία, αλλά θα αυξήσουν σημαντικά και τον κίνδυνο για πυρκαγιά. Και σήμερα είμαστε στην κατηγορία 3 και στο νομό Αττικής, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών βέβαια σήμερα.
0: Όλγα, 47 είχαμε χθες το περασμένο 24ωρο, χωρίς να υπάρχει.
1: Χωρίς να υπάρχει ένα ημολογικό πεδίο.
0: Έτσι, αυτό. Λοιπόν,
1: και εμένα μου έκανε εντύπωση χθες.
0: Ο Θεός βοηθός.
1: Ναι, σήμερα θα είναι πιο ξηρή ατμόσφαιρα, γι' αυτό είναι στο κίτρινο, γιατί έχουμε περισσότερο υψηλές θερμοκρασίες. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είναι λόγω των ενισχυμένων όντων βοριάδων. Φανταστείτε ότι την Τρίτη μπορεί να φτάσουμε τοπικά ακόμα και 8 μποφόρ, βέβαια στο Αιγαίο. Και ιδιαίτερα στο νότιο κρητικό πέλαγος. Εγώ θεωρώ ότι η Κρήτη αυτές τις μέρες κινδυνεύει πιο πολύ από κάθε περιοχή, γιατί στα νοτιότερα τμήματα πραγματικά θα πιάνει και επίπεδα θύελλας, δηλαδή θα είναι κοντά στα 8 μποφόρ.
0: Επομένως, προσοχή. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε αυτό?
1: Ακριβώς. Δηλαδή, είναι πολύ κρίμα να μπαίνουν πυρκαγιές, ειδικά από αμέλεια. Γενικότερα όλες οι πυρκαγιές, αλλά πραγματικά βλέπουμε πόσο επικίνδυνες διαστάσεις μπορεί να πάρει μια πυρκαγιά, έτσι, ακόμα και χωρίς ανέμους.
0: Έτσι.
1: Γιατί δημιουργεί το δικό της καιρό. Λοιπόν, τώρα την Τετάρτη θα αρχίσει πάλι η άνοδος της θερμοκρασίας, γιατί τη Δευτέρα και την Τρίτη καταλαβαίνουμε ότι λόγω των ισχυρών βοριάδων θα πέσει λίγο. Δηλαδή, θα βλέπουμε κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου μέγιστη. Τώρα την Τετάρτη πάλι θα είναι μια μέρα σαν τη σημερινή. Δηλαδή, σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα θα είμαστε κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, τοπικά ακόμα και 39. Μέχρι το τέλος της αυτής της εβδομάδας θεωρώ ότι έχουμε γλιτώσει τον καύσωνα. Τώρα από εκεί πέρα θα το δούμε, γιατί είναι λίγο πολύ, τα στοιχεία δεν συμφωνούν και πολύ μεταξύ τους. Υπάρχουν φοβερές αποκλίσεις. Mm-hmm. Επομένως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτός ο ισχυρός αντικυκλώνας διατηρεί τον πυρήνα των πολύ θερμών αερίων μαζόνας εκεί, στη Δυτική και Κεντρική Μεσόγειο. Δηλαδή, πολύ ψηλές θερμοκρασίες αυτήν την εβδομάδα θα βιώσει και η Ιταλία. Εμείς θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως σίγουρα θα έχουμε μέρες με υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, έτσι.
1: Ναι, εκεί φαίνεται και πιο θερμές οι συνθήκες φαίνονται. Όμως και τώρα, δηλαδή το 39 δεν είναι μικρή θερμοκρασία. Είναι λίγο πιο. Αλλά είναι τοπικά, είναι σε τοπικό επίπεδο. Mm-hmm. Έχουν τοπικό χαρακτήρα αυτές οι θερμοκρασίες και έτσι θα είναι κάποιες μέρες. Δηλαδή Τετάρτη και Πέμπτη φαίνεται ιδιαίτερα θερμές αυτές οι μέρες με τέτοιες θερμοκρασίες και γενικότερα έτσι θα είναι η κατάσταση μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν αυτές οι θερμές αέριες μάζες που θα κατακλείσουν την Ιταλία έρθουν και στον ελλαδικό χώρο και θα δούμε πώς θα έρθουν, αν θα τον επηρεάσουν όλο τη διάρκεια, την ένταση. Γενικότερα θα εξετάσουμε κάθε στοιχείο αναλυτικά εδώ στην Earth News.
0: Μάλιστα. Θα δουλεύεις?
1: Φυσικά. Μέχρι 18 Ιουλίου.
0: Έτσι. Θα είσαι κοντά μας. Εδώ θα είμαστε λοιπόν και θα τα λέμε. Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν μετεωρολόγος μας η Όλγα η Παπαυγούλη.

0: Η κυρία Ματίνα έχει κέφια και ραπάρι. Εδώ οι ακροατές λένε θέλουμε ελληνικά τραγούδια. Η κυρία Ματίνα κάνει αντίσταση μέσα. Δεν ξέρω, δικό τους θέμα είναι. Κυρία Κανελοπούλου ξέρει. Λοιπόν, ξαναδιαβάζω το θέμα από την Κυριακάτικη Δημοκρατία. Καλά, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε αυτό για να κάνω εισαγωγή στο επόμενο θέμα. Ανατριχύλα λέει 1150 ευρώ ενίκιο για φοιτητική γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών στο Παγκράκτη. Εκρηκτική άνοδος έως 75% στα μισθώματα. Τεράστιο θέμα, το θέμα της φοιτητικής στέγης. Το συζητάμε πάντα τέτοια εποχή. Είναι πονοκέφαλος για τους γονείς. Το λέγαμε και με τον Διονύση τον Ποτώνη εδώ νωρίτερα. Αναγκάζονται τα παιδιά σε συνεννόηση με τους γονείς και αλλάζουν την προτίμησή τους για κάποια σχολή προκειμένου να είναι κοντά στο σπίτι τους, γιατί δεν βγαίνουν οι γονείς να πληρώνουν σπίτια σε άλλες πόλεις από τον τόπο κατοικίας. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε τον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate. Κύριε Μπάκα, καλή σας μέρα. Κύριε Μπάκα, είστε εκεί?
1: Ναι, καλή σήμερα.
0: Άμα σας λέω εγώ, η κυρία Ματίνα κάνει αντίσταση σήμερα. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, δεν ξέρω αν είναι έτσι.
1: Είναι, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ακριβώς είναι η εικόνα. Θα σας αναφέρω ότι από 2017 έως 2025...
0: Τώρα αυτό το παράδειγμα που λέει η εφημερίδα, 1150 ευρώ για φοιτητική γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών, εντάξει, βγαίνεις από τα ρούχα σου. Βγαίνεις από τα ρούχα σου. Αλλά ούτε τα 600 για 25 τετραγωνικά και 30 τετραγωνικά που είναι στις περιοχές του κέντρου είναι λογική τιμή. Κι όμως...
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Από το 2017 στο 2025 καταγράφουμε μια αύξηση του τιμών ενοικίας που αγγίζει περίπου το 70 με 75%. Το 2026 καταγράφουμε μια νέα μεσοσταθμική αύξηση περίπου από 5 έως και 7% ιδιαίτερα στα κίνητα μικρής επιφάνειας, δηλαδή σπίτια τα οποία είναι έως 35-40 τετραγωνικά μέτρα, κυρίως ακίνητα, πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σώμα των οικοσκευών. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή μια οικογένεια ψάξει να βρει ένα σπίτι στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, κατοικίες έως 50 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 500 και τα 2 πάνω από 700, που σημαίνει ότι το μισοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών είναι 550 ευρώ με 600-650 ανάλογα με την κατάσταση του ακινήτου και ένα κινήτο αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με σιού των οικοσκευών. Παράλληλα...
0: Εκτοξεύεται έτσι το κόστος των σπουδών γενικότερα. Δηλαδή, αν δίνει ένας γονέας, μια οικογένεια 600 ευρώ μόνο για το σπίτι του παιδιού, σημαίνει ότι δεν του φτάνει το χιλιάρικο και ενδεχομένως να θέλει και παραπάνω για να μπορεί να σπουδάσει, να φάει, να κινηθεί το παιδί σε κάποια, στην πόλη που θα σπουδάζει τέλος πάντων. Και εκτός όλων των άλλων δεν υπάρχουν και μικρά διαμερίσματα, αν δεν κάνω λάθος, αν είναι έτσι.
1: Μεσοσταθμικά το κόστος αυτή τη στιγμή που πληρώνουν οι γονείς για έναν φοιτητή ο οποίος επιλέγει μια σχολή εκτός οικίας κατοικίας και ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη δυναμική και σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη θα δει ότι είναι περίπου από 900 έως και 1100 ευρώ. Το θέμα εδώ να ξέρετε είναι το εξής. Ότι ο γονέας αυτά τα χρήματα, δηλαδή το κόστος της μίσθωσης του σπιτιού, τα κοινόχρηστα, την πληρωμή των λογαριασμών, της ΔΕΗ, όλα αυτά που συζητάμε, που έχει ένα σπίτι ως πάγια, τα πληρώνει διατραπεζικά. Δηλαδή ξέρετε πολύ καλά ότι άλλαξε πλέον η νομοθεσία και δεν υπάρχει δυνατότητα να πληρώνει κάποιος στο χέρι το ενίκιο. Επομένως, πλέον ο γονέας που πληρώνει αυτό το κοστολόγιο φαίνεται ξεκάθαρα ότι το καταβάλει. Και εδώ γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν μια οικογένεια που καταβάλει 900 και 1100 ευρώ το μήνα για το κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή, αυτό το κοστολόγιο να μην εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα? Δηλαδή, φανταστείτε αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια οικογένεια που έχει δύο παιδάκια. Το ένα παιδί να σπουδάζει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και το άλλο παιδί να σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτή η οικογένεια αυτή τη στιγμή, ενώ μπορεί ενδεχομένως να εισπράττει και το φοιτητικό επίδομα, το οποίο φοιτητικό επίδομα έχει κάποια κριτήρια εισοδηματικά. Ας υποθέσουμε ότι η οικογένεια εντάσσεται σε αυτά τα κριτήρια εισοδηματικά και το παιδί παίρνει αυτό το φοιτητικό επίδομα. Να πούμε παράλληλα ότι αυτό το παιδί και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, ότι μπορεί να συγκατοικεί κιόλας με έναν άλλον άνθρωπο και να φέρνει και το επίδομα συγκατοίκηση, σας λέγω.
0: Αυτό με τη συγκατοίκηση αυτή που λέτε, κύριε Μπάκα, είναι ένα θέμα. Ας πούμε, στις άλλες χώρες, κυρίως στις βόρειες χώρες, ήθιστε οι φοιτητές όλοι να συγκατοικούν. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα της συγκατοίκησης. Ενδεχομένως να ήταν μία λύση αυτό.
1: Όχι, δεν είναι, συγγνώμη.
0: Δεν είναι, λέτε. Για πέστε
1: όχι,
0: μου.
1: Να πω κάτι, ακούστε με.
0: Βεβαίως.
1: Κάθε φορά πάμε και παίρνουμε ένα παράδειγμα από το εξωτερικό, το οποίο είναι το κακό παράδειγμα. Δεν παίρνουμε παράδειγμα που είναι το καλό παράδειγμα. Θα σας εξηγήσω τον λόγο που το λέω. Λοιπόν, οι φοιτητές πάντα συγκατοικούσαν και πάντα συγκατοικούν. Και την δεκαετία του 80 και του 90 και σήμερα ισχύει αυτό. Συγκατοικούν κατά κύριο λόγο οι φοιτητές όμως οι οποίοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Παιδιά τα οποία είναι από μια περιοχή, ήταν συμμαθητές, γνωρίζουν τις οικογένειες και μπορούν να συγκατοικήσουν επειδή πέρασαν στην ίδια πόλη. Συγκατοικούν και τα παιδιά, οι φοιτητές, σε μεγαλύτερα έτη, τα οποία είναι συμφοιτητές στο πανεπιστήμιο, γνωριστήκαν και αποφάσισαν να μείνουν μαζί για να μπορέσουν να μειώσουν τα έξοδά τους. Δεν είναι αυτός ο κανόνας όμως. Γιατί αυτή τη στιγμή προωθούμε μια κατάσταση για να πάνε να συγκατοικούν άνθρωποι μεταξύ τους που είναι ξένοι. Ποιος γονέας θα έρθει το παιδάκι 18 χρόνων να συγκατοικήσει με ένα 40χρονο.
0: Μου μιλάτε ως Έλληνας.
1: Μιλάω,
0: μου μιλάτε ως Έλληνας και εγώ το ίδιο θα έλεγα.
1: Γιατί, με,
0: κύριε Μπακά, αυτή είναι η κουλτούρα μας. Στην Αγγλία, ναι, βεβαίως. Εγώ είχα φίλους, έχω φίλους που πήγαν, σπούδασαν στην Αγγλία και έμειναν σε σπίτι που ο ένας δεν γνώρισε τον άλλον. Είχαν κοινή κουζίνα, κοινό μπάνιο. Ο καθένας είχε το δωμάτιο. Αυτό συμβαίνει.
1: Υπάρχουν δύο παραδείγματα όμως αυτό. Πρώτον, η Αγγλία διαθέτει το 20% των φοιτητών ως δυναμική στις φοιτητικές αιστείες. Άρα η Αγγλία έχει μια έντονη δυναμική στον κλάδο των φοιτητικών εστιών. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 12 με 18%. Στην Ελλάδα είναι 2,6%. Mm-hmm. Επομένως, όταν εμείς αυτή τη στιγμή για 361.000 φοιτητές, εκ των οποίων οι 200.000 φοιτητές είναι φοιτητές επαρχίας, δηλαδή αυτοί που αναγκάζονται να αλλάξουν πόλη για να μπορέσουν να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο τους. Την ίδια στιγμή εμείς έχουμε 9.200 φοιτητικές αιστείες. Επομένως, ας φτιάξουμε εμείς φοιτητικές αιστείες, αρχικά, να φτάσουμε και εμείς στο μέσο της Ευρώπης και μετά, εάν δεν βρίσκαμε αυτή τη λύση, δεν έκανε, θα πηγαίναμε στη συγκατοίκηση. Εμείς περνάμε από το πρόβλημα κατευθείαν σε μια λύση, η οποία δεν είναι η λύση πραγματική, δεν είναι η λύση που έχει κάνει μια πολιτεία. Η πολιτεία δεν μπορεί να σου λέει επειδή έχω στεγαστικό πρόβλημα και δεν έχω φοιτητικές αιστείες, θα συγκατοικείτε όλοι μαζί. Δεν είναι αυτό απάντηση. Παράλληλα όμως στην Αγγλία, όταν κάποιοι άνθρωποι συγκατοικούν μεταξύ τους και βλέπουμε αφήσει μισή ένα σπίτι να υπάρχουν τρία διαφορετικά δωμάτια, ο ιδιοκτήτης κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο ξεχωριστό με τον κάθε έναν άνθρωπο στο δωμάτιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όταν θα φύγει ο Κωστάκης από το δωμάτιο του, επειδή δεν θέλει να συνεχίσει να μείνει σε αυτό το σπίτι, οι άλλοι που μένουν πίσω δεν επιβαρύνονται με το ποσό του Κωστάκη. Αντιθέτως στην Ελλάδα, όταν αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης κάνει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, το κάνει για το σύνολο της επιφάνειας του σπιτιού σε δύο ονόματα ή τρία ονόματα. Τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, αν κάποιος από τους συγκατοίκους αποφασίσει να φύγει, οι άλλοι που μένουν πίσω επιβαρύνονται με το ενίκιο του συγκατοίκου που έφυγε. Επομένως, ούτε οι ιδιοκτήτες είναι στην κουλτούρα τους να κάνουν τρία διαφορετικά μισθωτήρια για το ίδιο σπίτι, δωμάτιο, δωμάτιο, δωμάτιο. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές αυτός που μπορεί να φύγει, τι συμβαίνει αυτό στη ζωή έτσι κι αλλιώς, οι άλλοι που μένουν πίσω πρέπει να επιβαρυνθούν ένα κοστολόγιο που ουσιαστικά ήθελαν να αποφύγουν. Αντιθέτως, μπορούν να βρεθούν αυτή τη στιγμή οι υπόχρεοι να το καταβάλουν. Παράλληλα όμως, να αναφέρουμε και το εξής, ότι έχουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή της Eurostat που αναφέρουν ότι το 85% των νέων μας, ηλικίες 17-25 ετών, οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο πανεπιστήμιο, επιλέγουν τη σχολή σύμφωνα με το που βρίσκει τη κατοικία εκεί η οικογενειακή. Και αυτό είναι λογικό, γιατί επίσης βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι αυτή έχει πολύ καλά πανεπιστήμια, η Θεσσαλονίκη το ίδιο, έχει και πολύ κόσμο και τα Χανιά και η Καλαμάτα. Το πρόβλημα υπάρχει κυρίως στις περιοχές της περιφέρειας που δεν υπάρχει πανεπιστήμιο και είναι μονόδρομος. Δηλαδή το παιδί που μένει στο Αίγιο, που μένει στην Αφιλοχία, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, σε άλλες μικρότερες πόλεις περιφέρειας δεν έχει την επιλογή μια σχολή που είναι στην περιοχή, στην πόλη του. Επομένως είναι μονόδρομος το να δούμε αν ο μπαμπάς και η μαμά έχει τα 500-600 ευρώ το μήνα για το ενίκιο και τα 400 ευρώ το μήνα για το κόστος διαβίωσης του φοιτητή. Επομένως, επειδή έχουμε αυτή την εικόνα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τα τελευταία τουλάχιστον 10-12 χρόνια, θα πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωρίσουμε ως έξοδο το ενίκιο του φοιτητή. Δεν είναι κάτι που η οικογένεια αυτή τη στιγμή θεωρητικά δεν το πληρώνει. Το πληρώνει οι λογαριασμοί μας, τα έσοδά μας. Είναι έσοδα.
0: Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και ενδεχομένως πρέπει να το σκεφτούν αυτό στο Υπουργείο των Οικονομικών. Μάλιστα, έτσι έχει η κατάσταση.
1: Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα, ξέρετε για ποιο λόγο. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας ψάξει κάποιος λίγο που μας ακούει κιόλας, που λέει ότι το κόστος στέγασης, ιδίως στους φοιτητές, είναι άμεσα συναρτώμενο με την επιλογή της σχολής κατά βάση. Κατά δεύτερον, με την διαβίωση του φοιτητή. Και κατά τρίτον, εάν αυτή τη στιγμή πραγματικά το παιδί αυτό καταφέρει να ολοκληρώσει τις σπουδές του, διότι οι νέοι άνθρωποι πλέον, όπως και στο παρελθόν γινόταν αυτό, αλλά και πλέον πάρα πολύ έντονα, εργάζονται αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, για να μπορούν να βοηθήσουν την οικογένειά τους στα κοστολόγια. Και τη φετινή χρονιά βλέπουν πολύ πιο έντονα, επειδή αυτό το στεγαστικό το συζητάμε πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, και να μην το συζητάγαμε, όπως το ζει και το ξέρει, βλέπουν τις οικογένειες να μαζεύονται και να κάνουν το μηχανογραφικό μαζί. Δηλαδή, πάντα γινόταν το μηχανογραφικό με την οικογένεια και όλοι συζητάγανε μαζί στο σπίτι το τι θέλει το παιδί που θέλει να περάσει. Πλέον όμως, εκτός από τη σχολή, ψάχνουν και τις πόλεις. Βλέπουν και τα ενίκια. Βέβαια. Και σου λέει, καλή σχολή στα Χανιά. Αλλά ξέρεις κάτι, τον Οκτώβριο.
0: Προσδιορίζει το κόστος την επιλογή της σχολής.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι. Κύριε Μπακά, έβλεπα τώρα, σας πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Ναι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα με τη φοιτητική στέγη αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δείγμα του τι συμβαίνει στη χώρα μας, αυτό που θα σας πω, λέει η Ελλάδα από πρωταθλήτρια της ιδιοκατοίκησης στην 18η θέση πλέον της Ευρώπης.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Ναι.
0: Ξεφορτώθηκαν ακόμα και αυτοί που είχαν αγοράσει σπίτια και που προφανώς ήταν με τραπεζικό δανεισμό. Ξεφορτώθηκαν τα δάνεια και πλέον είναι πολλοί ο κόσμος που αναγκάστηκε να μείνει σε ενίκιο.
1: Λοιπόν, να σας πω τι έχει συμβεί. Η Ελλάδα το 2005, δεν κάνω λάθος, είχε 85% ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Την τελευταία περίπου πενταετία, από 19 μέχρι το 25 εξαετία, έχει χάσει ένα ποσοστό ιδιοκατοίκησης κατά 5,4-5,8 ποσοστιαίες μονάδες. Είμαστε πλέον, δεν κάνω λάθος, 69,4%. Αυτή η μείωση των 5,4-5,8 ποσοστιαίων μονάδων είναι περίπου σε απόλυτα νούμερα, περίπου σε 140.000 με 150.000 κατοικίες, πρώτη κατοικία. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί λόγοι. Ο καθένας στο μυαλό του μπορεί να σκεφτεί ποιος λόγος είναι πιο σημαντικός ή σε μεγαλύτερο ποσοστό. Πρώτος λόγος είναι ότι αυξήθηκε η αξία της εκείνης περιουσίας. Ενδεχομένως κάποιος να έρθει να πουλήσει το σπίτι του. Ευκαιρία ήταν, σου λέει, και οι ξένοι αγοράζουν και ακριβά. Μια χαρά είναι, το πούλησε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι άνθρωποι είχαν χρέη. Είχαν δάνεια, δεν μπορούσαν να βγάλουν πέρα και αποφάσισαν αντί να χάσουν τον πληστηριασμό, να μπορέσουν να το πουλήσουν, να πληρώσουν τα χρέη και να στραφούν στο ενίκιο. Ο τρίτος λόγος.
0: Η μεγάλη πλειονότητα είναι αυτή που περιγράφεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω εγώ.
1: Στην περίπτωση είναι ότι χάσανε το σπίτι του πληστηριασμού. Δεν κατάφεραν να το σώσουν. Επομένως, ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή πολύ εύκολο στο δημόσιο διάλογο συζητάμε συνεχώς το στεγαστικό, η στεγαστική κρίση, και η πρώτη κουβέντα είναι ότι ξέρετε κάτι, η Ελλάδα, ξέρετε, έχει πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκηση. Δεν έχει πια η Ελλάδα ποσοστό ιδιοκατοίκηση πολύ υψηλό και κάθε χρόνο θα μειώνονται. Και εγώ θα μειώνονται είναι εξής. Ότι όταν αυτή τη στιγμή οι νέοι άνθρωποι, οι νέες οικογένειες δεν στρέφονται στην αγορά κατοικίας διότι δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι, είτε δεν μπορούν να περάσουν το κατόφλι του τραπεζικού ιδρύματος να τεθούν δανεισμό, γιατί έχουν αλλάξει τα κριτήρια, είτε ήδη νιώθουν ανασφάλεια και εργασιακή ανασφάλεια. Εδώ δεν σου έχω το στοιχείο. Υπήρχε μια έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος που ανέφερε το εξής. Λένε για ποιο λόγο είναι έτοιμοι να αγοράσουν σπίτι. Ένας λόγος είναι ότι δεν έχουν τα χρήματα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα τραπεζικά ιδρύματα είναι πιο σκληρά πολλές φορές. Ο τρίτος λόγος είναι ότι οι νέοι σκέφτονται την εργασιακή τους ανασφάλεια. Δεν μπορώ να δεσμευτώ 30 χρόνια όπως είχα εμένα ο πατέρας μου που ήξερε ότι ό,τι και να γίνει θα δουλεύει. Ο νέος πλέον νιώθει ότι κάτι μπορεί να γίνει και να μην εργάζεται. Και σου λέει: δεν μπορεί να δεσμευτώ 30 χρόνια και να έχω αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, θα μου πάρω το σπίτι. Ο τρίτος λόγος είναι ότι οι νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν έχουν πολίτες της χώρας μας μόνο. Έχουν πολίτες του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή είδαμε αυτή τη μεγάλη μετακίνηση των νέων τα προηγούμενα έτη λόγω της οικονομικής κρίσης, υπάρχει ένα ποσοστό νέων που επιστρέφουν πλέον στην Ελλάδα. Αυτοί οι νέοι πλέον που είναι οικονομικά ανεξάρτητοι, που ξεκινούν να εργάζονται, δεν ξέρουν πού θα ξημερωθούν. Δηλαδή, αν θα τελικά ζήσω στην Ελλάδα, θα πάω στη Γερμανία, θα πάω στην Αμερική. Δηλαδή, σου λέω ότι εγώ, να πάω στη στιγμή μαζί με τα πράγματά μου, πρώτη την παρέτησα μου και έφυγα. Πάω να ζητήσω την τύχη μου αλλού. Τα προηγούμενα έτη, τις προηγούμενες δεκαετίες μάλλον, ό,τι και να συνέβαινε στην χώρα μας, οι άνθρωποι δεν μετακόμισαν τόσο πολύ εύκολα. Υπήρχε το μεγάλο κύμα της μετανάστευσης του 60 και του 70, αλλά το 90, από το 85-90 και μετά, ξέρετε, αυτό σταμάτησε. Τώρα ο νέος το έχει στο μυαλό του, το έχει ως μια επιλογή. Κάποτε δεν ήταν εύκολη επιλογή στο μυαλό μας. Δηλαδή, στην δική μου τη δεκαετία, στο σχολείο, πήγαμε το 1980. Δεν είχαμε στο μυαλό ότι θα φύγουμε, ας πούμε. Δεν ήταν τόσο πολύ εύκολο στο μυαλό. Τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έντονη κινητικότητα από το εξωτερικό για την εγχώρια κτηματαγορά, έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, και αυτό είναι σημαντικό. Κανείς δεν λέει σε κανένα επενδυτή, όχι, μην έρθεις. Κανένα χώρα δεν μπορεί να πει, δεν θέλω επενδύσεις στη χώρα μου, δεν θέλω οικονομική δυναμικότητα στη χώρα μου. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι οι πιο πολλοί Έλληνες δεν μπορούν ουσιαστικά να ανταπεξέλθουν στα νέα οικονομικά δεδομένα όσον αφορά την ακίνητη περιουσία. Όταν αυτή τη στιγμή το μέσο όρο για μια αγορά σπιτιού, νεόδημη του, πενταετίας δηλαδή, είναι τα 400.000, και θες αυτή τη στιγμή το 20% η διά κεφάλαια, 80.000, ποιος μπορεί να έχει 80.000 ευρώ στην άκρη, πραγματικά, και να μπορέσει αυτή τη στιγμή να πληρώνει μια δόση δανείου 310.000 ευρώ. Μια δόση δανείου 310.000 ευρώ σημαίνει περίπου 1.500 ευρώ το μήνα. Αυτή τη στιγμή είδε μια έρευνα προχθές από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και έλεγε ότι το 71% των συμπολιτών μας έχει ως 1.000 ευρώ στον λογαριασμό του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς κάπως έτσι είναι η πραγματικότητα όπως την περιγράφεται.
1: Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει μια διόρθωση γενικότερα στο άμεσο μέλλον, αλλά μην θεωρούμε ότι το στεγαστικό θα λυθεί. Είδα κάποιες δημοσκοπήσεις τώρα τελευταία και ένα βασικό θέμα στις δημοσκοπήσεις που εγώ το περίμενα έτσι με αγωνία ότι θα μπει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ενώ συζητάγαμε πάντα από το θέμα η ακρίβεια, και ήταν γενικευμένο δηλαδή η ακρίβεια, πλέον αρχίζει και είναι πιο συγκεκριμένο.
0: Ακρίβεια και στεγαστική κρίση.
1: Ακριβώς.
0: Τα πρώτα θέματα.
1: Ήταν ανεξάρτητος. Ανεξάρτητη ενότητα. Ξέρετε, όλη η στεγαστική κρίση πρώτα κρυβόταν μέσα στην ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Το σούπερ μάρκετ,
0: ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Πλέον η στεγαστική κρίση είναι ξεχωριστή ενότητα μόνη της. Που σημαίνει ότι απασχολεί πραγματικά πάρα πολύ τον κόσμο.
0: Βέβαια. Είναι ζήτημα της καθημερινότητάς μας, δεν το συζητάμε.
1: Είναι άμεσα ζήτημα που είναι άμεσα συναρτώμενο με το δημογραφικό, με την περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι άμεση συναρτώμενο με την ψυχολογία του κόσμου. Είναι άμεση συναρτώμενο με την ασφάλεια που νιώθει κάποιος στο σπίτι του. Ξέρετε, ο ένας έχει ένα συνέστημα.
0: Ναι, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι να είναι και αποδοτικές οι πρωτοβουλίες. Λοιπόν, που είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα, κύριε Μπάκα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ήταν ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου η Real Estate, ο κύριος Θέμης Μπάκας. Καλημέρα, καλή Κυριακή. You know, sometimes I find myself counting.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Μάλιστα, πάμε τώρα, αύριο, από αύριο, έχουμε πρεμιέρα στις θερινές εκπτώσεις, το διαβάζαμε και νωρίτερα στις εφημερίδες. Ετοιμάστε τα πορτοφόλια σας, λοιπόν. Οι περισσότεροι το περιμένουμε. Δεν πάει κανείς να ψωνίσει. Περιμένουμε, λέει, τις εκπτώσεις να πάμε να ψωνίσουμε. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής. Είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Καλή σας μέρα, κύριε Κουγιουμτζή.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή, κύριε Γραμμίτσου.
0: Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι. Ευκαιρία για ποιοτικές και οικονομικές αγορές είναι πάντα οι εκπτώσεις και είναι καλό να στηρίζουμε τα φυσικά καταστήματα. Το λέω αυτό γιατί όλοι και κυρίως οι πιο νέοι ψωνίζουν μέσω διαδικτύου και συνήθως δεν ψωνίζουν από ελληνικά μαγαζιά και είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, για πέστε μας πώς έχει η κατάσταση.
1: Αυτό που ζούμε τουλάχιστον εμείς οι εμπορικοί επιχειρηματίες το τελευταίο χρόνο είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία στην αγορά και στην κατανάλωση και αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα της μειωμένης αγοραστικής δύναμης γενικότερα τη μία πλευρά, της ακρίβειας που ένα μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση, άρα δεν περισσεύουν και πολλά χρήματα για να πάρει κάποιος ένα δεύτερο παντελόνι, παπούτσι και πάει λέγοντας. Και περιμένει, όπως και εσείς είπατε ανάγλυφα, τις εκτός όπου θα υπάρχουν πάρα πολύ καλές τιμές, πάντα υπάρχουν. Φαίνεται ότι μπορούμε να φτάσουμε πέριξ του 50% και σε ιδανικές περιπτώσεις να φτάσουμε έως και 70%.
0: Αρκεί να μην είναι πλασματικές, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι πλασματικές και δεν είναι σωστοί οι επαγγελματίες αυτοί που το κάνουν αυτό. Αυτό, όπως λέτε και εσείς και τονίζετε κάθε φορά, πρέπει να το προσέχουμε και κυρίως το προσέχουμε με έρευνα αγοράς, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι όπως το λέτε είναι, μπορεί ο κάθε καταναλωτής να κάνει έρευνα αγοράς τώρα με ένα πάτημα κουμπιού μέσα από το διαδίκτυο, μπορεί κάλλιστα να δει την προηγούμενη τιμή του αντικειμένου που θέλει, του αγαθού που θέλει και να δει ουσιαστικά την εκπτωτική τιμή για να μπορεί να συγκρίνει κιόλας. Και βεβαίως το είπατε κι εσείς, προτίμηση και στα φυσικά καταστήματα, αλλά εγώ θα το συμπλήρωνα, προτίμηση και στα συνοικιακά καταστήματα, στα καταστήματα της διπλανής μας πόρτας.
0: Έτσι, ξαναπείτε το αυτό, κύριε Κουγιουμτζή, έχει την αξία του και τη σημασία του, γιατί οι περιφερειακές αγορές, τα συνοικιακά καταστήματα, κρατούν ζωντανές τις γειτονιές μας. Δεν πειράζει να δώσουμε και 1 και 2 ευρώ παραπάνω, έχει αξία να έχουμε τα καταστήματα δίπλα μας.
1: Σωστά, έχουμε και διαπροσωπικές σχέσεις με τους περισσότερους καταστηματάρχες. Περνάμε μπροστά από τις βιτρίνες του σχεδόν κάθε μέρα. Καλό είναι να ενισχύουμε και τα συνοικιακά καταστήματα. Από την άλλη πλευρά βέβαια προσοχή στα διαδικτυακά καταστήματα, γιατί το λέμε πάντα εμείς και στις εκτός αλλά γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους να υπάρχει πίσω από ένα διαδικτυακό κατάστημα και ένα φυσικό κατάστημα και όχι μόνο ένα τηλέφωνο ή μια όριστη διεύθυνση. Ούτως ώστε αν συμβεί κάτι να μπορέσουμε να αλλάξουμε το προϊόν ή τέλος πάντων αν έχει και εγγύηση να απευθυνθούμε κάπου. Και προσοχή στα διαδικτυακά καταστήματα, στις ιστοσελίδες του εξωτερικού και κυρίως από Ανατολής. Mm-hmm. Εκεί έχουμε και προϊόντα που με γνώμονα μόνο τη χαμηλή τιμή και μια εικόνα που μας αρέσει που τη βλέπουμε στο διαδίκτυο δεν χρειάζεται να κάνουμε παραγγελίες, γιατί πολλές φορές όταν παραγγείλουμε ένα προϊόν μας έρχεται κάτι άλλο από αυτό που φαίνεται στην εικόνα. Και υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός, το ξέρετε πολύ καλά, σε σχέση με αυτές τις
0: εταιρείες. Πάρθηκαν κάποια μέτρα τώρα, πάρθηκαν κάποια μέτρα στο πλαίσιο ευρωπαϊκά ανά την Ευρώπη, αυτό το 3 ευρώ εν πάση περιπτώσει.
1: 3 ευρώ ανά δέμα, αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα θετικό μέτρο, θα έπρεπε ήδη να έχει ληφθεί εδώ και
0: το
1: χρονικό διάστημα. Αυτό όμως που πρέπει να έρθει είναι το de minimis, ουσιαστικά να υπάρχει μια ισότιμη μεταχείριση και αυτών των ιστοσελίδων με τις ευρωπαϊκές, με τις ελληνικές. Να πληρώνουν δηλαδή και τη φορολογία τους και το ΦΠΑ όπως πληρώνει η κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση. Αυτό προμηνύεται να συμβεί τον Ιούλιο του 28. Εμείς λέμε γιατί όχι από τώρα.
0: Γιατί όχι από τώρα. Σωστά. Γιατί είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ένα ζήτημα που έχει μεγάλο αντίκτυπο στη δική μας λειτουργία του εμπορίου. Έτσι είναι όπως το λέτε. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ να έχετε μια πολύ πολύ καλή σεζόν. Θα διαρκέσουν ως πότε οι θερινές εκτόσεις?
1: Ξεκινάμε αύριο ουσιαστικά, πάμε μέχρι τέλος Αυγούστου. Και να επισημάνουμε ότι και την επόμενη Κυριακή τα καταστήματα στις 19 του μήνα Ιουλίου θα είναι ανοιχτά με προτινόμενο ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας 11 έως 6 το απόγευμα.
0: Προαιρετικό δεν είναι αυτό?
1: Ναι, είναι προαιρετικό, αλλά επειδή είναι εκπτωτική περίοδος συνήθως όλα τα καταστήματα στην πλειονότητά τους, τέλος πάντων, σε ένα μεγάλο ποσοστό, συνήθως όλα τα καταστήματα στην πλειονότητά τους, τέλος πάντων, σε ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι.

0: και τα μαγαζιά της γειτονιάς μας, αλλά και γενικότερα τα μαγαζιά και όχι τις ξένες αγορές. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Κουγιουμτζή, εύχομαι να πάει πρίμα όλη η κατάσταση. Είναι καλό για όλους. Να είστε καλά, ήταν ο κύριος
1: Νίκος.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, ήταν ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.

0: Καλημέρα στο Δημήτρη. Να ας γυρίσουν, λέει, στα χωριά τους. Εδώ στη Λέσβο, προφανώς έχει πιαστεί από την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Μπάκα. Εδώ στη Λέσβο πολλούνται σπίτια έτοιμα κατοικήσιμα που δεν χρειάζονται επισκευή, με το κλειδί στο χέρι, για 20 και 30 χιλιάδες ευρώ. Ωραία η Λέσβος, για να μένει κανείς. Σε ποιο σημείο όμως θα μου πεις? Είναι εύκολο. Βρίσκεις δουλειά στη Λέσβο για να πάει να μείνει κανείς και παίρνει σπίτι με 25 και 30 χιλιάδες ευρώ. Ωραία πρότασή σου, μωρέ Δημήτρη. Α, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή. Δηλαδή. Ο Παντελής μας λέει: καλημέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλή Κυριακή και χρόνια πολλά στον Παΐσιο. Καλημέρα, έχουμε πει πολλές φορές. Θα συνδεθούμε αργότερα προς το τέλος της εκπομπής πάνω με την Σουρωτή για να μας δώσει το ρεπορτάζ συνάδελφος από εκεί. Τώρα όμως θα σας πάω, λέω να σας πάω σε ένα νέα ειδότοπο, σε ένα πανέμορφο χωριό παραλίμνιο στην Κοζάνη, στην περιοχή της Κοζάνης, διάσημο για το ηλιοβασίλεμα, για το εκπληκτικό τοπίο που μαθαίνω μάλιστα τώρα τελευταία ότι έχει γίνει και πόλος έλξης λόγω της ομορφιάς του για την τέλεση γάμων εκεί. Στην Εράιδα λοιπόν θα πάμε με την πανέμορφη θέα στη λίμνη του Πολυφύτου, έτσι για να πούμε και κάνα θέμα έτσι πιο ελεύθερο. Να, μου το λέγατε νωρίτερα, πέστε μας κάτι πιο ευχάριστο, κάτι πιο ευχάριστο. Τα βαριά της επικαιρότητας τα παίζουμε μπροστά στην εκπομπή, τα σημαντικά. Πάμε λοιπόν σε κάνα προορισμό που δεν είναι και νησί, γιατί όλη η χώρα μας είναι πανέμορφη, και έβλεπα τις φωτογραφίες από την Εράιδα. Οι φίλοι μου από την Κοζάνη, η συνάδελφος μου την πρότεινε, η Δέσποινα η Αμαραντίδου. Λοιπόν, και έψαξα λοιπόν να βρω την πρόεδρο του χωριού, της Νεράιδας λοιπόν, την κυρία, ακούστε όνομα παρακαλώ, θα σας το πω με την τοπική, όπως το λένε οι άνθρωποι εκεί, Μετάξο Χατζιονανίδου, έτσι είναι κυρία... Το μεταξύ είναι το μετάξω, έτσι. Πώς είναι?
1: Χατζη Ιωαννίδου.
0: Άρα φταίει η Δέσποινα, γιατί μου το έχει γράψει Χατζη Νονανίδου. Λοιπόν, άρα είναι Χατζη Ιωαννίδου, λοιπόν. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από την Αθήνα, καλή Κυριακή. Τι όμορφο που είναι το χωριό σας. Νεράιδα το είπατε και πραγματικά τόπος για νεράιδες είναι εκεί. Μια ομορφιά.
1: Όντως, όντως. Μια όμορφα καλημέρα από την Νεράιδα της Κοζάνης. Από το νησάκι της Μακεδονίας, να πω, όπως το είπατε, λόγω της...
0: Είστε, ναι, λέει, ο κατάλληλος άνθρωπος για να βάλουμε μέσο και να κλείσει κανείς γάμο στο χωριό το δικό σας.
1: Εννοείται.
0: Έχετε γίνει πόλος έλξης για να γίνονται γάμοι εκεί?
1: Τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ναι, έχουμε γίνει πόλος έλξης. Συνδυάζει όντως, δεν έχει να ζηλέψει κάτι από ένα νησί, γιατί είμαστε σαν ένα νησί. Mm-hmm. Η Ράιδα είναι περιμετρικά γύρω-γύρω λουσμένη από τη λίμνη Πολυφύτου. Έχουμε μια πανοραμική θέα.
0: Είστε σαν να είστε το μπαλκόνι της λίμνης Πολυφύτου.
1: Μπράβο, το μπαλκόνι της λίμνης Πολυφύτου, ναι, ναι. Βρισκόμαστε στο νομό Κοζάνης φυσικά. Είμαστε του Δήμου Σερβίων. Uh-huh. Δεν απέχουμε πολύ από την Κοζάνη, ούτε από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm.
0: Νεράιδα πολύ... γιατί, εγώ είπα ένας νεραϊδότοπος. Γιατί λέγεται Νεράιδα, γιατί συνδέεται με διάφορες Νεράιδα... δοξασίες ότι...
1: Λόγω της ομορφιάς της.
0: Έτσι.
1: Λόγω της ομορφιάς της, τότε κάποτε βασικά έχουμε και έναν θρύλο εμείς εδώ στην Νεράιδα.
0: Ότι
1: ότι το παλιό μας το χωριό ήταν κάτω στους πρόποδες της λίμνης. Mm-hmm. Το οποίο έχει φύγει από εκεί και ανέβηκε ψηλά στο λοφάκι. Είναι ένα μικρό λοφάκι, 300 μέτρα ύψος πάνω κάτω. Uh-huh. Και ο παπάς τότε από την ομορφιά του τόπου, τότε το λέγανε Ηράκλεια.

0: το χωριό. Είπε, αυτό είναι Νεράιδα, λέει εδώ. Θα το ονομάσει το χωριό Νεράιδα.
1: Μάλιστα. Πόσοι είσαστε οι νεραϊδιώτες και οι νεραϊδιώτισες?
0: Τοπικός κόσμος είμαστε καμιά 80. Με την απογραφή τελευταία που έχει γίνει.
1: Και τι θα συναντήσουμε ερχόμενοι εκεί στην Νεράιδα, λοιπόν?
0: Λοιπόν, εδώ στην Νεράιδα συναντήσετε, έχουμε εξαιρετικό φαγητό, έχουμε ταβέρνες, έχουμε ωραία καφέ, έχουμε φιλοξενία. Είναι γρήγορη και εύκολη η πρόσβαση από τις μεγάλες πόλεις. Έχουμε το ιδηλιακό ηλιοβασίλεμα.
1: Όχι, το διάβαζα και έβλεπα τις φωτογραφίες. Πραγματικά είναι πανέμορφα. Πραγματικά.
0: Μετά οι γάμοι γίνονται γενικά, γιατί έχουμε αυτό το πανοραμικό πλάνο που το θέλουν όλα τα ζευγάρια για το γαμήλιο.
1: Είστε η Σαντορίνη της Μακεδονίας, εσείς, μου φαίνεται.
0: Κάπως έτσι μπορούμε να πούμε. Έτσι εξελιχθήκαμε τελικά, γιατί την Νεράιδα τη γνωρίζει ο κόσμος πολλά χρόνια. Πλέον έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, πολλά χρόνια. Από τότε, γιατί και εγώ εδώ μεγάλωσα. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην έχει έρθει ο κόσμος τοπικός, αλλά
1: και ακόμα και ο ναός σας, μένει... η εκκλησία σας, κυρία Χατζηιωαννίδου, ακόμα και η εκκλησία σας είναι ιδιαίτερη. Δηλαδή, ο Αγιώργης, ας πούμε, διακρίνεται για την αγιογραφημένη πρόσωψή του, ενώ στο εξωτερικό, έτσι.
0: Ναι. Από το εξωτερικό, από τη φάτσα μπροστά. Ναι. Είναι φανταστικό, ναι.
1: Και δίπλα είναι και το πάρκο του οικισμού. Και γύρω-γύρω το χωριό πάρκο. Έχει πεζόδρομο που μπορεί να περπατήσει κανείς περιμετρικά.
0: Μπράβο, ναι, περιμετρικά.
1: Σας κάνω την έξυπνη, αλλά όλα αυτά εγώ τα έχω δει στις υπέροχες φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ποιο είναι το τοπικό φαγητό, τι θα μας κεράσετε αν έρθουμε πάνω?
0: Λοιπόν, το τοπικό φαγητό κάποτε ήταν ο Γουλιανός. Δεν ξέρω αν
1: σας
0: εμπνέει. Ο Γουλιανός ήταν το τετίχ, ας πούμε, της λίμνης μας. Το ψάρι.
1: Α, είναι ψάρι.
0: Είναι ψάρι. Είναι, το ψάρι αυτό κάπως σαν το φιλέτο ο Σολομός. Σαν το Σολομό, αλλά λίγο σε άλλη μορφή. Σε ψάρι. Σε αυτό το σχέδιο πάντα έβγαινε. Αυτό ήταν το φετίχ της Νεράιδας κάποτε.
1: Ωραία, θα πιούμε πάντα, και τα τσιπουράκια μας και όλα τα ωραία. Φαντάζομαι.
0: Τα τσιπουράκια, ναι.
1: Άρα στηρίζουμε και ψηφίζουμε Νεράιδα. Λοιπόν.
0: Ναι, εννοείται. Για να έρθετε να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε τη θέα και να γαλινέψει η ψυχή σας.
1: Να είστε καλά, μας φτιάξατε έτσι τη διάθεση.
0: Έγινε.
1: Κυρία Χατζηιωαννίδου, να είστε καλά και να έχετε κόσμο πολύ στο χωριό. Η κυρία Μετάξο Χατζηιωαννίδου, λοιπόν, η πρόεδρος του χωριού.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Οδεύοντας τώρα προς το τέλος και πριν συνδεθούμε για τη θεία λειτουργία εδώ με το Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας, θα πάμε να κάνουμε μια στάση στη Σουρωτή, στο μοναστήρι του Αγιάννη του Θεολόγου, εκεί που βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου. Ουρές είχε χθες, έβλεπα την συνάδελφο, την Ειρήνη τη Σιράκη που μετέδιδε. Ουρές ατέλειωτες για να τιμήσουν τη μνήμη από την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου που έγινε 32 νομίζω χρόνια πριν. Εκεί βρίσκεται και σήμερα η Ειρήνη, καταγράφει το ρεπορτάζ. Καλημέρα Ειρήνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Πόση αγάπη έχει ο κόσμος για αυτό τον Άγιο, μα πόση
1: είναι
0: αγάπη.
1: Είναι απίστευτο πραγματικά και έχουμε εντυπωσιαστεί και εμείς. Φυσικά είναι γνωστό ότι η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια για τον Άγιο Παΐσιο και από τα χρόνια που ζούσε. Αλλά συνεχίζει ακόμα 32 χρόνια μετά και με το πνεύμα του, την ταπείνωσή του, την καθοδήγησή του, που έχει αγγίξει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, να συνεχίζει να τον επισκέπτεται στον τάφο του εδώ στη Σουρωτή. Λοιπόν, βρισκόμαστε από χθες εδώ, όπως είπες και εσύ, και χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό έχουν συρρεύσει για να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη.
0: Χθες το βράδυ είχε και αγρυπνία, έτσι, νομίζω.
1: Είχε αγρυπνία χθες το βράδυ. Πολλοί κόσμος μάλιστα είχε έρθει και είχε προετοιμαστεί από χθες το πρωί. Δηλαδή, βλέπαμε με τα αυτοκίνητά τους που έρχονταν και με τα λεωφορεία ακόμα. Είχαν μαζί τους βαλίτσες με τα πρώτα είδη ανάγκης, με κουβέρτες, τρόφιμα και όλα αυτά για να μπορέσουν να παραμείνουν όλο το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή δεν μένουν μόνο το βράδυ, μένουν μέχρι και σήμερα το βράδυ που είναι ανοιχτή η μονή. Δηλαδή μέχρι τις 8 το βράδυ σήμερα θα είναι ανοιχτά, οπότε μένουν και τις δύο ημέρες. Πραγματικά οι ουρές που έχουν σχηματιστεί είναι πολλών μέτρων για να προσκυνήσουν τον τάφο. Η αναμονή μπορεί να περνάει.
0: Και δεν έρχονται μόνο Έλληνες, έρχονται και Βαλκάνοι.
1: Έχουμε συναντήσει ανθρώπους από τη Ρουμανία, από την Βουλγαρία και από την Ελβετία ακόμα και από κάθε γωνιά και της Ευρώπης. Δεν είναι δηλαδή μόνο Βαλκάνοι. Από την Ελβετία χθες συναντήσαμε με τα παιδιά τους, οικογένειες ολόκληρες, κάθε ηλικίας άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, μικροί, μεγάλοι, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις δικές τους περιπέτειες υγείας που δεν μπορούσαν να περπατήσουν καν, μεγάλοι άνθρωποι με τα μπαστούνάκια τους, με τις πατερίτσες που είχαν κάποιο θέμα, είχαν κάνει τάμα στον Άγιο και έχουν γίνει καλά και έρχονται να εκπληρώσουν το τάμα τους. Όπως είπες και εσύ, σήμερα 12 Ιουλίου, σαν σήμερα εκοιμήθη ο Άγιος, συμπληρώνονται 32 χρόνια από την εκδημία του. Οι πιστοί ανάβουν ένα κερί στην μνήμη του μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Περιμένουν υπομονετικά εκεί για να μπουν στο μοναστήρι και να φτάσουν να ανάψουν
1: υπομονετικά. Υπάρχουν ειδικά λεωφορεία στην πύλη της μονής που ανεβάζουν τον κόσμο επάνω, γιατί δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα επάνω στη μονή. Δηλαδή όποιος έρθει με το αυτοκίνητό του πρέπει να το αφήσει στο πάρκινγκ, να περιμένει μερικά λεπτά, δεν είναι μεγάλη αναμονή για το λεωφορείο, καθώς έχει πάρα πολλά που ανεβοκατεβαίνουν. Κάποιοι βεβαίως ανεβαίνουν και με τα πόδια. Είναι 450 μέτρα περίπου η απόσταση από την πύλη μέχρι επάνω το μοναστήρι για να προσκυνήσουν. Είναι πολύ αυστηρός ο ενδυματολογικός κανονισμός της μονής. Πρέπει να είναι όσοι έρθουν εκεί ευπρεπώς ενδεδειμένοι, και οι κυρίες και οι κύριοι, φαρδιές, φούστες, μακριά από κάμισα, παντελόνια μακριά, όχι σορτσάκια κτλ. Πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο το κλίμα, με βαθιά κατάνοιξη έρχονται εκεί οι πιστοί. Αξίζει τον κόπο, δηλαδή όποιος βρίσκεται στην περιοχή να επισκεφτεί μέχρι σήμερα την μονή πραγματικά.
0: Και να πούμε ότι δεν είναι κάθε μέρα ανοιχτό το μοναστήρι. Σήμερα λοιπόν λόγω της μνήμης του Αγίου θα είναι ως τις 8 όπως είπες το βράδυ. Δεν σημαίνει ότι είναι κάθε μέρα ανοιχτό.
1: Είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, μόνο για όποιον θέλει να επισκεφτεί τη μονή, αλλά
0: θα πρέπει να ενημερώνετε πριν, εν πάση περιπτώσει, για το πρόγραμμα της μονής.
1: Και κάποιες φορές δεν ανοίγει, άσχετα δηλαδή με το που λένε.
0: Μάλιστα. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσω πολύ, να έχουμε την ευλογία του Αγίου. Χρόνια πολλά. Καλή Κυριακή από εδώ,
1: καλή
0: από
1: Κυριακή.
0: Την Αθήνα.
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, έτσι θα φύγουμε εμείς, οδεύοντας λοιπόν προς το τέλος, και πριν συνδεθούμε με την Μητρόπολη της Αθήνας για να ακούσετε τη θεία τηλελειτουργία, θα έχει προηγηθεί βεβαίως το δελτίο ειδήσεων εδώ με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από τις δύο Ματίνες, τη Ματίνα Καραμίτσου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Ματίνα Κανελοπούλου που ρύθμισε τον ήχο μας και τη Δέσποινα Σαρκερή που ήταν στην υποστήριξη της παραγωγής, να έχετε μία όμορφη ημέρα. Καλή Κυριακή, καλές βουτιές, όσοι τυχεροί θα βρεθείτε κοντά σε θάλασσα. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούς. Το πλοίο κινητοποιήθηκε μετά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη στο μηχανοστάσιο. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος και βρίσκεται σε σωστική λέμβονο. Υπήρξαν πληροφορίες από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για ένα αναγνωούμενο. Νωρίτερα ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, υποστηρίζοντας ότι ακινητοποίησε το πλοίο επειδή αγνώρισε επανειλημμένες εντολές να ακολουθεί συγκεκριμένη διαδρομή διέλευσης. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύοντας μπαράζ επιθέσεων που ξεκίνησαν τα ξημερώματα με εντολή του Αμερικανού Προέδρου και στόχο τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν νεκροί στο λιμάνι του Μπανταραμπάς σε αρκετές πόλεις, κυρίως στα νότια παράλια της χώρας και στο νησί Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι το Ιράν έκανε μία κακή επιλογή και τώρα το πληρώνει. Στο μεταξύ, τα ξημερώματα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμινα για την αντιμετώπιση επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Νωρίτερα, σιρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος, όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Το περιστατικό είχε γίνει τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν σύμφωνα με την αστυνομία ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σήμα ελέγχου σε μπλόκο και κινήθηκε επικίνδυνα προς αστυνομικούς και οχήματα. Οι δύο αστυνομικοί άνοιξαν πύρο, οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία τους. Αρνήθηκαν τον ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι με σκοπό να τον σκοτώσουν. Η νέα εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την ποινική πορεία της υπόθεσης. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι το Μαΐο του 2010. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Πολάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με καναδικά μέσα, ενόπλος άνοιξε πύρη στη λεωφόρο Σενκλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής Σάλσα. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά το δράστη. Αμοιωτές παραμένουν οι προσφυγικές ροές στην Νότια Κρήτη. Χθες αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο, δυτικά νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι αφήξεις το τελευταίο 24ωρο έφτασαν συνολικά τους 135 ανθρώπους, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν φτάσει στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρό σήμερα με νεφώσεις το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες σε καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 ως 35, από 21 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 11. Συνδεόμαστε τώρα να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.
7: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Δέσποτα, κατά την εσπλανκτία σου επίβλεψον εκ μας, και επί των Άγιων οίκων τούτων και βίσων εκ μας και των συνεχομένων ύπνων σε τελέσου και τους ηκτυρμούς σου.
1: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης,

0: Πάλιν και πολλάκι σε προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση νημών καθαρίσιμων τα ψυχά και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μείναν ένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύουσης, ανενόχος και ακατακρίτως, μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοτήνην.
1: Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατωμένη, σι δόξαν αναπέμπομεν.

Φιλαρέ του διακόνου μετά των οικείων αυτών, του Ορθοδόξου ημών γένους του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των κατοικούντων και παρεπιδημών,

Κύριε Θεός, ο Παντοκράτορος, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σεν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο. Και ικάνωσον ημάς προς εν αγγίσει δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου. Του γενέστεση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χάριτος του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα των λαών σου.

και ενανθρωπίστατα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς, και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας ουχέστε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιον,

Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

0: Σενήν, σι ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αυτός ον, σι και ο μονογενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σι εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκ απέστης πάντα ποιόν, και ως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την Βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπερ τούτων, απάντων, ευχαριστούμενση, και το μονογενής Υιό και το Πνεύματί σου του Αγίου, υπέρ πάντων, ον ίσμεν και ον ούκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξτε κατηξίω σας και της υπαριστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά.
1: Τον επινή.

Μετά τούτων και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βόμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος, Σύ και ομονογενείς Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμον Σου, ούτως η αγάπη σας, ώστε τον Υιόν Σου τον μονογενή δούνε, και να πάσω πιστεύον εις Αυτόν μία πόλητε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ως αυτόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτό παραδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβωνάρτων, εν τες Αγίες αυτού και ακράντης και αμωμήτης χερσήν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλά σας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν.

0: Και την προσφέρομεν σε τη λογή ταύτην και ανέμακτον λατρείαν, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα του Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσον των μενάρτων του τον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου του Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνουση εις νύμψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησία της προσέ, μη εις χρήμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση τη λογή ταύτην λατρείαν υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εμπίστη τετελειωμένου.
1: Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένου.

0: σύπαρα κατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούσιν ειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησία της προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία.

0: Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου...

0: Χριστού μεν σε βασιλέφα όρατε, ότι αμέτρητο τόσο δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα, και το πλήθη του ελαίου σου εξηγώντο ιστο είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέσποτε ουρανούθεν έπειδε επί του υποκεκλικότητα σε αυτόν κεφαλά. Που γαρέκλειναν σε αρχή και αίματι, αλλά ασύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μήνυ αγαθών εξομάδησον κατά την εκάστου ιδία χρίαν, τη πλέωση σύμπλευσον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίεσε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάριτι και ικτυρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι,

Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίους και από θρόν δόξης Βασιλείας Σου, και έλθε εις το αγιάς εμάς, ο άνω το Πατέρα συγκαθήμενο και ο δεημήν αοράτος ημών, και καταξίωσον την κρατεά Σου, Κύριε, μεταδούν ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαού.

μετά την θεραπεία των δύο δαιμονιζομένων για την οποία έγινε λόγος την περασμένη Κυριακή, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος διηγείται την επιστροφή του Χριστού εις την ιδίαν πόλην, στην πατρίδα του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Κύριος γεννήθηκε στην Βηθλεέμ, ανετράφη στην Ναζαρέτ και κατοίκησε στην παραθαλάσσια πόλη της Καπερναούμ, η οποία έγινε πατρίδα του, εξετήσε στην παραθαλάσσια πόλη της Καπερναούμ, η οποία έγινε πατρίδα του,

Ένα από τα θαύματα που μας βοηθούν να εννοήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Κύριος Ιησούς προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, συνανεστράφει τους ανθρώπους για να αγιάσει την φύση των ανθρώπων, να την θεραπεύσει, να της μεταδώσει το φως, την αθανασία και την ζωή του και να μας βοηθήσει να εννοήσουμε ότι η ασθένεια και ο θάνατος δεν είναι το τέλος της παρούσης ζωής, αλλά ότι είναι μια δοκιμασία η οποία συντελεί στο να εκτιμήσουμε τα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για εμάς στην Βασιλεία του Θεού, και η οποία δοκιμασία μας βοηθεί να εκτιμήσουμε και τα αγαθά που έχουμε στην παρούσα ζωή. Γιατί δεν είναι σπάνιο να θεωρούμε ως κάτι δεδομένο την υγεία, το ότι μπορούμε να κινούμεθα, να στεκόμεθα στα πόδια μας, να αυτοεξυπηρετούμεθα. Όμως, εάν αναλογιστεί κάποιος τον πόνο και την οδύνη πολλών συνανθρώπων μας, οι οποίοι πάσχουν από φοβερές και ανίατες ασθένειες, τίποτε δεν είναι δεδομένο. Γι' αυτό και πρέπει πάντοτε να ευλογούμε το όνομα του Θεού, να τον ευγνωμονούμε και να τον ευχαριστούμε για τον πόνο, την χαρά, την υγεία, την ασθένεια, τις δοκιμασίες, τις θλίψεις, λέγοντας και εννοώντας την αγαπημένη φράση του Ιερού Χρυσοστόμου «Δόξα το Θεό, πάντων ένεκεν, για όλα». Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Πλησίασαν λοιπόν τον Χριστό στην Καπερναούμ άνθρωποι οι οποίοι μετέφεραν τον παραλυτικό συνάνθρωπό τους. Και πολύ όμορφα λέγει ο Ευαγγελιστής: «Ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών είπε το παραλυτικό. Θάρση τέκνον, αφέοντέσι εαμαρτίες σου». Τι να πει κάποιος? Ο Χριστός γνωρίζει τα βάθη των καρδιών μας. Επομένως, γνώριζε την πίστη αυτών των ανθρώπων. Γνώριζε την πίστη του ιδίου του παραλυτικού και αυτών που τον μετέφεραν στον Χριστό. Γι' αυτό ο Κύριος επιβράβευσε την πίστη αυτών των ανθρώπων, η οποία, αδελφοί μου, και ας το κρατήσουμε στα βάθη της καρδιάς μας, είναι η απάντηση του ανθρώπου στην εμπιστοσύνη που δεικνύει ο Θεός σε εμάς. Ο Θεός δηλαδή μας εμπιστεύεται επειδή μας αγαπά. Μας προσφέρει τον Λόγο Του, την ζωή Του, την θεότητά Του. Εξαιρέτως το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα Του, ώστε να γινόμαστε θεοφόροι και χριστοφόροι. Και η δική μας πίστη είναι η κατάφαση, η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη στην εμπιστοσύνη του Θεού προς εμάς και η προσπάθειά μας να εμπιστευόμαστε και εμείς τον Θεό σε όλη την

περίοδο της ζωής μας σε ό,τι και αν συμβαίνει σε αυτήν, γιατί η εμπιστοσύνη στον Θεό δεικνύει ότι πιστεύουμε σε Αυτόν και ότι δεν έχουμε τοποθετήσει στη θέση Του το είδωλο του εαυτού μας ή διάφορα άλλα είδωλα, όπως είναι η φιλοχρηματία και η φιλιδονία. Εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε στον Ζώντα, τον αληθινό Θεό των Πατέρων μας, τον Θεό τον οποίο κηρύσσει και αποκαλύπτει η Εκκλησία και με τον οποίον μας ενώνει. Δεν πιστεύουμε δηλαδή σε κάτι αόριστο και θεωρητικό, σε κάποια ανώτερη δύναμη, όπως έλεγαν κάποτε, αλλά πιστεύουμε στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και πιστεύουμε ότι η Εκκλησία ως σώμα Χριστού παρατηνόμενον εις τους αιώνας μας ενώνει με τον Θεό της αγάπης, τον οποίο εμπιστευόμαστε γιατί πρώτος μας εμπιστεύεται και τον οποίον αγαπούμε γιατί πρώτος μας αγάπησε και δεν πάβει να μας αγαπά και να προσφέρεται συνεχώς για να λαμπρύνει μέσα μας την εικόνα Του, την οποία φέρουμε, και δεν πάβει να μας δίνει την αίσθηση ότι είμαστε ζωντανά κύτταρα, μέλη του σώματος του Χριστού. Είπε λοιπόν ο Χριστός στον παραλυτικό: «Έχε θάρρος, παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Έχουμε επισημάνει και άλλοτε, αδελφοί μου, ότι πηγή των αμαρτιών μας, θεμέλιο και έρισμα είναι η απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Όσο περισσότερο απορρίπτει ο άνθρωπος τον Θεό από την ζωή του, τόσο περισσότερο και εξουσιάζεται από την δύναμη της αμαρτίας, από την φιλαυτία και τον εγωισμό και τα πάθη που απορρέουν από αυτά. Και τόσο περισσότερο γίνεται ο άνθρωπος δυστυχισμένος, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη από αυτήν, από το να πιστεύει κάποιος ότι θα είναι ευτυχής, ειρηνικός, γαλήνιος, ισορροπημένος, αμαρτάνοντας. Δεν υπάρχει αμαρτία μικρή ή μεγαλύτερη η οποία να μη οδηγεί σταδιακά τον άνθρωπο στον θάνατο και την αποτυχία. Όμως ο Χριστός δεν πάβει να λέγει μυστικά σε κάθε ένα από εμάς: «Τέκνον, παιδί μου, έχε θάρρος. Εγώ νίκησα την αμαρτία. Εγώ νίκησα τον θάνατο. Γι' αυτό μένοντας ενωμένος μαζί μου, θα νικήσεις και εσύ κάθε μορφή αμαρτίας και κάθε μορφή θανάτου». Γι' αυτό, εάν επιχειρούσαμε να μεταφέρομαι αυτήν την στιγμή τον λόγο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, σε τούτους τους ταπεινούς μας λόγους θα μπορούσαμε να αναφέρομαι μία φράση την οποία απίφθινε ο καθηγητής αυτός της ερήμου στους μαθητές του: «Θαρώμεν δε μάλλον και χαίρομεν αΐ ως σωζόμενοι». Ας έχουμε θάρρος
και ας χαιρόμαστε επειδή θα σωθούμε. Και θα σωθούμε γιατί λογιζόμεθα τη ψυχή, ας σκεφτόμαστε μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο και ας αποδεχόμαστε ότι ο Κύριος με θυμών εστί, ότι ο Χριστός είναι μαζί μας. Εάν αυτό το αποδεχθούμε και αν κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από την δική μας πλευρά για να είμαστε μαζί με τον Χριστό και να είναι ο Χριστός μαζί μας, τότε δεν μπορούμε παρά να χαιρόμεθα και να έχουμε θάρρος, γιατί δεν είμαστε μόνοι στους πνευματικούς μας αγώνες, στις δυσκολίες, στις αντιξοότητες και τις τρικυμίες της ζωής μας, αλλά ο Κύριος με θυμών εστί μας προσφέρεται ολόκληρος, μας δίνει το χέρι Του για να μας σηκώσει και να μας λυτρώσει από την κατάσταση την οδυνηρή στην οποία βρισκόμαστε. Γι' αυτό και η Εκκλησία γεμίζει την ύπαρξή μας με την παρουσία του Θεού και την χάρη Του. Αυτήν την παρουσία και αυτήν την χάρη έζησαν όλοι οι Άγιοι του Θεού. Γι' αυτό και είχαν πάντοτε θάρρος, αφοβία και ήσαν χαρούμενοι, ισορροπημένοι και ειρηνικοί. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, να ακούουμε και εμείς πάντοτε στην καρδιά μας τον Λόγο του Θεού, να μας αποκαλεί παιδιά Του, να μας προτρέπει να έχουμε θάρρος, γιατί είναι Αυτός μαζί μας, και να μας διαβεβαιώνει ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Συγχωρούνται γιατί μας αγαπά με μια αγάπη άπειρη, ανίκαστη και ανέκφραστη.

ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατηξίωσα ημάς των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέχει εκκλησίας της ενδόξου του τόπου και υπερθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζων τους επισή πεπιθώντας. Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπισι μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αήλων Αηδίων Σωμάτων και των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων

δρόμου, που και την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θα ήθελα, σεβαστή Πατέρα και αγαπητή εν Χριστώ αδελφή, να μεταφέρω τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Πατρός ημών και Ποιμενάρχου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου Κυρίου Ιερωνύμου, προς τα πολυσέβαστα πρόσωπα των αγαπητών εν Χριστώ αδελφών, συλλειτουργών, των Αγίων Ιεροψαλτών και πάντων των προσώπων σας, όπου σήμερα μας δόθηκε η δυνατότητα να συλλειτουργήσουμε και να συμπροσευχηθούμε δοξολογώντας το πρόσωπο του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ευχαριστώντας τον Άγιο Ιεροκήρυκά μας για την πολύ όμορφη και πνευματική ομιλία του, και ευχόμενος Κύριος ο Θεός να διαφυλάτει πάντα τα πρόσωπά σας με την πρεσβεία των Αγίων των οποίων σήμερα εορτάζουμε, του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, του Αγίου της πατρίδας μας, του Αγίου του οποίου μέσα από την οικουμενική του παρουσία και προσευχή έδωσε την δυνατότητα μυριάδων προσώπων να γνωρίσουν τον Χριστό, να πιστέψουν στον Χριστό, να μετανοήσουν και να έρθουν προς δόξαν Θεού στην ζωή τους. Πολλοί τον γνώρισαν, πολλοί τον άκουσαν, τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν την δική τους προσωπική αναγνώριση στην ψυχή τους και μέσα και από όλα τα βιβλία τα οποία έχουν συγγραφεί, μέσα από όλα τα τηλεοπτικά σύριαλ και μέσα από όλη αυτήν την παρουσία, ο Άγιος Παΐσιος έρχεται να μας δείξει ότι ζει Κύριος ο Θεός και τους Αγίους, τους εν τη γη, τους οποίους εθαυμάστοσε. Μαζί με τον Άγιο Οσιομάρτης, νεόφυτο των της νήσου Αμοργού, όπου σήμερα εορτάζουμε, η χάρη των Αγίων να είναι πρεσβεία και ευλογία στα πολυσέβαστα πρόσωπα όλων ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευκόν των Αγίων.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Τα ρολόγια μας δείχνουν 18 λεπτά μετά τις 10. Πρωινό Κυριακής. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Ντόνα Δρούτσα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, Μάκη μου?
1: Έγινε κλοπή. Τους έκλεψαν τους Νορβηγούς, όπως είπε ο μπαμπάς του Χάλαντ. Το είδε στο ποδόσφαιρο, είδε στην Αργεντινή. Έκλεψε η Αργεντινή την νίκη από τους Ελβετούς με αυτή την κόκκινη στους Ελβετούς. Τι γίνεται?
0: Κοίταξε, δεν είδα κανένα από τα δύο μάτς, γιατί στο ένα πρέπει να κοιμόμουν και στο άλλο είχαμε την εκπομπή, οπότε έτρεχα για τα διάφορα της εκπομπής στην τηλεόραση.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Είδα απλά τους πανηγυρισμούς που μεταδώσαμε. Αλλά όλο το μάτς δεν το είδα. Περίμενα από σένα να μας πεις τις λεπτομέρειες.
1: Η Αγγλία απέκλεισε την Νορβηγία 2-1. Η Ελβετία αποκλείστηκε από την Αργεντινή 3-1. Άρα λοιπόν προχωράμε. Έχουμε έτσι τους δύο μεγάλους ημιτελικούς. Ο ένας θα είναι η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία και ο άλλος θα είναι η Αγγλία απέναντι στην Αργεντινή. Ο τελικός την επόμενη Κυριακή, σε μία εβδομάδα.
0: Πω, χαμός θα γίνει.
1: Παγκόσμιο κύπελλο. Το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Είναι όλοι οι παιδοσφαιρόφιλοι του πλανήτη περιμένουν πώς και πώς.
0: Νομίζω δούμε. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή και του ποδοσφαίρου και του από τις μεγαλύτερες του αθλητισμού. Εντάξει, γιατί είναι και τα άλλα τα αθλήματα που επίσης έχουν μεγάλες διοργανώσεις. Θες εσύ να μας κάνεις μια έτσι πρόβλεψη για το ποιος μπορεί να κερδίσει ή ποιος θα ήθελες να κερδίσει?
1: Η Αγγλία.
0: Έχετε γίνει όλοι Άγγλοι?
1: Όχι. Είναι το θέμα ότι έχουν να το πάρουν από το 1966, το οποίο σημαίνει ότι πολλά χρόνια, δηλαδή είναι 60 χρόνια, δεν είναι ένα και δύο. Και τους βλέπεις ότι το παλεύουν, προσπαθούν. Εντάξει, εχθές το ένα γκολ, κατά τη γνώμη μου, της Νορβηγίας που ακυρώθηκε για φάουλ του Χάλαντ, μπορεί και να μην έπρεπε να ακυρωθεί. Γι' αυτό και ο μπαμπάς του Χάλαντ μας έκλεψαν. Μπορεί και να μην έπρεπε να ακυρωθεί. Αλλά επίσης η Αργεντινή εχθές δεν ήταν καλύτερη από την Ελβετία. Πιο τυχερή. Επίσης, νομίζω ότι την καλύτερη μπάλα την παίζει μακράν η Γαλλία. Την καλύτερη μπάλα την παίζει μακράν η Γαλλία. Μακράν. Με πολλή άνεση, με παιχταράδες αδιανόητους. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει το αντίθετο. Αν κάποιος ακροατής μπορεί να πει το αντίθετο, να ξέρει ότι το μήνυμα που θα στείλει ίσως δεν μπορέσουμε να το διαβάσουμε για κάποιους τεχνικούς λόγους. Αλλά ναι, δεχόμαστε όλες τις απόψεις.
0: Ναι, τις δεχόμαστε και ξέρεις που θα τις δεχθούμε και θα τις διαβάσουμε στο Viber του σταθμού Air News Radio. Δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες. Μας γράφετε εκεί το μήνυμά σας, πού σας βρίσκουμε, πώς περνάτε, αν φεύγετε διακοπές, αν ετοιμάζεστε για μπάνιο, αν πίνετε απλά τον καφέ σας, αν σκέφτεστε τι θα μαγειρέψετε το μεσημέρι. Και φυσικά, αν σας απασχολεί και εσάς το Μουντιάλ και το παρακολουθείτε, θέλουμε και τη δική σας την άποψη για τα δύο τελευταία ματς. Τώρα, αν αγαπάτε τα social media όσο τα αγαπάμε και εμείς και δεν θέλετε να μας στείλετε στο Viber, θέλετε για παράδειγμα να μας στείλετε στο Facebook, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας Ραντάρ Ελληνικοί Χαρακτήρες, Ραντάρ Air News Radio 105,8 για να μας βρείτε πιο εύκολα, και μετά στο Instagram Don't Drew, με βρίσκεται εκεί, με ακολουθείτε και τα λέμε και λίγο πιο άμεσα.
1: Αν μάθατε ότι ξεκίνησε πάλι ο πόλεμος, ότι έχουμε πάλι χτυπήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε Ιρανικούς στόχους, αν μάθατε ότι και οι Ιρανοί χτυπάνε πάλι πλοία και έχουμε και ένα πλοίο που έχει χτυπηθεί με κυπριακή σημαία, αγνοείται ένας ναυτικός, ένα από τα μέλη του πληρώματος, όλα αυτά είναι, νομίζω δείχνουν το πόσο ρευστό είναι το παγκόσμιο σκηνικό, το πόσο ένας πόλεμος που νομίζαμε ότι έχει τελειώσει, ότι είχε υπογραφεί μια συμφωνία εκεχηρίας, που είχε μείνει στη μέση, που ο καθένας από τους εμπλεκόμενους, αντιμεχόμενους, διεκδικούσε για τον εαυτό του τη νίκη και την επικράτηση, φαίνεται ότι ξαναρχίζει.
0: Και εκεί που λέγαμε ότι θα πάρουμε και μία ανάσα με τα καύσιμα, καταλαβαίνεις ότι όλα πια ανατρέπονται, γιατί όλα πάντα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τι θα γίνει και με το θέμα των στενών του Ορμούς. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, και οι περισσότερες εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα εδώ τα κυριακάτικα γράφουν όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, και σε αυτό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και όχι μόνο. Πριν από λίγο είχαμε και την κυριακάτικη ανασκόπηση στην απόδοση δικαιοσύνης, λοιπόν, για τις 4 δολοφονίες συμπολιτών μας που μας έχουν πληγώσει βαθιά, την πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στις προ 16 ετίας δολοφονίες της Εγγύου Αγγελικής Παπαθανασούπολου, του Επαμηνώντα Τσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια στη Μαρφίν, αναφέρεται η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί μια υποχρέωση προς τα θύματα του εμπρισμού της Μαρφίν, της οικογένειας και του συναδέλφου τους. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία. Όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρεται Μάκη και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα μηνύματα προς την Τουρκία όσον αφορά το κάζους Μπέλι, το οποίο το έθεσε για δεύτερη φορά. Ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στη σχέση των δύο γειτονικών χωρών, επαναλαμβάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αυτή είναι μια θέση αρχής που διατυπώνουμε με συνέπεια προς όλους τους συμμάχους μας.
1: Γιατί, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η ισχύς μιας αμυντικής συμμαχίας όπως είναι το ΝΑΤΟ δεν μετριέται μόνο με εξοπλισμούς, αλλά και με το σεβασμό των αρχών πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε, και η συνοχή της κρίνεται από τις σχέσεις καλής γειτονίας. Τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι για τους Τούρκους ή για τους φίλους των Τούρκων φαίνεται σαν κάτι τεχνικό, και φαίνεται ότι αυτό θα περιμένουμε πολλά πολλά χρόνια να αλλάξει, γιατί θυμίζω για τους πιο παλιούς ακροατές, τις πιο παλιές ακροάτριες, ότι ήδη από το 1981 ο τότε Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση, στην πρώτη σύνοδο του ΝΑΤΟ που πήγε ως Υπουργός Άμυνας, γιατί παραλλήλως με την Πρωθυπουργία στην αρχή το 1981 ήταν και Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ζήτησε λοιπόν τότε από τον ΝΑΤΟ στην άτυπη, στην Υπουργική Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, να, δεν υπήρχε κάζους μπέλι τότε από την Τουρκία, το κάζους μπέλι ξεκίνησε το 1995, ζήτησε λοιπόν τότε από τους συμμάχους στο άρθρο 5 ακριβώς να συμπεριληφθεί ως ερμηνεία ότι αφορά και την χρήση βίας από άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, και προφανώς δεν έγινε δεκτή αυτή η προσπάθεια του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος τότε είχε μπλοκάρει την ανακοίνωση, το κομιουνικέ όπως το λέμε των άλλων υπουργών, και ήταν η πρώτη φορά και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ που η Υπουργική Σύνοδος δεν είχε βγάλει κοινή ανακοίνωση, κομιουνικέ, συμπεράσματα, ακριβώς γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου το είχε μπλοκάρει, επειδή οι σύμμαχοι δεν έκαναν το αυτονόητο κατά την άποψη της ελληνικής πλευράς, να θεωρήσουν επίθεση εναντίον κράτους μέλους, ακόμη και πιθανή επίθεση από άλλο μέλος της συμμαχίας, και έτσι να αντιδράσουν. Αλλά αυτό οι σύμμαχοι δεν θέλουν να το κάνουν, και γι' αυτό είδες και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να κάνει τον διαιτητή, τον επιτίδιο ουδέτερο, και να λέει εγώ είμαι εδώ, τα ξέρω, τα παρατηρώ, πρέπει να μπορώ να παρέμβω αν χρειαστεί κτλ. Και δεν παίρνει θέση ανάμεσα σε αυτά που κάνει η Τουρκία, στις επιδιώξεις της Τουρκίας και στην απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος, αν η Ελλάδα υλοποιήσει κάτι το αυτονόητο, αποφασίσει κάποια στιγμή δηλαδή να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Είδες και χθες αυτά που μας έλεγε ο κύριος Ιωακιμίδης, που ήταν αποκαλυπτικά.
0: Και είχαμε και σήμερα και την πρώτη παρέμβαση και του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Αυτό που υπογράμμισε είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε κάθε περίπτωση δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Με όλο αυτό το
1: εκεί με τα F-35, για τα F-35. Πιέζουν πολύ οι Τούρκοι, γιατί έχουν δώσει ήδη κάποια χρήματα. Ήταν στο πρόγραμμα των F-35 από τις πρώτες χώρες. Ήταν μία από τις πρώτες 9 χώρες που συνεργάζονταν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την κατασκευάστρια εταιρεία των F-35 για την ανάπτυξη των μαχητικών. Έχουν πληρώσει ένα ποσό που θεωρούν ότι τους επιτρέπει να αποκτήσουν 6 F-35. Αυτά είναι κατασκευασμένα από το 2019 και είναι σε αποθήκες, και θέλουν να τα πάρουν οι Τούρκοι. Και αν ακριβώς γίνει αυτός ο ελιγμός που φαίνεται ότι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ και αλλάξει η απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου, μπορούν να πάρουν αυτά τα 6 F-35 πριν τα πάρει η Ελλάδα, που τα πρώτα δύο η Ελλάδα θα τα πάρει το 2028, 2029, ίσως και 2030, γιατί δεν νομίζω ότι θα περάσουν τον Ατλαντικό 2-2. θα έρχονται ίσως ανά τέσσερα. Οπότε
0: και
1: μπορεί...
0: όπως και οι υπόλοιποι σύμμαχοι που θα περιμένουν στη σειρά για να τα παραλάβουν.
1: Ναι, κάποιες χώρες βέβαια έχουν πάρει. Δηλαδή ναι. Το Ισραήλ έχει πάρει. Προφανώς δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, αλλά τα έχει πάρει η Ιταλία, τα έχουν πάρει, τα έχει πάρει η Ολλανδία, τα έχουν πάρει άλλες σκανδιναβικές χώρες. Και υπάρχει μία σειρά από περιπλοκές, γιατί ακριβώς επειδή η Τουρκία ήταν μία από τις συνιστώσες χώρες στο πρόγραμμα των F-35. Είχε γίνει και ένα εργοστάσιο κατασκευής, επισκευής κινητήρων, και υπάρχει το ενδεχόμενο, αν ενεργοποιηθεί ξανά αυτό το εργοστάσιο, κινητήρες από το Ισραήλ ή από την Ελλάδα για τα F-35 που θα έχουν να πηγαίνουν στην Τουρκία για να επισκευάζονται. Όχι καλό.
0: Όχι καλή εξέλιξη. Βέβαια όλα αυτά είναι ρευστά, γιατί είδαμε και για το Ισραήλ που αναφέρθηκες, εκεί που αυτό που είχε υποθεί ότι κάποια θέματα θα τα λύσει το Ισραήλ, πώς τώρα πάλι η Τουρκία βρήκε αυτό το παραθυράκι προκειμένου να πετύχει τους στόχους της, να έχει έναν κομβικό ρόλο και στον πόλεμο στην Ουκρανία και αντίστοιχα και στη Μέση Ανατολή στα όσα συμβαίνουν.
1: Λοιπόν, επειδή είπαμε για τα καύσιμα, επαναλαμβάνει στην ανάρτησή του αυτή που ξεκίνησε η Ντόνα να σας διαβάζει, ότι θα έχουμε και τον Αύγουστο, κύριε Στέφανε, μία μείωση στην τιμή των καυσίμων, και θα επιδοτηθεί το ντίζελ με 5 λεπτά και η αμόλυβδη με 10 λεπτά.
0: Που συνεπάγεται, αν πας δηλαδή και κάνεις ένα γέμισμα για να τα κάνουμε τα λιράκια όπως λέμε, γεμίσεις ξέρω εγώ 50 ευρώ την αντλία σου, είναι γύρω στα 5 ευρώ για την αμόλυβδη, στα 2,5 ευρώ κερδίζεις με το πετρέλαιο κίνησης.
1: Απορροφάται όσο γίνεται ένα μεγάλο μέρος από τις ανατιμήσεις αυτές των καυσίμων μέσα σε αυτό το σύνθετο
0: 50 τοπίο. Λίτρα, συγγνώμη, όχι 50 ευρώ. Επειδή σκεφτόμουν λίγο πόσο.
1: Δεν το διορθώνουμε
0: όλα. Όχι, αυτό. Να είμαστε τυπικοί, να κάνουμε. Έκανα τους υπολογισμούς μες στο μυαλό μου, κατάλαβες.
1: Εντάξει. Μα είπες και γεμίζεις την αντλία σου. Δεν τα διορθώνουμε αυτά. Τα ακούμε και τα λοιπά. Γεμίζεις το ρεζερβουάρ με τη δεξαμενή καυσίμων. Εντάξει, αυτά τα καταλαβαίνουμε. Εγώ να δεις λάθη. Μόνο λάθη, μόνο ανορθογραφίες. Μια ζωή καζουσμπέλη.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 10, Air News Radio 105,8. Θα διαβάσουμε στη συνέχεια και τα μηνύματα των ακροατών μας έχουν στείλει.
1: Την ομάδα μας θα πούμε, Μαρία Πόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργος Τσολάκης στην επιλογή της μουσικής, Ντόνα.
0: Και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο.
1: Πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος. Είναι βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σιμόπουλε, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλους.
1: Ζητήσαμε από τον κύριο Σιμόπουλο να μας δώσει λίγο χρόνο για να μιλήσουμε, γιατί είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν επανειλημμένως δεχθεί επιθέσεις από αγνώστους. Στο γραφείο του, στο σπίτι του. Έτσι δεν είναι, κύριε Σιμόπουλε?
2: Ναι, ναι, περίπου νομίζω είναι 7 φορές και στο σπίτι 3. Τη μία με εμπριστικούς μηχανισμούς, την άλλη με μπογιές και πρόσφατα μασκοφόρη με τρικάκια. Νομίζω μπορεί να έχω και πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Την 1η Ιουλίου στις επιθέσεις που έγιναν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης, η Μάγια Νέστορα. Οι επιθέσεις έγιναν παραλλήλως σε άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην βουλευτή τον κύριο Αναστασιάδη και στον πρώην πρόεδρο της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας τον κύριο Ιωακίμοβιτς, σωστά? Και,
2: ναι,
1: και μαθαίνουμε, κύριε Σιμόπουλε, ότι το κρυσφύγετο, ο χώρος που τα δύο πρόσωπα που κατηγορούνται ως φυσική αυτούργη της επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα κρύβονταν περίπου 200 μέτρα από το σπίτι όπου άφησε την, όπου πέθανε, όπου χτυπήθηκε η Μάγια Νέστορα και πολύ κοντά και στο δικό σας σπίτι.
2: Ναι, ίδια απόσταση. Η ελληνική αστυνομία από πέρσι μετά από τις πολλαπλές επιθέσεις που δέχτηκα είχε καταλήξει κάποιες υπηρεσίες της ότι πραγματικά υποψιαζόταν ότι θα υπήρχε κάποιο ορμητήριο εκεί κοντά στο σπίτι μου, κάτι το οποίο απεδείχθη με αυτό το οποίο έγινε πρόσφατα στην οικογένεια, το τραγικό συμβάν στην οικογένεια Νέστορα. Πιθανώς με την εξέλιξη των ερευνών να προκύψει ότι ήταν το ορμητήριο τελικά και αυτόν που έβαλαν στους εμπριστικούς μηχανισμούς και στο δικό μου σπίτι, αλλά μένει να αποδειχθεί. Τότε υπήρχε προκήρυξη. Πυρήνες της επαναστατικής βίας είχαν αναλάβει την προκήρυξη της επίθεσης σε μένα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αν είχα στο σπίτι πιλωτή, μπορεί να είχαμε κάποια ίδια κατάληξη. Απλώς σε μένα δεν υπήρχε πιλωτή, οπότε άφησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς έξω από την εξώπορτα, στην εξώπορτα δίπλα δηλαδή.
0: Ναι. Οπότε σας είχαν προειδοποιήσει δηλαδή να είστε και εσείς πιο προσεκτικός τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω?
2: Κοιτάξτε, εντάξει, μου είχαν πει να ενισχύσουν την ασφάλεια πιθανώς και με μόνιμη παρουσία, αλλά έχω την άποψη ότι εδώ έχουμε δύο αστυνομικούς και κάποιοι πολίτες εναντιόνται σε αυτό. Φανταστείτε να είχαμε 4 αστυνομικούς. Τι θα έλεγαν κάποιοι πολίτες μας που τα βγάζουν πέρα έξω δύσκολα? Οπότε δεν ήθελα να υπάρχει κάτι τέτοιο και γενικά να μην υπάρχει μόνιμη παρουσία αστυνομία στη γειτονιά. Δεν το ήθελα.
1: Ναι, για να μην θεωρήσετε εξ αυτού ότι μπορεί να κάποιοι να θέλουν να σας κάνουν κακό.
2: Θα έλεγα ότι εντάξει, έτσι η στοχοποίηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ συνεχίζω να λέω αυτά τα οποία.
1: Γίνεται κάτι στη Θεσσαλονίκη που περνάει κάτω από τα ραντάρ?
2: Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη είναι το μεγαλύτερο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και είναι ένας χώρος λοιπόν όπου πάντα τα πανεπιστήμια έχουν την τιμητική τους όσον αφορά τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Υπό την έννοια αυτή, ίσως αυτή η ομάδα, αυτές οι ομάδες έχουν εντονότερη παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Εκτίμηση κάνω βέβαια, έτσι.
1: Ναι. Και στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να έχει αποτραπεί, να έχει προβλεφθεί αυτή η επίθεση σχεδόν ταυτόχρονη της 1ης Ιουλίου από την οποία επήλθε ο θανάσιμος τραυματισμός της Μάγιας Νέστορα.
2: Τώρα αν το δούμε έτσι απλά, θα έλεγα με την ίδια λογική, θα πρέπει να υπάρχει φύλαξη σε άλλα 200-300 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, γιατί η επίθεση έγινε σε έναν πρώην βουλευτή, ναι, σε έναν στέλεχος του κόμματος και σε μία πολιτεύτρια. Δηλαδή υπό την έννοια αυτή δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι συνολική η αντιμετώπιση του φαινομένου και βέβαια έχω κάνει και όχι πρόταση, θα έλεγα έβαλα και στο δημόσιο διάλογο μία άποψη, μήπως για ορισμένες παράνομες πράξεις κυρίως του αντιεξουσιαστικού χώρου πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε τη μετατροπή των αδικημάτων σε κακουργήματα από κειμερίματα.
0: Αναφέρεστε στις καταλήψεις.
2: Κοιτάξτε, ναι, βέβαια αυτό δεν μπορεί να είναι οριζόντιο, πρέπει να είναι προϋποθέσεις, παραμέτρους, γιατί μπορεί να υπάρχει κατάληψη, ας πούμε, από ένα φοιτητικό σύλλογο, ας πούμε, για μία ώρα, για κάποιο λόγο, με ένα αίτημα. Ή να υπάρχει μια κατάληψη των γραφείων μιας εταιρείας η οποία δεν πληρώνει από συνδικαλιστές, γιατί δεν πληρώνει τους εργαζόμενους. Δηλαδή, δεν είναι μια απλή συζήτηση, την κατανοώ και ούτε είμαι νομικός, αλλά βάζω στο δημόσιο διάλογο αυτή τη συζήτηση να δούμε μήπως κάποιες από τις παράνομες πράξεις από τα αδικήματα αυστηροποιήσουμε την τιμωρία τους.
1: Από τα άλλα κόμματα η στάση που ακολουθείτε πώς σχολιάζεται από σας, πώς την κρίνετε?
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά την δολοφονία υπήρχε γενική καταδίκη εκτός από μία ελάχιστη που δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι του παρόντος εξαίρεση. Από την άλλη όμως, αν καλέσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παραδείγματος χάρη, να καταδικάσουν τις επισκέψεις στα σπίτια με μπογιές και συνθήματα, με τρικάκια μασκοφόρων, δεν θα το κάνουν. Θέλω να πω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης βέβαια δεν είναι στη φάση που κάποια θεωρούσαν ότι το να κουβαλάς μολότοφ στο σακίδιο ήταν πλημέλημα και όχι κακούργημα. Δεν έχουν περάσει στη φάση την οποία εγώ καταγγέλω και λέω. Θεωρώ λοιπόν ότι έμεσα δίνουν μια πολιτική κάλυψη σε κάποιες τέτοιες ενέργειες αποκαλώντας τις ακτιβιστικές. Στο τέλος όμως, μέσα από αυτές τις ενέργειες προκύπτουν και οι δολοφόνοι, χωρίς να λέω ότι όποιοι ρίχνουν τρικάκια, βάζουν μπογιές ή με μάσκες έρχονται στα σπίτια μας καταλήγουν να είναι δολοφόνοι. Δεν ισοπεδώνω, αλλά θεωρώ ότι φυτώρια και τέτοιων εγκληματικών πράξεων είναι και αυτά τα αδικήματα.
0: Ναι. Τώρα μιλήσατε για συνολική αντιμετώπιση. Αυτό πώς θα μπορούσε να γίνει?
2: Η συνολική αντιμετώπιση είναι αυτό που λέω. Ίσως να γίνει μια νομιμοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία μέσα από νομικούς θα δει μήπως ενισχύσουμε το οπλοστάσιο μας. Συνολική αντιμετώπιση είναι αυτή, αλλά η πραγματική αντιμετώπιση πρέπει να έρθει και από το να μην δίνουν έμεσα, όχι άμεσα, πολιτική κάλυψη κάποια κόμματα σε τέτοιες ενέργειες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σιμόπουλε, για αυτή την παρέμβαση και για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στην 1η Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στο θέμα της Μαρφίν. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Θαρσίβουλο Κονταξίνο, δικηγόρος των τραυματιστέντων της Μαρφίν. Καλή σας ημέρα, κύριε Κονταξί.
1: Καλή ημέρα, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
2: Καλά, κύριε Κονταξί, εσείς πώς είστε μετά την είδηση αυτή? Ήταν κεραυνός εν εθρία η είδηση ότι 16 χρόνια μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010 κατηγορούνται τρία πρόσωπα για αυτή την εμπριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο των τριών προσώπων, μεταξύ των οποίων η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου?
1: Κοιτάξτε, συγκρατημένα αισιόδοξοι είμαστε. Κεραυνός εν εθρία δεν ήταν. Πρώτον, γιατί στα 16 χρόνια που μεσολάβησαν γνωρίζαμε ότι ήταν ανοιχτός ο φάκελος. Δεύτερον, ότι πράγματι υπήρξαν τεχνολογικές εξελίξεις που αν πιστοποιούν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται είναι και πραγματικοί δράστες. Υπάρχει μία ανησυχία μόνον ως εκ του γεγονότος ότι το αυτό σενάριο το ζήσαμε το 2013, όπου πάλι δια μίας επιστολής στοχοποιήθηκαν δύο συνάνθρωποι μας, οι οποίοι αθώθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Ξέρετε, μια αχνή ελπίδα αναδύεται μέχρι να δούμε τη δικογραφία.
2: Κύριε Κονταξί, εσείς ποιες οικογένειες, πόσες οικογένειες
1: των τραυματιστέντων και διασωθέντων, τους 11.
2: Συνολικά και τους 11 δηλαδή?
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Σας έχουν πει κάτι οι άνθρωποι τους οποίους εκπροσωπείτε ότι κάπως
1: με μερικούς, γιατί όλοι βίωσαν το φάσμα του θανάτου και ο καθένας τράβηξε δρόμο μακριά από το συμβάν με υποστήριξη από ειδικούς κτλ. Με μερικούς έχει χαθεί επαφή, με αυτούς που προς το παρόν επικοινωνούμε. Ξέρετε, από τη μία αισθάνονται μια υπερχόμενη δικαίωση λύτρωση, από την άλλη αναπολούν αυτά που βίωσαν και γυρίζουν στο συμβάν και ελπίζουν. Η δικαίωση λύτρωση, από την άλλη αναπολούν αυτά που βίωσαν και γυρίζουν στο συμβάν

0: επανεξέτασης μιας υπόθεσης που, όπως είπατε, έμεινε ανοιχτή όλα αυτά τα 16 χρόνια. Εκλήθησαν κάποιοι από τους 11 επιζήσαντες?
1: Στην προηγούμενη φορά, όταν είχε γίνει το προηγούμενο δικαστήριο πάλι με επιστολή ανώνυμη που υπεδείκνε κάποια πρόσωπα, ναι, είχαν κληθεί. Δεν τους είχαν αναγνωρίσει και δεν ξέρω αν μπορούν και αν θα γνωρίσουν μέσα στο πλήθος. Αυτό που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, το έχουν καταθέσει ήδη από τις αρχικές δίκες, είναι το γεγονός ότι ήταν μια ομάδα ανθρώπων, δεν ήταν τρεις. Ήταν 12 με 15 άτομα, που ένας ενθάρρυνε τον άλλον, υπήρχε επικεφαλής, υπήρχε βία, μίσος, διότι καλούσαν οι υπάλληλοι να αποφύγουν να ρίξουν δεύτερη, τρίτη, μολότοφ κτλ. Και αυτοί παρά τα αυτά προχώρησαν.
0: Πόσες μολότοφ δηλαδή είχαν ρίξει, και επίσης εκτός
1: από ασφάλεια, τις... Με ασφάλεια δεν μπορεί να πει κανείς, σίγουρα πάντως υπολογίζουμε τρεις.
0: Άρα λοιπόν ένας από τα 15 μέλη αυτής της ομάδας προέβη στη θράψη του Ιαλοπίνακα,
1: ναι, αφού έσπασε μια Βαριοπούλα.
0: Ωραία, έσπασε λοιπόν τη Τζαμαρία με τη Βαριοπούλα, γυρίζουμε πίσω στις 5 Μαΐου του 2010, ρίχνει έφλεκτο υγρό, το οποίο ήταν ένα υγρό το οποίο κάνει ακόμη χειρότερη τη δράση της Μολότοφ, και κάποιοι άλλοι ρίχνουν αυτές τις 2-3 Μολότοφ.
1: Ναι, ναι, και μάλιστα πρέπει να σας πω το εξής, γιατί εδώ υπάρχει μια ευθύνη, αν θέλετε, που διευρύνει το συλλογικό τραύμα. Υπήρχαν και πολλοί άλλοι πλην αυτής της μικρής ομάδος, οι οποίοι παρεμπόδιζαν την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων, φωνάζοντας συνθήματα αφήστε τους να καούν. Αυτά είναι τμήματα της ελληνικής κοινωνίας που ζουν κάπου δίπλα μας, έτσι. Μπορεί να μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Φρίκι, κύριε Κονταξή.
2: Από εκεί και πέρα, τώρα περάσαν 16 χρόνια. Αυτό που συζητούμε κιόλας είναι και το πώς αλλάζει και η τεχνολογία την εγκληματολογική έρευνα, και κάπως έτσι βλέπουμε υποθέσεις που μπορεί να είχαν κολλήσει στο παρελθόν να ξεκολλούν.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Ακόμα να σας πω και σε κάτι που ήταν προγενέστερο, ας πούμε στον έλεγχο του DNA, σε πολλές υποθέσεις. Έχει εξελιχθεί η διαδικασία ταυτοποίησης. Εκείνα τα χρόνια ήταν ακόμα πιο δυσχερής. Πλέον είναι ευχερής. Ναι. Η εξέλιξη νομίζω θα βοηθήσει.
0: Από τους, από τις πηγές σας εσείς, επειδή είπατε πάλι με ανώνυμη επιστολή, θεωρείτε ότι η βασική πηγή είναι αυτό το email που φαίνεται, αν επαληθευτούν οι πληροφορίες, ότι εστάλει προς τις αρμόδιες αρχές και αναφερόταν στα πρόσωπα που φαίνεται...
1: Δείτε, δεν θα είμαι αξιόπιστος ό,τι να σας πω. Αυτό που μπορώ να σας πω, η πληροφορία, η οποία δεν είναι έγκυρα, δεν είναι διασταυρωμένη, είναι το email, δεν υπέδειξε πρόσωπα, υπέδειξε τον χώρο που βρισκόταν ένα στικάκι. Και εκεί πήγαν οι αστυνομικές αρχές και βρήκαν το στικάκι. Σε ένα δημόσιο χώρο.
0: Στο οποίο τι περιλαμβανόταν?
1: Στο οποίο περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, εδώ κάνω υποθέσεις, τα ονόματα των συγκεκριμένων.
0: Μα είναι μυστηριώδες ούτως ή άλλως.
1: Είναι μυστηριώδες όλη η προσέγγιση, έχετε δίκιο, ναι.
0: Και αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να καταλήξει, γιατί από μια συγκεκριμένη πλευρά, τώρα εσείς ως δικηγόρος έχετε πολύ καλύτερη εικόνα, να μην χαρακτηρίσουμε, ήδη αρχίζουν και λέγονται και, τι, και πώς θα αποδειχθεί 16 χρόνια μετά και πώς θα βρεθεί το γενετικό υλικό και πώς κάποιος θα...
1: Τα 16 χρόνια δεν είναι μακριά, αν πράγματι υπάρχουν τα στοιχεία. Σας σημειώστε επίσης ότι αυτή η παραφιλολογική συνήθεια που γίνεται, ότι πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις ή δεν πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις. Και οι ενδείξεις είναι το πρώτο αποδεικτικό μέσο, επίσημα αναγνωρίζεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Εάν, ας πούμε, υπήρχε μαρτυρική κατάθεση, επειδή το αναφέρατε, και υποδεικνύει τον κύριο Πολάτο, τον κύριο Κονταξή ή οποιονδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα αποδεικτικό μέσο. Αν υπάρχει ταυτότητα, ας πούμε, μια άλλη πληροφόρηση λέει από το ίδιο πρόσωπο ότι το τσαντάκι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, το οποίο ταυτοποιήθηκε.
0: Αυτά τα τρία αστέρια.
1: Ναι, ναι, στον συγκεκριμένο δράστη, είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη. Δεν είναι απλό. Εκτός εάν ο φερόμενος ως δράστης πει: δεν ήταν δικό μου, το πήρα από τον Κονταξή, το πήρα από κάποιον άλλο. Αλλά και πάλι είναι η αρχή ενός μύτου της Αριάδνης.
0: Ναι. Και είναι μια υπόθεση που πραγματικά ήταν μια ντροπή για τη δημοκρατία μας. Είναι μια ντροπή για την πολιτεία, είναι μια ντροπή νομίζω ακόμη και για τους ανθρώπους. Βάλατε πολύ σωστά την παράμετρο των ανθρώπων που το ξέραμε από την πρώτη στιγμή, που δεν επέτρεπαν στην γεμάτη εκατοντάδες χιλιάδες

0: ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά όμως πάντα σε όλες τις διαδηλώσεις υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα. Και δεν επέτρεπαν στα πυροσβεστικά να σπεύσουν, όχι μόνο να σβήσουν τη φωτιά, αλλά να βάλουν και τις κλίμακες για να κατέβουν.
1: Για να μπορέσουν να κατέβουν τους
2: εργαζόμενους.
0: Οι εγκλωβιστέντες στο μπαλκόνι, αυτές τις κάποιοι από τους ανθρώπους που ήταν στο μπαλκόνι και αποτυπώνονται στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν.
2: Κυρία Καραγιάννη, δεν μπορούσαμε να βλέψουμε.
1: Κυρία Καραγιάννη, ξέρετε, υπάρχει και κάτι άλλο που πληγώνει και το συλλογικό τραύμα το οποίο πρέπει να υπολουθεί, αλλά κυρίως τις οικογένειες και τους διασωθέντες. Είναι το γεγονός ότι επί 16 χρόνια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη συγκεκριμένων πολιτικών χώρων, και δεν αναφέρομαι σε λογικές παραβατικών ομάδων, προσπάθησαν να στείλουν στην ιστορική λύθη και να απαξιώσουν το συμβάν. Αυτό πληγώνει ακόμα περισσότερο. Και δυστυχώς και θεσμικοί φορείς που δεν παρενέβησαν σε αυτή τη δίκη, ενώ παρενέβησαν σε άλλες υπέρ κατηγορουμένων ή της κατηγορίας κτλ.
0: Από ποιους θεσμικούς φορείς θα το περιμένατε?
1: Από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.
0: Ναι.
1: Η οποία εμφανίστηκε στα Τέμπη, ενώ δεν εμφανίστηκε εκεί, δεν εμφανίστηκε στο ΜΑΤ. Είναι πολύ απλά. Αλλά υπάρχουν και πολιτικά κόμματα που με ανακοινώσεις δεν καταδικάζουν, παραδείγματος χάρη, την καταστροφή του μνημείου κάθε φορά που λαμβάνει η χώρα.
2: Ναι, γιατί το είχαμε δει και στο μνημείο των θυμάτων της Μαρφίν, όπου άγνωστοι είχαν βεβηλώσει.
1: Κατά επανάληψη, δυστυχώς.
0: Κύριε Κονταξή, ακούτε τον κύριο Θρασίβουλο Κονταξή, είναι δικηγόρος των 11 τραυματιστέντων υπαλλήλων της Μαρφής από την δολοφονική εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010. Μας είπατε ότι στο πλαίσιο αυτό της αναδίφησης των στοιχείων και της επανεξέτασης της υπόθεσης των τελευταίων χρόνων από το εγκληματολογικό, από το ανθρωποκτονιών, από τη Διεύθυνση Ψηφιακών Πιστηρίων, δεν εκλήθητε εσείς ή οι πελάτες σας ή κάποια άλλα πρόσωπα που μπορεί να βρίσκονταν μέσα στο υποκατάστημα της Μαρφήν στη Σταδίου?
1: Δεν είναι δικονομικά περίεργο από την εξής έννοια. Προφανώς, γιατί οι αστυνομικές αρχές συνεργάζονται υποχρεωτικά εκ του νόμου, με τις εισαγγελικές αρχές και οι εισαγγελικές με τις δικαστικές. Προκρίθηκε η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, προφανώς για την βεβαιότητα της σύλληψης των συγκεκριμένων προσώπων, και παρεπέψαν στον αρμόδιο ανακριτή. Ο αρμόδιος ανακριτής, ο οποίος είναι τακτικός δικαστής και θα δημιουργήσει την ανάκριση, θα καλέσει όλα τα θύματα, όλους τους εμπλεκόμενους, όλους τους φορείς. Δεν υπήρξε κάποια παρανομία ή κάποια παράκαμψη ουσιώδης τύπου. Δεν υπήρξε.
0: Όχι. Άρα θέλω να πω ότι το επόμενο διάστημα προφανώς θα πρέπει να κληθούν για να δουν.
1: Βεβαίως. Ναι. Καταρχάς να ταυτοποιήσουν. Θα μου πείτε, μετά από 16 χρόνια, τι ταυτοποίηση μπορεί να γίνει από κάποιον ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του θανάτου εκείνη τη στιγμή? Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να κληθεί.
0: Μας είπατε για το πόσο δύσκολο είναι για τους επιζήσαντες όλα αυτά τα χρόνια να διώξουν αυτές τις εικόνες της φρίκης, να διώξουν αυτούς τους εφιάλτες.
1: Ξέρετε,
0: μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο?
1: Θα σας απαντήσω. Υπάρχουν δύο μεγέθη εδώ. Το πρώτο είναι ότι είναι απόλυτα αξιοπρεπής. Κρατήστε το αξιοπρεπής σε σύγκριση με άλλα συμβάντα. Το δεύτερο είναι ότι είδατε ότι επί 16 χρόνια κανείς δεν μίλησε, κανείς δεν εμφανίστηκε, και δεν είναι υπόδειξη του υπερασπιστή. Είναι ακριβώς υπόδειξη των ειδικών που τους στήριζαν ψυχολογικά. Οπότε αντιλαμβάνεστε.
0: Ήταν τόσο βαρύ και είναι τόσο βαρύ το τραύμα το οποίο
1: είναι ακριβώς. Πολλοί άλλαξαν εργασίες, μετακινήθηκαν σε επαρχίες, μετακινήθηκαν δηλαδή σε άλλους χώρους κτλ.
0: Τρομερό,
1: δυστυχώς.
0: Κύριε Κονταξή, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Θρασίβουλος Κονταξής είναι δικηγόρος των 11 τραυματιστέντων πρώην υπαλλήλων στην τράπεζα Μαρφίν από την δολοφονική εμπριστική επίθεση αγνώστων την 5η Μαΐου του 2010.
2: Γιατί έπρεπε να υπενθυμίσουμε ότι πίσω από όλες αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες πλέον βρίσκονται ξανά σε εξέλιξη, και να δούμε και τελικά αν όντως τα άτομα που έχουν συλληφθεί θα προχωρήσει η διαδικασία.
0: Φαίνεται ότι υπάρχουν στοιχεία, δεν είναι απλό ότι συνελήφθησαν δύο, ούτε είναι δύο άνθρωποι που μεταφέρθηκαν για διακρύβωση στοιχείων. Φαίνεται ότι υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία. Φαίνεται ότι όταν οι αστυνομικές αρχές πήγαν αυτά τα στοιχεία στις ανακριτικές και τις εισαγγελικές αρχές, είπαν οι δικαστικοί πιάστε τους. Και έχουμε και το τρίτο πρόσωπο που είναι στη Βρετανία και έχει δηλώσει την αθωότητά της αφενός, αλλά και την προθυμία της να επιστρέψει για να δώσει εξηγήσεις.
2: Και υπάρχουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας περιέγραψε και ο κύριος Κονταξής, κάποιος των οποίων τους εκπροσωπεί, που ζουν με τις συνέπειες, ζουν με το τραύμα και ζουν και με την απώλεια.
0: Όλοι τους νομίζω ότι προσπαθώντας και μόνο να μπούμε στη θέση τους για να σκεφτούμε τι μπορεί να πέρασαν, φρίκι αισθανόμαστε. Οπότε πραγματικά δεν ξέρεις τι να πεις για αυτή την υπόθεση 16 χρόνια μετά, και κυρίως για την αδιανόητη ντροπή των άλλων που φλέγεται ένα κτίριο, ξέρεις ότι είναι εγκλωβισμένοι άνθρωποι μέσα, ακούς τις ηκεσίες τους, τα παρακάλια τους, τα κλάματά τους,
2: τους βλέπεις στο μπαλκόνι,
0: τους βλέπεις και δεν αφήνεις. Όχι, δεν κάνεις ό,τι μπορείς για να τους κατεβάσεις, αλλά αποτρέπεις, εμποδίζεις το πυροσβεστικό να πάει και να τους κατεβάσει, να σβήσει τη φωτιά. Τι να πω.
2: Αφήστε τους να καούν, δεν λέγεται αυτή η φράση. Λοιπόν, η ώρα όμως πλησιάζει 11, που σημαίνει ότι εμείς, Μάκη, θα πρέπει να κάνουμε την πρώτη μας στάση για σήμερα, για να ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Όμως θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Θες να κάνεις ένα teaser? Όχι.
0: Λοιπόν, περάστε. Λοιπόν, διαλέχτηκε. Έχουμε για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στα τεχνικά επαγγέλματα και το αν είναι μια πρόταση επαγγελματικής αποκατάστασης το να στραφεί σε τεχνικό επάγγελμα, αν θα είναι προσοδοφόρο αυτό. Έχουμε να δούμε τι γίνεται με την αιμοδοσία, διότι κάθε καλοκαίρι γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται, και η αύξηση αυτή είναι σημαντική. Όσοι μπορούμε να δώσουμε αίμα, καλό είναι να πηγαίνουμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Να σταματήσω.
2: Εγώ αφήνω και ένα παραθυράκι ανοιχτό, όχι αεροσκάφους, για να τα πούμε μετά τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
0: Διάδρομο ή...
2: Καλύτερα διάδρομο προς τη μέση. Εντάξει. Να είμαστε σίγουροι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις συλλήψεις τόσο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέες, τώρα όσο και για την τριπλή φωνική επίθεση της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Τον λόγο έχει δικαιοσύνη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς. Ακόμη, ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη του ΝΑΤΟ και τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, η ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, ανέφερε. Επίσης, στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για τις τιμές στα καύσιμα, με τη μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο σε συνεργασία με τα δηληστήρια. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχεδιάστηκε η αποκατάσταση της ακτής στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Και δεύτερο σκάφος στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν πως στοχοθέτησαν οι φρουροί της επανάστασης. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν επίσης τη στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Αλουντέντιν, στο Κατάρ και πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο λιμάνι Ντούκμ στο Ομάν. Νωρίτερα, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αρκετές τοποθεσίες στα νότια της χώρας είχαν εξαπολύσει αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε πορικό πλοίο υποκυπριακή σημαία ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούς. Ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς και σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβάστηκε σε σωστική Λέμβο. Το αμερικανικό διοικητήριο ανέφερε επίσης πως οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ολοκλήρωσαν ένα τρίτο γύρο πληγμάτων, πλήττοντας περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Τα ξημερώματα σιρήνες συναγερμού ήχησαν σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και Μπαχρέν για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην πρώτη δημόσια παρέμβασή του μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σε εφόλη στη σύλλη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών και νατοϊτών εξελίξεων. Ο κ. Γεραπετρίτης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία, ενώ απάντησε και στην κριτική που ασκεί αντιπολίτευση για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ και έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας και στην απειλή του κάζους μπέλι, χαρακτηρίζοντας το τεράστιο βαρύδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και στην πορεία της Τουρκίας προς τη Δύση και την Ευρώπη. Δεν νοείται σήμερα υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών να υπάρχει εκπεφαρασμένη απειλή πολέμου για την άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος. Θα μπορούσε να υπάρξει άρση από την πλευρά της Τουρκίας και αυτό δεν θα ήταν μόνο χρήσιμο αλλά είναι και οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα που θέλει να συμπράττει στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας, ανέφερε. Αναφερόμενο σε επαφές της τουρκικής ηγεσίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη δέσμευση για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Νωρίτερα, δύο αστυνομικοί είχαν κριθεί προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Η νέα εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την ποινική πορεία της υπόθεσης. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι το Μάιο του 2010. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη σύλληψη των δύο 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δεν θα γυρίσουμε σε χρόνια που έχουμε αφήσει πίσω. Ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Newsbomb. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Πολάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά και το απόγευμα. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11.
1: Αχα.
0: Κάνε μια ευχή. Όταν 11 και 11 δεν λένε πάντα κάνε μια ευχή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως.
1: Ναι, έτσι λένε, κάνε μια ευχή. Γιατί μας είπανε και μετά εμείς τους είπαμε. Και μετά μας έδειξαν και τους δείξαμε. Και αφού έκαναν και κάναμε.
0: Με τον Εδεσαϊκό, τι σχέση έχεις?
1: Πομπερή πόλη Έδεσα. Μία μεγάλη καλημέρα, μία παγωμένη καλημέρα στην Έδεσα. Γιατί με τις θερμοκρασίες εκεί που είναι σήμερα και τι έρχεται, λέει, μέχρι το τέλος του μήνα έρχονται υψηλές θερμοκρασίες. Και μη βιαστείς να πεις, εντάξει, μέχρι τώρα το καλοκαιράκι είναι καλό και οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι σε επίπεδα φυσιολογικά. Τι θα πει αυτό, δηλαδή, πρέπει να ανάβουμε τα κλιματιστικά μέχρι το τέλος του μήνα και πρέπει συνέχεια να έχουμε τις θερμοκρασίες στα 20 και μετά να αρχίζουν οι συζητήσεις. Όχι, κατέβασε το λίγο στους 18. Η σωστή θερμοκρασία είναι στους 24. Ναι, αλλά δεν μπορώ και όταν βγαίνει έξω.
0: Το χειρότερο αυτή η κουβέντα είναι όταν γίνεται στο γραφείο.
1: Γίνεται στο γραφείο αυτή η κουβέντα, πες μου.
0: Με το air condition.
1: Μιλάς με το air condition, Ντόνα.
0: Ναι. Εγώ του λέω μια χαρά είσαι. Θα έρθει μετά άλλο συνάδελφο. Α, παπά, εδώ πέρα κρύο. Πρέπει να την ανεβάσουμε την θερμοκρασία. Άλλο θα έρθει μετά να σου πει: δεν μπορώ, θα πάθω ψήξη. Καλύτερα να το κλείσουμε τελείως. Ποιος αποφασίζει μετά για όλα αυτά?
1: Το AI.
0: Το AI. Μήπως το HR.
1: Το AI. Πρέπει να βάλετε στην τεχνητή νοημοσύνη, στην τεχνητή ευφυΐα το ερώτημα. Είμαστε 4 άνθρωποι στο γραφείο. Έχουμε ένα κλιματιστικό 18.000 BTU. Ποια είναι η κατάλληλη ενδεδειγμένη σωστή θερμοκρασία για το χώρο?
0: Να μην πάρουμε έναν ειδικό τηλέφωνο, πρέπει να το βάλουμε στο AI.
1: Μα νομίζω ότι πια καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι, δεν θέλω να πω ηλικιών, δεν θέλω να πω φύλλα, περισσότερο από οτιδήποτε για το παραμικρό ρωτούν το AI. Έχεις κάποια εφίδρωση, έχεις κάποια θερμοκρασία και νομίζεις ότι είναι λίγο υψηλότερη από το κανονικό. Έχεις να κάνεις ένα τραπέζι σε κάποιους φίλους, ρωτάς το AI. Είμαστε 4 άνθρωποι. Ο ένας δεν τρώει κρέας. Ο άλλος θέλει τη σαλάτα χωρίς τυρί. Τι πρέπει να παραγγείλουμε και πόσες μερίδες από το κοτόπουλο πρέπει να πάρουμε και τι πρέπει να κάνουμε με την πίτσα, πόσες πρέπει να παραγγείλουμε, το ξέρεις, γίνεται και αυτό.
0: Το χειρότερο είναι όταν όμως ζητάς ιατρικές συμβουλές, που μπορεί αυτό να είναι και λίγο επικίνδυνο, να το πω ευγενικά.
1: Άρα ξέρεις κάποιον να ζητάει ιατρικές συμβουλές από την τεχνητή νοημοσύνη?
0: Ναι, δεν έχεις ακούσει πολλές φορές. Έχω αυτό από γνωστούς. Βέβαια. Και εγώ θα βάλω εδώ πέρα, είμαστε 4 άνθρωποι. Πώς το είπες? Να δω τι θα μου απαντήσει. Να το κάνουμε διαδραστικό. Στο γραφείο.
1: Είμαστε 4 άνθρωποι.
0: Στο γραφείο.
1: Στο γραφείο.
0: Ναι.
1: Θα ρωτήσουμε για τον κλιματισμό.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ποια είναι η σωστή θέση?
1: 3 κορίτσια και ένα αγόρι.
0: Έχει και αυτό σημασία.
1: Όλα έχουν σημασία.
0: 3 κορίτσια και ένα αγόρι. Ακούτε και τα πλήκτρα, γιατί όντως το κάνουμε αυτό το πείραμα. Να δούμε τι θα μας απαντήσει. Ναι.
1: Τα 2 κορίτσια.
0: Τα 2 κορίτσια, ναι.
1: Έχουν βαμμένα κόκκινα νύχια.
0: Έλα, βρε σημάκι τώρα.
1: Α, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Όχι, λες. Και με βάζει και το γράφο.
1: Μήπως παίζει διαφορά στη θερμοκρασία, μήπως πρέπει. Όχι. Εντάξει, εντάξει.
0: Διαφωνούμε λοιπόν για τη θερμοκρασία.
1: Δεν θα πει διαφωνούμε. Θέλουμε την παρέμβασή σου.
0: Θέλουμε
1: την πολύτιμη αρρωγή σου,
0: πεις, ναι. Πόσο θα πρέπει
1: να διαμορφώσουμε,
0: το ύψος
1: της θερμοκρασίας.
0: Το ύψος της θερμοκρασίας.
1: Ώστε
0: του air condition, δεν το είπαμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ώστε
1: να αξιοποιήσουμε στο έπακρο, να βελτιστοποιήσουμε τις αποδόσεις μας, την απόδοσή μας κατά τη διάρκεια της εργασίας μας. Με τρόπο
0: κατά
1: ώστε να μην ζεσθενόμαστε, να μην χρεώνουμε.
0: Καλοκαιριού. Αν βγάλει άκρη τώρα από αυτά που του γράψα. Αν στόχος σας είναι άνεση, συγκέντρωση και παραγωγικότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας το καλοκαίρι, τότε η καλύτερη επιλογή είναι συνήθως 24 με 26 βαθμοί ως ρύθμιση του κλιματιστικού. Για τους περισσότερους ανθρώπους σε γραφείο, το 25 αποτελεί μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ άνεσης απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας. Το γεγονός ότι είστε τρεις γυναίκες και ένας άνδρας μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, επειδή κατά μέσο όρο οι γυναίκες αισθάνονται το κρύο πιο έντονα από τους άνδρες. Έτσι, αν ο άντρας αισθάνεται εύκολα και οι γυναίκες κρυώνουν, δοκιμάστε 25 με 26. Αν όλοι αισθάνεστε ζέστη, ξεκινήστε από το 24-25. Για ακόμα καλύτερη άνεση, μην κατευθύνετε τον αέρα απευθείας πάνω σας. Χρησιμοποιήστε την αυτόματη λειτουργία και διατηρήστε την εργασία περίπου στα 40-60, αν το κλιματιστικό το υποστηρίζει. Και λέει, αν για μια ομάδα σαν τη δική σας, θα πρότεινα να ξεκινήσετε με 25 βαθμούς για 1 με 2 ημέρες.
1: να σου πω κάτι. Το είδες ότι το AI τελικά είναι άχρηστο? Ότι επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί που λένε ότι είναι άχρηστο? Τι είπαμε από την πρώτη στιγμή, χωρίς όλες αυτές τις φιωριτούρες, χωρίς όλες αυτές τις, κάποιοι θα έλεγαν παραλαπίπες, αλλά εγώ δεν θέλω να πω αυτό το πράγμα. Με όλα αυτά τα λόγια. Από την αρχή δεν είπαμε στους 24-25. Πρέπει να κάνει όλο αυτό την εισαγωγή, όλο αυτό το.
0: Εντάξει, αλλά του βάλαμε και εμείς πολλές παραμέτρους.
1: Johnny Five, many elements. Ναι, εντάξει, για να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, ναι, εδώ βλέπεις ότι πραγματικά θα το βάλουμε λοιπόν. Έστω ότι βάζουμε τον κλιματισμό στους 25-26. Ναι. Εσείς θα φύγετε πρώτες. Θα πείτε, δεν μπορώ. Ζεσταίνομαι, δεν μπορώ.
0: Στους 25. Όντως, θα πούμε ζεσταινόμαστε.
1: Δεν μπορώ, ζεσταίνομαι. Κατέβασε το λίγο. Πώς θα ζήσουμε με αυτή τη ζέστη? Και μετά θα το κατεβάσουμε στους 22. Και μετά θα αρχίσετε έπειτα από ένα λεπτό. Δεν μπορώ. Παγώνω. Δυναμώσε το. Λοιπόν, αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Και γι' αυτό εδώ χρειάζεσαι έναν ψυκτικό, έναν άνθρωπο να σου πει, ανάλογα με το κλιματιστικό, που πρέπει να το πας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα τεχνικά επαγγέλματα. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα και γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη στα τεχνικά επαγγέλματα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Δαμίγο. Κύριε Δαμίγο.
2: Καλημέρα κύριε Βολάτο, καλημέρα κύριε Ανδρούτσα.
0: Είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι το αντιμετωπίζουμε όλοι λίγο πολύ στην καθημερινότητά μας. Όταν λες, ας πούμε, πω, άντε βρες τώρα έναν υδραυλικό, άντε βρες έναν ηλεκτρολόγο.
2: Έχει
0: καλή ώρα, θέλουμε τώρα κάποιον να μας ρυθμίσει εδώ το air condition.
2: Το air condition.
0: Όντως υπάρχει αυτή η έλλειψη.
2: Όντως υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, αυτό που γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς, αλλά και γενικότερα στην παραγωγή, έλλειψη τεχνητών, εξειδικευμένων τεχνικών χεριών, αλλά και ανειδίκευτων. Δυστυχώς δεν είναι. Και μια έρευνα που κάναμε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο με την KPMG, ένα από τα σοβαρά προβλήματα που έδειξε είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναπτυχθούν λόγω έλλειψη χεριών, υπαλλήλων.
0: Αυτό είναι ένα φαινόμενο τωρινό, είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε τώρα πολλά χρόνια?
2: Όχι κύριε Ανδρούτσα, είναι ένα φαινόμενο που έρχεται από παλιά και ήρθαμε από μια οικονομική κρίση, μια δεκαετή οικονομική κρίση, που πάρα πολλοί άνθρωποι αλλάξαν επάγγελμα, φύγαν και δεν βγήκαν νέοι τεχνίτες. Μετά είναι η κουλτούρα όλων εμάς των γονέων που θέλουμε τα παιδιά μας ντε και καλά να σπουδάσουμε. Δεν θεωρούμε το τεχνικό επάγγελμα, το θεωρούμε υποτιμητικό. Εγώ προέρχομαι από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων και σας λέω ότι ένα τεχνικό επάγγελμα δεν είναι λύση ανάγκης για ένα παιδί, επιλογή ανάγκης. Πρέπει να είναι συνειδητή επιλογή και πιστέψτε μου ότι μπορεί να ζήσει πάρα πολύ καλά και να φτάσει όπου θέλει.
1: Μισό λεπτό. Εσείς τώρα ως ηλεκτρολόγος, πόσους βοηθούς έχετε, πόσους συνεργάτες έχετε?
2: Εμένα το δικό μου συνεργείο αυτή τη στιγμή έχει 6 άτομα.
1: Όχι και λίγους.
2: Όχι και λίγους, όχι και πολλούς, ανάλογα με το τι θέλω να κάνω. Βέβαια υπάρχουν και οι συνεργείες με άλλους συναδέλφους, οι οποίοι αν έχουμε κάποιο έργο λίγο μεγαλύτερο, μπορούμε να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι μεγαλύτερο.
1: Και οι συνεργάτες σας και εσείς δουλεύετε 8 ώρες, δουλεύετε 10 ώρες, δουλεύετε αναλόγως του όγκου και του φόρτου των εργασιών που πρέπει να εξυπηρετήσετε?
2: Ακριβώς. Κύριε Πολάτο, ακριβώς, όπως ακριβώς το λέτε. Το ωράριό μας είναι πενθήμερο 8 ώρο, αν χρειαστεί να εργαστούμε κάτι παραπάνω. Εμάς ακόμα δεν μας έχουν βάλει, δεν έχουμε μπει στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, οπότε προδηλώνουμε τις υπερορίες.
1: Στην Εργάνη?
2: Ναι, στην Εργάνη είναι ένα πρόβλημα αυτό, γιατί δεν ξέρουν, δεν μπορεί να γνωρίζεις.
1: Από πριν, πόσες ώρες περισσότερο θα χρειαστεί να δουλέψεις?
2: Έρχομαι τώρα να σας φτιάξω το κλιματιστικό ή τα φωτιστικά σας στο στούντιο και δεν τελειώνουμε στις 3 που πρέπει να σχολάσουμε. Θέλουμε άλλη μία ώρα. Θα πρέπει να σας αφήσω σβηστά και να φύγω για να έρθω την επόμενη ώρα. Ή να έχω το λογιστή stand-by να πατήσει το κουμπί στην Εργάνη. Έχουμε τα θεματάκια μας. Είναι πολύ καλή η ψηφιοποίηση, έτσι, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά πρέπει να βρούμε και σωστές ροές, να εκπαιδευτεί ο κόσμος και να τα κάνουμε και λίγο πιο ευέλικτα, θα έλεγα.
1: Σε ποια επαγγέλματα, κύριε Δαμίγο, για να τα πούμε όλα, να μην παραλείψουμε τίποτα. Σε ποια επαγγέλματα τεχνικά, σημειώνονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις στα επαγγέλματα της οικοδομής. Ένας φίλος μηχανικός μου έλεγε, στην οικοδομή μέχρι πριν λίγα χρόνια άκουγες παντού ελληνικά και όσοι τεχνίτες ήταν αλλοδαποί και αυτοί αναγκάζονταν να μάθουν πολλές ώρες ελληνικά για να μπορούν να συνεννοούνται με τα αμαστόρια, όπως λέγαμε. Mm-hmm. Τώρα δεν ακούς την οικοδομή ελληνικά, σπανιότατα, μου λέει.
2: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή στις οικοδομές είναι ο πύργος της Βαβέλ. Τη μόνη γλώσσα που δεν ακούς είναι τα ελληνικά.
1: Ναι. Πάντως, αν χρειαστεί να μαθαίνετε ξένες γλώσσες, να ξέρετε ότι αυτό θα σας διατηρήσει νέους. Είχαμε μια συζήτηση. Όσες περισσότερες ξένες γλώσσες μαθαίνετε, τόσο το καλύτερα για να μείνετε νέος.
2: Όχι, όχι. Δεν είναι η λύση αυτή. Η λύση είναι, να επαναφέρουμε το σχολικό προσανατολισμό, τον επαγγελματικό σχολικό προσανατολισμό, αυτό που κάναμε παλιότερα στα σχολεία, να μάθουν τα παιδιά.
1: Πώς το λέγανε, ΣΕΠ το λέγανε, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, σωστά. Μα ήταν η ώρα του χαβαλέ, κύριε Δαμίγο, τώρα μεταξύ μας
2: ήταν, ήταν η ώρα του χαβαλέ, αλλά κάτι έμενε.
1: Ναι.
2: Να μπορέσουμε σαφέστατα και εμείς σαν επιμελητήριο, γιατί εμείς μην ξεχνάτε ο ρόλος μας είναι συμβουλευτικός ως προς την πολιτεία.
1: Ναι.
2: Δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο, δεν είμαστε διοικητικό.
1: Στο τελευταίο υπόμνημα, στην τελευταία συνάντηση που κάνατε, τι είπατε, σε ποια επαγγέλματα υπάρχει η μεγαλύτερη έλλειψη?
2: Όλα τα τεχνικά επαγγέλματα.
1: Μπορείτε να τα περιγράψετε, να τα κατονομάσετε.
2: Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυχτικοί, ξυλούργοι, συνεργοί αυτοκινήτων, άρτοποι. Εμείς βγάλαμε γύρω στα 600 επαγγέλματα που έχουν έλλειψη τεχνητών.
0: 600.
2: 600.
1: Πρέπει να μας πείτε άλλα 595 επαγγελμάτα.
2: Επιστέψτε με ότι τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρος. Αλλά άμα έχουμε ώρα στην εκπομπή, με τη πορεία του λόγου θα βγουν όλα.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, οι σχολές, επειδή είναι επαγγέλματα τα οποία, αυτό που λέμε, είναι τεχνικά, πέρα από τη θεωρία, στην πράξη υπάρχει αυτή η διασύνδεση με την αγορά εργασίας? Γιατί είναι επαγγέλματα που δεν μπορείς να τα μάθεις απλά με το να στα περιγράψει κάποιος. Πρέπει να πας να δουλέψεις.
2: Πολύ σωστά το κύριε Άντρουτσα. Είναι το επόμενο που λέμε, ότι πρέπει να διασυνδεθεί το σχολείο με την εργασία. Για να το πούμε έτσι απλά, να αναβαθμιστούν τα εργαστήρια, να αναβαθμιστούν οι σχολές. Γιατί και ο νέος όταν πηγαίνει να γίνει ηλεκτρολόγος και πηγαίνει σε μια τεχνική σχολή, σε ένα ΕΠΑΛ, και τα εργαστήρια είναι δεκαετίας του 80, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και εκεί και το βλέπει, έλα μωρέ δεν βαριέσαι. Όλα αυτά χρειάζεται μια αναβάθμιση. Σωστά εργαστήρια, σωστή διασύνδεση εργασίας με εκπαίδευσης. Εμείς τουλάχιστον στην Αττική, που είναι το επιμελητήριό μας, με όλες τις σχολές που έχουμε μιλήσει, έχουμε πει ότι αν απευθυνθείτε σε εμάς, όλα τα παιδιά μπορούν να τους βρούμε να κάνουν την πρακτική τους και την πρακτική τους εκπαίδευση. Δεν θα μείνει κανένα εκτός πρακτικής.
1: Ωραία. Για ένα παιδί τώρα που δεν πέτυχε αυτό που ήθελε στις Πανελλήνιες και σκέφτεται και το τεχνικό επάγγελμα και του αρέσει, ποιος είναι αυτός ο δρόμος, πόσα χρόνια πρέπει να σπουδάσει και ποιες θα είναι οι αποδοχές? Για παράδειγμα, ένας ηλεκτρολόγος που ξεκινάει, έρχομαι εγώ τώρα, ας πούμε, και τα λοιπά, απολύομαι από την δουλειά μου και λέω, κύριε Δαμίγο, αποφάσισα θα γίνω ηλεκτρολόγος, έρχομαι να μάθω τη δουλειά. Ποιος θα είναι ο πρώτος μισθός που θα μου δώσετε?
2: Αν ξεκινήσεις με το βασικό και κάτι παραπάνω που δίνουμε, είναι γύρω στα χιλιάρικο.
1: Ωραία.
2: Με καθαρά. Το καλημέρα, χωρίς να ξέρεις να κάνεις τίποτα.
1: Καθαρά μιλάμε.
2: Για καθαρά μιλάμε.
1: Ωραία. Και βλέποντας και σπουδάζοντας τη δουλειά και βλέποντας σας, γιατί νομίζω ότι
2: Και δουλεύοντας μαζί και παίρνεις.
1: Την τέχνη την κλέβεις κιόλας βλέποντας το μάστορα και παράλληλα σπουδάζοντας.
2: Αυτή η κουλτούρα έχει περάσει. Το δεν δείχνω στο μικρό για να μην πάρει, μην μάθει τη δουλειά. Έχει παρέλθει, ανεπιστρεπτεί. Πιστέψτε μου ότι και στο δικό μου συνεργείο αλλά και σε φίλους είναι σχεδόν φροντιστήριο.
1: Ωραία.
2: Γιατί με ενδιαφέρει να μάθει για να μου παράγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
1: Σε 5 χρόνια λοιπόν, αφού γίνομαι καλός, πόσα θα παίρνω, αφού θα και εσείς θα έχετε την ανησυχία, μη φύγω και πάω δίπλα στο συνεργείο του Δρούτσα?
2: Είναι deal.
1: Ναι.
2: Είναι καθαρά το deal το μεταξύ μας. Ναι. Όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, επειδή δεν θα θέλω να φύγεις, επειδή μου κάνεις, θα έχεις τη μόνιμη αύξηση. Μπορεί να φτάσεις από έως. Το έως δεν έχει ταβάνι. Δεν υπάρχει ταβάνι στο ΕΟΣ.
1: Δεν ακούγεται.
2: Πιστέψτε με,
1: για
2: είναι
1: μας.
2: Καλά αμοιβόμενοι τα τεχνικά επαγγέλματα πλέον.
0: Και ο Μάκης ήδη το σκέφτεται, γι' αυτό σας το λέει. Να το πάρετε βοηθό.
1: Πόσες μέρες, ή 7, πόσες μέρες δουλεύετε?
2: Τώρα είναι πενθήμερο.
1: Πενθήμερο.
2: Δευτέρα, Παρασκευή.
1: Και το Σαββατοκύριακο μπορώ να κάνω.
2: Το Σαββατοκύριακο μπορεί να κάνεις τον μπανάκι σου. Ή το σκι σου το χειμώνα. Τώρα για να είμαστε έτσι και ξεκάθαροι και να μην νεοεροποιούμε τα πράγματα, να τύχει μία φορά να χρειαστεί να δουλέψουμε Σάββατο, γιατί είναι ένα απαιτητικό, ένα πιεστικό έργο, θα το κάνουμε. Προς Θεού, δεν είμαστε. Και σας το κανάλι άμα σας πούνε να καλύψετε ένα συνάδελφό σας γιατί κάτι έγινε, πιστεύω ότι θα πάτε.
1: Ωραία, εντάξει. Δεν ακούγεται κακό. Ωστόσο, εξηγήστε μας τώρα, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει και τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα τεχνικά επαγγέλματα? Είναι ότι δεν χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Άκουγα για παράδειγμα ότι σε αρκετά αμερικάνικα πανεπιστήμια, παράλληλα με τις σπουδές, μπαίνουν και εργασίες που έχουν να κάνουν με τη χρήση εργαλείων για να μπορούν να αξιοποιούν περισσότερο τα χέρια τους. Είναι αλήθεια αυτό?
2: Στην Αμερική, ναι, είναι αλήθεια. Σας είπα προηγουμένως ότι οι δικές μας οι τεχνικές σχολές, τα εργαστήριά τους είναι δεκαετίας του 80. Πολύ λίγες έχουν εξελιχθεί.
1: Ναι.
2: Η μαθητεία στη σχολή είναι πολύ πίσω. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να αναβαθμιστούν. Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας σαν γονείς. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν ότι υπάρχει και κάτι άλλο εκτός από το πανεπιστήμιο. Ξέρετε, είμαστε οι πιο δυνατοί στην εξαγωγή επιστημόνων. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή βιομηχανία επιστημόνων που την εξάγουμε στο εξωτερικό. Βγάζουμε εξαιρετικούς γιατρούς, δικηγόρους, διάφορα έτσι τέτοια επαγγέλματα και απλά τα εξάγουμε στο εξωτερικό γιατί εδώ...
1: Για τους οποίους έχει δαπανηθεί κατά κεφαλή και ένα πολύ σεβαστό ποσό.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Τον γιατρό που σπούδασε στην Ελλάδα, τον πλήρωσε η οικογένειά του και ο Έλληνας φορολογούμενος, και τον στέλνω στη Γερμανία, στη Γαλλία, οπουδήποτε έτοιμο γιατρό. Okay, θα πληρώσει, θα πάρει ένα ακόμα καλύτερο μισθό. Βέβαια, εντάξει, είναι και διαφορετικό το επίπεδο ζωής, αλλά το γερμανικό, γαλλικό, αγγλικό κράτος τον παίρνει έτοιμο, δεν έχει ξοδέψει τίποτα. Τότε γιατί να μην τον πληρώσει? Ενώ εδώ κάποιοι πληρώσανε τις σπουδές του για να τον ετοιμάσουν.
1: Μήπως πρέπει να κάνετε κάποια καμπάνια στο TikTok και στα άλλα social που βλέπουν οι νέοι?
2: Είμαστε μονίμως στην καμπάνια, είμαστε μονίμως στις επισκέψεις στα σχολεία και στα τεχνικά και για να τους δείξουμε το δρόμο, αλλά ζητάμε και μία καμπάνια σε γυμνάσια, γιατί εκεί πρέπει το παιδί να αρχίσει να βλέπει τι θα κάνει. Και αυτό που είπατε στην αρχή, ότι πρέπει στα σχολεία ο επαγγελματικός σχολικός προσανατολισμός που λέγαμε, ναι, να μην γίνει όπως τον κάναμε τότε, που απλά, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν η ώρα του χαβαλέτσι για να χάσουμε μία ώρα. Να είναι πραγματικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Δηλαδή το παιδί να πιάσει έναν υπολογιστή, να πιάσει ένα κατσαβίδι, να τον βάλεις πάνω σε μια μηχανή αυτοκινήτου, να δεις τελικά πού έχει κλείσει, πού του αρέσει, να του τα βάλεις όλα μπροστά του και να το δεις πού θα πάει να διαλέξει, και εκεί να πιάσεις να το στήσεις. Και δεν είναι κακό ένας δικηγόρος να ξέρει να αλλάζει και μια λάμπα, δεν είναι καθόλου κακό. Άμα στο τέλος θέλει να πάει για δικηγόρος ή για γιατρός ή για οτιδήποτε άλλο, ναι. Εννοείται να πάει.
1: Εντάξει, αλλά τα ηλεκτρολογικά τα φοβόμαστε γιατί είναι για πιστοποιημένους ανθρώπους.
2: Και καλά κάνετε. Τώρα είπατε μια μαγική κουβέντα για τις πιστοποιήσεις και τις αδειοδοτήσεις των επαγγελμάτων.
1: Ναι.
2: Εμείς σαν επιμελητήριο εδώ και 7 χρόνια, 8, σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕΒΕ και τα άλλα δύο αμυγή βιοτεχνικά επιμελητήρια της χώρας, έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου, σχέδιο νόμου, ναι, για την αδειοδότηση των μη αδειοδοτημένων επαγγελμάτων. Ναι. Ξέρετε, στη χώρα μας 5 επαγγέλματα είμαστε αδειοδοτημένα. Όλα τα άλλα είναι κάτι και στο περίπου. Που αντίστοιχα στη Γερμανία έχουμε 40 στην κλάση Α επικινδυνότητα και 80 στην κλάση Β άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Και τι θέλω να πω με αυτό? ότι εγώ αύριο το πρωί εσείς λες, α, εγώ τώρα θα γίνω αλουμινάς. Έχετε λεφτά, πάτε ανοίγετε ένα μαγαζί, ναι, και βάζετε, και πάτε στην κυρία Δρούτσα και της βάζετε αλουμίνια. Και που ξέρει η κυρία Δρούτσα ποιος είστε, αν το βάζετε σωστά, αν δεν βάζει νερά, ή αν θα πέσει να τη σκοτώσει. Είτε αλουμίνιο λέγεται αυτό, είτε μια τέντα λέγεται αυτό, είτε το ντουλάπι που θα τη φτιάξετε. Δεν χρειαζόμαστε μια αδειοδότηση. Όχι άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Συγγνώμη, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, όχι άδεια λειτουργίας. Η άδεια λειτουργίας είναι ένα άλλο κομμάτι, για να λειτουργεί στο μαγαζί. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Να δηλώνει ότι ο Πολάτος είναι αλουμινάς, ο Δαμίγος είναι τζαμάς κτλ. Κτλ. Και να έχει κάτι. Και αυτό δίνει μια πραγματική ουσία στα επαγγέλματα και προσελκύει και νέους ανθρώπους. Γιατί σου λέει, θα πάω και 6 μήνες σε μια σχολή, παίρνω και ένα χαρτί. Εντάξει, κάνω ένα επάγγελμα που έχει μια οντότητα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα δικαιώματα που δίνουν οι σχολές αυτές που υπάρχουν, ποια είναι? Μην κλείσετε, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μας το λέτε. Οι σχολές που υπάρχουν, τα δικαιώματα που δίνουν και τι γίνεται με τα παλαιά ΤΕΗ ηλεκτρολογίας, για παράδειγμα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται. Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite. Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Ακούτε τον κύριο Κώστα Δαμίγο, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πρόεδρε, πείτε μας για τις σχολές που υπάρχουν, τα δικαιώματα για τους φοιτητές και τι έχει γίνει με το παλαιό ΤΕΗ ηλεκτρολογίας.
2: Να ξεκινήσουμε ανάποδα. Το παλαιό ΤΕΗ ηλεκτρολογίας έχει γίνει πλέον ΑΕΗ.
1: Ναι.
2: Έχει αναβαθμιστεί, έχει γίνει ΑΕΗ, με το που τελειώσει κάποιος νέος το ΑΕΗ πλέον. Είναι έτοιμος επαγγελματίας, έχει όλα τα δικαιώματα, τις μεγάλες άδειες, στην ουσία είναι μηχανικός. Ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, αυτό που λέγαμε παλιά. Μπορεί άνετα να ξεκινήσει την επιχείρησή του. Από τις τεχνικές σχολές λοιπόν, όταν θα βγει, θα πρέπει να κάνει μία προϋπηρεσία σε κάποιο συνάδελφο ηλεκτρολόγο. Μιλάμε τώρα πάντα για τα διοδοτημένα επαγγέλματα. Πρέπει να έχει μία προϋπηρεσία ανάλογα σε ποια βαθμίδα σχολής είναι, ένα ή δύο χρόνια, παίρνει την άδειά του και από εκεί και πέρα, εάν νιώθει έτοιμος, μπορεί και αυτός να βγει μόνος του στην αγορά εργασίας. Ή έχει την άδεια του τεχνίτη που εξελίσσεται σε αρχιτεχνίτη, σαφέστατα εξελίσσεται και η μισθολογική του κατάσταση, δίνει εξετάσεις και γίνεται και αυτός εργολήπτης. Μιλάμε πάντα για τα διοδοτημένα επαγγέλματα, για τα 5 διοδοτημένα επαγγέλματα που έχουμε στη χώρα.
0: Πάντως, επειδή πριν αναφερθήκαμε λίγο στο τι γίνεται στο εξωτερικό και στην Αμερική, εκεί πλέον είναι αυτό που λέμε, η ζωή καμιά φορά δίνει τις λύσεις. Πλέον οι νέοι φοβούμενοι ότι θα με τα όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία και του AI θα αντικατασταθούν, στρέφονται πια στα τεχνικά επαγγέλματα.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, κυρία Δρούτσα. Δεν υπάρχει περίπτωση το AI να σου αλλάξει τη λάμπα, ούτε να σου συνδέσει την κουζίνα, ούτε να σου φτιάξει τη βλάβη στο σπίτι σου στον πίνακα. Όσο και να εξελιχθεί, εκτός αν βγάλουμε και τεχνίτες ρομποτάκια. Είναι στο επόμενο που μπορεί να το δούμε κι αυτό.
1: Πάντως έχουμε χρόνια μπροστά μας γι' αυτό.
2: Άρα, μία-δύο γενιές μπροστά μας, ακόμα πιστεύω ότι δεν θα το δούμε αυτό. Οπότε είναι τα τεχνικά επαγγέλματα, είπαμε, είναι σωστή επιλογή για ένα νέο.
1: Γυναίκες ασχολούνται με τα τεχνικά επαγγέλματα. Εσείς, ανάμεσα στους 6 συνεργάτες σας, έχετε κάποια γυναίκα?
2: Όχι, δυστυχώς. Τα επαγγέλματα της οικοδομής δεν έχουμε γυναίκες, αλλά βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές κυρίες οι οποίες διοικούν μεταποιητικές επιχειρήσεις, καλτσοπία, κλωστοϊφαντουργία.
1: Εγώ έχω κάποιους φίλους οι οποίοι μου λένε, ψάχνω ηλεκτρολόγο, αν ήταν γυναίκα θα την έφερνα όσα και να ήθελε, θα τη στάδινα. Να πάω το αυτοκίνητό μου σε συνεργείο αυτοκινήτων.
2: Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, απλά δεν υπάρχει.
1: Δεν θέλω.
2: Αν ερχόταν μια κοπέλα στο συνεργείο μου και μου έλεγε θέλω να εργαστώ αυτό, πολύ ευχαρίστως.
0: Νομίζω εμείς είμαστε περισσότερο στα της οργάνωσης.
2: Ναι, το γυναικείο μυαλό έτσι είναι πιο θηλυκό.
0: Δηλαδή και σε ένα συνεργείο μπορεί να δεις μια γυναίκα, αλλά τις περισσότερες φορές είναι εκεί περισσότερο να οργανώνει την κατάσταση.
2: Ναι, ακριβώς αυτό. Αλλά και γιατί όχι να μπει και στο στίβο της επισκευής. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε. Δεν υπάρχει διαφορετικότητα μεταξύ άντρα και γυναίκα.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Δαμίγο.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια Κυριακής.
1: Ο κύριος Κώστας Δαμίγος είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και μιλήσαμε για την έλλειψη του προσωπικού σε σχεδόν 600 επαγγέλματα. Δεν υπάρχουν τεχνίτες. Τρομερό.
0: Εγώ θέλω να τα ψάξω αυτά τα 600. Προφανώς είναι ειδικότητες. Κάποια τα ξέρουμε, αλλά 600. Πάρα πολλά.
1: Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
0: Να με.
1: Ο Γιάννης τι λέει για το σουλάρι? Έχει γιορτή φασολάδας, κάτι τέτοιο?
0: Έχουμε πανηγύρι, χορός, φιλοξενία, παράδοση και φάτη νεολαία με την ξακουστή γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε στα μορφόλους.
1: Όχι πάλι γουρνοπούλα ρε φίλε.
0: Πότε
1: παντού
0: φαγές.
1: Καλοκαίρι, παντού γουρνοπούλα, όπου και να ακούς. Δηλαδή όχι, η δικτατορία της γουρνοπούλας. Όχι, δεν θέλω.
0: Θες κάτι?
1: Να κάνουν κάτι άλλο, μια
0: σαλάτα. Έχουν και τα vegan πανηγύρια.
1: Ωραία, να πάμε σε κάποιο τέτοιο. Είναι για φασαίους αυτά?
0: Ναι.
1: Ο Λευτέρης είναι αγελαδοτρόφος. Γεια σου φίλε Λευτέρη. Το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ με τον κλιματισμό στο χωράφι. Όπως και εσείς. Αυτές τις μέρες που δένω φορτώνω τριφύλια και άγυρα στο χωράφι, έχω πρόβλημα λέει με τον κλιματισμό. Και σας καταλαβαίνω απολύτως για το άγχος που έχετε. Μου φαίνεται ότι αστείευετε, αλλά κάνει το καλό χιούμορ.
0: Το ωραίο.
1: Το πολύ καλό χιούμορ κάνει. Λευτέρη, να είσαι καλά και να φορτώνεις τριφύλια. Όχι αυτή την ώρα. Μετά τις 5 ίσως το απόγευμα, αλλά θα μου πεις.
0: Ή πολύ νωρίς το πρωί.
1: Ναι. Ξέρει καλύτερα από εμάς.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Αλλά, ναι.
0: Αλλά και ο κύριος Μανώλης εδώ πέρα.
1: Μανώλο.
0: Πολύ πρακτικό, σου λέει υπάρχουν και οι λεπτές ζακέτες, αν υπάρχει ασυμφωνία στη θερμοκρασία.
1: Εντάξει, ναι, υπάρχουν και οι ζακέτες. Ναι, ζακέτες, ναι. Ωραία. Ο κύριος Αβραμίτης τι λέει, ότι η γκρίνια ανεβάζει πάντα τη θερμοκρασία. Εντάξει, όμως όταν σε έναν εργασιακό χώρο είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας, αποκλείεται να υπάρχει γκρίνια, εκτός και ο
0: άντρας είναι πολύ γκρινιάρης από μόνος του.
1: Ναι, ή έχει περιθώρια βελτίωσης, ας πούμε, πώς να το πω, με έναν τρόπο.
0: Λοιπόν, και στον Δημήτρη εδώ μεταφέραμε το μήνυμά σου στον κύριο Δαμίγο.
1: Μάλιστα, και ο Βασίλης διαμαρτύρεται και λέει, ναι Ντόνα, το γυναικείο μυαλό για την οργάνωση, δηλαδή να κρατάει για τον εαυτό της τα εύκολα και να αφήνει τα δύσκολα στους άντρες.
0: Καταρχάς, ποια είναι τα εύκολα και ποια είναι τα δύσκολα, να μας το διευκρινίσεις.
1: Έχουμε συμφωνήσει ότι το γυναικείο μυαλό μπορεί να εκτελέσει πιο σύνθετες εργασίες. Είναι πιο καλό στο να κάνει αυτό που λένε multitasking.
0: Ναι, γιατί σας κάνουμε τα δύσκολα εύκολα. Και αυτό είναι πιο δύσκολο. Εδώ έχουμε και ενστάσεις.
1: Παρεμβολές
0: από την ομάδα μας έξω.
1: Ο Νότης Ανανιάδης διαμαρτύρεται.
0: Νότης, κάτσε, δεν έχουμε στρώσει ακόμα κόκκινα χαλιά. Περίμενε.
1: Διαμαρτύρεται και λέει ότι τον έχεις αποκαλέσει γκρινιάρη. Γιατί τον αποκάλεσες γκρινιάρη? Διότι. Ναι, εντάξει, ναι.
0: Καμιά φορά. Είναι λίγο παραπάνω παραπονιάρης.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι πραγματικά οι γυναίκες θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να κάνουν τις τεχνικές εργασίες. Δεν συζητάμε τώρα στην οικοδομή να σηκώνουν τα βάρη που τα κάνει γερανός.
0: Κοιτάξτε, σας πω, γιατί στο σπίτι μας δεν τα κάνουμε. Δηλαδή, το να πας να αλλάξεις μια λάμπα ή κάτι που μπορεί να έχεις μια ζημιά. Εγώ έχω ακούσει και πολλές φίλες μου και νέες κοπέλες και ίδια το έχω επιχειρήσει.
1: Έχεις ακούσει από φίλες σου να έχουν αλλάξει λάμπα?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το καλύτερο της
0: σημαίνει.
1: Έχω ακούσει κάποια κοπέλα που κάποτε άλλαξε μία λάμπα.
0: Και εγώ έχω αλλάξει.
1: Κάτι σαν αστικός μύθος.
0: Και όλοι κάναμε το σταυρό μας ότι το κατάφερα.
1: Άλλαξες λάμπα, όντως?
0: Με βλέπεις και είμαι εδώ, δεν έπαθε ηλεκτροπληξία.
1: Εντάξει, το ήξερα ότι μπορώ να...
0: Απλά αν δεις κανένα φριζαρισμένο μαλλί καμιά φορά να ξέρεις από τι είναι. Λοιπόν, να πάμε όμως και σε άλλα σοβαρά θέματα.
1: Ναι.
0: Να πάμε στην κυρία Ελίνα Τσαγκάρη, η οποία είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Γιατί το έχουμε ξανανοίξει αυτό το θέμα, κανείς δεν είναι μόνος του και μας κάνει κάλεσμα σε εθελοντική αιμοδοσία. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσαγκάρη.
6: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δρούσα, καλημέρα κύριε Πολάτε, ευχαριστώ.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είμαστε λίγο σε πιο καλοκαιρινό κλίμα, όμως
1: το καλοκαίρι ανάγκες
0: για την
1: αιμοδοσία.
0: Οι ανάγκες δεν πάνε διακοπές.
1: Είναι μεγαλύτερες, όχι απλώς δεν πάνε διακοπές, σωστά κυρία Τσαγκάρη?
6: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι μεγαλύτερες, αλλά σίγουρα δεν πάνε διακοπές. Δηλαδή, επειδή το αίμα και τα προϊόντα του, που χαρίζεται μόνο από τον άνθρωπο, δεν παρασκευάζεται το αίμα, δίνεται κατευθείαν στον ένα μήνα, όταν εμείς πηγαίνουμε διακοπές, οι ανάγκες, όπως είπε και η κυρία Δρούτσα, δεν πηγαίνουν ούτε τα χειρουργεία, ούτε οι 4.000 πολυμεταγγιζόμενοι, ούτε οι τοκετοί, ούτε οι πολυτραυματίες. Και έχουμε και αύξηση, όπως λέτε, υπό την έννοια ότι ο τουρισμός αυξάνει τον πληθυσμό μας, είναι σχεδόν ανέφικτο να μην γύρουμε στην εποχική έλλειψη. Δηλαδή, παρότι ως κράτος πηγαίνουμε καλά στο χρόνο, το καλοκαίρι λόγω απουσιασμού γέρνουμε την εποχική έλλειψη. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσπάθεια του ΕΚΕΑ και των νοσοκομείων και όλων μας είναι να καταπολεμήσουμε πια την εποχική έλλειψη. Και σε αυτό το πλαίσιο καλούμε όλο τον κόσμο 18 με 65 ετών άνω των 50 κιλών και την Δευτέρα και την Τρίτη από ώρα 2 το μεσημέρι μέχρι και 8 σε συνεργασία με τη Στασή, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ, το Μετρό Συντάγματος, με 10 λεπτά από το χρόνο μας πριν κάνουμε τη βαλιτσούλα των διακοπών, να χαρίσουμε 3 ανθρώπινες ζωές.
1: Μισό λεπτό τώρα, κυρία Τσαγκάρη. Πηγαίνουμε να μετακινηθούμε με το μετρό, που θα είναι και εύκολο γιατί θα είμαστε στο μετρό του Συντάγματος. Περιμένουμε να δώσουμε το αίμα. Είναι 10 λεπτά η διαδικασία, όπως λέτε. 15 λέω εγώ, άντε, αν μακάρι να υπάρχει μεγάλη ουρά. Μετά δεν πρέπει να καθίσουμε λίγο? Δηλαδή, θέλω να πω, να οργανώσουμε κάπως το χρόνο μας. Θα μπορούμε να μετακινηθούμε αμέσως?
6: Θα λέω ακριβώς τι θα έκανα εγώ σε
1: αιμοδοσία. Διότι συνήθως στην αιμοδοσία μας λένε να καθίσουμε μετά 10-15 λεπτά.
6: Θα λέω ακριβώς τη διαδικασία. Καταρχήν, ναι, μπορεί κανείς, ναι, να κλείσει ραντεβού.
1: Μάλιστα.
6: Ή μέσω τηλεφώνου, το οποίο είναι και στο διαδίκτυο και στην πρόσκληση και στο Facebook, ή μέσω, γιατί λίγο πολύ όλοι μπορούμε, ηλεκτρονικής εφαρμογής. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ ορθά λέτε, παίρνουμε το μετρό. Έρχονται και άνθρωποι που το ακούν στα μεγάφωνα και ευχαριστώ τη Στασή γι' αυτό. Περιμένουν λίγο, την πληρώνουν με την βοήθεια ενός εξειδικευμένου ιατρού ένα ιστορικό, όπου ελέγχονται πραγματικά κάποια θέματα υγείας. Παίρνουμε την αιμοσφαιρίνη, ένα τρυπηματάκι στο δάχτυλο είναι, ή την πιεσούλα.
1: Τρία λεπτά. Δίνουμε,
6: ναι, μετά απλώνουμε το χεράκι μας, μια καρεκλίτσα με εξειδικευμένο προσωπικό, την κυριολεξία 10 λεπτά. Μετά καθόμαστε σε μια καρεκλίτσα, τρώμε κρακεράκι αλμυρό και πίνουμε ένα χυμό για να πάρουμε λίγο όγκο. Και 10 λεπτά μετά την αιμοδοσία, πραγματικά πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Δεν θέλω κανείς να αυτοεξαιρεθεί, γιατί το προσωπικό είναι εξειδικευμένο. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος λόγος, εντάξει, αν κάποιος έχει κάποιο σοβαρό νόσημα, ένα χειρουργείο, AIDS, υπατήτιδα, ένα πολύ σοβαρό νόσημα, όχι. Αλλά επειδή υπάρχουν και μύθοι, γι' αυτό το λόγο λέω πάντα ότι εξειδικευμένο προσωπικό, μετά τη λήψη ιστορικού, μετά τον έλεγχο, θα κρίνει αν θα αποκλείσει. Ελάχιστοι άνθρωποι αποκλείονται. Άρα περιμένουμε όλους, είτε με ραντεβού, αλλά μια καρεκλίτσα περιμένει και αυτόν που μπορεί να μην έχει ραντεβού.
1: Μάλιστα, είναι μια διαδικασία 20 λεπτών και νομίζω ότι πραγματικά είναι άνθρωποι που μας ακούνε και είναι βέβαιο ότι είναι οι εθελοντές αιμοδότες. Έχετε μια εικόνα αν έχουν αυξηθεί σε απόλυτους αριθμούς οι εθελοντές αιμοδότες?
6: Πάρα πολύ σωστό το ερώτημά σας, γιατί είναι η βάση της τοποθεσίας μας. Πολλά πολλά χρόνια στην Ελλάδα και αυτή την κουλτούρα προσπαθούμε, συγγνώμη για τη σκληρή λέξη, να εκριζώσουμε. Ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό του συγγενικού περιβάλλοντος. Δηλαδή, ομιγέννητο κάτι συνέβαινε σε κάποιον δικό μου άνθρωπο και πήγαινα one-off μια φορά και έδινα για να βοηθήσω. Η προσπάθειά μας στις εκστρατείες της ενημέρωσης, στην προσέλκυση, στα παιδιά, στα πανεπιστήμια και στον γενικό πληθυσμό είναι να καταλάβει ότι η έλλειψη και η επάρκεια επιτυγχάνεται μέσα από την τακτική εθελοντική αιμοδοσία. Και ναι, έχω απόλυτη εικόνα μιας μεγάλης πρόοδου. Δηλαδή, σήμερα στην Ελλάδα συλλέγουμε περίπου 545.000 μονάδες αίματος και το ποσοστό της εθελοντικής αιμοδοσίας έχει φτάσει στο 70%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Το ποσοστό της εθελοντικής αιμοδοσίας έχει φτάσει στο 70%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ

0: και την Τρίτη θα ξανακάνουμε με τις
1: στο καθήνες. Μετρό του Συντάγματος.
0: Στο μετρό στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και πρέπει να πω και ευχαριστώ για την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, γιατί πάντα άνθρωποι πολύ σημαντικοί όταν αφορά την προσφορά, όπως είναι οι αθλητές, οι Ολυμπιονίκες, στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Να είναι παρόντες λοιπόν και ο κύριος Σκιαθίτης, Ολυμπιονίκης Σκοπηλασίας, και η κυρία Καλτσά.
1: Μπορώ να πω και κάτι άλλο. Επειδή ακριβώς είπατε για αυτό το μικρό έλεγχο και την πίεση. Ακόμη και κάποιος να έχει ένα μικρό πρόβλημα, μπορεί να το δει και αυτός ο σύντομος ο έλεγχος που κάνετε. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έχει υψηλή πίεση. Θα το δει ο έλεγχος αυτό και κάποιος μπορεί να μην έχει μετρήσει ποτέ την πίεση του. Στον έλεγχο αυτό είστε στο μετρό του Συντάγματος, εφόσον βλέπετε ότι δεν έχει ουρά, σταματήστε να δώσετε αίμα, θα βοηθήσετε κάποιον συνάνθρωπο, θα κάνετε μια καλή πράξη. Και το καλό πάντα επιστρέφει.
0: Ακριβώς έτσι είναι, να ξεκαθαρίσω μόνο ότι δεν κάνουμε γενικές εξετάσεις.
1: Δεν κάνετε γενικές εξετάσεις, το ξέρω, λέω.
0: Έτσι, δηλαδή είναι άλλο ένα κομμάτι που λέω ότι δεν τρώω το πρωί και πηγαίνω και κάνω έλεγχο για τον εαυτό μου, και είναι ένα άλλο κομμάτι που λέω ότι κοιμάμαι καλά το βράδυ, τρώω ξυνατοστάκι, πίνω και λίγο νεράκι και πηγαίνω να δώσω αίμα, όπου μου μετράνε την αιμοσφαιρίνη, όπου μου μετράνε την πίεση και μου παίρνουν ιστορικό.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν πολλοί λόγοι που να αποκλείσουν κάποιον άνθρωπο να μην δώσει αίμα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει φοβία πάνω σε αυτό. Είναι απολύτως ασφαλές, γιατί η χώρα μας είναι ασφαλές και να δίνω αίμα και να μεταγγίζω.
1: Ακούτε την Ακούτε την κυρία Έλενα Τσαγκάρη, είναι η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Με αφορμή την εθελοντική αιμοδοσία στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα στις 13 και 14 Ιουλίου, ρωτάει η Ιωάννα. Είναι κάποια γνωστή μου η οποία κάνει μεταγγίσεις. Χρειάστηκε όμως αίμα και δεν μπόρεσε να έχει αυτή την βοήθεια. Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι που κάνουν μεταγγίσεις?
0: Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων που χρήζουν μετάγγισης, να πω στην ακροατριά σας. Αίμα μπορεί να χρειαστεί από μια γυναίκα χωρίς κανένα παθολογικό πρόβλημα που έχει πρόβλημα σε άνατο κετό, από ένα κάταγμα, από πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς που είναι 4.000 και μεταγγίζονται 2 φορές ή και 3 φορές το μήνα. Και γι' αυτό ο στόχος μας είναι να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Προσπαθούμε να κάνουμε και προτεραιοποίηση αναγκών, αν υπάρχει κάποια εποχική έλλειψη. Αυτό που όλοι μας μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε αίμα 3 φορές το χρόνο, ώστε κανείς συνανθρωπός μας, ακόμα και για το ελαχιστότερο πρόβλημα, όχι έλλειψη να μην έχει, ούτε καν αναβολή και καθυστέρηση.
1: Μάλιστα. Κυρία Τσαγκάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας, γιατί δεν μπορούν όλοι να δώσουν αίμα. Πολλές φορές στην αιμοδοσία έχω δει ανθρώπους που με όλη τους την καρδιά πήγαν για να γίνουν και εθελοντές αιμοδότες και να δώσουν για κάποιον δικό τους άνθρωπο, για κάποιο συγγενικό τους φιλικό πρόσωπο που χρειαζόταν, και δεν μπορούσαν λόγω ακριβώς του ότι έγιναν αυτές οι μικρές εξετάσεις για την πίεση και την αιμοσφαιρίνη και δεν μπορούσαν να δώσουν. Όσοι λοιπόν μπορούμε, νομίζω ότι έχουμε ένα λόγο.
0: Ανεξάρτητα από πρόβλημα συγγενικού προσώπου, όλοι όσοι μπορούμε, που είμαστε πάρα πολλοί, 3 φορές το χρόνο, εν δυνάμει όλοι μας κάποια στιγμή θα το χρειαστούμε, δίνουμε αίμα για τον άγνωστο συνάνθρωπο, χαρίζουμε ζωή με 10 λεπτά από το χρόνο μας.
1: Αν κάποιος είναι εθελοντής αιμοδότης, κυρία Τσαγκάρη, και χρειαστεί εκείνος το αίμα, είτε από κάποιο ατύχημα είτε για κάποιο άλλο, ο ίδιος θα έχει κάποια προτεραιότητα ή όπως συμβαίνει με όλους?
0: Όλοι βλέπουμε την Ελλάδα και τους ασθενείς και τους αιμοδότες ως ένα. Δεν υπάρχει η έννοια της ανταλλαγής ή της προτεραιοποίησης του προϊόντος.
1: Πολύ
0: υπάρχει
1: σημαντικό
0: στο σύστημα. Δηλαδή, δίνω σήμερα, μπορεί να πάρει κάποιος στο Βόλο, στα Κύθυρα. Το θέμα είναι να πετύχουμε όλοι μαζί την επάρκεια για όλους. Δεν υπάρχει πια η έννοια της τράπεζας αίματος, δεν υπάρχει η έννοια της ανταλλαγής. Αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι χαρίζουμε ζωή, ναι, και όλοι μας εν δυνάμει μπορεί να το χρειαστούμε. Είμαστε πολύ κοντά στην απόλυτη επάρκεια. Καταπολεμούμε φαινόμενα εποχικής έλλειψης το καλοκαίρι ή το χειμώνα που υπάρχουν ιώσεις και αποκλείουν αιμοδότες. Άρα αυτό που μπορούμε να πούμε στον κόσμο είναι όλοι από 18 μέχρι 65 υπάρχουν άνθρωποι.

0: που θα πούμε, θα μας πούνε υπεύθυνα αν μπορούμε ή όχι, να δίνουμε 3 φορές το χρόνο, ώστε κανείς συνανθρωπός μας να μην το στερηθεί ούτε να καθυστερήσει.
1: Δεν κοστίζει τίποτα, ούτε το χρόνο μας, όπως μας περιγράψατε και τη διαδικασία και η αξία της πράξης αυτή είναι ανεκτίμητη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Τσαγκάρη.
2: Το ρωτάει μία ακροάτρια τώρα και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Θα είναι μόνο, κυρία Τσαγκάρη, για αίμα, δεν θα είναι και για αιμοπετάλια τώρα 13-14 στο μετρό του Συντάγματος.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει, πείτε στην ακροάτρια σας ότι το αίμα το ολικό που συλλέγεται στην Αττική, αίμα θα είναι δηλαδή μόνο 10 λεπτά. Το συλλέγουμε όπου και να δοθεί, σε όποιο νοσοκομείο και να δοθεί, όπου δοθεί στην Αττική, στο ΕΚΕΑ, και από εκεί με σύγχρονη τεχνολογία εξάγουμε στο ΕΚΕΑ και αιμοπετάλια. Άρα δεν θα κάνουμε εκεί αιματοπετελιοαφαίρεση, αλλά από το αίμα που θα δώσει η κυρία αν έρθει, θα εξάγουμε στο ΕΚΕΑ με επεξεργασία και αιμοπετάλια και πλάσμα. Άρα με τα 10 λεπτά από το χρόνο όποιος έρθει θα σώσει όχι μία ζωή με το αίμα, 3 ζωές.
1: Πολύ σημαντικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι που ήσασταν εδώ μαζί μας και υπενθυμίζουμε το κάλεσμα λοιπόν 13 και 14 Ιουλίου, αύριο μεθαύριο δηλαδή, στο μετρό του Συντάγματος για εθελοντική αιμοδοσία. 2 με 8 λοιπόν. Περνάτε από το Σύνταγμα, κάντε μια στάση.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Έλενα Τσαγκάρη, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Πάρτε το μετρό για Σύνταγμα, όχι για Πειραιά που λέει το τραγούδι. Πάρτε το μετρό για Σύνταγμα, 13 και 14, από το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ.
1: Και στο χρόνο σας απλά υπολογίστε 10 λεπτάκια παραπάνω ότι θα παραμείνετε εκεί. Λοιπόν, θα έχουμε και άλλα θέματα.
2: Έχουμε
1: και τα θέματα
2: πολλά.
1: Θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά.
2: Θα τα βρούμε μπροστά.
1: Ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Γιατί λέγαμε πριν για τους καυγάδες για το air condition και τώρα εσύ μου είπες πριν ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, έρχονται και άλλες ζέστες. Τι θα κάνουμε?
2: Εγώ θα σου πω ότι ανεβαίνουν θερμοκρασίες.
1: Έτσι δεν μου
2: είπες. Δεν το είπα.
1: Α, δεν ξέρω, κάτσε τώρα να μας τα πει καλύτερα η Όλγα Παπαβούγλη, μετεωρολόγος μας. Γιατί θα τσακωθούμε τώρα για τη θερμοκρασία με το
2: Μάκη. Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Ανεβαίνει, τι γίνεται?
3: Μην τσακώνεστε, καλημέρα. Θα ανέβει η θερμοκρασία όντως και σήμερα θα είναι μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα για τα ανατολικά υπηρωτικά τμήματα. Να ξεκινήσουμε από τη σημερινή ημέρα, όπου γενικότερα σε παιδινά τμήματα στα ανατολικά υπηρωτικά, δηλαδή στις πεδιάδες της Θεσσαλίας, σε πεδιάδες της Μακεδονίας, προς την Ανατολική Στερεά και στην Ανατολική Πελοπόννησο, πάλι σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, θα δούμε τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 37 με 38, ίσως και εκεί προς τα Τρίκαλα, να αγγίξουμε ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Όμως η γενικότερη εικόνα, δηλαδή στα περισσότερα υπηρωτικά τμήματα, θα είμαστε κοντά στους 34 με 37 βαθμούς. Ενώ φυσικά πιο συγκρατημένες θα είναι οι θερμοκρασίες εκεί στα νησιά του Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, γιατί εκεί δρά το μελιτέμι που φτάνει και τα 6 μποφόρ, επομένως κρατά πιο δροσερές συνθήκες. Αυτή είναι η εικόνα για τη σημερινή μέρα όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Γενικά σήμερα όμως δεν θα λείψουν και οι μπόρες και οι καταιγίδες. Θα ξεκινήσουμε από το μεσημέρι στα ορεινά της χώρας, εκεί στην Πίνδο, κυρίως στα ορεινά εκεί στην Πίνδο, και από το απόγευμα θα περάσει μία μικροδιαταραχή και θα ενισχύσει την αστάθεια προς τη Μακεδονία και στη Βόρεια Θεσσαλία, όπου θα βγουν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινές και νεορεινές περιοχές. Αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Τώρα, αύριο και μεθαύριο θα ενισχυθούν τα μελιτέμια στο Αιγαίο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτόματα ότι θα πέσει λίγο θερμοκρασία στα ανατολικά. Μην φανταστείτε κάτι ακραίο, δηλαδή δεν θα δούμε 39 βαθμούς, θα δούμε 37. Ενώ θα ενισχυθεί παράλληλα και κίνδυνος για τις πυρκαγιές.
2: Συγγνώμη, καθώς... 39 βαθμούς μας είπες ότι θα έχουμε αύριο.
3: Ναι, μετά. Σήμερα, όχι, σήμερα.
2: 39 είναι κοντά στους 40.
3: Δηλαδή
2: σχεδόν οριακά.
1: Είδες για να σου έχω την ιδανική θερμοκρασία στο στούντιο? Ούτε που κατάλαβες έξω ότι έχει τόση πολύ ζέστη.
3: Σήμερα θα έχει αρκετή ζέστη και στο νομό Αττικής. Θα φτάσουμε κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου και στα δυτικά τμήματα που δρά βοριά στους καταβάτης θα φτάσει ακόμα και 37 βαθμούς.
1: Εντάξει, Ιούλιος. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Ναι, ακριβώς. Είναι ο θερμότερος μήνας του καλοκαιριού. Δεν μιλάμε βέβαια για συνθήκες καύσωνα. Σε καμία περίπτωση δεν πληρούνται τα κριτήρια.
1: Καλά, δεν τα έχουμε πάει μέχρι τώρα, Όλγα, εσύ που μελετάς τα δεδομένα.
3: Πάρα πολύ καλά. Είναι το τρίτο κύμα καύσωνα που βιώνει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη. Καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ. Στην Ισπανία την Πέμπτη που μας πέρασε η θερμοκρασία έφτασε τους 40,7 βαθμούς Κελσίου και ήταν υψηλότερη των 112 ετών, φανταστείτε. Και εκεί θα παραμείνει αυτός ο ισχυρός και επίμονος υποτροπικός αντικυκλώνας, θα εγκλωβίζει αυτές τις θερμές αέριες μάζες και θα τις ανατροφοδοτεί σε αυτές τις περιοχές. Μάλιστα, αυτή την εβδομάδα να μένουμε και ισχυρές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες και προς την Ιταλία, στη γειτονική μας χώρα, όπου θα ξεπεράσουν ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ειδικά προς την Σαρδινία, στα νότια τμήματα της Ιταλίας. Εμείς θα έχουμε κατά διαστήματα ζεστές ημέρες. Ιδιαίτερα ζεστή ημέρα θα είναι και η Τετάρτη και η Πέμπτη, όπου θα βλέπουμε κοντά στους 37 με 38 και τοπικά πάλι σε επαφείς περιοχές τη ζέστη, ίσως και 39. Όμως την Παρασκευή φαίνεται πάλι μία μικρή πτώση.
1: Και για τα μελτέμια που μας είπες.
3: Θα παραμείνουν ισχυρά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ναι, θα φτάνουν τα επίπεδα της θύελλας, μάλιστα την Τρίτη τοπικά. Προς τα ανατολικά τμήματα, δηλαδή έως 8 μποφόρ. Επομένως, αυτό θα έχει μια επίδραση στη θερμοκρασία και μια μικρή πτώση. Πάλι όμως το τονίζω, τη μικρή πτώση, ενώ ότι θα έχει ζέστη, αλλά όχι τόσο πολύ όσον αφορά τη σημερινή μέρα και όσον αφορά την προσοχή.
2: Οχτάρι, θα επηρεαστούν ίσως και τα ακτοπλοϊκά.
3: Όχι, γιατί είναι σε πολύ μικρό γεωγραφικό εύρος, απλά θα έχουμε υψηλό κυματισμό. Να πούμε ότι θα αυξηθεί φυσικά και κίνδυνος για πυρκαγιές. Θεωρώ ότι η Κρήτη θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυτό, γιατί στο νότιο κρητικό πέλαγος θα αναμένονται και πολύ ισχυρές ρηπές. Επομένως, προσοχή. Την Τετάρτη θα παραμείνουν τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ, αλλά θα ανέβει και η θερμοκρασία. Δηλαδή, πάλι προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, πάλι σε επιδεινές περιοχές, θα φτάσει κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και 39. Να πούμε ότι από την Πέμπτη θα ενισχυθεί και η αστάθεια στη χώρα μας. Θα έχουμε περισσότερες μπόρες και καταιγίδες, στα βόρεια κυρίως ορεινά τμήματα, αλλά θα παραμείνουν υψηλές θερμοκρασίες.
1: Θα τα δούμε για την ερχόμενη εβδομάδα. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παραδική πρόγνωση.
2: Και εσάς σας ευχαριστούμε όλες και όλους που ήσασταν στην ακρόαση και να συνεχίσετε εδώ στους 105,8.
1: Γιατί έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά και όπως καταλάβετε έρχεται ο Νότης Ανανιάδης, αλλά πριν η Μιράντα Σκαρβαδόνη με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12 και εμείς, Μάκη, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τα επόμενα Σαββατοκύριακο.
2: Από Μαρία Κόντου που ήταν στην αρχή συνταξία, Αθηνά Αλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, Ντόνα Δρούτσα
1: και Μάκη Πολάτο. Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κατέληξε το πρωί στο νοσοκομείο Κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα. Στις συλλήψεις, τόσο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, όσο και για την τριπλή φωνική επίθεση της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, το λόγο έχει δικαιοσύνη. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Ακόμη, ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, ανέφερε. Επίσης, στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για τις τιμές στα καύσιμα, με τη μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο σε συνεργασία με τα δηληστήρια. Και δεύτερο σκάφος στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν πως στοχοθέτησαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν επίσης στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Κατάρ και πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ομάν. Νωρίτερα, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αρκετές τοποθετίες στα νότια της χώρας είχαν εξαπολύσει οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε εμπορικό πλοίο υποκυπριακή σημαία, ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούζ. Αγνοείται ένα συνδός μέλος του πληρώματος, οι υπόλοιποι 10 επίσης Ινδοί έχουν διασωθεί. Τα ξημερώματα σιρήνες συναγερμού ήχησαν σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην πρώτη δημόσια παρέμβασή του μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σε φόλιστη ύλη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών και νατοϊκών εξελίξεων. Ο κ. Γεραπετρίτης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία, ενώ απάντησε και στην κριτική που ασκεί αντιπολίτευση για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ και έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην και στο κάζους μπέλι, χαρακτηρίζει το τεράστιο βαρύδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και στην πορεία της Τουρκίας προς τη Δύση και την Ευρώπη. Δεν νοείται σήμερα υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών να υπάρχει εκπεφρασμένη απειλή πολέμου για την άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος. Θα μπορούσε να υπάρξει άρση από την πλευρά της Τουρκίας και αυτό δεν θα ήταν μόνο χρήσιμο αλλά και οφειλόμενο, ανέφερε. Άγνωστοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη καθώς και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά, κάνοντας αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Για εγκληματίες κάνει λόγο ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημένοντας ότι έχουμε απέναντί μας μία οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Προσθέτει μάλιστα ότι η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί είχαν κριθεί προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Στην απολογία τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, που καταζητείται για την φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι το Μάιο του 2010. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Συναγερμό σημανεστή η πυροσβεστική τα ξημερώματα στην Πάτρα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πιλωτή πολυκατοικίας. Η φωτιά έζησε πολύ γρήγορα, απεγκλωβίστηκαν 3 άτομα, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε 3 σταθμευμένα οχήματα και σε 1 δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά αποδίδεται σε εμπρισμό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο ΕΡΤ News. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, ακολουθεί ο Νότης Ανανιάδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

μπήκα με, ότι μπήκαμε με καλοκαιρινή διάθεση, με διάθεση διακοπών, έτσι για να ζηλεύετε ξεκινάει και για μας αύριο. Αλλά επιπλέον το τραγούδι που ακούσαμε, η ελπίδα του πολύ καλού Παντελή Θαλασσινού, ταιριάζει και με τη μέρα. 12 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο, και εκεί που κάθομαι και προετοιμάζω την εκπομπή της μια-δυο μέρες πριν, ανέβω εδώ και κρατάω σημειώσεις, βλέπω ότι 12 Ιουλίου είναι η Διεθνής ημέρα ελπίδας, δηλαδή κάτι το οποίο σε όλους μας λέει κάτι, μας δίνει αισιοδοξία, μας πρόγνει μπροστά, πόσο μάλλον είπαμε όταν έχει και στίχους θαλασσινούς και από τον Παντελή Θαλασσινό, όπως είπαμε, και οι διακοπές μεγάλες, μικρότερες, μεγαλύτερες ανάλογα, είναι άντε πόρτας κυριολεκτικά για τον ομιλούντα. Earth News Radio 105,8, εδώ είμαστε, Κυριακή μεσημέρι, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, καλά θα μεσολαβήσουν και ειδήσεις βεβαίως στη μία. Το πλήρωμα είναι σχεδόν πάντοτε σταθερό εδώ, παρά το ότι θα έχουμε κάποιες απουσίες σιγά σιγά λόγω διακοπών, και αυτή την Κυριακή. Εδώ είναι η Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική παραγωγή και στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στη ροή εδώ απ' έξω. Ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων, και όπως κάθε Κυριακή τον φορτίζουμε και με την αλίευση, έτσι, για να παραμένω σε θαλασσινό περιβάλλον τραγουδιών τα οποία δίνουν αυτό το δίωρο. Κάποια διαλέγω και εγώ λόγω της ημέρας, κάποια διαλέγει και ο Γιάννης, και βεβαίως η Μαρία Κόντου ήταν όλη την ημέρα, όλη τη βδομάδα δίπλα μου στην παραγωγή αυτής της διόρυς εκπομπής. Ο Νότς Ανανιάδης είναι στο μικρόφωνο με καλοκαιρινή διάθεση, οφείλω για άλλη μια φορά να το παραδεχτώ και να το υπογραμμίσω και να το αναδείξω. Βέβαια το γεγονός ότι έχουμε μπει στα γερά, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ότι 15 Ιουλίου είναι μάλλον η καρδιά, αν πούμε Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος είναι οι τρεις θερινοί μήνες, ακριβώς στη μέση του μήνα είμαστε στο κέντρο του καλοκαιριού, στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι εξελίξεις δεν τρέχουν ή ότι δεν υπάρχει πλούσια πολιτική, και όχι μόνο με την τυπική έννοια πολιτική επικαιρότητα. Υπάρχουν εξελίξει. Εμείς έχουμε στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι, φτιάξει εδώ και δεκαετίες μια παράδοση που με κάποιον τρόπο θέλουμε να διαψεύδουμε τον Ουμπέρτο Έκο, μεγάλο σημειολόγο, και όχι μόνο σημειολόγο, Ιταλό και συγγραφέα, διανοητή. Ο Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος είχε πει κάποτε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, εννοώντας ότι το καλοκαίρι όλοι χαλαρώνουν. Το αντίθετο, και τον Αύγουστο αλλά και τον Ιούλιο πολύ περισσότερο, αυτή είναι η ελληνική παράδοση, ειδήσεις υπάρχουν, και μάλιστα είναι πολλές φορές καυτές, όχι κυριολεκτικά αλλά μεταφορικά. Και το θερμόμετρο, όπως αυτό είναι ένα δημοσιογραφικό κλισέ, θα το παραδεχτώ, αλλά το χρησιμοποιούμε, τι να κάνουμε, το θερμόμετρο το πολιτικό πολλές φορές ανεβαίνει και συναγωνίζεται το κυριολεκτικό θερμόμετρο, αυτό που μετράει δηλαδή τη θερμοκρασία έξω. Έτσι, τι είχαμε αυτή την εβδομάδα, τι θα έχουμε την επόμενη, το έχουμε πει ότι προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε και να ερμηνεύσουμε και να αναλύσουμε με τους καλεσμένους μας τα σημαντικότερα ή το θέμα της εβδομάδας ή τα θέματα της εβδομάδας, και να ρίξουμε και κλεφτές ματιές, αν είναι δυνατόν, στην εβδομάδα που έρχεται. Τι περιλαμβάνει η ατζέντα, τι μπορεί να γίνει, τι γίνεται τέλος πάντων. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι δύο είναι τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας που πέρασε. Είναι η σύνοδος στο ΝΑΤΟ, και θα μιλήσουμε για αυτήν και με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στην Σχολή Ευελπίδων Πολύκαρπο Αδαμίδη μετά τις και μισή, και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που έχουμε πάντοτε, ένα σήμα του σταθμού που έχουμε πάντοτε εκείνη την ώρα. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Αδαμίδη για το τι άφησε, τι αφήνει, τι μπορεί να έγινε, τι γίνεται στο ΝΑΤΟ, με φόντο φυσικά και το παζάρι για τα F-35 που μας αφορά. Και για το ίδιο πάνω κάτω θέμα, αλλά και πιο αναλυτικά, θα μιλήσουμε και με τον καλό συνάδελφο, αργότερα αυτό, γύρω στη μία, τον Παναγιώτη Μίχο, ο οποίος
παρακολουθεί, τον συναντάμε συχνά πυκνά και κάνουμε και παρέα και τα λέμε στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αλλά αυτή τη φορά περισσότερο σαν διπλωματικό αμυντικό συντάκτη στην εφημερίδα Manifesto και στο Business Daily. Θα μας βοηθήσει και αυτός, θα καταθέσει τη δική του οπτική γωνία, απαντήσει συγκεκριμένες ερωτήσεις για το τι έγινε τέλος πάντων στη Σύνοδο. Μπορεί η Ελλάδα ή η Τουρκία να νιώθει κερδισμένη, αν ο όρος είναι σωστός, από αυτή τη διαδικασία, και αν μπούμε και στα πιο πολιτικά, αν θα έπρεπε να αλλάξει, να αναπροσδιοριστεί η εξωτερική πολιτική της χώρας και προς ποια κατεύθυνση. Θέματα τα οποία συζητώνται στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό είναι το ένα θέμα, θα το συζητήσουμε με τους καλούς καλεσμένους μας λίγο αργότερα. Το άλλο θέμα της εβδομάδας προφανώς ήταν οι συλλήψεις και για δύο επεισόδια. Όχι μόνο οι συλλήψεις κάποιων από τους δράστες που ταυτοποιήθηκαν για τα γκαζάκια, που είχαν εκτός των άλλων το αποτέλεσμα το τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, που είχε βγει να δει τι γίνεται. Η Αφροδίτη Νέστορα ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκης και ήταν μία από τους τρεις στόχους συνολικά των επιθέσεων που έλαβαν χώρα την προπερασμένη εβδομάδα. Συνελήφθησαν λοιπόν δύο-τρεις δράστες αυτής της υπόθεσης. Αλλά είχαμε, και αυτό επίσης έχει το ενδιαφέρον του, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, παρακαλώ πολύ, να ταυτοποιούνται από μια ομάδα 5 αντιξιοσαστών τρεις για εκείνη την φωνική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών ανθρώπων, μια μάλιστα Αγγλική ήταν και έγκυος, στην Μαρφίν, αν θυμάστε. Ήταν μια μεγάλη διαδήλωση που έλαβε χώρο στο κέντρο της Αθήνας, διαμαρτυρίας για το υποϋπογραφή μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο του 2010. Μέσα από κάποιο μπλοκ αυτής της διαδήλωσης βγήκαν γνωστοί άγνωστοι, έριξαν μολότοφ και αποδείχθηκε ότι είναι μάλλον πολύ ελαφριά, για να μην πω άλλη φράση, να μην χρησιμοποιήσω άλλο χαρακτηρισμό, η αντίληψη ότι οι Μολότοφ δεν σκοτώνουν. Οι Μολότοφ εξεράγησαν στο υποκατάστημα της Μαρφίν και τα παιδιά, τρεις νέοι άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους από την ποτιά και κυρίως από την σκαπνούσα, από την ασφυξία που προκλήθηκε. Τρεις εξ αυτών συνελήφθησαν, ταυτοποιήθηκαν. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό ότι η μία είναι μια γυναίκα 46 χρονών, οι άλλοι δύο είναι εδώ στην Ελλάδα και οδηγήθηκαν στον ανακριτή και θα απολογηθούν νομίζω τις επόμενες μέρες. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι μία επικοινώνησε με τις αρχές, γιατί είναι μόνιμη κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας και είπε ότι εγυρίζει μόνη της αυτοβούλως για να απολογηθεί. Βεβαίως είναι εντυπωσιακό ότι ταυτοποιήθηκαν κάποιοι χρόνια μετά, 16 ολόκληρα χρόνια μετά, αλλά έχει το ενδιαφέρον του να δούμε πώς θα κινηθεί αυτή η διαδικασία, διότι ακούω, διαβάζω, πληροφορούμε ότι έγκριτοι νομικοί υποστηρίζουν ότι μάλλον εκτιμούν ότι είναι πολύ δύσκολο να δεθεί μια τέτοια υπόθεση 16 ολόκληρα χρόνια μετά. Το ίδιο υποστηρίζει και η δικηγόρος των δύο προσαχθέντων. Βεβαίως όλοι έχουν δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη. Αυτοί που θα κρίνουν θα είναι οι δικαστές, οι φυσικοί δικαστές όπως έχουμε πει. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Ξέρετε, δεν υπάρχει δικαιοσύνη à la carte, όπως κάποιες υποθέσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Συγγελίας αποδείχτηκαν κάποιες από αυτές αρκετά της πλάκας, αλλά κάποιοι λέγανε από την αρχή οι υποθέσεις ότι είναι πολύ ελαφριές δηλαδή, αλλά και καθόλου καλά δεμένες, αλλά κάποιοι από την αρχή κρέμασαν στα μανταλάκια ιδίες στα πολιτικά πρόσωπα κατά το κοινό λεγόμενο. Έτσι λοιπόν, όπως και σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να περιμένουμε και τώρα θα περιμένουμε, αλλά βεβαίως είναι αντικειμενικό το ότι μετά από 16 χρόνια η μία υπόθεση η οποία ανασύρθηκε από το αρχείο επανερευνήθηκε, χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που έχει πια στη διάθεσή της η αστυνομία, άλλωστε η τεχνολογία τρέχει, καλπάζει και βοηθάει όπως αποδείχθηκε, αλλά είναι εντυπωσιακό σε κάθε περίπτωση. Θα περιμένουμε σε κάθε περίπτωση, και αυτό ισχύει για οποιοδήποτε κατηγορούμενο, να κριθεί από τον φυσικό δικαστή και μόνο.

Γιάννης Πρίδης που διάλεξε αυτό το τραγούδι Everything Burns, φαίνεται ότι πραγματικά επιμένει οτιδήποτε και όλα και ένα τέλος πάντων, επιμένει να μας κρατάει στο κλίμα κυριολεκτικά των ημερών, δηλαδή τις υψηλές θερμοκρασίες. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε στέλνοντας στο Earth News, στο Viber, μηνύματα, αλλά αυτοί που με ξέρετε καλύτερα μπορείτε να επικοινωνείτε και με SMS, όπως ο πολύ καλός φίλος και συμπαθητής μου Πάνος Γεωργάνος, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα: ακούγεσαι στη Βηρητό, είναι μόνιμος κάτοικος Βηρητού, πολύ γνωστός αρχιτέκτονας ο Πάνος, και λέει: τι ωραία, ακούγεσαι στη Βηρητό. Και μάλιστα νωρίτερα του απάντησα εγώ κατά την ώρα που ακούω με τραγούδι ότι τον είχα αναφέρει σε μια συζήτηση για ένα θέμα άσχετο, τέλος πάντων, εδώ φαίνεται τα μεγάλα, σε μια συζήτηση με συναδέλφους λίγο πριν μπω στο στούντιο. Δεν είναι σύμπτωση ή τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται που λέμε. Τέλος πάντων, γυρνάμε και λέμε ότι βεβαίως αυτά ήταν τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας που πέρασε, σύνοδος του ΝΑΤΟ και συλλήψεις για την τρομοκρατία και για τα γκαζάκια και για τη Μαρφίν και για τους φωνιάδες τελικά, δολοφόνους της άτυχης μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, της Νέστορα, της Μακάριτσας, αλλά και τους δολοφόνους σύμφωνα με το κατηγορητήριο και με την αστυνομία, βεβαίως τους φερόμενους ως δράστες, για να είμαστε ακριβείς, μέχρι να αποφασίσει ο εισαγγελέας και βεβαίως το δικαστήριο τελεσίδικα να τους καταδικάσει, αν τους καταδικάσει, για την δολοφονική κοινή επίθεση στη Μαρφίν. Αυτά ήταν τα θέματα αναμφισβήτητα της εβδομάδας που πέρασε. Ένα άλλο θέμα είναι οπωσδήποτε ο κακός χαμός, για να το πω έτσι, πως αλλιώς θα το πω, που παρατηρείται στην ευρύτερη αριστερά, με νέα κόμματα που έρχονται, κόμματα που πεθαίνουν, κόμματα που γεννιούνται, κόμματα που διασπώνται. Θα πει κανείς που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στην αριστερά, σύνηθες και ναι και όχι, τόσο πολύ περίεργο. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό ειδικά το θέμα θα συζητήσουμε, αλλά αργότερα, σε καμιά ώρα περίπου, μετά τη 1:30, με τον εκδότη του μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση.gr, το διαβάζετε και στην Athens Voice και στα νέα κάθε Σάββατο, τον Γιάννη Μημάρογλου, ο οποίος, αν μη τι άλλο, είναι μεν στέλεχος του Πασόκ, αλλά έχει και αυτός διαγράψει τη δική του πορεία σε κόμματα της αριστεράς από την μεταπολίτευση και έκτοτε, ενώ ήταν ένα από τα στελέχη του αντιδικτατορικού αγώνα ως μέλος τότε του ΚΚΕ. Από εκεί και έπειτα έχει κλείσει πολύ νερό στα βλάκια που λένε, και θα μας βοηθήσει να συζητήσουμε για αυτά. Αν αυτά είναι τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας που πέρασε και της εβδομάδας που έρχεται, με δεδομένο ότι οι εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται, αν αναμένουν θα συνεχιστούν, αν αυτά είναι μεγάλα θέματα, ένα ακόμα μεγάλο θέμα και την εβδομάδα που πέρασε αλλά και την εβδομάδα που μας έρχεται είναι φυσικά το Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ που λόγω χρόνου, ωρών μετάδοσης, μπορεί να μην μπορούμε να το παρακολουθήσουμε όπως θα παρακολουθήσουμε καλά, να είμαστε 4 χρόνια το Μουντιάλ που θα γίνει στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, ώρες πιο κοντά, αλλά έχει το ενδιαφέρον του. Και βέβαια λένε οι φανατικοί ποδοσφαιρόφιλοι ότι, ξέρεις, το πραγματικό Μουντιάλ ξεκινάει όταν φτάνουμε στους 16, κάπου εκεί, πρώιμη τελικά και μη τελικά. Τώρα φτάσαμε στους 4, μετά και τα χθεσινά, ξέρουμε και τα ζευγάρια. Η Γαλλία θα παίξει με την Ισπανία και η Αργεντινή με την Αγγλία. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στον τελικό της επόμενης Κυριακής. Οι χαμένοι θα περιοριστούν στην διεκδίκηση μιας τρίτης θέσης το Σάββατο. Οπωσδήποτε είναι ένα Μουντιάλ το οποίο έχει εντυπωσιακούς αριθμούς, ένα Μουντιάλ άκρος εμπορικό, άλλωστε η επιλογή του Ινφαντίνο να κάνει μια τέτοια αμερικάνικη υπερπαραγωγή, πρώτη φορά κρατάει 1,5 μήνα σχεδόν η διοργάνωση και συμμετείχαν τόσες πολλές ομάδες, αλλά 8 παρακαλώ πάρα πολύ, είχε αυτή η επιλογή και στο βάθος του
το οικονομικό σκέλος, τον οικονομικό στόχο, να, δηλαδή να κερδίσει η FIFA όσο γίνεται περισσότερα. Νομίζω ως προς αυτό το πέτυχε. Ως προς το θέμα, ναι, είδαμε μερικά πολύ ωραία μάτς, είδαμε και κάποιες σούπες. Μεγάλες εκπλήξεις δεν είχαμε. Η Νορβηγία έφτασε μέχρι τους 8, δυσκόλεψε την Αγγλία, αλλά στην παράταση έχασε. Με αρκετές νίκες στην παράταση κατάφερε η Αργεντινή του Μέση να φτάσει και αυτή στους 4. Η Αγγλία επιστρέφει στους 4 και κάποιοι λένε it's coming home, έρχεται σπίτι, δηλαδή ότι είναι δικό τους το ποδόσφαιρο, αυτή το εφήβρον με τη σύγχρονη εν πάση περιπτώσει μορφή του, οπότε ήρθε η ώρα να το κερδίσουν, λένε είναι, πόσα χρόνια έχουν περάσει, 60 χρόνια από το 1966, τότε μόνο κέρδισανε το παγκόσμιο κύπελο που είχε φιλοξενηθεί στη Μεγάλη Βρετανία τότε. Η Αγγλία είναι κοντά, τέλος πάντων είναι στους 4. Ο Μέση διεκδικεί στην τελευταία του εμφάνιση στα 39 του χρόνια, δεν φαντάζομαι ότι θα είναι και στα 43 στην ομάδα της Αργεντινής, ένα ακόμα τρόπαιο. Είχε κερδίσει το Μουντιάλ η Αργεντινή την προηγούμενη πριν 4 χρόνια στο Κατάρ. Αλλά και η Γαλλία έχει δείξει ότι είναι μάλλον η καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής, ενώ και η Ισπανία είναι πάντα Ισπανία.

0: μπορείς να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πάντα Art News Radio 105,8 μέρος δεύτερον, 12:35 πρώτα λεπτά λέει η ώρα, και όπως σας είχα προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στη Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Πολυκαρπό Αδαμίδη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές του ΣΕΡΤ.
2: Ευχαριστούμε. Θέλουμε να προσφύγουμε στις γνώσεις σας, στην εμπειρία σας, στα φώτα σας. Ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα, έχει αυτό τη σημασία του οπωσδήποτε. Η Τουρκία αισθάνεται κερδισμένη, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να ετερεκαθαριζόμαστε, το ΝΑΤΟ περνάει σε μια νέα φάση. Βεβαίως όλα αυτά ωραία είναι, αλλά στο τέλος της ημέρας, ωραία να τα λέμε λέω, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει και αυτό που ο κόσμος, ο απλός πολίτης που μας ακούει τώρα αναρωτιέται, είναι εμείς, ωραία να λέμε να μην ετεροκαθοριζόμαστε, αλλά η Τουρκία αν πάρει μηχανές για τα μαχητικά της στα ΚΑΝ που παράγει η ίδια και ξεπεράσει το σκόπελο και επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, αυτή δεν θα είναι η πιο κερδισμένη?
3: Ξέρετε, νομίζω ότι έχετε σε πολύ μεγάλο βαθμό προσδιορίσει και το πλαίσιο της απάντησής μου, δεδομένου ότι όπως αναφερθήκατε προηγουμένως, μιλήσατε για δύο παρατακτικά αν πάρει η Τουρκία την έγκριση για την απόκτηση των μηχανών για τα αεροσκάφη ΚΑΝ και αν μπει πάλι στο πρόγραμμα F-35. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι ότι η Τουρκία το μόνο το οποίο απέκτησε ή κέρδισε ή αποκόμισε από αυτή τη σύνοδο που έλαβε η χώρα στην Άγκυρα τις προηγούμενες ημέρες είναι κάποια καλά λόγια, είναι κάποιες αυροφροσύνες. Εύλογε κατά το τέλος της ημέρας, δεδομένου ότι ήταν η χώρα η διοργανώτρια και κάθε επισκέπτης όφιλε να έχει και ένα καλό λόγο για την επισκέπτρια χώρα, για την διοργανώτρια χώρα.
2: Εδώ επιτρέψτε μου να βάλω μια ανατελεία και να προσθέσω εγώ ότι ωραία, καλά είναι τα καλά λόγια, αλλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν μάσησε τα λόγια του εκεί. Δηλαδή μέσα στην Άγκυρα είπε ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχει κάζους μπέλι μεταξύ συμμάχων.
3: Αυτονόητο. Το ότι κάποιος καλείται κάπου δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να θέτει τα ζητήματα τα οποία αποτελούν αυτονόητες αναφορές στο διεθνές δίκαιο και στην απορροτρία τα δικαιώματα της χώρας μας. Οπότε υπό την έννοια αυτή δεν με φνηδίασε, ούτε φυσικά και μπορεί να προκαλέσει αντίτιποτε έκπληξη ή εύλογη αναφορά στο κάζους μπέλι, που αποτελεί πρακτική όχι απλά και μόνο ηθικά απαράδεκτη, αλλά και νομικά αμφίσιμη και σίγουρα ευρισκόμενη στο θέμα της στη θεματική της παραβατικότητας σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο. Γιατί, να το πούμε και εδώ αυτό ξεκάθαρα, με βάση το συλλογικό σύστημα ασφαλείας που καθιερώθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και που αντικατοπτρίζεται κατά κανόνα στο στατικό χάρτη των ΟΕΕ, κάθε προσφυγή στην ένοπλη βία, στην στρατιωτική βία, είναι παράνομη. Άρα λοιπόν και μόνο το γεγονός ότι ένα κράτος μέλος του ΟΗΕ όπως είναι η Τουρκία απειλεί με στρατιωτική βία, απειλεί με χρήση πολεμικής βίας, όταν μάλιστα αυτή η απειλή έχει να κάνει με την ενάσχυση δικαιωμάτων που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο, τόσο σκέψη, σύλληψη και προσέγγιση, χρήση δηλαδή στρατιωτικής βίας, όσο και η αιτία που επικαλείται η Τουρκία, καθιστούν η Τουρκία υπεύθυνη και υπόλογη ως συνεχή συνεχώς παραβαίνουσα το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή ασφάλεια. Άρα λοιπόν απόλυτα επιβλημένη ήταν η αναφορά στο κάζους μπέλι και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μας ξενήσει, ούτε και φυσικά να θεωρείται ότι τα καλά λόγια πρέπει αναμφισβήτητα να συνεπάγονται σε κάθε περίπτωση και υποχώρηση ή απεμπόληση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν σε διαφορά την αφορά στο κάζους μπέλι.
2: Να μείνουμε λίγο στο κάζους μπέλι. Αν μου επιτρέπετε και μετά συνεχίζετε. Να μείνουμε λίγο στο κάζους μπέλι, γιατί εντάξει, αυτό έχει να κάνει με τα κυριαρχικά δικαιώματα που μπορεί να ασκήσει κάποια στιγμή αν αποφασίσει η Ελλάδα και να επεκτείνει στα 12 τα χωρικά της ύδατα και στο Αιγαίο. Η Τουρκία βεβαίως, εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι διάβαζα χθες ότι στο Για τα στενά του Ορμούς αναγνωρίζει τα 12 μίλια, για το Αιγαίο όχι. Είναι η αλακάρτα ανάγνωση του.
3: Και στη Μαύρη Θάλασσα τα αναγνωρίζει. Και οπουδήποτε έχει να κάνει με δικά της συμφέροντα.
2: Ωραία.
3: Ξέρετε, είναι απόλυτα δυνατή προσέγγιση.
2: Εμείς, κύριε Αδαμίδη, ανεξάρτητα από το κάζους μπέλι, η ελληνική πλευρά θα ασκούσε ποτέ αυτό το κυριαρχικό δικαίωμα? Γιατί έτσι δεν θα γινόταν μια κλειστή θάλασσα, μια κλειστή ελληνική θάλασσα στο Αιγαίο?
3: Δεν θα αποτελούσε ποτέ κλειστή ελληνική θάλασσα το Αιγαίο, δεδομένου ότι το να επεκτείνει τα χωρικά σου ύδατα δεν σημαίνει ότι καταστατηγεί τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου. Που το διεθνές δίκαιο λέει ότι ακόμα και στα χωρικά σου ύδατα η ναυσιπλοεία και η ναυτιλία διεξάγεται απρόσκοπτα, δηλαδή κάθε εμπορική κίνηση, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με πολεμικά πλοία, σε αυτή την περίπτωση απλά ενημερώνεις πριν και κατά τούτο επιβεβαιώνεις ότι πρόκειται για μια βλαβή διέλευση που δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας μέσα από τα ύδατα, τα χωρικά ύδατα της οποίας διέρχεσαι. Άρα λοιπόν αυτό το επιχείρημα περί δημιουργίας κλειστής θάλασσας και περί δημιουργίας ελληνικής λίμνης δεν έχει καμία αναφορά και επιβεβαίωση σε ό,τι αφορά τα διεθνή πρακτική και σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Γιατί να πούμε αυτό το θέμα επίσης, η ελευθερία ακριβώς το να μπορείς να κινήσαμε στη θάλασσα ήταν και από τους βασικούς λόγους που έχουν οθήσει και στους δύο παγκόσμιους πολέμους, οι ΗΠΑ, να εισέλθουν στον πόλεμο. Να διασφαλίσουν δηλαδή ότι οι εμπορικοί δρόμοι παραμένουν ασφαλείς, οι εμπορικοί δρόμοι παραμένουν ακέραιοι και οι εμπορικοί δρόμοι δεν παραβιάζονται. Οποιονδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει ως μέσο πίεσης και ως μέσο εκβίασης την ελευθερία του εμπορίου. Και το βλέπουμε αυτό να έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά στο στενά του Ορμούς, όπου κατά παραντελώς απαράδεκτο, παράνομο και καταχρηστικό τρόπο το Ιράν επιχείρησε και επιχειρεί την εργαλειοποίηση αυτών των στενών, που όπως είπα και πριν, η διέλευση τα στενά αυτά αποτελεί απαράβατη αρχή που έχει να κάνει με τη διεθνή ναυσιπλοεία και το διεθνές δίκαιο. Και δεν νοείται οποιαδήποτε παραχώρηση, οποιαδήποτε έκπτωση και πολύ περισσότερο οποιαδήποτε κατάργηση αυτής της αρχής. Θέλω όμως μισό λεπτό λίγο να πω κάτι εδώ, γιατί αναφερθήκαμε προηγουμένως.
2: Σας διέκοψα δύο φορές, έχετε δίκιο.
3: Και το κατά πόσον η Τουρκία μπορεί να θεωρείται ότι έχει αποκομίσει κάποια ωφέλη, να πω εδώ ότι η χαρά και οι εντυπώσεις από μία σύνοδο κορυφής, όπως είναι και η σύνοδος αυτή που έχει να κάνει με το ΝΑΤΟ και τους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, θα έλεγα ότι έχει διάρκεια και απήχηση όσο και το μυστήριο του γάμου. Η χαρά και η ευτυχία είναι μέχρι να γίνει στέρση και μετά και βέβαια από εκεί και πέρα αρχίζουν πάλι τα προβλήματα ή έχουμε επιστροφή στην απλή καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν είναι και στην περίπτωση της Τουρκίας. Η Τουρκία επιχείρησε να δημιουργήσει εντυπώσεις, ειδικά σε ό,τι αφορούσε τον προβαλλόμενο ρόλο της σε μια εποχή όπου οι ΗΠΑ φαίνεται να περιορίζουν ή και να αποχωρούν το ρόλο τους και να αποχωρούν από την Ευρώπη, πράγμα το οποίο φυσικά πρέπει να βεβαιωθεί και στην πράξη. Αλλά με όλα τα αυτά ήρθαν οι διάφοροι καλοθελητές, ήρθαν οι διάφοροι προξενητές και είπαν ότι ξέρετε το κενό αυτό μπορεί να καλυφθεί από την Τουρκία για χίλιους δυο λόγους που ξέρετε όπως αυτοί προβάλλονται ως λόγοι υπέρ της Τουρκίας μπορούν να δείξουν να προβληθούν και ως λόγοι που θέτουν ένα αμφιβόλο το κατά πόσο η Τουρκία μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτόν τον διεκδικούμενο ρόλο. Γιατί λέει κανείς ότι η Τουρκία έχει τον μεγαλύτερο, δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ.
2: Εύλογο
3: είναι να ρωτηθεί κανείς, μα για ποιο λόγο τον έχει αυτόν τον στρατό η Τουρκία?
2: Ναι, κύριε Αδαμίδη, μιλάμε.
3: Αυτό έχει να κάνει με την παρουσία της σε διάφορα μέτωπα και βέβαια με τη ανάγκη διαχείριση ιστορικών προβλημάτων.
2: Μιλάμε πάντα με τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων στην Σχολή Ευελπίδων, τον οποίο διακόπτω συνεχώς. Αλλά και πάλι ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό που λέτε μπορεί να έχει και δύο αναγνώσεις. Δηλαδή, έχει βέβαια το μεγαλύτερο στρατό, γιατί έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά η Τουρκία, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και. Ξέρετε, την γεωγραφία δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Είναι πραγματικά μια γέφυρα. Είναι η πιο προκεχωρημένη προς ανατολάς χώρα του ΝΑΤΟ από τη μια και από την άλλη μια γέφυρα η οποία ακριβώς επειδή είναι μεγάλη αντικειμενικά έχει και μεγάλα, πολλά μέτωπα και μεγάλες δυνατότητες παρέμβασης.
3: Κοιτάξτε, αυτές οι δυνατότητες παρέμβασης πρέπει πάντα να αποδεικνύονται στην πράξη. Και όπως λέμε, ότι αυτό πέρα από οποιαδήποτε θεωρητική ανάλυση, προηγουμένως είπα εγώ για το ότι η Τουρκία διατηρεί μεγάλο στρατό γιατί έχει πολλά προβλήματα. Άρα λοιπόν η Τουρκία δεν είναι κατά ανάγκη περιουσιακό στοιχείο, ενδεχομένως να είναι και συμπερίληψη, ενθυλάκωση στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ προβλημάτων που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ και δεν αφορούν το ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν είναι μία ανάγνωση. Αλλά όπως είπα, αυτό είναι κομμάτι της ανάλυσης. Πέρα όμως από την ανάλυση και τη θεωρητική εκτίμηση, σημαντική και στα διεθνή θέματα και στις διεθνείς σχέσεις, είναι η αναφορά και η αναδρομή στα ιστορικά γεγονότα. Και αν λοιπόν κάποιος θέλει να πει και να ισχυριστεί ότι η Τουρκία αποτελεί το μακρύ χέρι του ΝΑΤΟ, μπορεί να αποτελέσει το μακρύ χέρι του ΝΑΤΟ, να θυμίσουμε λοιπόν σε αυτόν τον κατά τα άλλα καλοπροαίρετο αναλυτή, εν πάση περιπτώσει, συζητητή, ότι η Τουρκία απέδειξε πρόσφατα το κατά πόσο μπορεί ή όχι να είναι αξιόπιστο μέλος του ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία καθόλου το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν η Δύση και φυσικά το ΝΑΤΟ, που είναι ο κύριος εκφραστής σε επίπεδο τουλάχιστον αμυντικό της Δύσης, επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση το έκανε αυτό μάλιστα με αλλεπάλληλες σειρές κυρώσεων, τις οποίες η χώρα μας και πολλές άλλες χώρες ευλαβικά έχουν τηρήσει. Η Τουρκία απετέλεσε το μέσο παράκαμψης των κυρώσεων αυτών, δεδομένου ότι διέθεσε στη Ρωσία και το τραπεζικό της σύστημα, το τουρκικό τραπεζικό σύστημα και τα τουρκικά δηληστήρια, προκειμένου αφενός μέσα από το τραπεζικό τουρκικό σύστημα να παρακαυθούν οι κυρώσεις και να συνεχιστούν οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες της Ρωσίας και η κάλυψη των αντιστοίχων αναγκών της, και από την άλλη μέσα των δηληστηρίων της Τουρκίας να διευκολυνθεί η μεταφόρτωση ρωσικού πετρελαίου, το οποίο συνέχεια ως τουρκικό ή οποιασδήποτε άλλη εθνικότητα εξάγονταν και εμπορεύονταν σε όλη την Ιφίλιο. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι πέρα από το θεωρητικό του κατά το πόσο μπορεί η Τουρκία να προβάλλει το δυτικό ρόλο της ως του μεγάλου δυναχεριού του ΝΑΤΟ στην περιοχή, η πράξη και η ιστορία επιβεβαιώνουν ότι κάθε άλλο παρά αξιόπιστο στο τέλος είναι, με βάση και βάση την επιθυμία της Τουρκίας να πατάει διαρκώς σε δύο βάρκες. Αντιλαμβανόμαστε φυσικά
2: ναι,
3: όλοι ότι θα κάνει αυτό.
2: Κάποιος που θέλει να κάνει το συνήγορο του διαβόλου, εν προκειμένου αυτή είναι η δουλειά μου, μπορεί να σας ρωτήσει ότι εντάξει, αυτό που λέτε ισχύει, αλλά από την ώρα που δεν έχει άμεσες επιπτώσεις.
3: Πώς δεν έχει άμεσες επιπτώσεις. Πώς δεν έχει άμεσες επιπτώσεις. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι.
2: Όχι,
3: το να
2: για παράδειγμα, τι επιπτώσεις είχε εις βάρος της Τουρκίας το γεγονός ότι έδωσε το τραπέζι.
3: Η Τουρκία διεκδικεί ρόλο στο ΝΑΤΟ, ναι, ισχυριζόμενοι ότι μπορεί να αποτελέσει το μακρύ χέρι του και το μέσο παρέμβασης και επιβολής στον πολιτικό του ΝΑΤΟ. Στο μέτρο λοιπόν κατά την Τουρκία, όχι μόνο δεν αποτέλεσε το μακρύ χέρι για να ασκήσει πρόσθετη πίεση στη Ρωσία, αλλά δηλαδή να διευκολύνει τη Ρωσία, αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι αυτοί οι αλλεπάλληλοι κύκλοι κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, που σκοπό είχαν να αποστερήσουν πολύτιμα έσοδα από τη Ρωσία για τον πρόεδρο Πούτιν και σχέση με τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, εκ των πραγμάτων και εξαιτίας του ρόλου της Τουρκίας, απεδείχθησαν ατελέσφορες. Πράγμα το οποίο φυσικά έχει συνέπεια και για την Ουκρανία, τον αντικειμενικό στόχο στήριξης του ΝΑΤΟ, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά βέβαια και για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος από την παράταση μιας ένοπλης σύγκρουσης και τη συνέχιση επιβολής κυρώσεων, που οι κυρώσεις αυτές δεν έχουν καθολική εφαρμογή. Γιατί αναμφισβήτητα και οι Έλληνες αγρότες και οι αγρότες οποιασδήποτε άλλης χώρας του ΝΑΤΟ, του κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, θα ήθελαν κάποια στιγμή να σταματήσουν οι κυρώσεις, προκειμένου να δοθούν και αυτοί οι απερίσπαστοι στην εξαγωγική δραστηριότητα και στην αναθέρμανση των σχέσεων των εμπορικών με τη Ρωσία, που τόσο πολύτιμες είναι για σημαντικό κομμάτι και της ελληνικής κοινωνίας. Βλέπουμε λοιπόν η Τουρκία με τη στάση της αυτή, όχι απλά και μόνο υπονομεύει τη στόχευση του ΝΑΤΟ, ταυτόχρονα επιτείνει την κόπωση, την εύλογη κόπωση σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα επιτείνει τις αρνητικές συνέπειες σε σχέση με κάποιον κατά τα άλλα ορθά διακηρυγμένο στόχο, δηλαδή την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας. Αυτό το λέω ως επιχείρημα. Γιατί όταν έρθει η ώρα η Τουρκία να έρθει και να διεκδικήσει κάποιο ρόλο, λογικό και απαιτέρετο είναι από τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη να προβάλλουν και τα αντίστοιχα επιχειρήματα. Και να κόψουμε το δίχα σε αυτούς που λένε ότι η Τουρκία πρέπει να αποκτήσει ιδιαίτερο ρόλο μες στο ΝΑΤΟ. Γιατί ξέρετε, το επιχείρημα αυτό δεν είναι αθώο, δεν είναι άδολο. Το επιχείρημα αυτό έχει ουρά. Το ουρά ποια είναι. Ότι για να αποκτήσει η Τουρκία σημαίνουσα θέση και ενισχυμένη θέση μες στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να αποκτήσει λόγο και ρόλο και στην ευρωπαϊκή άμυνα. Και εδώ είναι λοιπόν η ταμπακέρα, η κακή για μας ταμπακέρα, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποδεχτούμε τη συλλογιστική αυτή, όπως είπα πριν, ακόμα και στο ξεκίνημά της. Γιατί διεκδικώντας λόγο και ρόλο, θα διεκδικήσει λόγο και ρόλο και στο πρόγραμμα ΣΕΦ και σε οποιαδήποτε άλλο προγράμματα.
2: Ναι, η Τουρκία.
3: Λοιπόν, έρχεται το αντιφατικό. Και να τονίσω αυτό και να κλείσω με αυτό εδώ πέρα. Σε ό,τι αφορά την τοποθέτησή μου.
2: Θα σα ρωτήσω κάτι.
3: Το ΣΕΦ και η Ευρωπαϊκή Άμυνα, λίγο αυτό μια τοποθέτηση.
2: Ναι.
3: Αποσκοπεί πάνω απ' όλα στην προάσπιση και προστασία τη ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια όμως διατρέχει όλη την οριαγραμμή αντιπαράθεση και περιφρούρηση των ευρωπαϊκών συνόρων. Η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο τη Ρωσία, περιλαμβάνει σαφώς και την Ανατολική Μεσόγειο και την Ανατολική Ευρώπη. Όπου εκεί ο κύριος υπονομευτής και επιβουλευτής συνόρων, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο τη Ρωσία, περιλαμβάνει σαφώς και την Ανατολική Μεσόγειο και την Ανατολική Ευρώπη. Όπου εκεί ο κύριος υπονομευτής.

0: Ισπανία και η Ισπανία της πουλάει όπλα από την άλλη πλευρά. Άρα αυτό δεν είναι και δεν έχει τόσο σημασία ότι είναι χριστιανοδημοκρατική ή μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατική ή άλλη. Τα συμφέροντά τους κοιτάνε. Αλλά και την ίδια στιγμή η Τουρκία, έχοντας ίσως προνοήσει, κύριε καθηγητά, έχει εξαγοράσει την Πιάτζιο και άρα δια της ιταλικής Πιάτζιο μπορεί διεκδικεί να μπει στο πρόγραμμα SAFE.
1: Εντάξει, σε διαφορά το δεύτερο, να πω ότι το πρόγραμμα SAFE έχει ψηφιακές δικλείδες, προκειμένου και σε περιπτώσεις ακόμα χωρών που ελέγχουν ευρωπαϊκές βιομηχανίες να υπάρχει κρυσάρα και να υπάρχουν στάδια ελέγχου και αποτροπής υπεριορισμού του ενδεχομένου χρηματοδότησης προγραμμάτων που πάλι συνθήκες θα μπορούσαν να αποδειχθούν ότι αποτελούν και κρόπορτα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Όπως είπα και πριν, αυτές οι ρυθμίσεις υπάρχουν εναπόκειται σε αυτούς που έχουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα να κάνουν χρήση τους. Γιατί δεν είναι θέμα διακριτικής τους ευχέρειας, είναι και θέμα επίσης, όπως είπα και πριν, ευθύνης. Όποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα και στο ρόλο του, πρέπει να απομακρύνεται. Και είναι και ευθύνη αυτού που τον έχει ορίσει να τον απομακρύνει. Αυτό σε ό,τι αφορά την πρώτη τοποθέτηση. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά, όπως είπατε πριν, τα συμφέροντα, τα ανεξάρτητα και ατομικά συμφέροντα ενός κάθε κράτους μέλους, να πω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας υπεριθνικός οργανισμός, ένα θαυμαστό επίτευγμα, το οποίο όμως έχει δημιουργηθεί και εδράζεται σε αμοιβές υποχωρήσεις που αναδεικνύουν πάνω απ' όλα το κοινό, το συμφέρον του όλου, των όλων, έναντι το συμφέροντος του ενός. Και φυσικά κράτη όπως και η Γερμανία και η Ισπανία έχουν τα μάλα ωφεληθεί από αυτή την αρχή. Από τη μία, η Ισπανία, που αποτελεί και το πιο πρόσφατο παράδειγμα, μέσα από την κοινωνική και ενωσιακή αλληλεγγύη, μπόρεσε σε μεγάλο βαθμό να διαχειριστεί και το θέμα της διεκδίκησης από πλευράς των Καταλανών της δικής τους αυτονομίας και ανεξαρτησίας. Ένα σημαντικό λοιπόν αυτό. Και το δεύτερο, η Γερμανία εν πωλής πέτυχε την ενοποίησή της ακριβώς με βάση το γεγονός ότι η ήπια δύναμη soft power που ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούσε το βασικότερο ηχέγγυο και εγγύηση ότι η Ένωση αυτή της Γερμανίας δεν θα αποτελούσε απειλή πια για την τότε Σοβιετική Ένωση και τώρα σήμερα πια στην Ρωσία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αν κανείς ξεκινήσει να υπονομεύει την ενωσιακή αυτή αλληλεγγύη και την κοινότητα συμφερόντων μέσα από μια κοντόφθαλμη θεώρηση πρόσχερων εθνικών συμφερόντων, στο τέλος της ημέρας υπονομεύει την θέση του μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πυροβολεί τα πόδια του. Γιατί όπως το έχω πει πολλές φορές, η ενωσιακή αλληλεγγύη και η κοινότητα συμφερόντων δεν είναι δρόμος μόνης κατεύθυνσης. Συνεπάγεται και διεκδικήσεις και ταυτόχρονα ωφελήματα, αλλά παράλληλα και μια σειρά από υποχρεώσεις. Αυτό σε ό,τι αφορά το καθαρά θεσμικό, ηθικό πεδίο. Αλλά επειδή όπως ξέρουμε στην πολιτική, η ηθική είναι μια παράμετρος που δεν παίζει για τον καθοριστικότερο ρόλο στην διαμόρφωση τελικών επιλογών.
0: Δυστυχώς έτσι
1: λοιπόν
0: είναι.
1: Εδώ, ναι. Ότι στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας επιτρέπουν μέσα από αυτό το διαρκές αλυσβερίσει και διαπραγμάτευση με όλους τους εταίρους μας να μπλοκάρουμε οτιδήποτε μπορεί να αποδειχθεί επιζήμιο ή θα μπορούσε να αποδειχθεί επιζήμιο για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και φυσικά εδώ ο θεσμός του βέτο, που κάποια ελαφρά την καρδία λένε στο ξεχάσουμε, στο αφαιρέσουμε, στο εγκαταλείψουμε, γιατί δυσχεραίνει την ευληγησία και τη δυνατότητα λήψη αποφάσεων. Αυτό λοιπόν να πούμε ότι είναι μια καθαρά έτσι, πολύ κοντόφθαλμη και πολύ επιφανειακή και ανούσια και σίγουρα μια έχουσα γνώση των πραγμάτων προσέγγιση. Το βέτο λοιπόν καλώς υπάρχει εκεί που υπάρχει και για όσο καιρό υπάρχει, στο μέτρο το οποίο εξασφαλίζει εθνικά μας συμφέροντα και πάνω απ' όλα φυσικά υπέρτερο κάποιες άλλες οποιασδήποτε θέλετε θεωρητικής προσέγγισης ή ενασχόλησης με τα κοινωνικά πράγματα. Υπέρτερο όλων αυτών είναι η κατοχύρωση των θεμελιωδών εθνικών συμφερόντων, γιατί η Ένωση, στο μέτρο κατά το οποίο δεν σέβεται τα θεμελιώδη εθνικά συμφέροντα κάθε κράτους μέλους, δεν θα έχει και την καλύτερη δυνατή προοπτική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αδικεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι, όπως είπα και πριν, ένα μοναδικό επίτευγμα στην ιστορική διαδρομή όλων των εθνών.
0: Νομίζετε ότι έχει έρθει η ώρα, σαν τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά, έχει έρθει η ώρα η Ένωση να κάνει ένα βήμα παραπέρα? Εντάξει, υπάρχει το πρόγραμμα SAFE, αλλά πιο ουσιαστική αμυντικής, ενωσιακής αμυντικής πολιτικής παράλληλα ή και δίπλα από το ΝΑΤΟ?
1: Κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός που συμπλήρωσε πρόσφατα τα 77 του χρόνια. Έχει χαλιβδοθεί ως ευρατλαντική.
0: Που για κάτι άλλο είχε φτιαχτεί και κάτι άλλο έχει γίνει μετά το 90,
1: όχι,
0: μετά την
1: ακριβώς,
0: κατάρρευση,
1: εντάξει,
0: μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου.
1: Η ασφάλεια είναι κάτι ευρύτερο. Αρχικά η ασφάλεια έχει να κάνει με τον κίνδυνο που προέρχονταν από το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Αλλά ευρύτερα μετά η ασφάλεια και ορθά αντιμετωπίστηκε ως τέτοια, είχε να κάνει και με την αντιμετώπιση των υπερεθνικών απειλών όπως είναι η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και όλα τα συναφή. Άρα λοιπόν δεν θα έλεγα ότι είναι ανακόλουθη συνέχιση του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα πρόσφατα αποδείχθηκε και με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ότι το ΝΑΤΟ και λόγο έχει και ρόλο έχει και νομιμοποιητική βάση σε ό,τι αφορά την παρουσία του. Από εκεί πέρα όμως τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Ξέρετε, είναι λίγο, θα έλεγε κανείς, ανακόλουθο να βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο και να λέμε ότι επειδή ήρθε ο κίνδυνος,

0: Τώρα να κοιτάξουμε να δούμε πώς το κάνουμε για την άμυνα. Κάποια πράγματα σαφώς θα επιταχύνουν οι περιστάσεις, σαφώς θα επιταχύνουν οι συνθήκες, αρκεί να μην οδηγηθούμε σε βιαστικές επιλογές που ουσιαστικά θα υπονομεύσουν αυτό που κατά τα άλλα είναι αναγκαίο. Και προτού οδηγηθούμε σε οποιασδήποτε λύσεις που έχουν να κάνουν με την δημιουργία εύλογα απαραίτητης ενιαίας ευρωπαϊκής αμυντικής βάσης και βιομηχανίας, θα πρέπει λοιπόν να αφενώσουμε να εξασφαλίσουμε αυτό, αφετέρου δεν να δούμε τι έργα υποδομής πρέπει να γίνουν. Γιατί μιλάμε για παραγωγή οβλικών συστημάτων, μιλάμε για την ανάγκη διασφάλισης των γραμμών τροφοδοσίας και των γραμμών παραγωγής. Την ίδια στιγμή βελισμονούμε ότι σε επίπεδο καθαρά υποδομών η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται δεκαετίες πίσω σε ό,τι αφορά αναγκαία έργα όπως είναι για παράδειγμα γέφυρες, οδοί, σιδηρόδρομοι για να μπορέσει να μετακινήσει μονάδες. Και βέβαια πέρα από τις υποδομές, σημαντικό κομμάτι είναι και το κομμάτι το συναισθηματικό, το κομμάτι το ηθικό, το κομμάτι το βουλευτικό. Με αυτή την αφορά θέλω να πω ότι πολλά από τα σημαντικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μεγάλα ειδικά εκκινούν από διαφορετικές ιστορικές αφετηρίες. Και αυτό που για κάποια εμφανίζεται αυτονόητο, για κάποια άλλα είναι κάτι εξαιρετικά απευθέο. Άρα λοιπόν χρειάζεται και σαφέστατα ψυχολογική επένδυση στον ψυχολογικό τομέα, το να μπορέσουμε να ομονοήσουμε ως Ένωση σε κάποιες βασικές αρχές και παραδοχές, στο να ορίσουμε ποιος είναι ο εχθρός που αφορά όλη την Ένωση και όχι μόνο κάποια κράτη-μέλη της Ένωσης, αλλά ακόμα και στον βαθμό κατά τον οποίο αφορά κάποια κράτη-μέλη της Ένωσης, να μην επιχειρείται μέσα από την Ένωση αυτά τα κράτη-μέλη να πάρουν την ιστορική τους ρεβάνς. Και φυσικά, πάντα, να υπάρξει σημαντική επένδυση στον τομέα των υποδομών, προκειμένου συνέχεια η όποια απόκτηση υβλικών συστημάτων να έχει λόγο αντίκρισμα και προοπτική. Άρα λοιπόν είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να επενδύσουμε, δεν πρέπει να γίνουν βιαστικές κινήσεις. Γιατί οι βιαστικές κινήσεις θα υπονομεύσουν έναν κατά τα άλλα σοβαρό και εύλογο σκοπό και στόχο, προκειμένου να μπορέσει η Ένωση να πορευτεί και πάνω απ' όλα να μην λησμονούμε ότι στο μεσοδιάστημα αυτό που πάντα προέχει είναι η διασφάλιση του ιδιωτικού επίπεδου των κρατών μελών και φυσικά των πολιτών των κρατών μελών της Ένωσης. Αυτή είναι η βασική νομιμοποιητική αρχή πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η Ένωση και μέσα σε βάση την οποία μεγαλούργησε η Ένωση. Άρα λοιπόν προστατεύουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών, προστατεύουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και αφού εξασφαλίσουμε αυτά τα δύο απόλυτα απαραίτητα και τις δύο αυτές θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την Ένωση, τότε προχωράμε και στα θέματα της άμυνας και της κοινής εξωτερικής πολιτικής.
1: Κύριε Αδαμίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πολύκαρπος Αδαμίδης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στη Σχολή Ευελπίδων, μας βοήθησε έτσι να αποκωδικοποιήσουμε, να καταλάβουμε λίγο περισσότερο, λίγο καλύτερα και το τι έγινε στην πρόσφατη σύνοδο στο ΝΑΤΟ και πώς πάνε τα πράγματα και σε ό,τι αφορά διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά και τις πολύ πιο σύνθετες ενδοένωσιακές σχέσεις. Αν δεν αφαιρετώ, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο, δηλαδή κάπως αισιόδοξο.
0: Είμαι παντός της αρχής του Winston Churchill. Είμαι πάντα αισιόδοξος. Δεν βλέπω καμιά χρησιμότητα στο αντίθετο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό ψυχή.
0: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Time of my life. Θα πάμε μέχρι τη μία ακριβώς. Θα έχουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Κυριακή μεσημέρι, Air News Radio 105,8, μέρος δεύτερον σε λίγο.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Αναζωπήρωση στη Μέση Ανατολή, έκκληση για αποκλιμάκωση. Επίφθηνε ο Πακιστανός Υπουργός Εξωτερικών στη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης που είχε σήμερα με τον Ιρανό ομολογό του, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο Ισαάκ Ντάρ υπογράμμισε ότι ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν ο μόνος βιώσιμος δρόμος για να επιληθούν οι διαφορές και να εγκαθιδρυθεί διαρκής ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Και δεύτερο σκάφος στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν πως στοχοθέτησαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν επίσης στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Κατάρ και πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ομάν. Νωρίτερα, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αρκετές τοποθεσίες στα νότια της χώρας είχαν εξαπολύσει οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχτηκε εμπορικό πλοίο υπό κυπριακή σημαία, ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούζ. Αγνοείται ένα Ινδός, μέλος του πληρώματος, οι υπόλοιποι 10 επίσης Ινδοί έχουν διασωθεί. Στις συλλήψεις τόσο για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα όσο και για την τριπλή φωνική επίθεση της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, το λόγο έχει η δικαιοσύνη. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία. Όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την ομότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Ακόμη ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάσους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Επίσης, στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για τις τιμές στα καύσιμα, με τη μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο σε συνεργασία με τα διελιστήρια. Αυστηρή κριτική άσκηση αντιπολίτευση στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφορικά με τους χειρισμούς σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι το δεύτερο κάσους μπέλι που επικρέμεται πάνω από τη χώρα, σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην πρώτη δημόσια παρέμβασή του μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα σε εφόλεστη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών και ανατοϊκών εξελίξεων. Ο κ. Γεραπετρίτης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία, ενώ απάντησε και στην κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ και έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απειλή του Κάσους Μπέλι, χαρακτηριζοντάς το τεράστιο βαρύδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και στην πορεία της Τουρκίας προς τη Δύση και την Ευρώπη. Άγνωστοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Εύης Βολουδάκη καθώς και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά, κάνοντας αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Για εγκληματίες κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημένοντας ότι έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Προσθέτει μάλιστα ότι η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Πέθανε στο ΚΑΤ ένας από τους δύο εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Ένας ακόμη παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Κατέληξε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στην απολογία τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι το Μάιο του 2010. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν βόρειο-δυτική 4 έως 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με τον Νότι Ανανιάδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, 13 και 8 και 9 πρώτα λεπτά, Κυριακή μεσημέρι, Earthness Radio 105,8 και ξεκινήσαμε με Κάντο Χενεράλ και την φωνή της Μαρίας Φοραντούρη στο εμβληματικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη, σε στίχους βέβαια του μεγάλου νομπελίστα Παμπλού Νέρουντα, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν και σήμερα, στο 1904.

0: πλήρωμα εδώ το ίδιο, δηλαδή Αθηνάς Αλούστρου, στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στη ροή της εκπομπής, ο Γιάννης Πριντίζης στη ρύθμιση των ήχων και μουσικές επιλογές, όπως μουσικές επιλογές κάνει και ο Μιλών Νότης Ανανιάδης. Και η Μαρία Κόντου φυσικά ήταν όλη τη βδομάδα δίπλα μας στην οργάνωση αυτής της δίωρης κυριακάτικης εκπομπής. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων της Σχολής Ευελπίδων, Πολύκαρπο Αδαμίδη. Προσπαθήσαμε να του βάλουμε και κάποια δύσκολα, να κάνουμε το τον συνήγορο του διαβόλου, γιατί είπαμε αυτή είναι η δουλειά ενός δημοσιογράφου. Μιλήσαμε για το ΝΑΤΟ, για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, για τη σύνοδο δηλαδή του ΝΑΤΟ, για τις πολύ πιο σύνθετες σχέσεις της ενωσιακής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή με την Τουρκία, αλλά και τις φιλοδοξίες της για μια αυτόνομη αμυντική οργάνωση, ας το πούμε έτσι, μια ολοκλήρωση της Ένωσης και σε αυτή την κατεύθυνση. Να μείνουμε στο ίδιο πάνω κάτω μοτίβο, αλλά βλέποντάς το τώρα με τη ματιά ενός δημοσιογράφου, που ασχολείται επαγγελματικά, συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια με την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Είναι διπλωματικός αμυντικός συντάκτης στην εφημερίδα Manifesto και στο Business Daily. Βέβαια, στις μερικές φορές έρχεται και στο πράσινο μου και κάνουμε παρέα. Καλό συνάδελφος Παναγιώτης Μίχος, τον οποίο έχουμε στη γραμμή μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή Νότη.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σου. Κόψαμε μάλλον τον μπάνιο σήμερα, έτσι.
1: Όχι, Κυριακή είναι εργάσιμη για τους εφημεριδατζίδες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Την ανησυχείς.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξέρεις, ήθελα να σε ρωτήσω τι κρατάμε, τι μας ανησυχεί, τι μας ευχαριστεί, πώς προχωράει η Ελλάδα μετά τη σύνοδο ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σύμφωνα με την επαγγελματική σου εμπειρία και προσέγγιση.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, η σύνοδος του ΝΑΤΟ, η σύνοδος κορυφής που έγινε στην Άγκυρα, δεν ήταν ένα ελληνοτουρκικό τερέν. Τα ζητήματα που τέθηκαν ήταν ευρύτερα. Πώς οι χώρες θα φτάσουν σε βάθος χρόνου μέχρι το 2035 στο 5% των δαπανών τους για την άμυνα, πώς θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην Ουκρανία και κάποιες αμυντικές συμφωνίες σε επίπεδο βιομηχανιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ πολλές φορές δεν έχει γίνει πεδίο έντονης ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Θέλω να πω ότι δεν ήταν κάτι διμερές.
0: Ναι.
1: Οπότε στο τι κρατάμε. Βλέπω ότι η Αθήνα, η ελληνική πλευρά, έθεσε έντονα το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Δηλαδή της τουρκικής απειλής πολέμου που υπάρχει το 1995 εναντίον της χώρας μας.
0: Και έχει τη σημασία του το συμβολισμό του, το γεγονός ότι το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη σύνοδο που γινόταν στην Άγκυρα.
1: Αυτό είναι σημαντικό, επικοινωνιακά είναι σίγουρα σημαντικό. Ελπίζω ότι θα έχει και κάποιο αντίκρισμα πολιτικό. Τι θέλω να πω, η αντίδραση του Προέδρου Ερντογάν έδειξε ότι ενοχλήθηκε. Λέει, κοιτάξτε, αυτό το θέμα δεν το ξέρει ο λαός μου. Φαντάζομαι δεν το ξέρουν ή δεν ενδιαφέρει πολύ τους Ευρωπαίους και τους νατοϊκούς μας συμμάχους. Οπότε ήταν καλό να τεθεί. Το θέμα είναι εάν η ελληνική πλευρά, εάν η Αθήνα με αυτή την επικοινωνιοποίηση του θέματος μπορεί να αντλήσει κάτι ουσιώδες. Καλό ήταν που τέθηκε αφενός το θέμα του αφετέρου. Τι μπορεί να υπάρξει απτό.
0: Ναι. Πώς θα μπορούσε να κερδίσει κάτι. Υπάρχει κάτι απτό, όπως λες, κάτι συγκεκριμένο το οποίο αφού έθεσε το απόλυτα λογικό ακούγεται ότι δεν μπορεί να είμαστε σύμμαχοι και να υπάρχει κάζου μπέλη αιτία πολέμου, δηλαδή αν ασκήσω ένα κυριαρχικό μου δικαίωμα που είναι τα 12 μίλια στο Αιγαίο. Αυτό, ωραία, είναι σε επίπεδο ρητορικής και μάλιστα το γεγονός ότι τέθη μέσα στην Άγκυρα έχει τη σημασία του, την επικοινωνιακή του, την ουσιαστική. Αυτό πώς μπορεί να μεταφραστεί σε κάτι ουσιαστικό, Παναγιώτη?
1: Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι τυπικώς συμμαχικές χώρες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Από τη στιγμή που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα για το θέμα της ομονομερέθεσης, θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, όχι στην Ανατολική Μεσογείο, απειλή αφορά το Αιγαίο. Το πόσο συμμαχικές μπορεί να είναι αυτές οι χώρες είναι ένα ερώτημα. Τι θα μπορούσε να είναι απτό? Η άρση του Κάζους Μπέλι σε επίπεδο επικοινωνίας αλλά και διεθνούς επικοινωνίας. Δηλαδή, εάν η Άγκυρα ήρε αυτή την απειλή, εμείς θα μπορούσαμε εντός εκτός εισαγωγικών να δείξουμε να ποιος είναι ο κακός επιτιθέμενος, σας τα λέγαμε. Μας απειλούσαν με πόλεμο. Μας διασφαλίζει όμως αυτό επί του πρακτέου ότι η Τουρκία, εάν θέλει, δεν θα επιτεθεί στην Ελλάδα? Όχι. Δεν χρειάζεται να σου κάνει κήρυξη πολέμου, μπορεί απλά να σου επιτεθεί. Απευχόμαστε το σενάριο, αλλά θέλω να πω ότι τι θα ήταν το πρακτικό. Νομίζω έχει λεχθεί στο δημόσιο διάλογο. Εάν η Τουρκία ήρε την απειλή πολέμου και παράλληλα προέβαινε και σε μια κίνηση, μια χειρονομία πιο ουσιαστική. Ας πούμε, να ανακοίνωνε, να αναγνώριζε ότι τα νησιά του Αιγαίου οφείλουν να είναι στρατικοποιημένα. Εμείς δεν περιμένουμε, η Αθήνα δεν περιμένει την αναγνώριση της Τουρκίας γι' αυτό, αλλά θα είναι καλό να παραιτηθεί η Τουρκία από μια τόσο στρεβλή πολιτική. Θέλω να πω ένα παράδειγμα, να υπάρχει κάτι αυτό.
0: Μήπως είσαι υπεραισιόδοξος, δεν ξέρω. Ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό.
1: Δεν λέω ότι θα γίνει. Λέω ότι μία άρση του Κάζου Μπέλη μπορεί θεωρητικά να είναι κάτι πάρα πολύ καλό για την ελληνική εξωτερική πολιτική, να βοηθάει την κυβέρνηση, γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, και να είναι ένα χαρτί. Να ορίστε, η κυβέρνηση συγκεκριμένη είδε το Κάζου Μπέλη. Αυτό όμως δεν διασφαλίζει επί του πρακτέου τον ελληνισμό. Δηλαδή ότι ήρθε, ωραία, αν θέλουν να μας επιτεθούν, πώς τους αποτρέπουμε εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις μας? Καταλαβαίνεις, ναι. Είναι άλλο το θεωρητικό, πολύ ωραία, απαράδεκτη η απειλή πολέμου. Μας διασφαλίζει ουσιαστικά? Η απάντηση είναι όχι.
0: Ναι. Ξέρεις, υπάρχει μια, μιλάμε πάντα με τον συνάδελφο Παναγιώτη Μίχος, μια συζήτηση με φόντο τα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Παναγιώτη, υπάρχει μια συζήτηση που λέει ότι κακώς μετράμε όλη αυτή την διαδικασία με φόντο την Ελλάδα και την Τουρκία. Ποιος έχει κερδίσει από αυτή τη διαδικασία? Είναι πιο σύνθετα τα πράγματα. Και όντως είναι πιο σύνθετα τα πράγματα, αλλά ξέρεις, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό μου του καθενός είναι τι κέρδισε η Ελλάδα, τι έχασε η Τουρκία, τι έχασε η Ελλάδα, τι κέρδισε η Τουρκία. Αυτό είναι, έχει να κάνει όχι μόνο με την πρόσφατη σύνοδο, πάντοτε σε όλη τη συζήτηση που γίνεται στη δημοσία σφαίρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε πέραν από αυτό το σχήμα των δύο πιο ουσιαστικά την υπόθεση για παράδειγμα της ευρωπαϊκής αμυντικής ενοποίησης. Πώς βλέπεις ότι υπάρχει αυτό? Είναι κάτι πολύ πρόωρο? Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει? Είναι κάτι που απλώς ξεκίνησε με το πρόγραμμα SAFE και θέλει πολύ περισσότερα? Δεν ξέρω.
1: Να τα κάνουμε τα λιράκια.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο να πούμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι έχασε ο ένας, κέρδισε ο άλλος. Η Τουρκία φιλοξενούσε τη Σύνοδο για δεύτερη φορά μετά το 2005, που είχε γίνει τότε στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν η οικοδέσποινα χώρα, οπότε αναμενόμενο να ήταν τα φώτα της Μοσέζοντας πάνω της. Είχαμε και όλες αυτές τις εικόνες των προέδρων Τραμπ και Ερντογάν, που θα έλεγα ότι δεν ομοίαζαν απαραίτητος με συνάντηση ηγετών, αλλά ήταν πολύ φιλικό το κλίμα, έμοιαζε περισσότερο με κοινωνική συνάθρηση. Τέλος πάντων, ο καθένας αξιολογεί αυτήν την εικόνα όπως νομίζει. Οπότε, κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι έχασε η Ελλάδα. Τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω έχασε η Ελλάδα. Το αν κέρδισε η Τουρκία, νομίζω είναι εμφανές ότι για την αμερικανική στρατηγική στη Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η Τουρκία θα έχει έναν πιο ενισχυμένο ρόλο. Αυτό δεν είναι θετικό ούτε για την Αθήνα, ούτε για την Ιερουσαλήμ, για Ελλάδα και Ισραήλ. Νομίζω αυτό είναι εμφανές. Ότι
0: καλά, καλά κάνεις και βάζεις και τον παράμετρο Ισραήλ, διότι έχουμε από τη μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ και από την άλλη η τόνη μεταξύ Ισραήλ και Άγκυρας δεν είναι και Τουρκίας, δεν είναι, και, είναι πολύ υψηλή. Οι σχέσεις δεν είναι καλύτερες κατά άλλο.
1: Οπότε, για να είμαι σαφής, δεν έχασε κάτι η Ελλάδα, κατά την εκτίμησή μου. Κέρδισε κάτι η Τουρκία? Μάλλον ναι. Τι είναι αυτό? Είναι μια επανεβεβαίωση ότι έχει κομβικό ρόλο για την αμερικανική στρατηγική στην περιοχή. Πλάς είναι το θέμα των F-35 που ο δρόμος φαίνεται να ανοίγει. Και αν θέλεις μπορούμε αυτό να το συζητήσουμε, έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι, οπότε έχει ενδιαφέρον, όπως έχει και ενδιαφέρον να σημειώσουμε εδώ, να μείνουμε στα F-35, Παναγιώτη, γιατί επί πρώτης θητείας του Προέδρου Τραμπ πετάχτηκαν έξω από το πρόγραμμα συμπαραγωγής, μάλιστα, F-35 η Τουρκία, έτσι. Και τώρα έρχεται στη δεύτερη θητεία του ο Πρόεδρος Τραμπ, 8 χρόνια μετά, να φαίνεται να πάει να ανοίξει, να να διορθώσει το λάθος χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα τους S-400 που ήταν η αφορμή τους ρώσικους πυράβλους, τους διατηρεί στο έδαφος της η Τουρκία.
1: Να κάνουμε ένα πολύ σύντομο χρονικό για τους S-400 και μετά να πούμε λίγο από το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, αν συμφωνείς.
0: Μιλάς. Ναι, μα γι' αυτό σε κάλεσα.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω για να καταλάβει ο κόσμος πώς τι ισχύει. Τον Ιούλιο του 2019 το Αμερικανικό Πεντάγωνο απέβαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35. Γιατί, διότι η Τουρκία μόλις είχε αρχίσει να λαμβάνει τις πρώτες μπαταρίες, τα πρώτα συστήματα του ρωσικού S-400. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, Προεδρία Τραμπ δηλαδή, στον αμυντικό προϋπολογισμό NDAA λέγεται, του επόμενου έτους, τονίστηκε, υπογραμμίστηκε ότι η Τουρκία δεν θα πρέπει να λάβει F-35, θα πρέπει να είναι εκτός. Ένα χρόνο αργότερα, το Δεκέμβριο του 20, πάλι επί Προεδρίας Τραμπ, επιβλήθηκαν στην Προεδρία Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας, είναι μια διεύθυνση που υπάγεται στην τουρκική Προεδρία, οι κυρώσεις κάτσα για τις συναλλαγές με τη Ρωσία. Οπότε αυτό είναι το πλαίσιο. Δηλαδή ουσιαστικά η Τουρκία πυροβόλησε τα πόδια της. Αν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι στην Τουρκία ως Αθήνα, θα έπρεπε να τους πούμε ευχαριστούμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τι πάει να συμβεί από εδώ και στο εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε ότι έχει σαφήνεια, έχει πρόθεση να άρει τις κυρώσεις κάτσα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω εκτελεστικής απόφασης, δηλαδή μέσω προεδρικής απόφασης. Το θέμα είναι τι γίνεται με το έτερο σκέλος. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες διαβεβαιώσεις του Κογκρέσου από τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας των ΗΠΑ ότι η Τουρκία δεν κατέχει πλέον τα συστήματα, ότι δεν βρίσκονται στην Τουρκία.
0: Τους
1: S-400. Και να είναι μια επιβεβαίωση. Δεν χρειάζεται ψηφοφορία, είναι εν είδη certification αυτό, ότι ερχόμαστε να διαβεβαιώνουμε αυτό και γι' αυτό. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον, παρατηρούμε ότι είναι προχωρημένη συζήτηση για να πουλήσει η Τουρκία σε χώρα του κόλπου, όπως έγραψε η Χουριέτ, φιλοκυβερνητική εφημερίδα της γείτονος, να πουλήσει τις μπαταρίες για να τρέξει το θέμα των F-35. Υπάρχει δηλαδή μια πολύ μεγάλη κινητικότητα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και αν υποθέσουμε ότι πάει καλά για την Άγκυρα η υπόθεση των F-35, πότε θα έχουμε εμείς F-35, πότε θα έχει η Άγκυρα? Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ξέρουμε, μπορούμε να υπολογίσουμε?
1: Μπορούμε να ξέρουμε τι λένε οι επίσημες πηγές. Ότι η Ελλάδα αρχίζει γενομένης από το τέλος του 2028, αρχές του 2029, θα αρχίσει να λαμβάνει τα μαχητικά πέμπτης γενιάς. Η Ελλάδα έχει παραγγείλει 20 F-35. Τώρα για την Τουρκία είναι το εξής. Ένα από αυτά που υπάρχει έντονα στο παρασκήνιο είναι να λάβει πρώτα τα 6 F-35 που είχαν χτιστεί και τα έχει ήδη πληρώσει. Άρα υπάρχει ένα σενάριο, το οποίο απέφχεται η Αθήνα, να λάβει η Τουρκία, δεν ξέρω τι πιθανότητα έχει, να λάβει νωρίτερα τα 6 F-35 που ξανήκουν, τα έχει πληρώσει και είναι εκτός λόγω των S-400. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν προχωρήσουν και τα προηγούμενα που είπαμε, δηλαδή να πάρει η Τουρκία τα 6 που έχει αγοράσει, έχει πληρώσει, και μετά τι θα κάνουν, αν θα επιστρέψει ο συμπαραγωγός, αν θα αγοράσει και άλλα κτλ. Κοιτάξτε, δεν είμαι μάντης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Είναι αρκετά σύνθετα τα πράγματα, αλλά όπως βλέπουμε με το δικό σου ρεπορτάζ και τη δική σου εμπειρία στο αμυντικό ρεπορτάζ και διπλωματικό, ως αμυντικός και διπλωματικός συντάκτης, φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει το παράθυρο επιστροφής της Τουρκίας στο θέμα των F-35, που δεν είναι το μοναδικό θέμα. Ξέρεις, μια συζήτηση, με αυτό θα κλείσουμε, μια ακόμη συζήτηση που υπάρχει στη δημόσια σφαίρα έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Δηλαδή θα έπρεπε να αλλάξει, μάλλον να αναπροσδιοριστεί η εξωτερική πολιτική της χώρας, σε ποια κατεύθυνση? Είναι και μια κριτική που ασκείται πολλές φορές και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι η περίφημη φράση περί πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, την οποία την έχουμε ακούσει, και είναι και αυτό περίεργο πολιτικά στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Είναι περίεργο γιατί την έχουμε ακούσει αυτήν τη λέξη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να τη χρησιμοποιεί ο Αντώνης Σαμαράς, που εντάξει τώρα πια δεν είναι στην Δημοκρατία, αλλά είναι εξ της αρκώς της, ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια όλο και περισσότερο μιλάει, ενώ όταν όσο ήταν βουλευτής δεν μιλούσε σχεδόν καθόλου. Αλλά την ακούσαμε και από τον Αλέξη Τσίπρα, και από τα αριστερά και από τα δεξιά, σχηματικά τώρα γεωγραφικά το λέμε, της κυβέρνησης, αυτή τη φράση «πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική». Και τι σημαίνει?
1: Λοιπόν, μία πρόταση για να κλείσω το προηγούμενο θέμα. Ενδεικτικό της ανησυχίας της Αθήνας για την επιστροφή της Τουρκίας στο F-35 ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Δένδια στον Economist προημερών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αλλά και ανώτατες διπλωματικές πηγές που προέβησαν σε μία αποτίμηση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, και στο πλαίσιο αυτό έλεγαν ότι για την Αθήνα θα είχε μία σημασία αν μπορούσαν να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας στην πώληση F-35 από τη ΣΥΠΑ στην Τουρκία, ότι αυτά τα συστήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον συμμάχου χώρας. Βέβαια, το ιστορικό της Τουρκίας δείχνει ότι δεν είναι υποχρεωμένη και ούτε δεσμεύεται να σεβαστεί κάτι τέτοιο. Αλλά ήδη στην Αθήνα υπάρχει το αφήγημα της επόμενης μέρας ότι μια δικλίδα ασφαλείας, αν τους τα πουλήσετε, που εκφεύγει των αρμοδιότητων της Αθήνας, είναι αυτή η πραγματικότητα, όπως φαίνεται και του Ισραήλ πλέον, αν τους τα πουλήσετε να μην χρησιμοποιηθούν εις βάρος συμμαχικών φορών. Τώρα αυτό, εάν συμβεί, όσο δεσμεύει η Τουρκία, νομίζω καταλαβαίνει καθένας.
0: Βέβαια. Και ωραία, και δύο κουβέντες για την, μια κουβέντα για την, αυτό, την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πώς η κριτική που ασκείται στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ασκείται τόσο, είπα, γεωγραφικά, σχηματικά και από τα δεξιά και από τα αριστερά.
1: Θυμάμαι την πλήρη φράση, όπως την έλεγε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική. Κοιτάξτε, ναι, το πολλοί το λένε. Ναι. Το πώς εφαρμόζεται είναι ένα άλλο ζήτημα. Η εξωτερική πολιτική, λένε στο Υπουργείο Εξωτερικών παλαιοί διπλωμάτες, είναι σαν τάνκερ. Αργεί να στρίψει. Και δεδομένων των ελληνικών δεδομένων, θα έλεγα ότι αργεί έτη περισσότερο από άλλα υποδείγματα χωρών. Η σύγχρονη εποχή, η πραγματικότητα, οι προκλήσεις, οι πόλεμοι στο περιβάλλον της Ελλάδας, η υπαρκτή απειλή από την Τουρκία και όλα αυτά, νομίζω ότι δημιουργούν την ανάγκη για πιο γρήγορες μετατοπίσεις όπου αυτό χρειάζεται και παρατηρείται. Ποιος θα το κρίνει αυτό? Το Υπουργείο Εξωτερικών, το ΚΙΣΕΑ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οπότε δεν μπορώ να σου πω προς τα πού να θες. Καταλαβαίνω όμως από το περιραίον κλίμα και τις δηλώσεις της κυβέρνησης, η οποία πολλές φορές επιχειρεί να αναδείξει ως αιχμή του δωρατότητα τα εθνικά, ότι τα εθνικά ζητήματα θα έχουν σημαντικό ρόλο στην προεκλογική αντιπαράθεση. Νομίζω αυτό ήδη συμβαίνει. Είδαμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού το πρωί, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της δηλώσης του, το ΠΑΣΟΚ τι είπε. Θέλω να πω, τα εθνικά, που δεν είναι καλό για τα εθνικά θέματα αυτά καθεαυτά, θα είναι στο τερέν της προεκλογικής αρένας. Αλλά κοιτάξτε, είμαστε δημοκρατία, είμαστε κράτος δικαίου και πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία. Οπότε, με ό,τι μπορεί να λεχθεί, γιατί αυτά είναι εθνικά θέματα, ζητήματα ασφάλειας, θα πρέπει και αυτά με κάποιο τρόπο, ψύχρεμα πάντα, να συζητώνται.
0: Μάλιστα. Παναγιώτης Μίχος είναι διπλωματικός και αμυντικός συντάκτης. Τον διαβάζετε στο Manifesto και στο Business Daily, αλλά είναι και πολιτικός συντάκτης, δηλαδή έρχεται και στο Briefing μερικές φορές. Τελευταία δεν σε βλέπουμε συχνά, αλλά και εγώ έχω κάνει τις αποσύσεις.
1: Τώρα που με κάρφωσες, θα πρέπει να έρθω αύριο.
0: Λοιπόν, να πας αύριο, γιατί δεν θα πάω εγώ. Ξεκινάω άδεια. Παίρνω άδεια κανονική από αύριο.
1: Να καλές διακοπές, Νότι, και
0: ευχαριστώ. Την άλλη εκλογή εδώ θα είμαστε, αλλά θα τα λέμε ούτως ή άλλως.
1: Εμείς τα λέμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ο Παναγιώτης Μίχος, λοιπόν, καλός συνάδελφος, μας έδωσε και ρεπορτάζ για το τι έχει γίνει σε σχέση με τα F-35 και αυτά που διεκδικεί, δηλαδή αυτά που έχει προπληρώσει ήδη έξι η Άγκυρα, και σε σχέση με τα S-400 και με ποια φόρμουλα θα μπορούσαν να αρθούν οι κυρώσεις, να πουλήσει δηλαδή το ρώσικο σύστημα των S-400 σε κάποια χώρα του κόλπου, όπως μας είπε, ούτως ώστε να αρθούν οι κυρώσεις και να επιστραφούν παράλληλα με μια διαβεβαίωση προς τις συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ ότι η Άγκυρα δεν θα τα χρησιμοποιήσει. Αλλά και μια συζήτηση, μια ιδέα για το σε ποιο βαθμό η εξωτερική πολιτική θα εμπλακεί, μας αρέσει, στην προεκλογική περίοδο. Αυτά και με αυτά φτάνουμε στη 1:30. Έχουμε διαφημίσεις, με ενημερώνουν, έρχεται στο Radio 105,8. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή αυτού του δίου.
2: News να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Αν η Δευτέρα δεν είναι η Δευτέρα που ξεκινάνε διακοπές, πραγματικά έχει δίκιο ο Bob Geldof και η Boomtown Ratchner, λένε I don't like Mondays, δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Αλλά βάλαμε Geldof γιατί σαν αύριο, όχι σαν σήμερα, δηλαδή έλεγε 13 Ιουλίου του 1985 το ημερολόγιο, όταν έγιναν παράλληλα δύο μεγάλες συναυλίες στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ και στο Λονδίνο. Ήταν η διπλή δίδυμη συναυλία Live Aid με πάρα πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ροκ σκηνής, την οποία είχε οργανώσει ο Bob Geldof, που ακούμε, για να συγκεντρωθούν χρήματα για τα παιδιά της Αφρικής, για τους λιμοκτονούντες πληθυσμούς της Αφρικής. Όχι μόνο χρήματα συγκεντρώθηκαν, αλλά και να υπάρξει και μια διεθνής κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση και διεθνής κινητοποίηση για αυτό το, για αυτή την απαράδεκτη, για τον 20ο αιώνα κατάσταση, που δεν ξέρω αν έχει διορθωθεί πάρα πολύ στον 21ο που βρισκόμαστε. Λοιπόν, Κυριακή μεσημέρι, Artemis Radio 105,8. Εδώ είμαστε όλοι και εδώ είναι στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, έστω ασύρματης, με μισοκινητού, ο Γιάννης Μεμαραχλή, είναι εκδότης του περιοδικού Μεταρρύθμιση, του site μεταρρύθμιση.gr. Το διαβάζουμε στην Athens Voice, το διαβάζουμε κάθε Σάββατο στα νέα, πολύ ενδιαφέρον το άρθρο σου Γιάννη χτες, και μέσα στη βδομάδα στην Athens Voice, αλλά είναι και στέλεχος του Πασόκ. Είπαμε να μιλήσουμε έτσι με μια καλοκαιρινή χαλαρή διάθεση, βλέποντας την πολιτική, να πολιτικολογήσουμε. Το Πασόκ δεν φαίνεται να έρχεται πρώτο με μια ψήφο διαφορά, έτσι δεν είναι?
1: Με τα μέχρι στιγμής δημοσκοπικά δεδομένα, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Δίνει τη μάχη να είναι τρίτο με μία ψήφο διαφορά.
1: Αυτό θα μου επιτρέψει τώρα. Βλέπω άλλωστε το πολλά κόμματα διεκδικούν την πρώτη θέση. Διάβαζα χθες ότι και ο Αλέξης Τσίπρας υπόσχεται ότι αν έρθει πρώτος θα έχουμε μια κυβέρνηση, ας πούμε, μακράς πνοής και λοιπά, όπως δήλωσε ο ίδιος.
0: Κοιτάξτε, ναι, αλλά χωρίς να μας λέμε ποιους θα συγκυβερνήσει, ένα θέμα το οποίο αφορά όλη την αντιπολίτευση είναι ότι, ναι, λένε, και τα Πασόκ το έλεγε, θα είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά για να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, χωρίς να μας λέει με ποιους θα κυβερνήσει. Δηλαδή, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα τώρα λέει θα είμαστε πρώτοι, ή τέλος πάντων διεκδικούμε να είμαστε πρώτοι, αλλά δεν θέλει, μας έχει ήδη πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω τώρα πώς θα το κατορθώσει αυτό, δεδομένου ότι όποιοι να τον ψηφίσουν δεν έχουν ψηφίσει, άρα δεν υπάρχει θέμα διεύρυνση, ας πούμε, της. Ναι. Του εκλογικού αποτελέσματος.
0: Προσπαθώ να καταλάβω τη λογική πίσω. Εδώ είναι πιο ξεκάθαρο το ΚΚΕ, το οποίο αυτοεξαιρείται ιστορικά.
1: Εντάξει, το ΚΚΕ λέει αυτοεξαιρείται ιστορικά, δεν είναι και λύση πολιτική αυτή. Δηλαδή, ναι, αυτός θα ψηφίσει το ΚΚΕ, θα ψηφίσει το ΚΚΕ διότι είχε αυτούς τους αγώνες.
0: Με την εξαίρεση του 1989,
1: Και
0: είναι και πιο λογικό αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, το ακούω από την κυβέρνηση. Λέει ότι κανονικά, εάν χρειαζόταν να γίνει συνεργασία, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με το Πασόκ. Έχουμε ξανασυνεργαστεί άλλωστε. Αλλά το Πασόκ αυτό δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του Ευάγγελ Πινισέλου ή και τη Φόφη Γεννήματα. Οπότε δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
1: Βγάλετε μας.
0: Δώστε μας αυτοδυναμία.
1: Το τελευταίο συνέδριο, έτσι δεν είναι? Ναι. Που είπε ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε μορφή τη. Επομένως.
0: Ναι, παρόλα αυτά ακούμε και ενστάσεις ότι ένα έκτακτο συνέδριο θα μπορούσε να αλλάξει την απόφαση, θα μπορούσε να λειτουργήσει το κόμμα ως εντολή για λύση, να μην αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη. Υπάρχουν και αυτές οι φωνές που ακούγονται, ίσως όχι πλειοψηφικές, αλλά
1: να
0: υπάρχουν.
1: Πω τώρα ότι, αλλά το ότι προσωπικά δεν συμφωνώ, δεν συμφώνησα δηλαδή με αυτή την απόφαση. Αλλά πρέπει να πούμε τώρα ότι ένα κόμμα που είναι σοβαρό, θεσμικό κτλ. Δεν μπορεί να λέει τώρα ή να λένε κάποιοι ότι ξαφνικά θα γίνει ένα έκτακτο συνέδριο. Θα γίνει ένα έκτακτο συνέδριο με ποιους συνέδριους? Με αυτούς που ήταν στο προηγούμενο συνέδριο. Οι ίδιοι συνέδριοι που πήραν την προηγούμενη απόφαση θα πάρουν και αυτή την απόφαση τώρα?
0: Καλά, έχουμε
1: δεν
0: δει.
1: Δεν ήταν στο προηγούμενο συνέδριο φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πάρει.
0: Αλλά θα έχουμε μεσολαβήσει εκλογές. Εδώ έχουμε δει σε συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ να παίρνουν, να ξαναψηφίζουν αμέσως μετά, διότι ο πρόεδρος διαφωνεί με μια απόφαση και οι άνθρωποι ψήφισαν το αντίθετο.
1: Όλα είναι δυνατά. Καταστατικά ένα συνέδριο μπορεί να αλλάξει την απόφαση.
0: Σοβαρό μπορεί να μην είναι αυτό που λες και να αγγίζει τα όρια του αυτοεξευτελισμού, αλλά υπάρχει προηγούμενο.
1: Εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα σε επικεντρωθούμε σε αυτά που συμβαίνουν τώρα, στις θέσεις των κομμάτων, γιατί με αυτές τις θέσεις τα κόμματα θα κορευτούν τις εκλογές.
0: Πριν τις θέσεις των κομμάτων, να πάμε σε αυτό. Εγώ ήθελα και την εμπειρία σου και το είπα, δεν ξέρω αν με άκουγες εισαγωγικά. Μιλάμε πάντα με τον Γιάννη Μεϊμάρογλου, ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και εκδότη του μεταρρύθμιση.gr, για αυτό που γίνεται με την. Επικαλούμε τη σοφία σου, την εμπειρία σου, αυτό που γίνεται στην ευρύτερη αριστερά. Δηλαδή, εντάξει, πάμε να διασπάσουμε το άτομο τώρα. Δεν ξέρω. Πώς να το περιγράψω.
1: Αυτό πάντως είναι μια διαχρονική παθογένεια της αριστεράς, έτσι. Η οποία δεν ξεκίνησε δηλαδή, τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ, ως και διάδοχο σχήμα της ανανοητικής αριστεράς, παρότι έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις γι' αυτό, αυτός ήταν και ο λόγος άλλωστε που αποχώρησε από τον συνασπισμό όταν πήρε την κατηφόρα του ΣΥΡΙΖΑ, ας το πούμε έτσι. Υπήρχε και πριν από αυτό, δεν είναι. Ξεχνάμε και τις διασπάσεις του ΚΚΕ, μετά τις διασπάσεις του ΚΚΕ εσωτερικού. Θυμάστε εκείνες τις διαφορές με τον Δρακόπουλου, με τον Μπανιά, με τον Κύρκο. Δυστυχώς είναι μια παθογένεια του ότι το κόμμα, η παράταξη του διαλόγου, η παράδοση που καθιέρωσε τις τάσεις στα κόμματα, που σημαίνει σύνθεση και συνέχιση του αγώνα, να επαναλαμβάνεται συνεχώς το φαινόμενο των διασπάσεων, που τώρα βέβαια στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει στο προχώρητο, δεν είναι. Διότι έχουμε ήδη 6 κόμματα που προέρχονται κοινοβουλευτικά και μη κοινοβουλευτικά από τον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ. Το 6ο, νομίζω ότι το 7ο είναι το κόμμα που έχει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, και
0: θα χάσουμε το λογαριασμό σε λίγο. Θα χάσουμε το λογαριασμό, λέω σε λίγο. Έχεις δίκιο.
1: Θα χάσουμε το λογαριασμό. Θέμα δεν μην χάσουμε το λογαριασμό. Θέμα μην χάσουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια μιας παράταξης η οποία και ιστορική είναι και προσέφερε πολλά στη χώρα και μπορεί να προσφέρει στη χώρα.
0: Ναι. Πάντως δεν είναι διασπάσεις οι οποίες όλες στηρίζονται και μπορούν να μπουν στην κατηγορία της παθογένειας, όπως είπες, της αριστεράς. Για παράδειγμα, βλέπουμε τώρα μια συζήτηση σχεδόν ετοιμάζεται να διασπαστεί ένα από μήνας ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ναι. Την απόφαση της χθεσινής Κεντρικής Επιτροπής δεν την αναγνωρίζει ο Φάμελος και άλλοι συνεργάτες του στην Κουμουνδούρου, οι οποίοι λένε δεν έπρεπε να έχει συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Εντάξει, τώρα αυτά είναι στα όρια της αστειότητας. Δεν είναι πολιτική διαφωνία.
1: Μπορεί να κάνουν και κάποιο λάθος οι δημοσκοπήσεις, μικρό κτλ. Αλλά όταν οι δημοσκοπήσεις σταματάνε πια να σε αναφέρουν, διότι τα κόμματα που έχουν ποσοστά κάτω από τη εισόδου της Βουλής και κάτω από 1% δεν αναφέρονται πια, και εσύ συνεχίζεις, δηλαδή σε λίγο όλα τα μέλη του κόμματος ανήκουν, θα είναι σε μια κεντρική επιτροπή, η οποία θα συζητάει ποιος θα αναγνωρίσει τον άλλον. Αυτά δεν τα λέω με χαρά, γιατί αυτά έχουν ένα αντίκτυπο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκεί με μια ιστορία στην αριστερά, οι οποίοι και αυτοί στενοχωριούνται με αυτή την κατάσταση και στελέχη κιόλας. Αλλά δυστυχώς αυτό που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, το οποίο βέβαια δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, έτσι προετοιμάστηκε αυτό επί χρόνια μεθοδικά. Δηλαδή πρέπει να πούμε ότι όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί και οι άλλοι βλέπουμε τώρα τι γίνεται χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας το προετοίμασε μεθοδικά, προκειμένου να φτιάξει ένα δικό του κόμμα και να προσπαθήσει ο ίδιος μόνος του, χωρίς τάσεις, μας έλεγε από παλιά με τις τάσεις να καταργηθούν και τα λοιπά, να γίνει ενιαίο το κόμμα και τέτοια. Στην ουσία δεν ήταν να καταργηθούν οι τάσεις, στην ουσία είναι να έχω ένα κόμμα που να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω εγώ. Αυτό το κόμμα είναι η Ελλάδα σήμερα. Δεν ξέρω πόσο ενθουσιασμένοι είναι και ο ίδιος ο Τσίπρας, αλλά και όσοι τον ακολουθούν, που το κόμμα αυτό, ακόμα και δημοσκοπικά, ακόμα και με την εμφάνισή του, που πάντα απέχει σε μια δυναμική, μια ελπίδα, μια προσδοκία του κόσμου, που είναι απογοητευμένος όταν εμφανίζεσαι, δεν έχει ακόμα καταφέρει να φτάσει τα ποσοστά που είχε όταν βγήκε το ποσοστό, πήρε το ποσοστό εκείνο που τον υποχρέωσε σε παρέτηση. Έτσι.
0: Ναι. Σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, να σημειώσω εδώ παρενθετικά ότι ήταν πολύ έξυπνος, καλός, φυής ο τίτλος στο άρθρο σου στην Athens Voice, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη εβδομάδα, το τέλος, μάλλον ένας ο προαναγγελθής.
1: Ο χρονικό ενός προδιαγεγραμμένου θανάτου.
0: Ένας προαναγγελθέντης θανάτου, ναι.
1: Ένας προαναγγελθέντης θανάτου.
0: Από την άλλη πλευρά, επειδή εσύ προσωπικά έχεις μεταδοπιστεί στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και της μεταρρυθμιστικής, θα λέγαμε έτσι, προσπάθειας πολιτικής, αριστεράς, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί περιγράφεις χθες τα νέα ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, συνειδητοποιώντας ότι ο ανταγωνισμός με την Ελλάς, μάλλον πρέπει να συνειδητοποιήσει ο ανταγωνισμός με την Ελλάς του κ. ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά... του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ, και με στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά προσφέρει δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι, γιατί το λες αυτό, γιατί δηλαδή η προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη να έχει το ΠΑΣΟΚ ένα καθαρότερο αντιμητσοτακικό λόγο τελικά βοηθάει τον Μητσοτάκη?
1: Διότι πιστεύω ότι μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη, που είναι αυτή που είχαμε σαν στόχο να φτιάξουμε όταν συνιδρύσαμε το κίνημα αλλαγής μαζί με το ΠΑΣΟΚ, που ήταν και το μεγαλύτερο κόμμα σε αυτό, που είναι το μεγαλύτερο κόμμα σε αυτό το χώρο, και όλες τις άλλες δυνάμεις από άλλα κόμματα, θυμάστε τότε, επειδή Δημάρ, το Ποτάμι, το και τα πάντα, να φτιάξουμε μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Αυτή η δημοκρατική παράταξη δεν μπορεί να χτιστεί σε αυτόν τον δρόμο και να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Δηλαδή υπάρχει σήμερα ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος, να το πω ευγενικά, γιατί υπάρχει και η οργή, υπάρχει και η αγανάκτηση κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά από δύο θητείες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ποτέ μεταπολιτευτικά παραπάνω από δύο θητείες δεν κέρδισε κάποιο κόμμα. Έχει δικαίωμα φυσικά να το διεκδικήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Έχει δικαίωμα να το διεκδικήσει και έχει και δικαίωμα να λέει ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι κοντά στο να πετύχει και τρίτη θητεία, ακόμα και αν δεν είναι αυτοδύναμη.
1: Σύμφωνοι απολύτως. Το θέμα είναι γιατί λέει, για να συνεχίζω το έργο μου. Αν κοιτάξουμε το έργο αυτό, βλέπουμε πάρα πολλά προβλήματα σε αυτό το έργο. Αλλά ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, ο συνειδητός ψηφοφόρος, και κυρίως όταν απευθυνόμαστε και έχουμε στο μυαλό μας τον κεντρό ψηφοφόρο, ξέρετε τον κεντρό, τον πολιτικά κεντρό ψηφοφόρο, τον μεταρρυθμιστή, τον ορθολογιστή, όχι τον κεντρό ψηφοφόρο που πάει μια με τον έναν και μια με τον άλλον, ναι, ας πούμε έτσι, χωρίς να έχει στόχους. Αυτό τον πολίτη δεν τον κερδίζεις με το να του πεις ότι εδώ κερδίσαμε και 10 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ξανάρχονται πάλι σε εμάς. Δεν είναι εχέγγυα αυτά μιας ενός σοβαρού κόμματος που διεκδικεί την εξουσία.
0: Ναι, εμείς έτσι κι αλλιώς
1: πρέπει να διεκδικήσουμε το χώρο του κέντρου, με το χώρο του κέντρου κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ λέμε περισσότερο από μισή μεταπολίτευση κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ είναι σωστό. Κυβέρνηση με το χώρο του κέντρου.
0: Και η δεξιά, λοιπόν, και νομίζει, η Νέα Δημοκρατία, και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι για κεντροδεξιά μιλάει. Με το χώρο του κέντρου μαζί με δεξιά κυβερνούμε.
1: Το ένας μιλάει κεντροδεξιά, ο άλλος μιλάει κεντροαριστερά. Απόδειξη πόσο σημαντικός είναι ο χώρος του κέντρου που όλοι τον διεκδικούν. Αλλά ο χώρος του κέντρου, όπως είπαμε, δεν είναι κάτι να το χωρίσουμε στη μέση. Είναι κάτι που έχει σχέση με τις απόψεις των ανθρώπων. Λοιπόν, οι άνθρωποι. Να σας πω το εξής. Να σας πω το εξής, με συγχωρείτε. Ναι. Όταν φτάσαμε στις εκλογές, ευρωεκλογές, στις τελευταίες εκλογές, το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει κεφάλι στον χώρο του κέντρου, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Όχι όλοι, αλλά πάνω από τους μισούς λέγανε είναι μια προοπτική και θέλουμε να δοκιμάσουμε και αυτή την ψήφο προς το ΠΑΣΟΚ.
0: Επειδή αναφέρεσαι.
1: Ήταν ασφαλικός χώρος. Και τώρα πάλι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, επειδή αναφέρεσαι στις δημοσκοπήσεις, όντως κάποια στιγμή μάλιστα το ΠΑΣΟΚ έφτασε να καταγράφει κάτι κοντά στο 20%, 18-19%.
1: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, μέχρι τώρα ήταν 18%.
0: Ακριβώς, σε αρκετά. Τι έφταξε? Και δηλαδή απλώς η επιστροφή Τσίπρα ήταν από μόνη της ικανή για να ανατρέψει πάλι και αυτό τον έστω σε δεύτερο πιο χαμηλό συσχετισμό δυνάμεων αυτή την κατάσταση, και βλέπουμε τώρα το ΠΑΣΟΚ να αγωνίζεται για την τρίτη θέση ή να είναι καθαρά τρίτο, αλλά είναι πολύ πίσω από την Ελλάδα στις έρευνες. Τι δεν πήγε καλά, τι δεν έκανε, τι διαφορετικό έπρεπε να κάνει?
1: Πριν την εμφάνιση του Τσίπρα είχε αρχίσει να επιστρέφει δημοσκοπικά στα προηγούμενα νούμερα, εν πάση περιπτώσει σε νούμερα γύρω στο 15%. Δεν θέλω να πιστέψω ότι η επιστροφή Τσίπρα, τον κόσμο αυτόν που έλεγε θα ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, ήταν κόσμος ο οποίος τρέχει τώρα να ψηφίσει τον Τσίπρα. Γιατί είναι κόσμος που του μένουμε Ευρώπη, ο κόσμος που έδωσε τη μάχη για να φύγει ο Τσίπρας από την εξουσία.
0: Υπάρχουν στελέχη πάντως στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπως είναι ο πλήρης τίτλος της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Υπάρχουν στελέχη που είχαν ψηφίσει ναι και ήταν στην πρώτη γραμμή στο μένουμε Ευρώπη. Και τώρα λένε μάλλον άλλαξε ο Τσίπρας. Ας δεχτούμε, ας του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Έμαθα από τα λάθη του, ξέρω.
1: Έμαθα από τα λάθη του από το βιβλίο του και από αυτά που λέει στις δεν το κατάλαβα κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ τουλάχιστον το επιχείρημα ότι κάναμε μια μπλόφα τότε για να τρομάξουμε τους Ευρωπαίους, ας πούμε, και να έχουμε καλύτερες θέσεις στη διαπραγμάτευση, και αυτό εμένα δεν με ικανοποιεί.
0: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να το συζητήσει κανείς, γιατί τελικά υποχρεώθηκε να υπογράψει χειρότερο μνημόνιο από αυτό που του προτείναν συμφωνία πριν.
1: Αυτό το λέω και εγώ.
0: Το λέει ιστορία. Να μην πούμε ασύ, χειρότερο μνημόνιο από αυτό που του προτείναν συμφωνία πριν.
1: Αυτό το λέει και εγώ.
0: Το λέει ιστορία. Αλλά... Δεν... Ναι, δεν...

0: Η Δημοκρατική Παράταξη και η Συντηρητική Παράταξη. Απλώς δεν κερδίζεις τίποτα με το να αποκλείς μια συνεργασία που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει σε φυσιολογικές συνθήκες. Μιλάμε τώρα. Λοιπόν, δεν κερδίζεις τίποτα. Αν προσπαθείς, διότι αυτό τελικά αυτοί που το υποστηρίξανε, και μιλάω κυρίως για τον Δήμαρχο Αθηναίων που ήθελε να το κατεβάσει σαν ψήφισμα μέχρι που το υιοθέτησε ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην ουσία φάνηκε τι είχε στο μυαλό του. Στο μυαλό του, για να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς θα συνεργαστούμε με τον Τσίπρα. Το έκανε άλλωστε και επίσημα πρόταση. Λοιπόν, αν πιστεύουμε ότι αν γίνουμε καλύτεροι από τον Τσίπρα, εννοώ σε αυτές τις πολιτικές που ακολουθεί ο Τσίπρα, στη ρητορική του κτλ., θα μπορέσουμε να τον ξεπεράσουμε, πιστεύω ότι κάνουμε μεγάλο λάθος.
1: Ναι,
0: είναι δύσκολο να ξεπεράσει κανείς τον Τσίπρα. Είναι
1: ακούω από το Πάσο.
0: Και είναι τυχοδιώκτης.
1: Είναι αδίστακτος και είναι τυχοδιώκτης. Είναι βαριές οι εκφράσεις.
0: Βαριές εκφράσεις, αλλά πώς να πω κάποιον άνθρωπο ο οποίος είπε κάνουμε ένα δημοψήφισμα για να τρομάξουμε τους Ευρωπαίους. Τι θα γινόταν δηλαδή αν επέμενε με το Σόιμπλε να έχει εναλλακτικά σενάρια πάνω στο τραπέζι. Ευτυχώς που είχε προηγηθεί η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και Δημάρ στην αρχή, να το θυμίσουμε και αυτό, και Σωστά. Δημάρ στην αρχή, που προσπάθησε να βάλει μια σειρά στα πράγματα, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είχαν πάρει τη θέση του. Γιατί όταν λες στον ελληνικό λαό, εγώ θα σε γλιτώσω από αυτό που θα ψηφίσεις, είναι μια απάτη αυτό, έτσι. Από αυτό που το μνημόνιο θα το καταργήσουμε με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Οι άνθρωποι αντιβιδισμένοι, εξαντλημένοι, δυσαρεστημένοι, εξοργισμένοι και σωστά. Έτσι είπανε, ας ψηφίσουμε αυτόν τώρα που θα καταργήσει το μνημόνιο. Και τελικά του βάζει ένα άλλο μνημόνιο χειρότερο στο κεφάλι του. Αυτά είναι περασμένα, αλλά κάποιοι λένε, εντάξει, πλήρωσε ο Τσίπρας για αυτά. Τώρα τι σημαίνει πλήρωση για αυτά? Ότι τώρα μπορεί, εξαγνίστηκε στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ και μπορεί να μας ξανακυβερνήσει, χωρίς να έχει αλλάξει ούτε μία λέξη από αυτά τα οποία έλεγε τότε. Ίσα-ίσα είναι περήφανος για τον τρόπο που διακυβέρνησε. Απλώς διερωτάμε, αφού είναι περήφανος για τον τρόπο που διακυβέρνησε, γιατί διέλυσε το κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλει να τους δει τους ζωγραφιστούς και κάνει ένα άλλο κόμμα με άλλους ανθρώπους. Και με αυτούς, μερικούς από αυτούς που θα επιλέξει εφόσον αυτοί παραιτηθούν, δηλαδή μιλάμε αναξιοπρεπή πράγματα, έτσι. Αν λοιπόν τόσο περήφανος, γιατί διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ για ξεκυβερνήσει τη χώρα και θέλει να το ξεκυβερνήσει με αυτό το κόμμα που έκανε τόσα πολλά καλά στη χώρα?
1: Ναι. Λέγαμε να κάνουμε μια συζήτηση έτσι όσο διζητική γίνεται για ό,τι συμβαίνει στον ευρύτερο χώρο από Πασόκ και πέρα, αλλά νομίζω ότι οι φράσεις τυχοδιώκτης και απατεώνες ο Τσίπρας.
0: Από πολιτικός απατεώνας, έτσι, πολιτικός απατεώνας. Όχι απατεώνας που λέει αυτό ότι πήρε λεφτά και τα λοιπά. Δηλαδή δεν ανάγκη να πάρεις λεφτά. Όταν λες οι εκλογές θα γίνουν 10 μέρες αργότερα και ψηφίζεις αλλαγή των δικαστικών κωδίκων, σοβαρό πράγμα, τελευταία μέρα που είσαι στην εξουσία και κάνεις τα κακουργήματα, πλημελήματα, φωτογραφίζοντας συγκεκριμένους ανθρώπους που υποφελούνται.
1: Ναι, και όχι μόνο.
0: Δεν είναι κάτι για το οποίο πλήρωσε και
1: επειδή
0: πρέπει να το ξεχάσουμε.
1: Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ το γνωρίζουν, αλλά δεν περπατάνε όλοι στα ίδια μονοπάτια. Δεν είναι μόνο κάποιοι κατάδικοι του κοινού ποινικού δικαίου, βάρη ποινίτες, τέλος πάντων, οι οποίοι υποφελήθηκαν. Υπάρχουν και συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα.
0: Μιλάμε για διαπλοκή. Αυτό, ναι. αυτό είπε και ο Σταύρος Κοντονής, που δεν ξέρω πώς είναι, αλλά ο Σταύρος Κοντονής είπε αυτό το πράγμα. Που είπε ότι ήταν αντίθετος με αυτό και έχει μετανιώσει που έγινε τελικά υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό. Αυτό θα το λύσει ο κύριος Κοντονής με τη συνείδησή του και την ιστορία του. Εκείνο που ενδιαφέρει ότι μίλησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για την αλλαγή των κωδίκων για διαπλοκή.
1: Μάλιστα. Γιάννη Μεμάρογλου, πριν σε ευχαριστήσουμε και σου ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, θέλω να κλείσουμε έτσι, αν υπάρχει ένας αισιόδοξος τόνος μπορεί να βγει σε αυτή τη συζήτηση. Αν δηλαδή εσύ βλέπεις ότι υπάρχει χρόνος για το ΠΑΣΟΚ και πώς να ανατρέψει την σημερινή απογοητευτική, θα έλεγα, σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει κατάσταση.
0: Πιστεύω ότι εάν υπάρξει η πολιτική βούληση για να αλλάξει η πολιτική, να προσαρμοστεί η πολιτική στη σημερινή πραγματικότητα και στις ανάγκες του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τη χώρα με τη συμμαχία των δυνάμεων του κέντρου. Το ΠΑΣΟΚ είναι σοσιαλδημοκρατία, είναι κόμμα της φιλελεύθερης σοσιαλδημοκρατίας και μόνο αν υπερασπίζεται αυτές τις αρχές μπορεί να πάει μπροστά, να σιγουρευτούν και οι άνθρωποι και το εκλογικό σώμα που δεν θα ήθελα να ψηφιστεί για μια τρίτη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίρνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη δεύτερη θητεία της διακυβέρνησής του, ότι έχουν ένα κόμμα το οποίο εργάζεται για την πολιτική σταθερότητα.

0: σταθερότητα, έχει μια σωστή γραμμή, είναι φιλευρωπαϊκό, που αυτό δεν το αφισβήτησε ποτέ κανένας, και το Πασόκ το πλήρωσε ακόμα και με τον κίνδυνο για την πολιτική του επιβίωση αυτό. Λοιπόν, έχει την ιστορία, έχει δώσει δείγματα και πιστεύω ότι πρέπει να ξεφύγει από την παγίδα του ανταγωνισμού με τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, το νέο ΣΥΡΙΖΑ και τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, και πρέπει να πάει μπροστά, να απευθυνθεί κανονικά στον κόσμο, στις φιλελεύθερες δημοκρατικές δυνάμεις, στον κεντρό χώρο, στις μεταρρυθμιστικές δυνάμεις της χώρας, και να κάνει, να ζητήσει την ψήφο για να πάει μπροστά, για να κάνει τις μεταρρυθμίσεις αυτές που δεν τόλμησε, δεν μπόρεσε να τις κάνει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με την ομολογία της ίδιας Νέας Δημοκρατίας. Ο ΠΚΠ σημαίνει ότι εμείς δεν ακουμπήσαμε το πελατειακό κράτος. Αν λοιπόν το Πασόκ θέλει πραγματικά, πρέπει να πει εμείς θα το ακουμπήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ας έχει ευνοηθεί και αυτό από το, και ας έχει συμβάλει και αυτό στο παρελθόν για το χτίσιμο αυτού του πελατειακού κράτους, και ας έχει και αυτό τις ευθύνες του.
1: Γιάννης Μεϊμάρογλου, εκδότης του μεταρρύθμιση.gr, αρθρογράφος στην Athens Voice και στα Νέα, και ιστορικός στέλεχος του Πασόκ και της αριστεράς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νότι μου. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια και στο πρόγραμμά σας.

Θα μιλήσουμε γιατί είναι 2:03 πρώτα λεπτά και φτάνουμε στο τέλος. Είχαμε στην Κυριακή μεσημέρι από τις 12 στην αρχή τον Πολύκαρπο Αδαμίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων στη Σχολή Ευελπίδων. Στη συνέχεια τον συνάδελφο, καλό συνάδελφο Παναγιώτη Μίχο, αμυντικό και διπλωματικό συντάκτη. Είδαμε το ΝΑΤΟ, τη Σύνοδο, διάφορες όψεις και των ελληνοτουρκικών και των ευρωτουρκικών σχέσεων και το ρόλο της Ελλάδας και το παζάρι με το F-35 που μπορεί να υπάρχει και για την πλευρά της Άγκυρας. Και είχαμε και τον Γιάννη Μαρόκλου, ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, στο πρόσφατο παρελθόν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Είδαμε, προσπαθήσαμε να δούμε πιο αναλυτικά και τις παθογένειες στον χώρο της Αριστεράς και την αξιοπιστία ή μη της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε πολιτικό απατεώνα και τυχοδιώκτη, παραπέμποντας μάλιστα και στις δηλώσεις του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Κοντονή, πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Κοντονή, επί ΣΥΡΙΖΑ, που είχε μιλήσει ευθέως για διαπλοκή. Και νόμιζα ότι αυτό είναι και ήδη σπουμένη, αλλά μας περιέγραψε και το τι πρέπει κατά την ανάλυση του να κάνει το ΠΑΣΟΚ για να ανατρέψει το άσχημο για, για το ίδιο αυτή τη στιγμή δημοσκοπικό καθεστώς, τη δημοσκοπική πραγματικότητα. Γιάννης Περιδέζης ρύθμιζε τα τον ήχο, ο Αθηνάς Αλούστρο ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή. Η Μαρία Κόντου ήταν όλη την εβδομάδα συνεργαζόταν μαζί μου. Ο Νότης Ανανιάδης ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα τα λέμε, μάλλον θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Αυτή η εβδομάδα στο ρεπορτάζ δεν θα με ακούτε, γιατί έχω ενωτική άδεια. Καλές βουτιές, εύχομαι σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέος γύρος στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τα επεισόδια στο Ορμούζ. Κλειστά τα στενά, επιθέσεις και νέες απειλές. Αποδίδουμε δικαιοσύνη. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί, αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη Μαρφίν. Ποιοι είναι οι τρεις που ταυτοποιήθηκαν για τους νεκρούς? Η ομάδα των 12, η πέντε της επίθεσης και η αποκάλυψη των ρόλων. Ο γόνος εύπορης οικογένειας και τα 2 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δεν ζυγίζεται η αξία των νεκρών. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Τις επαφές στο κινητό του 29χρονου ψάχνουν οι αρχές. Το πέταξε όμως με την προστατευτική θήκη και οι αστυνομικοί το βρήκαν ανέπαφο. Απειλητικά μηνύματα και στο σπίτι της Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Έγραψαν «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας». «Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες», λέει ο Παύλος Μαρινάκης. «Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι», η δήλωση στο Earth News της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση των ΗΠΑ προς την Τουρκία για τα F-35. Είναι βαρύδι για την Άγκυρα το κάζους μπέλι, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Κατέληξε ένας από τους πολυεγκαυματίες της φωτιάς στον Ασπρόπυργο. Πέθανε και ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος. Έως και 39 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά, ισχυρά μελτέμια και αυξημένος κινδύνος πυρκαγιών. Ξεκινούν τη Δευτέρα οι εκπτώσεις, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου. Νεκρό το μέλος του πληρώματος του κυπριακού πλοίου που χτύπησε το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Απάντησαν με πειρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, δηλώνει ο Χέγκσεθ. Αναλυτές κάνουν λόγο για ένα νέο γύρο στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ το Κουβέιτ μιλά για κλιμάκωση που θα επιδεινώσει την αστάθεια στην περιοχή. Και έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Ιωαννίδου για να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, θα
4: έχουμε μια κλιμάκωση στην περιοχή του Κόλπου, η οποία αλήθεια που μπορεί να οδηγήσει.
5: Σε νέα φάση, επικίνδυνης κλιμάκωση έρχεται, βλέπουμε η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Κυριακής νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον Ιρανικών στόχων. Το τρίτο μέσα σε λίγες μέρες, Θάνο, μετά την επίθεση που αποδίδει στις Ιρανικές δυνάμεις εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 11 Ιουλίου. Είχαν στόχο την υποβάθμιση της ικανότητας του Ιράν να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων και εμπορικών σκαφών που διέρχονται από τη στρατηγική σημασία σε θαλάσσια οδό. Η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αντίδραση στις ενέργειές της θα αντιμετωπιστεί με σφοδρή απάντηση. Παράλληλα, διεμήνυσε.
4: Νομίζω ότι το κλειδί πλέον σε όλες αυτές τις εξελίξεις είναι τα στενά του Ορμούς. Άνοιξε σουσάμι, κλείσε σουσάμι.
5: Εννοείται. Και το παιχνίδι, βέβαια, στα χέρια ποιου, Θάνο? Των φρουρών της Επανάστασης.
4: Αυτό πραγματικά είναι ένα ερώτημα. Ποιος κάνει, ποιος ασκεί το πολιτικό παιχνίδι στην περιοχή και ποιος έχει το πάνω χέρι. Ακριβώς. Και από ό,τι φαίνεται η φρουρή της Επανάστασης.
5: Να πούμε όσον αφορά με το πλήγμα στο Κυπριακή σημαία σε πλοίο, Θάνο. Η Κύπρος διερευνά αυτό το πλήγμα. Ο Κύπρος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λεμπιώτης, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι διερευνάται αυτό το πλήγμα στα στενά του Ορμούς, τα μέλη του πληρώματος ότι είναι ασφαλή και έχουν απομακρυνθεί σε γειτονική χώρα, πλην ενός μέλους του πληρώματος που αρχικά ήταν αγνοούμενο αλλά αργότερα εντοπίστηκε νεκρός.
4: Κατερίνα, έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμούς.
5: Βεβαίως.
4: Έχουμε χτυπήματα, έχει χτυπηθεί και ένα κυπριακό πλοίο και τελικά βρέθηκε νεκρό το μέλος που θεωρήθηκε αρχικά αγνοούμενο.
5: Ναι, ακριβώς. Όλα τα μέλη του, συγγνώμη σε διακόπτω, όλα τα μέλη, μεταξύ των μελών του πληρώματος, να πούμε, δεν περιλαμβάνονται Κύπροι υπήκοοι, θα είναι ξεκάθαρο.
4: Σε αυτό το σημείο λοιπόν, Κατερίνα, θα βάλουμε μια άνω τελεία. Για να ακούσουμε, μίλησε στο σταθμό μας νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία. Να ακούσουμε τι είπε για τα γεγονότα αυτά.
6: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Αυτό σημαίνει ότι ενώ υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς οι όροι του μνημονίου είναι τέτοιοι που δεν επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για μια οριστική ειρήνη. Άρα λοιπόν γίνονται διαρκώς επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, ενώ το Ιράν παίζει το χαρτί εντός εισαγωγικών του κλεισίματος των στενών του Ορμούς, έτσι ώστε να πάρει περισσότερα από τις διαπραγματεύσεις οι οποίες συνεχίζονται. Νομίζω ότι η κλιμάκωση δεν ευνοεί κανέναν, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται ότι είμαστε μακριά από το να ελπίζουμε ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
4: Μπορεί κανείς σε αυτό το κλίμα να μιλήσει για εκεχηρία και ζωντανές διαπραγματεύσεις?
6: Θεωρώ ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, διότι και οι μεσολαβητές προσπαθούν έτσι ώστε να μην τυναχθεί στον αέρα η κατάσταση η οποία υπάρχει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Από εκεί και πέρα όμως το ίδιο το μνημόνιο είναι αρκετά ασαφές και γι' αυτό γίνονται και αυτές οι επιθέσεις εκατέρωθεν τον τελευταίο καιρό όπως και σήμερα. Δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία. Ταυτόχρονα όμως, αν υπάρξει μια παράταση έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ακόμα και αργότερα από την προθεσμία του Αυγούστου, θα είναι κάτι πολύ θετικό και για τις δύο χώρες και για την ειρήνη και για την παγκόσμια οικονομία.
4: Ναι, αυτό το τελευταίο θα ήθελα λίγο να το φωτίσουμε. Τι σηματοδοτούν οι εξελίξεις για την παγκόσμια οικονομία?
6: Όσο υπάρχει ένταση και κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, τόσο το χειρότερο για τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες ανεβαίνουν. Ταυτόχρονα όμως, όταν υπάρχει και φοβία για την ελεύθερη ναυσιπλοεία, εφόσον και κλιμάκωση υπάρχει και δεν υπάρχει προοπτική για μια οριστική συμφωνία, προφανώς δημιουργείται αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές. Από εκεί και πέρα προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, μαζί με κάποιες χώρες της Ασίας, όπως κυρίως η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα, οι οποίες εισάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο όχι μόνο από το Ιράν, αλλά και από, από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου.
4: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τζογόπουλο. Κατερίνα, το λόγο σε σένα.
5: Λοιπόν, όσον αφορά το πλοίο, το κυπριακό πλοίο, έτσι. Να πούμε ότι το πλήρωμα έχει εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική Λέμβο. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, το πλοίο δέχθηκε την επίθεση ενώ επλεθάνω 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χερσονήσου Μουσαντάμ, που ανήκει στο Σουλτανάτο του Ομάν. Σημαντικό αυτό. Το διοικητήριο λοιπόν των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά την απροκάλυπτη επίθεση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του υποκυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορεύματοκιβωτίων που έπλεε στα στενά. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέξτεθ, δήλωσε μετά το χτύπημα ότι το Ιράν έκανε μια πολύ κακή επιλογή, ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά, και ότι τώρα πληρώνει το τίμημα.
4: Μάλιστα.
5: Οι Αμερικανοί λοιπόν βομβαρδίζουν τοποθεσίες στο νότιο Ιράν μετά το χτύπημα. Εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές τοποθεσίες, μεταξύ άλλων Μπαντάρ Αμπά, Σιρίκ, Μπουσέρ κλπ. Και το νησί Κέσμου. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν θάνο ένα τρίτο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, πλήττοντας περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.
4: Λοιπόν, προτείνω να μείνουμε σε αυτά. Θα επανέλθουμε αν έχουμε νεότερες εξελίξεις από αυτή τη νέα κλιμάκωση. Προς το παρόν, επί του παρόντος, να ευχαριστήσουμε θερμά την Κατερίνα Ιωαννίδου. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Στις συλλήψεις υπόπτων για απόδοση δικαιοσύνης στην υπόθεση της Μαρφίν, αλλά και στην πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός κάνει ακόμα αναφορά στο διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, στη Μέση Ανατολή, αλλά και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για μείωση στις τιμές των καυσίμων έως το τέλος του Αυγούστου. Ο πολιτικός μας συντάκτης Δημήτρης Γκάτσιος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αρχής γενομένης λοιπόν από τις συλλήψεις των φερόμενων ως δραστών για τις δολοφονίες στον εμπρισμό της Μαρφίν και στις εμπριστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μιλάει για την ανάγκη ενός κοινού μετώπου που θα στερήσει, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Τον λόγο τώρα έχει η δικαιοσύνη, είναι η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εστιάζει την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του και στο διεθνές περιβάλλον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά το πέσιμο της αυλαίας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Έθεσε εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τουρκικό κάζους μπέλι και εξακολουθεί να επισημαίνει ότι η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων κρατών μελών. Στα της οικονομίας, όπως πολύ σωστά ανέφερε Στάνο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της νέας κυβερνητικής πρωτοβουλίας, έτσι ώστε ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Και όπως υπενθυμίζει ο Πρωθυπουργός, είναι ένα πλέγμα από κινήσεις το οποίο τη δική τους ηχό αφήνουν το fuel pass, αλλά και η στήριξη στο diesel. Υπάρχει επίσης και μια οικονομική εικόνα στην κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετίζεται με το μέτωπο των ξένων επενδύσεων, εκεί που, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, υπάρχει ρεκόρ 35 ετία. Είναι ένα ιστορικό ρεκόρ. Όλος ο επενδυτικός κινητήρας σε μεγάλο βαθμό τροφοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε εισπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ολοκληρώσει 256 ορόσημα και με την επόμενη δόση φτάνουμε το 82% του συνολικού προγράμματος, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι κυρίαρχο στη διάρκεια των τελευταίων υπουργικών συμβουλίων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει μηνύματα προς τους υπουργούς, προκειμένου όλα τα έργα που είναι ενταγμένα εκεί να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του.
4: Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. ακούσαμε τον Δημήτρη Γκάτσιο και πάμε να δούμε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση αυτή του Πρωθυπουργού που μας περιέγραψε ο συνάδελφος. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Έντεμες έχουν αντιδράσει από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντησή του αναφέρει πως η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, πάντα αναφερόμενος στις εξελίξεις στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ανέφερε ο Πρωθυπουργός που έγιναν στην Άγκυρα, για να την έχετε, όπως λέει στον Πρωθυπουργό, στον αυτόματο πιλότο. Δεν συγχωνεύονται ολιγορίες ούτε λανθασμένες βεβαιότητες. Αναφέρει ακόμη ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ Θάνο, απευθυνόμενος πάντα στον Πρωθυπουργό προσωπικά, πως το κάζους Μπέλι δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας. Και η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα δεύτερο κάζους Μπέλι που κρέμεται πάνω από τη χώρα. Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά τον Πρωθυπουργό γιατί 7 χρόνια δεν ανέπτυξε την εθνική αμυντική βιομηχανία της Ελλάδας, γιατί δεν κατάφερε διπλωματικά να δημιουργήσει όρους αλληλεγγύης με τους Ευρωπαίους εταίρους για τα ζητήματα της χώρας με την Τουρκία, και καταλήγει ότι ελπίζουμε να καταλαβαίνετε τι ζημιά κάνατε με την υπαναχώρησή σας στην πόντιση καλωδίου στην Κάσο και τη μη θέση του ζητήματος της τουρκικής προκλητικότητας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έγινε πρόσφατα.
4: Σηκώνει το ΠΑΣΟΚ την εθνική ατζέντα, ναι.
8: Ακριβώς. Κατά τα άλλα, κριτική στον Πρωθυπουργό μεχμή όσα αναφέρει στην ανάρτησή του ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τονίζοντας ότι αντί να καμαρώνει θα πρέπει να απολογείται, διότι εμπλέκει την χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του οποίου διατηρούνται οι απαράδεκτες απειλές πολέμου με την σύμμαχο Τουρκία. Τα όσα δε υποκριτικά επικαλείται, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο Πρωθυπουργός, για τις εξωγενείς ανατιμήσεις, για την πολεμική ακρίβεια που φορτώνει στο λαό, είναι κοροϊδία. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή τα όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, εξαπολύει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος πως ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας συγγνώμη προς ο Πρωθυπουργός, δεν βρήκε ούτε μία λέξη για τον θάνατο του 20χρονου που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς αστυνομικών στο Άργος. Η κυβέρνηση σιωπά στην αστυνομική αυθαιρεσία, τονίζουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτουν, ξεκινά την ανάρτησή του από τη Μαρφίν, όπου η μνήμη των θυμάτων βεβαίως έχει τον απόλυτο σεβασμό μας, αναφέρουν, αλλά ας μας επιτρέψει να διατηρούμε αμφιβολίες για το αν πράγματι έχουμε φτάσει στον εντοπισμό των δραστών, μέχρι βεβαίως να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ο κ. Μητσοτάκης
4: πολύ καταλήγει. Σημαντική, πάρα πολύ σημαντική
8: πάρα
4: η αιχμή
8: πολύ,
4: αυτή. Έτσι.
8: Αιχμή,
4: δηλαδή, επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί την επιχείρηση των αρχών. Έτσι. Δηλαδή αυτό ακριβώς. Είναι πραγματικά, κάνει εντύπωση, κάνει αίσθηση αυτή η αιχμή.
8: Και παρακάτω θα σου πω γιατί την ίδια αιχμή αφήνει και η ελληνική λύση. Να ολοκληρώσω όμως αυτό, να σου πω ότι αναφέρουν ακόμη καταληκτικά πως ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για αυτή τη διαχρονική αποτυχία της πολιτείας, αντί να χρησιμοποιεί τη Μαρφίν ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης και επικοινωνιακής διαχείρισης. Πολύ σημαντική η αιχμή αυτή, όπως βλέπεις. Να σου πω τώρα, θα είναι ο τέλος η ελληνική λύση, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρτίνο που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Αναφέρει πως ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά αποδεικνύει την ανικανότητά του, εκμεταλλευόμενος ένα γεγονός που δεν αφορά την κυβέρνησή του αλλά τις διοκτικές αρχές και για το οποίο σήμερα πανηγυρίζει, ενώ θα έπρεπε να απολογείται καθώς επί 7 χρόνια δεν υπήρξε καμία εξέλιξη στη διερεύνηση του εγκλήματος της Μαρτίνο.
4: Τώρα, Ευγενία, να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο μεταφέρεται η τελική σύγκρουση και οι αποφάσεις στο κόμμα. Παρά την αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία στελεχών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με το κλίμα να παραμένει ακραία πολωμένο. Θα έλεγε κανείς ορατότης μηδέν.
8: Έτσι θέλουν να πιστεύουν, μάλλον όχι. Υπάρχει ορατότητα, έτσι τουλάχιστον πιστεύει το τρίδημο Πολάκη Ισιδούρου Παπάς. Mm-hmm. Ότι υπάρχει και η δυνατότητα ότι μπορούν αυτόνομα να κατέβουν. Είναι ένα κόμμα που υπάρχει εδώ, όπως είπε ο κύριος Παπάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, δεν διαλύεται. Να τα πάρω όμως από την αρχή.
4: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Να πούμε απλά ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ανατρέπει την προηγούμενη απόφαση. Πάμε τώρα στη μη σύμπλευση με την Ελλάς και επιστρέφει ο κύριος Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ.
8: Επιστρέφει ο κύριος Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκτιμούν πως δεν υπήρχαν λόγοι, το βαρύ τουλάχιστον, οι οποίοι να τον έβγαζαν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, θα συζητηθούν αύριο, αλλά και στην ερχόμενη Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Πάντως αυτό που διαμηνύουν από την Κουμουνδούρου είναι ότι θα προχωρήσουν ακάθεκτοι προς τις εκλογές και τα όποια θέματα είναι να συζητηθούν θα συζητηθούν εκ των έσω. Και βεβαίως παίρνουν αποστάσεις από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι όπως είπε ο κύριος Παπάς, δεν νοείται, δεν νοείται για ένα κόμμα της αριστεράς να μην μπορεί να συνομιλήσει παρά μόνο κατά μόνας με τον κύριο Τσίπρα.
4: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Και στην υπόθεση της Μαρφίν να περάσουμε, είδαμε τις πολιτικές αντιδράσεις. Τα στοιχεία που συνέλεξε η αντιτρομοκρατική για υπόθεση εκρηκτικών το 2020 αποδείχθηκαν κομβικής σημασίας για την ταυτοποίηση τριών εκ των φερόμενων δραστών της φωνικής επίθεσης με βόμβες Μολότοφ το Μάιο του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Η έρευνα ενεργοποιήθηκε εκ νέου μετά το ανώνυμο email που έφτασε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο ο αποστολέας κατονόμαζε ως φερόμενους δράστες τους δύο 42χρονους συλληφθέντες και την 46χρονη που αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα από την Μεγάλη Βρετανία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Κώστας Στάμουν, να το ακούσουμε.
9: Είναι μια παλιά υπόθεση με εκρηκτικά και συγκεκριμένα από το 2020, η οποία τότε είχε ξεχνιαστεί από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ήταν αυτή η οποία ξεκλείδωσε τις έρευνες για την υπόθεση της Μαρφίν μετά το ανώνυμο email που είχε σταλεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το οποίο κατονόμαζε ως τους δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010, τους δύο 42χρονους και τη 46χρονη, η οποία αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα μας προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών. Αρχών. Η συγκεκριμένη υπόθεση λοιπόν αφορούσε κάποια εκρηκτικά, κάποιες πυροκροτητές και σφαίρες που είχαν εντοπιστεί σε μια υπόγεια αποθήκη στην περιοχή του Κουκακίου, την οποία είχε ενοικιάσει ένας αντιεξουσιαστής, γνωστός για τη σχέση του και τη συνεργασία του με τον Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του εφοπλιστή Μιλωνά. Από την αποθήκη λοιπόν, πέρα από τα υπόλοιπα ευρήματα, είχαν κατασκευθεί και κάποιοι σκληροί δίσκοι με ψηφιακά αρχεία, βίντεο και φωτογραφίες, στις οποίες υπήρχαν δύο άνδρες και μία γυναίκα από καλοκαιρινές διακοπές το 2009. Ένα χρόνο πριν λοιπόν από καλοκαιρινές διακοπές, ήταν ωστόσο αρχεία τα οποία με την τεχνολογία που υπήρχε τότε δεν μπορούσαν να αναλυθούν περαιτέρω και γι' αυτό το λόγο παρέμειναν στο φάκελο μέχρι ότου το ανώνυμο email έφτασε το ελληνικό FBI και ξεκίνησε η σύγκριση με φωτογραφίες και βίντεο των τριών προσώπων, των δύο 42χρονων και της 46χρονης, τόσο από την επίθεση το πρωί της 5ης Μαΐου στην οδό Σταδίου, όσο φυσικά και από πορείες τα επόμενα χρόνια. Για τα εγκληματολογικά εργαστήρια λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό αλγόριθμο αλλά και με τη χρήση τέχνη της νοημοσύνης, κατάφεραν στην ουσία να καταλήξουν σε συγκεκριμένα φιομετρικά χαρακτηριστικά, όπως έχουν να κάνει κυρίως με το ακριβές ύψος των τριών προσώπων, τα χέρια τους, τα αυτιά τους, τα ρούχα που φορούσαν, ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο περπατούσαν. Οι ερευνητές λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι τα τρία συγκεκριμένα άτομα, δηλαδή οι δύο 42χρονοι και 46χρονοι, είναι η παρέα από το 2009, που φαινόταν στις καλοκαιρινές διακοπές το 2009 και ένα χρόνο μετά έδρασε ως εγκληματική ομάδα στην οδό Σταδίου. Η αστυνομία θεωρεί πως ο εμπρισμός Σμαρφίν ήταν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο από μια ομάδα 12 αναρχικών, οι οποίοι δρούσαν με συγκεκριμένους ρόλους και διακριτούς ρόλους. Η παρουσία των 12 έξω από την τράπεζα στην οδό Σταδίου επιβεβαιώνεται και από ένα φωτογραφικό υλικό που είχαν στα χέρια τους οι αρχές από το 2021 και το είχε παραδώσει ένας φωτορεπόρτερ ο οποίος κάλυπτε την διαδήλωση. Σε αυτές τις φωτογραφίες λοιπόν φαίνεται ότι από τους 12 οι 5 είναι αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν την επίθεση, ρίχνοντας τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό του υποκαταστήματος της τράπεζας. Συγκεκριμένα λοιπόν ο ένας από αυτούς σπάει την τζαμαρία της εισόδου με μια βαριοπούλα, πετάει ο δεύτερος τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό και στη συνέχεια μάλιστα ρίχνει και ένα έφλεκτο υγρό ώστε να επιταχύνει την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Από αυτούς τους 5 οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους 3. Επειδή ωστόσο οι φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης ήταν θολές, οι αστυνομικοί με βάση 9 μαρτυρίες έδωσαν αριθμούς στους δράστες. Συγκεκριμένα λοιπόν, ο αριθμός 8 ήταν αυτός ο οποίος είχε σπάσει την τζαμαρία της τράπεζας, ο 10 είχε πετάξει τη Μολότοφ και ο 11 έδινε τις οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Σε εκείνες τις φωτογραφίες λοιπόν, ο ένας από τους 2 συλληφθέντες 42χρονος είναι αυτός ο οποίος πάει με τη βαριοπούλα την τζαμαρία και ταυτοποιήθηκε από όλο αυτό το υλικό που είπαμε και κυρίως επειδή είχε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό το σακίδιό του. Σε όλο το υλικό φαίνεται να φοράει σε αυτές τις φωτογραφίες και από το 9 μέχρι το 21 να κρατάει ένα σακίδιο το οποίο έχει ζωγραφισμένα με μπογιά 3 αστέρια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο διακρίθηκε από το ειδικό λογισμικό και έτσι κατάφερε οι αρχές να οδηγηθούν στα ίχνη του. Ο δεύτερος είναι εκείνος ο οποίος δίνει τις οδηγίες, ενώ η 46χρονη φέρεται να στέκεται στον πρώτο συλληφθέντα, δίπλα τον πρώτο συλληφθέντα και να έχει στην ουσία βοηθητικό ρόλο. Η 46χρονη, να πούμε ότι η οποία είναι μητέρα 2 παιδιών και σύμφωνα με πληροφορίες τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει στο Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας, από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε αυτοβούλος με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας, δήλωσε πως είναι εδώ, είναι αθώα και προτίθεται μέχρι τις επόμενες ημέρες να ταξιδέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, προκειμένου το πρωί της Τρίτης να βρεθεί ενώπιον της Τρίτης Τακτικής Ανακρίτριας μαζί με τους 2 42χρονους συλληφθέντες και να καταθέσει όσα γνωρίζει.
4: Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου. Τώρα, αισιόδοξος για την κατάληξη της υπόθεσης, εμφανίστηκε ο δικηγόρος των τραυματιστέντων της Μαρφίν, Θρασίβουλος Κονταξής, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολάτο και Ντόνα Δρούτσα.
10: Συγκρατημένα αισιόδοξοι είμαστε και ραγνώσεις αναφρία δεν ήταν. Πρώτον, γιατί στα 16 χρόνια που μεσολάβησαν, γνωρίζαμε ότι ήταν ανοιχτός ο φάκελος. Δεύτερον, ότι πράγματι υπήρξαν τεχνολογικές εξελίξεις που αν πιστοποιούν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται είναι και πραγματικοί δράστες. Υπάρχει μία ανησυχία μόνον ως εκ του γεγονότος ότι το αυτό σενάριο το ζήσαμε το 2013, όπου πάλι δια μίας επιστολής στοχοποιήθηκαν 2 συνάνθρωποι μας οι οποίοι αθώθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Ξέρετε, μια αχνή ελπίδα αναδύεται μέχρι να δούμε τη δικογραφία.
4: Την πρόθεση της γυναίκας που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Μεγάλη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στην Μαρφίν το 2010 να επιστρέψει στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος στις αρχές γνωστοποίησε η δικηγόρος Άννα Παπαρούσου.
11: Μόλις πληροφορήθηκε ότι την εγκαλούν για τα γεγονότα της Μαρφίν, επικοινώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώα και τους είπε ότι εγώ είμαι εδώ και θέλω να εμφανιστώ κανονικά στα αρχές.
4: Και εμείς να πάμε και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες για την δολοφονική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτη, η μητέρα της, και προφανώς οι εξελίξεις από εκεί και ύστερα ήταν ραγδαίες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, μάλλον θα πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η Δέσποινα Κρητικού, η οποία έχει όλο το ρεπορτάζ.
12: Ο ίδιος ζούσε στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου με άλλους 2 συγκατοίκους, οι οποίοι δεν εντοπίστηκαν την ώρα της επέμβασης των αστυνομικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Πάντως κρατά τα χείλη του κλειστά. Χθες δεν συνεργάστηκε με τους αξιωματικούς που προσπάθησαν να του πάρουν απολογία στο αστυνομικό μέγαρο πριν βρεθεί ενώπιον της εισαγγελέως για να του ασκηθούν του ιδίου της 26χρονης και του 24χρονου in rem κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, 5 κακουργηματικές διώξεις για τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό, παράβαση του νόμου περί όπλων, συμπεριλαμβανομένου και της κατοχής των εκρηκτικών υλών. Η 26χρονη, η οποία συνελήφθη στην Παλαιόχωρα Χανίων, έμεινε κάπου στις παρυφές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, διότι η καταγωγή της είναι από Αθήνα και ζει τα τελευταία χρόνια εδώ και έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν με προσαγωγή της το 2022 ως μέλος ομάδας του αναρχικού χώρου που ευθύνεται για 28 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Δύο προσαγωγές είχε και 29χρονος. Μένει να δούμε τώρα την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι
13: που θα
12: απολογηθούν, αν θα πούν κάτι στην ανακρίτρια. Ο 24χρονος από την πλευρά του ακριβώς. Ο 24χρονος από την πλευρά του διαμέσου του δικηγόρου του έστειλε μια ανακοίνωση κατά την οποία διευκρινίζει ότι αφενός δεν γνώριζε τους δύο συγκατηγορουμένους του, την 26χρονη και τον 29χρονο, και αφετέρου έδωσε τα κλειδιά σε δύο άλλους φίλους του που ήθελαν στέγη του σπιτιού που είναι κατεσχεμένο από τράπεζα και θα μπει σε συνθήκη πλαιστηριασμού τις επόμενες ημέρες.
4: Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού από την Θεσσαλονίκη. Τώρα, απειλητικά συνθήματα είχαμε στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, και η Ευτυχία Πενταράκη μας ενημερώνει. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
14: Τα ξημερώματα, Θάνο, τρεις κουκουλοφόροι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από το πιστό κύκλωμα τηλεόρασης, έγραψαν συνθήματα ποιητικά απ' έξω, ότι ο φόβος αλλάζει μεριά, ότι αλλάζει στρατόπεδο, γκαζάκια στα σπίτια σας, μεταξύ άλλων θάνατος. Και έφτασαν μέχρι την είσοδο, μπήκαν μέσα, ανέξαν την καγκελόπορτα, εκεί στεγάζεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο Βολουδάκη. Μπήκαν λοιπόν, έφτασαν μέχρι την είσοδο και ζωγράφισαν ένα γκαζάκι από τη μία και το σήμα της αναρχίας από την άλλη. Συναντήσαμε την κυρία Βολουδάκη εκεί, η οποία μίλησε για άνανδρους και θρασίδηλους ανθρώπους. Μάλιστα σχολίασε επίσης ότι σε ένα από τα συνθήματα αναφέρονται στην επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα λέγοντας υπόθεση Νέστορα, και η κυρία Βολουδάκη ξεκαθάρισε ότι δεν είναι υπόθεση, είναι δολοφονία. Φυσικά την επίθεση αυτή την καταδικάζει και η αντιπολίτευση. Φυσικά αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο δημάρχος Χανίων, και ο μεταξύ άλλων και ο κ. Μακρογεννάκης εδώ από την πλευρά των Χανίων, ο έτερος, ένας επίσης βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η ίδια δήλωσε ότι δεν φοβάται, δεν εκβιάζεται, δεν κάνει πίσω ούτε εκείνη ούτε τα παιδιά της. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, Θάνο, ότι ένα σπίτι που έχει συνδεθεί με τους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας για τρίτη φορά γίνεται στόχος αγνώστων και κουκουλοφόρων.
4: Μάλιστα, Ευτυχία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα είπε νωρίτερα για την επίθεση στην παρέμβαση αυτή η Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.
15: Έγινε τα ξημερώματα, το είδαμε πολύ νωρίς το πρωί, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, και θεωρώ ότι είναι θέμα πολύ ωρών, αν όχι ημερών, να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό. Μία φορά έχει γίνει κανονικά και με γκαζάκια. Η πρώτη φορά έγινε και με γκαζάκια. Τώρα τα ζωγράφησαν.
16: Μας.
15: Και το σοκαριστικό είναι ότι φτάνουν ακριβώς μέχρι την πόρτα του σπιτιού.
4: Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε και κλίμα. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά πρωταγωνιστεί στην διαμόρφωσή τους, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, υπερασπιζόμενος τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων, διαμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μέσα από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα είναι κοντά μας, είναι εδώ στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, τι είπε για την Τουρκία και το κάζους μπέλι ο Υπουργός? Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα σας. Πράγματι, ο Υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε προς όλους ότι η χώρα μας δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής. Τόνισε ότι βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών και ανατολικών εξελίξεων. Για σχετικά με τα δημοσιεύματα και τη συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ότι η Ελλάδα υπήρξε θερμή υποδοχή Τραμπ από τουρκικής πλευράς, αλλά αυτά δεδομένα δεν έχουμε. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Τώρα, σε αυτό που με ρώτησε για το κάζους Μπέλη, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και είπε μάλιστα ότι δεν νοείται σήμερα, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκπεφρασμένη απειλή πολέμου για την άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος. Θα μπορούσε να υπάρξει άρση από την πλευρά της Τουρκίας και αυτό δεν θα ήταν μόνο χρήσιμο, αλλά είναι και οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα, ανέφερε χαρακτηριστικά, χώρα που θέλει να συμπράττει στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας. Και μάλιστα είπε ότι είναι τεράστιο βαρύδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το κάζους Μπέλη, αλλά και στην πορεία της Τουρκίας προς τη Δύση ή προς την Ευρώπη.
4: Κατερίνα, είναι η δεύτερη φορά που το είπε ο Πρωθυπουργός σε τουρκικό έδαφος και στην Άγκυρα για το κάζους Μπέλη. Και έχω την εντύπωση ότι ήταν μια υπόμνηση ευγενική αλλά ξεκάθαρη και σε σχέση με τους επένους που ακούστηκαν για την Τουρκία και σε σχέση με τις συμφωνίες της Ευρώπης, τις αμυντικές συμφωνίες για τους εξοπλισμούς που έκαναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ήταν μια ευγενική υπόμνηση ότι όλα αυτά που λέτε, okay, αλλά μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει τη μισή Κύπρο, έτσι.
17: Ακριβώς ήταν σαφέστατα τα μηνύματα και πέρα από την διπλωματική ευγένεια που προανέφερες, ήταν οι όροι και οι κόκκινες γραμμές σαφέστατες από την ελληνική πλευρά, από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και προς τους συμμάχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως πρώτα απ' όλα και προς το Ινουάσιγκτον.
4: Το θέμα είναι ακριβώς. Το θέμα είναι ποιος τα ακούει, γιατί εκεί θα πήγαινα τώρα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι από τη μία πλευρά η Ευρώπη σιώπησε σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις φυλακίσεις δημοσιογράφων, πολιτικών, δημάρχων του Ιμάμογλου 2.500 χρόνια, και από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι φαίνεται υποσχέθηκαν κάποια πράγματα σε σχέση με τα F-35. Θα δούμε εάν θα υλοποιηθεί και πότε, έχει σημασία το πότε αυτή η εξέλιξη, αυτή η υπόθεση.
17: Το κομμάτι που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακόμα εικασίες. Μένει, όπως προαναφέρεις πολύ σωστά, να δούμε στην πράξη τι σημαίνει και πότε, αν αποφασιστεί κάτι περισσότερο ή κάποια αποδέσμευση εκ μέρους του Κογκρέσου, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή. Τώρα, για τους Ευρωπαίους εταίρους, στην πράξη θα φανεί πόσο θέλουν να προχωρήσουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία και μάλιστα συγκεκριμένες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς αυτό που είπες για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη στάση τους όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο και στην διεθνή κοινότητα, μένει να το δούμε στο αμέσως προσεχές διάστημα.
4: Γι' αυτό λέω ότι ήταν ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες αυτό το κάζους Μπέλη που ακούστηκε στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι ακούστηκε και το έλαβαν υπόψη τους και η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες. Τώρα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
13: Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί με αξιοπιστία, με δύναμη και με πειθό. Υπήρξε μια θερμή υποδοχή του Πρόεδρου Τραμπ από την τουρκική πλευρά. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση. Συνεπώς, όλα τα υπόλοιπα είναι εικασία. Εκείνο το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω και εσάς και μέσω ημών και τους Έλληνες πολίτες είναι ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής, αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους Μπέλη εκ μέρους της Τουρκίας και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
4: Και στο μέτωπο της οικονομίας θα μεταφερθούμε. Μειωμένη κατά 10 λεπτά το λίτρο θα απολύεται η αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το ντίζελ. Η μείωση στις τιμές των καυσίμων συμφωνήθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα δύο δηληστήρια της χώρας με στόχο να μπει φρένο στο ράλι ανόδου. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Αγωγός Κατσέλη.
16: Φρένο στο ράλι των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση την ώρα που η αμόλυβδη φλερτάρει και πάλι με τα 2 ευρώ το λίτρο. Μετά τη συμφωνία με τα δηληστήρια, η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί από την επόμενη εβδομάδα κατά 10 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά έως το τέλος Αυγούστου. Για τους οδηγούς, το όφελος φτάνει τα 5 ευρώ για ένα γέμισμα 50 λίτρων με αμόλυβδη και τα 2,5 ευρώ με πετρέλαιο κίνησης. Η συμφωνία έρχεται μετά τις αυξήσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα τόσο στην αμόλυβδη που έφτασε τα 1,965 ευρώ το λίτρο από 1,925 στις 30 Ιουνίου, όσο και στο ντίζελ που ανέβηκε στα 1,8 ευρώ το λίτρο από 1,61 πριν από 10 μέρες.
18: Εκεί που 1,80 πάλι κοντά στα 2 ευρώ πάνε.
19: Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν ανάλογα με το αν κλείνουν ή ανοίγουν τα στενά του ορμούς. Και αυτό δυστυχώς έχει επίπτωση απάνω στις τιμές.
16: Οι ανατιμήσεις ξεκινούν από τα διηλιστήρια. Στην αμόλυβδη η διηλιστηριακή τιμή αυξήθηκε κατά 3 λεπτά το λίτρο μέσα σε 10 ημέρες, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η άνοδος αγγίζει τα 22 λεπτά το λίτρο από τα 1,12 ευρώ στις 30 Ιουνίου στα 1,34. Οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα οριστικοποιηθούν σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών και τα διηλιστήρια και θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα προκειμένου η μείωση να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν.
4: Και εμείς θα μείνουμε στα της οικονομίας, καθώς αυτή την εβδομάδα, εκτός απρόπτου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΔΕ για την ένταξη ληξιπρόθεσμων οφειλών στις 72 δόσεις. Η Ραλού Αλεξοπούλου είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Και δεδομένου ότι η πλατφόρμα για τις οφειλές που έχουν στα ασφαλιστικά ταμεία έχει ήδη ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα λοιπόν έρχεται η σειρά για εκείνους που έχουν οφειλές στην εφορία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι δικαιούχοι μπορεί να φτάσουν και το 1,5 εκατομμύριο φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση των 72 δόσεων. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται είναι ότι στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Η εξόφληση ή η ρύθμιση οφειλών που έχουν δημιουργηθεί από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά θα πρέπει είτε να πληρωθούν εφάπαξ είτε να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2026. Από τη στιγμή που θα γίνει η αίτηση, η καταβολή της πρώτης δόσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερών προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση. Η ελάχιστη δόση είναι 30 ευρώ, ενώ υπάρχει επιτόκιο που ανέρχεται σε 5,84%. Ιδιαίτερα προσεκτική θα πρέπει να είναι η φορολογούμενη, καθώς η μη καταβολή δύο δόσεων, συνεχόμενες δόσεις, χάνεται με τη μη καταβολή τους, χάνεται η ρύθμιση, όπως επίσης με τη μη υποβολή φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων εντός 3 μηνών ή τη δημιουργία νέων αρρύθμιστων οφειλών για πάνω από 2 μήνες. Στα ωφέλη είναι η δυνατότητα χορήγησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αναστολή κατασχέσεων και πληστηριασμός, αλλά και η άση των υφιστάμενων γενικότερα κατασχέσεων με καταβολή προκαταβολής 25% της οφειλής.
4: Μια σημαντική εξέλιξη που αφορά πολύ κόσμο. Ραλού, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα όταν φωτιά ξέσπασε σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην πιλωτή πολυκατοικία στην περιοχή, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η Αθανασία Σταμοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε ζημιές?
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μόνο υλικές ζημιές, ευτυχώς, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 3 οχήματα τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, έχουν καεί, και ένα μηχανάκι. Έχει υποστεί και υλικές ζημιές η μεγάλη πολυκατοικία, στην οποία ξέσπασε η πυρκαγιά τα ξημερώματα, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, πολύ κοντά στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Μόνο 3 άτομα απεγκλωβίστηκαν, 2 ηλικιωμένοι και ένα ακόμα που είχε ζητήματα με την υγεία του. Είναι σε ασφαλές μέρος αυτή τη στιγμή. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται από την αστυνομία και την πυροσβεστική που έχουν αναλάβει την προανάκριση. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πρόκειται για εμπρησμό και ξεκαθάρισμα λογαριασμών ατόμων της νύχτας.
4: Αθανασία, να σε ευχαριστήσω θέρμα. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο. Ο Ιάσονας Σταυλιάς θα μας πει περισσότερα. Ιάσονα, πώς έγινε το περιστατικό?
21: Θα διορθώσω, έγινε σήμερα στις 7 το πρωί.
4: Σήμερα στις 7 το πρωί. Μάλιστα, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
21: Λοιπόν, τον δρόμο ουσιαστικά έζησαν τουρίστες και ντόπιοι σήμερα το πρωί στη Χερσόνησο, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μεθυσμένος τουρίστες, ερχόμενος από Μάλια προς Χερσόνησο, έτσι στο ξενοδοχείο Μπελβεντέρα, εξφενδονίστηκε, συγγνώμη, κυριολεκτικά στον αέρα, πέφτοντας πάνω στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που βρισκόταν στην άκρη του παράδρομου αριστερά. Τώρα, το μαύρο τζιπ κατέγραψε μια τρελή πορεία, πετώντας χειρολεκτικά με την προσγείωση του οχήματος πάνω στα σταθμένα αυτοκίνητα, να μην σταματά την τρελή του πορεία, αφού κατέληξε δίπλα σε μάντρα με παρκαρισμένα οχήματα, κατέστρεψε ηλικία άλλα 4 και στο τέλος έπεσε στην μέση του δρόμου, τούβαρε δηλαδή, και έπεσε στη μέση του δρόμου. Να σας πω ότι ο οδηγός και ο συνοδηγός σταματήθηκαν ελαφρά. Κατάφεραν να τους βγάλουν οι αστυνομικοί και το ΕΚΑΒ που ήρθε στο σημείο. Αμέσως, βέβαια, με τη διαδικασία του αυτοφόρου συνελήφθη ο οδηγός, ο οποίος ήταν εμφανές ότι είχε πιει πάρα πολύ αλκοόλ. Διασκέδαζε δηλαδή στα Μάλια μέχρι 7 το πρωί. Και βέβαια αποτύχει, πραγματικά αποτύχει, γλίτωσαν άνθρωποι, διότι είδαμε το βίντεο που φαίνεται το αυτοκίνητο να ξενοδονίζεται και να περνούν πριν από ένα λεπτό άνθρωποι, παιδιά, αυτοκίνητα από το σημείο. Και βέβαια να σας πω και να τελειώσω με αυτό, ότι ουσιαστικά αποτύχει, γλίτωσε ένας οδηγός, όπου πάνω στο αυτοκίνητό του, το οποίο το κατέστρεψε, έπεσε το τζιπ. Ο οδηγός είχε καταφέρει να βγει ουσιαστικά μερικά δευτερόλεπτα πριν πέσει το όχημα πάνω στο αυτοκίνητό του και γλίτωσε.
4: Πολλοί είχαν τύχη από ό,τι φαίνεται, ναι. Η Άσονα εχθές.
21: Ναι, ναι.
4: Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην αιματηρή καταδίωξη με θύμα έναν 20χρονο στο Άργος. Κατέληξε ο νεαρός. Πάμε στην Πέγγι Προύσαλη για να μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Θάνο, και με τον θάνατο του νεαρού 20χρονου η υπόθεση υποκτά βαρύτερη ποινική διάσταση. Εχθές είναι η απολογία των ενστόλων στο Ναύπλιο, στο δικαστήριο Ναυπλίου. Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ηγήθηκαν μάλιστα στις φυλακές Κορυδαλλού, και λίγο αργότερα, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, είχαμε και την είδηση αυτή της άρρηστης με τον νεαρό. Ο νεαρός, ο οποίος το πάλεψε για 4-24 ώρα, δεν κατάφερε τελικά, ήταν βαρύτατη η τραυματισμή. Είχε χτυπηθεί στο κεφάλι από σφαίρα και από εκεί έχει προκληθεί και όλο το πρόβλημα και το ζήτημα όλο αυτό που αντιμετώπιζε. Δυστυχώς έκαναν ό,τι μπορούσαν γιατροί από το νοσοκομείο του Άργους, από το Διάσιο και από το ΚΑΤ, δεν τα κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Τώρα να πω ότι ήταν μια υπόθεση που μας απασχόλησε τα τελευταία 24 ώρα και είχε να κάνει με την καταδίωξη που ξεκίνησε στην αστυνομική από περιοχή του Άργους, μέσα στο Άργους, του νεαρού αυτού, όπου δεν σταμάτησε σε σήμα που του έκαναν για έλεγχο. Η μητέρα του το δικαιολόγησε, επειδή είναι ένα παιδί που έχει κάποια προβλήματα, είχε κάποια προβλήματα αυτισμού, δεν μπορούσε να συμπεριφερθεί σαν ένας άνθρωπος φυσιολογικός, γι' αυτό και φοβήθηκε, πανικοβλήθηκε και προκλήθηκε βέβαια μετά όλο αυτό το τραγικό συμβάν, Θάνο.
4: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Δυστυχώς είχε τραγική κατάληξη αυτή η υπόθεση για τον 20χρονο, κατέληξε. Και να ακούσουμε, να ευχαριστήσουμε την Πέγκη Προύσαλη για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο συνήγορος των κατηγορουμένων, Πέτρος Κουκούλης.
0: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
2: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
0: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως, δεν έπεισες. Βλέπανε και τους αστυνομικούς με λευκά ποινικά μητρώα, 23 χρόνια μάχημοι σε ιδιαίτερα επικίνδυνες θέσεις. Από την άλλη βλέπανε ένα παιδί που έχει μείνει εγκεφαλικά νεκρό. Δεν είναι τόσο εύκολα, παιδιά, μερικές φορές.
4: Ακούμε και την δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, Μαρία Σφέτσου.
3: Εν όψη των συνθηκών που επικράτησαν, εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, ένα από τα βαρύτερα, το βαρύτερο μάλλον αδίκημα του ποινικού κώδικα, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
4: Δυσάρεστη και η επόμενη είδηση, καθώς κατέληξε το πρωί στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Ειρήνη Κυρίτση είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι.
4: Περιοχή του Ασπροπύργου. Η Ειρήνη Κυρίτση είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.

0: Δυστυχώς λοιπόν τα ξημερώματα, όπως είπαμε, ο ένας από τους τρεις, ο 54χρονος που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ, κατέληξε καθώς έφερε πολύ μεγάλο ποσοστό εγκαυμάτων.
1: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην πηξίδα του κόσμου, στα Τύρανα, χιλιάδες διαδηλωτές κατά του ΡΑΜΑ και του επενδυτικού σχεδίου που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Πάμε ξανά στην Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα.
2: Χιλιάδες διαδηλωτές διαδήλωσαν χιλιάδες πολίτες στα Τύρανα ζητώντας την παρέτηση του Εντιράμα, ενώ εξέφρασαν την αντίθεσή του σε μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι κινητοποίησεις αυτές, Θάνο, πραγματοποιήθηκαν για 42η συνεχιζόμενη μέρα, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται των αντιδράσεων είναι η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που φέρεται να συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Προβλέπεται να κατασκευαστεί στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετ, γεγονός που σύμφωνα με τους επικριτές του απειλεί τη γειτονική λιμνοθάλασσα στις ακτές της Αδριατικής, που είναι σημαντικός βιότοπος για τα αποδημητικά πτηνά. Παράλληλα, οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και για τη συναυλία του Αμερικανού ράπερ Kanye West, που πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ. Ο καλλιτέχνης είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων εξαιτίας αντισημιτικών δηλώσεων του που έχουν οδηγήσει στην απαγόρευση εμφανίσεων του σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
1: Τώρα, τουλάχιστον δύο νεκροί από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τορόντο.
2: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες σε περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τορόντο του Καναδά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Αρχές έκαναν αρχικά λόγο για ενεργό ένοπλο, ωστόσο το περιστατικό προκλήθηκε από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο ατόμων που είχαν στοχεύσει ο ένας τον άλλο. Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Τορόντο δήλωσε ότι οι ερευνητές εντόπισαν δύο πυροβόλα όπλα στο σημείο που οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν περίπου στις 8.30 η ώρα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το φεστιβάλ. Πάντως μέχρι αργά το βράδυ χθες δεν είχε συλληφθεί κανένας υποπτός.
1: Να πάμε και στην Ισπανία, Κατερίνα. Σε ύφεση φωνική πυρκαγιά στην Αλμερία, που άφησε όμως πίσω της 12 νεκρούς, ενώ υπάρχει τεράστια αγωνία για τους αγνοούμενους.
2: Πραγματικά, ενώ βλέπουμε ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να ανακόψουν τη μεγάλη πορεία της πυρκαγιάς που κατέκαψε, Θάνο, 66.000 στρέμματα έκτασης. Παρά λοιπόν την ύφεση του φαινομένου, οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή, εστιάζοντας πλέον τις έρευνες για τους αγνοούμενους αλλά και τη φροντίδα των πληγέντων. Υπάρχουν πέντε σοβαρά τραυματίες. Την ίδια ώρα, το Τμήμα Βιολογίας της Υπηρεσίας Εγκληματολογίας έχει ήδη απομονώσει το γενετικό υλικό των 12 θυμάτων. Βέβαια, αυτή η διαδικασία ταυτοποίησης καθυστερεί, καθώς αναμένονται στην Ισπανία στενείς συγγενείς από την Αγγλία, το Βέλγιο για τη λήψη δειγμάτων DNA. Οι αρχές τώρα δεν αποκλείουν ορισμένοι από τους νεκρούς να είναι μεταξύ εκείνων που έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι. Και ενώ 600 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών έχουν αναφέρει ότι όσοι παραμένουν εκτός λόγω της πυρκαγιάς έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχεία και από τα καταφύγια και τα αθλητικά κέντρα που είχαν φιλοξενηθεί τις επόμενες ημέρες της προηγούμενης ημέρες.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε ξανά κλίμα. Η πρώτη μεγάλη έξοδος του Ιουλίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στοιχεία του λιμενικού να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση από τα τέσσερα βασικά λιμάνια της Αττικής. Πάμε στον Πειραιά για να μας μεταφέρει από εκεί το κλίμα. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Χρυσίτα Νικητάκη.
3: Είναι ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα και δεν είναι μόνο για διούχη του Ιουλίου, είναι φυσικά και πολλοί φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλέξει μία μονοήμερη ή και διήμερη απόδραση προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Φεύγουν τώρα το μεσημεράκι για να επιστρέψουν το βράδυ. Βέβαια είναι και εκείνοι που έχουν φύγει από την Παρασκευή για πιο πολλές ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζουμε στους επιβάτες είναι να βρίσκονται στο πλοίο μισή ώρα τουλάχιστον πριν την αναχώρηση και φυσικά αν υπάρχει και όχημα τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα.
1: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό και με τι καιρό θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς γενικότερα αυτή την περίοδο των διακοπών που ανοίγεται μπροστά μας. Θερμή ημέρα είναι η σημερινή με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Η Όλγα Παπαυγούλη είναι κοντά μας, θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Θεωρώ είναι μια ιδανική ημέρα να ταξιδέψουμε.

0: Όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν για να φύγουν, γιατί έχουμε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά. Ήδη προς το Άργος έχουμε πλησιάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στις πεδιάδες της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας και προς την Ανατολική Στερεά αναμένουμε περαιτέρω τώρα 1 με 2 ώρες ακόμα να αυξηθούν οι θερμοκρασίες. Τοπικά θα φτάσουμε 38, ίσως και 39 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν σήμερα μέχρι λέξη Μποφόρ, αλλά μόνο στο ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ γενικότερα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι. Τις επόμενες ημέρες τώρα, ναι, από αύριο ενισχύονται οι άνεμοι, οι βοριάδες στο Αιγαίο, φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Αυτό αυτόματα σημαίνει και ενίσχυση στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ήδη από αύριο λοιπόν θα είμαστε στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου, ειδικά προς την κεντρική Μακεδονία. Ενώ πολλές περιοχές είναι στην υψηλού κινδύνου, τόσο στα νησιωτικά τμήματα όσο και στα ηπειρωτικά. Να πούμε ότι αύριο πέφτει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά, ακριβώς επειδή ενισχύεται το μελιτέμι στο Αιγαίο, δηλαδή η μέγιστη αύριο θα είναι έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ και την Κρήτη το χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, που ειδικά και στο κεντρικό, νοτιοανατολικό και ανατολικό θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ίσως πιθανότατα να φτάσουν και μέχρι 8 μποφόρ πολύ τοπικά, επομένως δεν θα δημιουργούν προβλήματα τουλάχιστον στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Απλά λίγο πιο υψηλούς σχηματισμούς και θα αυξάνουν τον κίνδυνο για πυρκαγιά.
1: Αυτό είναι ότι χρειάζεται, ναι, μεγάλη προσοχή για τον κίνδυνο φωτιάς, πυρκαγιών. Δεν το λες και καύσωνα πάντως αυτό, έτσι?
0: Όχι, δεν πληρεί αρκετά κριτήρια για να χαρακτηριστεί η καύσωνα. Τοπικά απλά σε ευπαθείς περιοχές στη ζέστη εμφανίζονται υψηλότερες θερμοκρασίες για την εποχή. Πάντως δεν έχει ούτε την ένταση, ούτε τη διάρκεια, ούτε τη χωρική επιμονή για να χαρακτηριστεί καύσωνας. Να πούμε ότι από την Τετάρτη, ωστόσο, αναμένουμε μια εκ νέου άνοδο της θερμοκρασίας, όμως από την Πέμπτη ενισχύεται η αστάθεια, δηλαδή θα έχουμε και περισσότερες μπόρες στη χώρα μας, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα βόρεια και την Παρασκευή αναμένουμε αρκετές μπόρες.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται, εμείς ως Ελλάδα την έχουμε.
0: Τα διαστήματα θερμές ημέρες.
1: Την έχουμε γλιτώσει σε σχέση με τον καύσωνα που βλέπουμε στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Βρετανία, στην Ισπανία.
0: Πάνε εκατοντάδες ρεκόρ, πραγματικά. Σωστά. Και έχει επιμονή αυτός ο καύσωνας εκεί.
1: Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τις λεπτομέρειες. Λίγο είδα, Τάσο, καλησπέρα, τον αγώνα με τη Βρετανία και την Νορβηγία.
2: Αγγλία-Νορβηγία 2-1. Ναι, ναι.
1: Αγγλία, εντάξει, σωστά.
2: Αν έβλεπες και το άλλο που το είδα εγώ, νομίζω ότι τώρα θα σου να λίγο, δεν θα σου σε θέση έτοιμος να κάνεις τόσο καλή εκπομπή. Οπότε ξέρεις, ήταν η ώρα κατάλληλη. Πήγε και στην παράταση και τα δύο παιχνίδια πήγαν στην παράταση. Οπότε καταλαβαίνεις, το πρωί είχε βγει και ο ήλιος όταν τελείωσε.
1: Χαρά στο κουράγιο σας πάντως.
2: Δεν γίνεται αλλιώς πώς θα γίνει. Λοιπόν, το παζλ αυτή τη τελική φάση στο νοκάουτ του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί πλέον. Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση, ο κανονικός αγώνας 1-1 και Αργεντινή-Ελβετία 3-1 επίσης στην παράταση, το κανονικός αγώνας επίσης 1-1. Έτσι, την Τετάρτη, για να πούμε και τώρα και για τον δρόμο προς το τελικό τι γίνεται, την Τετάρτη, 15 του μηνός, στις 10 η ώρα το βράδυ, στο δεύτερο ημιτελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα τεθούν αντιμέτωπες η Αγγλία με την Αργεντινή σε ένα πολύ μεγάλο ημιτελικό. Όπως πολύ μεγάλος ημιτελικός είναι και το άλλο παιχνίδι, της Τρίτης στις 10 η ώρα, Γαλλία-Ισπανία. Πραγματικά, σαν δύο πρόωροι τελικοί, μοιάζουν και οι δύο αναμετρήσεις.
1: Ναι.
2: Περιτώ να πω.
1: Ματσάρες τώρα, δεν το συζητάμε.
2: Περιτώ να πω ότι οι νικητές των δύο ημιτελικών θα αγωνιστούν την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ στον τελικό, έτσι.
1: Φουντώνει η μάχη για το χρυσό παπούτσι. Βλέπω πολύ έτσι, ρεπορτάζ πάνω στο ζήτημα
2: για
1: αυτό.
2: Για τους πρώτους χώρους, γιατί φοβόντουσαν οι Μέση και ο Εμπαπέ, φοβόντουσαν τον Χάλαντ. Όμως ο Χάλαντ τελικά αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση με 7 γκολ. Αποχαιρέτησε τη διοργάνωση ο Χάλαντ. Έτσι. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ακριβώς. Σκόραρε επί του Μαρόκου, να θυμίσω, ο Εμπαπέ. Βρίσκεται στην κορυφή με 8 γκολ. Τόσο έχει και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει δίκτυα για πρώτη φορά έπειτα από 8 συνεχόμενα παιχνίδια απέναντι στην Ελβετία. Έγινε αυτό το.
1: Έψαχνα να βρω το όνομά του χθες στους σκόρερ, αλλά δεν το είδα.
2: Έπειτα από 8 συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι φοβερό επίτευγμα από τον Μέση. Στην κορυφή όμως τυπικά βρίσκεται ο Εμπαπέ, καθώς υπερτερεί στις ασίστ. Έχει 3 ασίστ έναντι 2 του Μέση. Τώρα τις ψάχνεις γωνίες στο δεκάρικο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα και τα δεδομένα. Λοιπόν. Στην τρίτη θέση, όπως είπα, είναι ο Χάλαντ με 6 γκολ. Είναι η Μπέλιχαμ και Κέιν. Ο Μπέλιχαμ χθες σημείωσε και τα 2 γκολ της Αγγλίας, αυτή τη σπουδαία πρόκριση που είχε, και με τα 6 γκολ και οι δύο είναι στην λοιπόν. Τέταρτη θέση.
1: Τάσο, ναι, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους και καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Πάλι μια όμορφη Κυριακή του Ιούλη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καθίστε αναπαυτικά και δροσερά όπου κι αν είστε και ανοίξτε το ραδιόφωνο σας. Συντονιστείτε, ξεκινάει η εκπομπή 2 στις 3. Κοντά σας για 2 ώρες μέχρι τις 5 η Άννα Ασημέλη. Ελάτε να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ακούσετε ενδιαφέροντα θέματα και πολύ ωραία μουσική. Είναι Κυριακή, είναι η μέρα που θα κάνουμε τη βόλτα μας και στην περιφέρεια, που θα ακούσουμε και τα θέματα της περιφέρειας, να δούμε τι γίνεται και εκτός του κλινών άστη. Στο μας ακούτε και από το Ερτέκο. Επίσης μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο Viber, όπου γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο Earth News Radio. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνάς Αλούστρου, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας. Λοιπόν, που πηγαίνετε όλοι προς τα παράλια, γινόταν ένας χαμός προς τις παραλίες και από ό,τι είδα και στα δελτία ειδήσεων, τιμήσατε ιδιαίτερα τη θάλασσα σήμερα. Βέβαια είπανε ότι η θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές θα φτάσει και 38, όχι, δεν είναι καύσωνας, είναι φυσιολογικό. Άλλωστε πια τον καύσωνα οι μετεωρολόγοι αρχίζουν και τον μετράνε από 42-43 και πάνω, με βάση τις κλιματικές συνθήκες και αλλαγές που έχουν επέλθει στον πλανήτη. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, να σας πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ελπίδας. Το έχετε ξανακούσει αυτό το πράγμα? Γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν το ήξερα ότι υπάρχει ημέρα ελπίδας. Και δεν εννοώ βέβαια το όνομα, έτσι. Να το διευκρινίσω αυτό. Λοιπόν, γιατί έχει γίνει αυτό? Είναι μια ανάγκη σε αβέβαιους καιρούς, είναι μια παγκόσμια ανάγκη να έχουμε να ελπίζουμε σε κάτι. Σε μια εποχή λοιπόν όπου η παγκόσμια κοινότητα ταλανίζεται από την αναταραχή, την αυξηνόμενη αναταραχή παντού, διευρυνόμενες κοινωνικές ανισότητες και επίμονες οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις αναζητούνται διαρκώς αξίες ικανές να ενώνουν αντί να διχάζουν. Ανάμεσα σε αυτές λοιπόν η ελπίδα, αυτή η ωραία λέξη, ξεχωρίζει ως οικουμενική, βαθιά ανθρώπινη και συγκινητικά επίκαιρη δύναμη. Αναγνωρίζοντας λοιπόν την ανάγκη για αυτή τη θεμελιώδη κινητήρια δύναμη, τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν την 12η Ιουλίου ως ημέρα ελπίδας, μια ημέρα αφιερωμένη στον εορτασμό και την προώθηση της ελπίδας ως καθοδηγητική αρχή για άτομα, κοινότητες και έθνη. Πέρα από απλώς μια συμβολική πράξη, είναι ένα παγκόσμιο κάλεσμα για δράση. Απευθύνει έκκληση προς τα κράτη-μέλη ο ΟΗΕ, τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, την κοινωνία των πολιτών και τους ίδιους τους πολίτες να δημιουργήσουν συνθήκες όπου η ελπίδα μπορεί να ριζώσει και να ανθίσει. Άλλωστε και εμείς εδώ πέρα λέμε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Οι προσπάθειες λοιπόν μπορεί να περιλαμβάνουν εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις ευαισθητοποίησης, προγράμματα κοινωνικής ενδυνάμωσης, πράξεις καλοσύνης και την προώθηση της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης. Ενστερνιζόμενες λοιπόν αυτές τις αξίες, οι κοινωνίες μπορούν να καλλιεργήσουν την ένταξη, την ενσυναίσθηση και την ανθεκτικότητα. Τι σας λέω τώρα? Εμένα πάντως αυτή η λέξη μου αρέσει πάρα πολύ. Ελπίδα, ελπίζω, έχει μέσα, τελειώνει σε ζω, ζωή, ζω, υπάρχω. Δεν κακό να ελπίζουμε, ακόμα και για το ανέφικτο. Πολλές φορές γίνονται και θαύματα, πολλές φορές πράγματα που δεν περιμέναμε να συμβούν συμβαίνουν, και τότε είναι ακόμα πιο όμορφη αυτή η λέξη, ακόμα πιο δυνατή. Θάνο μου, πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, πάμε σαν τραγουδάκι.

0: και μιας και αναφέρθηκα στην ημέρα της ελπίδας σήμερα, να τελειώσω με το εξής. Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς ελπίδα, ούτε ανάπτυξη χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά ούτε μέλλον χωρίς πίστη σε αυτό. Λοιπόν, και ξεκινάμε, πάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε από την Καλαμάτα και από τη συνάδελφο τη Μαρία το Μαρά. Γιατί εκεί το χαίρονται, χορεύουν και το χαίρονται. Καλά τα λέω, Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα. Δεν χορεύουμε ακόμα, ετοιμαζόμαστε όμως.
0: Δεν έχετε από κάνει τις... πρόβες, βρε παιδί μου, έτσι λίγο μέχρι να πάτε.
1: Ναι, από τις 17 μέχρι τις 26 θα χορεύουμε στην Καλαμάτα και μαζί μας όλος ο κόσμος του χορού, γιατί το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού ετοιμάζεται, είναι πανέτοιμο μάλλον, και θα διεξαχθεί αυτές τις μέρες, 17 με 26 Ιουλίου. Και έχουμε και φέτος ένα εξαιρετικό πρόγραμμα στα εξής πεδία: κεντρική σκηνή χορού στο Μέγαρο, εναλλακτική σκηνή επίσης στον ίδιο χώρο, χορός στην πόλη, στην κεντρική πλατεία, χορός στην αρχαία Μεσίνη. Φέτος υπάρχει αυτό το καινούριο που όλοι μας το αναμένουμε πως και πως. Επίσης, χορός σε πόλεις της Πελοποννήσου, εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το συνηθίζει κάθε χρόνο το φεστιβάλ, η διοργάνωση. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στην κεντρική σκηνή για να σας πω την έναρξη, όλα τα στοιχεία και τα προγράμματα και οι ημερομηνίες και τα εισιτήρια και τα πάντα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Διεθνούς Χορού Φεστιβάλ Καλαμάτας. Αν πληκτρολογήσετε Διεθνές Φεστιβάλ Καλαμάτας, εννοείται βγαίνει σελίδα και με όλες τις πληροφορίες. Εγώ θέλω να πω λοιπόν ότι στην κεντρική σκηνή, πρώτη μέρα του φεστιβάλ 17, δεύτερη 18, στις 9.30 και στις 10 αντίστοιχα, είναι η παράσταση, η εναρκτήρια, που έχει τίτλο «He Who Falls». Young Bourgeois και Art Company, η ομάδα του, και όσοι ξέρουν από χορό καταλαβαίνουν ποιος είναι αυτός ο τύπος. Το έργο προκύπτει από τη σχέση μεταξύ διαφορετικών δυνάμεων και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θέλω να σταθώ πάντα στην κεντρική σκηνή και είπαμε, τα ενδιάμεσα θα τα δείτε, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θέλω να σταθώ στη λήξη τώρα του φεστιβάλ, οι δύο τελευταίες μέρες, 25 και 26 Ιουλίου στις 10 το βράδυ, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας κεντρική σκηνή, η νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τόσες φορές «Τόσο κοντά να είμαι». Ένα έργο του Γιώργου Κουμεντάκη. Και συνθέτει αυτή η νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής ένα πολυδιάστατο σκηνικό σύμπαν όπου ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται, συνυπάρχουν σε μια αέμαη συνομιλία. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Το λέω αυτό γιατί καταλαβαίνετε ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και όσοι θέλουν να δουν αυτές τις παραστάσεις πρέπει πολύ σύντομα να κάνουν τις κρατήσεις τους, έτσι, να κλείσουν.
0: Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Βέβαια. Γι' αυτό και ξεχώρισα αυτές τις δύο παραστάσεις, έτσι, την αρχή και το τέλος. Όχι πως ενδιάμεσα δεν έχει αξιόλογες παραστάσεις και δεν έχει μεγάλη ζήτηση στα εισιτήρια, αντίθετα. Αλλά αυτές τις δύο έχω την αίσθηση ότι ακόμα και οι άνθρωποι που δεν παρακολουθούν στενά το σύγχρονο χώρο θα έχουν ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσουν. Τώρα, μάλιστα, στον πυρήνα του φεστιβάλ βρίσκεται ο χορός ως έκφραση της ανθρώπινης αστάθειας, της αβεβαιότητας, του τέλους και της αρχής. Φέτος έχουμε επίσης την συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο και με το Φεστιβάλ Αθηνών μέσα από το Συστέμα, αυτό το πολύ πρωτοπόρο που αναδείχθηκε ήδη σε μία πρώτη παρουσίαση στην Αθήνα. Ένα δεκαήμερο αφιερωμένο στο σύγχρονο χορό με τη συμμετοχή φυσικά ξένων χορευτών, ομάδων, κορυφαίων και Ελλήνων δημιουργών βεβαίως. Εκδηλώσει, όπως σας είπα, σε διάφορους χώρους της πόλης, κυρίως στην κεντρική πλατεία, εστιάζοντας τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις. Η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται. Αναλυτικές πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο του φεστιβάλ. Στην πλατφόρμα Ticketmaster επίσης τα εισιτήρια. Υπάρχει και το τρέιλερ στο διαδίκτυο που μπορείτε να πάρετε έτσι μια γεύση. Αυτά, δεν ξέρω τι άλλο θα ήταν να σας πω.
2: Όχι, νομίζω ότι τα έχεις πει όλα. Έχει κόσμο κάτω εκεί, έχουν έρθει.
1: Ναι, έχει
2: σιγά
1: ξεκινήσει.
2: Σιγά.
1: Έχει ξεκινήσει η σεζόν, όχι ασφυκτικά, αλλά ικανοποιητικά θα έλεγα. Εκείνο που και οι ντόπιοι εδώ επαγγελματίες, όπως και αλλού, επισημαίνουν, είναι ότι λύτεται με κάποιο τρόπο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και τις καταναλώσεις, κυρίως η εστίαση.
2: Ναι. Μάλλον ο κόσμος προτιμάει στο σπίτι πλέον να κάνει κάποια πράγματα.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι
1: είναι κάτι που το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό. Με όλο το χρόνο στην Ελλάδα και σε όλες τις περιοχές. Έτσι. Το ίδιο μας λένε και τα νησιά και σε εσάς που έχετε.
2: Ισχύει αυτό που λες. Υπάρχει μια αύξηση στη και δεν είναι εύκολο μια οικογένεια που θέλει να πάει, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο, σε μια ταβέρνα να φάει, να φάει ικανοποιητικά. Δηλαδή, ξέρεις πολύ καλά ότι ο Έλληνας πάει και φέρε μου και το ένα, πάει φέρε μου και το άλλο. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Αν σκεφτείς ότι το σουβλάκι, ας πούμε, πόσο έχει πάει, που τι έλεγες, εντάξει, μωρέ, θα φάω ένα σουβλάκι. Πίνασα λίγο, θα πάρω ένα σουβλάκι. Το σκέφτεσαι τώρα.
1: Ωραία, ναι. Και το είναι γεγονός ότι δεν το κάνουν πια οι άνθρωποι με τις οικογένειες να πάνε δύο φορές την ημέρα για φαγητό.
2: Ναι,
1: έξω.
2: Βέβαια.
1: Οπότε, ναι, αυτό έχει ήδη φανεί.
2: Μάλιστα. Ναι. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ειδικά για το χορό. Μ' αρέσει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω μέρος, αλλά τουλάχιστον θα κουνάω λίγο τα ποδαράκια μου έτσι από κάτω.
1: Θα είμαστε εμείς στους θεατές και εγώ δεν μπορώ.
2: Τέλεια.
1: Κάθε χρόνο εκεί.
2: Εκεί. Έγινε. Έγινε. Μαρία Τωμαρά, λοιπόν, η συνάδελφος από την ΕΡΤ, από την Καλαμάτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Earth News Radio 105,8. Εκπομπή 2 στις 3 μέχρι τις 5 μαζί σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Λοιπόν, να σας πω ότι αύριο 13 του μήνα, Δευτέρα, ξεκινάνε και οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Όσοι λοιπόν θέλετε και δεν έχετε προμηθευτεί κάποια πράγματα για τις διακοπές σας, και για όσους μείνετε εδώ αλλά έχετε κάποιες ανάγκες, κάντε μια έρευνα αγοράς αύριο. Ξεκινάνε οι εκπτώσεις και προμηθευτείτε αυτά που θέλετε. Ελπίζουμε να πάει καλά και η αγορά, να είναι πραγματικές και οι εκπτώσεις και να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, θα πάμε στη Λάρισα, θα πάμε στο συνάδελφο, στο Βαγγέλη Μητρούσια. Καθώς από ό,τι βλέπω, Βαγγέλη μου, εσύ θα μας πεις για τρέξιμο. Είχαμε τη Μαρία από την Καλαμάτα που έχουν χορό, εσείς τρέχετε στον Όλυμπο.
1: Έτσι είναι. Έτσι. Σήμερα και χθες θα πρέπει να πούμε για άλλη μια χρονιά. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι η 15ο-15ο αγώνας ορεινού τρεξίματος στο βουνό των Θεών, τον Όλυμπο, στον Θεσσαλικό Όλυμπο. Είναι ο Φαέθων, έτσι με άλλα λόγια όσοι το γνωρίζουν, γιατί έχει προσελκύσει εδώ και πολλά χρόνια την συμμετοχή πολλών αθλητών και υψηλών αποδόσεων, θα έλεγα, αλλά και απλούς περιπατητές, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τρέξουν στο βουνό και πόσο μάλιστα στον Όλυμπο, γιατί τα παλιότερα στην αρχή βέβαια έτρεχαν 46, ήταν μαραθώνιος, αλλά όμως ήταν πάρα πολύ δύσκολο και οργανωτικά, να το πούμε, και έτσι αποφασίστηκε να μοιραστεί στη μέση. Τα τελευταία χρόνια, τώρα τα 3 χρόνια, είναι γύρω στα 23 χιλιόμετρα ο μεγαλύτερος αγώνας, γιατί υπάρχουν και το Φαεθονάκι που έχει να κάνει με τα μικρά παιδιά, και αυτό έγινε χτες το απόγευμα μέσα στον Κοκκινοπυλό, που είναι ένα από τα υψηλότερα χωριά του Ολύμπου, σε υψόμετρο 1250 μέτρων, εκεί όπου κανείς δηλαδή μπορεί να απολαύσει πολλές διαδρομές μέσα και από το Ε4 το ευρωπαϊκό μονοπάτι, αλλά και άλλα μονοπάτια τοπικά. Και σήμερα είχε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό πρέπει να πούμε, ότι ήταν περίπου στα 600 άτομα οι αθλητές και αθλητές που πήραν μέρος δηλαδή στον Φαέθον. Και μάλιστα αυτό που μπορούμε να πούμε, ότι αυτή τη στιγμή κάτω από τον Πλάτωνο, το Κοκκινοπυλού, στη πλατεία απολαμβάνουν, θα έλεγα, έτσι, τη δροσιά
0: του Ολύμπου, έτσι,
1: και το χειροκρότημα οι αθλητές που συμμετείχαν, γιατί εκεί ήταν η εκκίνηση και εκεί και ο τερματισμός. Και λίγο νωρίτερα, γύρω στις νωρίτερα θα έλεγα, έτσι, στις 11 και κάτι άρχισαν οι πρώτοι. Οι τελευταίοι, μέχρι πριν από λίγο, ξέρω εγώ, ήρθαν και οι τελευταίοι, γιατί δεν είναι και εύκολο, έτσι, να κάνεις αυτά τα χιλιόμετρα σε υψομετρική διαφορά. Ξεκινάς δηλαδή από τα 1250 που είναι ο Κοκκινοπυλός, και να φτάνεις μέχρι τα 2-300 περίπου ήταν οι κορυφές, δηλαδή λίγο πριν το Χριστάκι, και από εκεί μετά μέσα από ειδικά μονοπάτια να κατέβεις και να τερματίσεις. Βέβαια νωρίτερα υπήρχε και το, μάλλον μετά από τα 23 χιλιόμετρα, ήταν και τα 14 χιλιόμετρα που ακολουθούν μια άλλη διαδρομή οι αθλητές πάνω από τον Κοκκινοπυλό και τερματίζουν, και σε αυτήν υπήρχε συμμετοχή, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι τους αρέσει αυτό το τρέξιμο, γιατί είναι κάτι το διαφορετικό. Έχει αυτά τα μονοπάτια στον Όλυμπο που η άγρια ομορφιά, το τοπίο, γιατί όσο ανεβαίνεις πιο ψηλά και κοιτάς κάτω τον κάμπο της Ελασσόνας, νομίζεις ότι είσαι πάνω σε ένα αεροπλάνο,
0: ναι,
1: και κάτω βλέπεις έτσι όλες τις άλλες. Είναι η εικόνα.
0: Ιδυλιακά, έτσι όπως μας τα λες, φαντάζομαι θα είναι και λίγο πιο δροσελά. Πιο δροσερά από ό,τι μέσα στην πόλη της Λάρισας, που να υποθέσω ότι βράζεται λίγο.
1: Ναι.
0: Αντέχετε.
1: 37 με 38 βαθμούς είναι σήμερα το θερμόμετρο. Γιατί
0: είναι αρκετά.
1: Κορυφώνεται γύρω στις 5 η ώρα, έτσι, και είναι στο κέντρο της πόλης. Αλλά τα ορεινά χωριά, Κοκκινοπυλός ακόμη περισσότερο, αλλά προσφέρονται. Αυτή τη δροσιά, έτσι, την απολαμβάνω τώρα αυτή την ώρα κάτω από τον Πλάτωνο, είναι και αυτοί που ήρθαν να συμπαρασταθούν, να τους πω, τους συμμετέχοντες στον αγώνα, αλλά και αυτοί που τρέξανε, απολαμβάνουν τώρα τη δροσιά, και είναι αυτό που λέμε, ότι η ξεκούραση που αισθάνεσαι μπορεί βέβαια να είναι κοπιαστικό για να ανεβαίνεις στο βουνό να τρέχεις, αλλά όταν όμως κατεβαίνεις, όλα αυτά που έχεις δει στη διαδρομή, δηλαδή τα τοπία, και το αεράκι αυτό που φυσάει κατά την διαδρομή, νομίζω ότι αποζημιώνει όλους αυτούς που συμμετέχουν. Και να πούμε ότι δεν ήταν μόνο Έλληνες, είναι και ξένοι.
0: Αυτό θα σε ρώταγα μόλις τώρα, αν υπήρχε και συμμετοχή από το εξωτερικό.
1: Υπάρχουν και από τα Βαλκάνια, οι περισσότεροι είναι από τα Βαλκάνια, από την Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Σερβία, αλλά είναι και από την Αμερική και άλλες χώρες που έρχονται και τρέχουν γιατί τους αρέσει. Έτσι. Και μετά ο Όλυμπος είναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην
0: ξέρει.
1: Έχει ακούσει για τους μύθους, για τις ιστορίες έτσι, του Βουνού των Θεών. Έτσι, ότι είναι κάτι το συνιστούμε όμως, γιατί νομίζω ότι αυτό πρέπει να πούμε, Άννα. Υπάρχει δυνατότητα σε αυτούς που θέλουν να ανέβουν από την πλευρά της Θεσσαλίας, γιατί το 80% ανήκει στην Θεσσαλία του Ολύμπου και το άλλο 20% στην Πιερία. Από εκεί είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα, αυτή είναι η αλήθεια, και οι άνθρωποι έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, έχουν αξιοποιήσει, θα έλεγα, μέσα από ήπιες παρεμβάσεις αυτές που επιτρέπονται, γιατί είναι προστατευόμενος ο Ολύμπος και χρειάζεται την προσοχή και το σεβασμό όλων, έτσι δεν το συζητάμε. Από την πλευρά του Ολύμπου της Θεσσαλίας θα έλεγα ότι δεν έχουν γίνει αυτά τα που έπρεπε να γίνουν, κάποιες μικρές παρεμβάσεις, αλλά όχι όμως αυτά που θα μπορούσαν να είχαν γίνει και να δώσουν τη δυνατότητα σε αυτούς που θέλουν να ανεβούν στον Όλυμπο να το κάνουν με μεγαλύτερη ευκολία, γιατί είναι πιο προσβάσιμος από την πλευρά της Θεσσαλίας. Μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, με το αυτοκίνητό του με ένα 4x4 να ανέβει και μέχρι τις Βρυσοπούλες από το χειροδρομικό κέντρο, δηλαδή του ΚΕΟΑΧ, το στρατιωτικό, αλλά επιτρέπεται και μπορεί κάποιος να ανέβει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορεί όμως να ανέβει και από τα Καλύβια μέσω της διαδρομής και να φτάσει μέχρι το Χριστάκι τα 2450 με το αυτοκίνητο εκεί που υπάρχει το καταφύγιο, να διενεκτερεύσει και στη συνέχεια, εφόσον επιλέξει να ανέβει στις κορυφές, θέλει στο σχολείο στη δεύτερη υψηλότερη, θέλει στο Μύτικα, στην Κακιόσκαλα εκεί που ανώνονται και διαδρομές από την πλευρά της Πιερίας. Είναι πάρα πολύ, 29 κορυφές έχει, οπότε υπάρχει δυνατότητα για κάποιον που θέλει να απολαύσει, αλλά είναι κάτι το σημαντικό και το ξεχωριστό, θα λέγα. Η μαγεία που σου προσφέρει ο Όλυμπος είναι μοναδική. Από την άλλη όμως, μεγάλη προσοχή και πας με ανθρώπους που γνωρίζουν το βουνό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να μην έχουμε αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν πολλές φορές.
0: Και ψάχνουμε μετά.
1: Ακριβώς.
0: Φυσικά και να ξέρεις και πότε πρέπει να πας, έτσι. Γιατί
1: έτσι,
0: να υπάρχουν και
1: γιατί
0: οι ανάλογες καιρικές συνθήκες. Μπράβο, ναι.
1: Αλλάζουν μέσα στα δευτερόλεπτα, όχι στο λεπτό. Όσοι δεν έχουν ανεβεί και δεν το έχουν καταλάβει, αυτό είναι. Εκεί που βλέπεις ότι υπάρχει ο ήλιος, όπως έλεγες λίγο νωρίτερα, ότι στον κάμπο της Θεσσαλίας μπορεί να είναι 38 και 40, εκεί όμως η θερμοκρασία είναι διαφορετική. Αλλά μπορείς μέσα εκεί που να βλέπεις τον ήλιο και να σε καίει, γιατί καίει όσο ανεβαίνεις ψηλότερα. Αλλά μέσα σε δευτερόλεπτα να αλλάξει, δηλαδή ένα σύννεφο, να φέρει μια βροχή ή έναν αέρα και να αλλάξουν τα πράγματα, και εκεί που λες ότι είναι καλά, μετά να θέλεις ένα μπουφάν για να
0: προσπαθείς
1: και έτσι. Γιατί είναι το βουνό. Αυτή είναι και η μαγεία.
0: Μα αυτό, ακριβώς. Μπράβο, πολύ ωραία. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ δηλιακά όλα αυτά, έτσι όπως μας τα είπες. Να σου πω ότι μας δρόσησες κιόλα σκεπτόμενοι τα τον πλάτανο, όλα αυτά εκεί πέρα που μας λες.
1: Αυτό είναι το κάτι άλλο. Όσοι δεν τον έχουν επισκεφτεί, υπάρχει δυνατότητα να το πούμε στον κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Και κυρίως ο Κοκκινοπλός προσφέρεται όλες τις εποχές του χρόνου, αλλά το καλοκαίρι πολύ περισσότερο, γιατί μπορεί κάποιος να απολαύσει και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής, εκεί από την περιοχή του Ολύμπου, αλλά η δροσιά όμως που θα απολαύσει και το κρύο νερό, νομίζω ότι
0: αυτό είναι το καλύτερο. Σε ευχαριστούμε. Βαγγέλης Μητρούσιας, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ από τη Λάρισα. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη.
2: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Earth News Radio 105,8 εδώ κοντά σας μέχρι τις 5 εκπομπή 2 στις 3. Στο μικρόφωνο είναι η Άννα Ασημέλη. Μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber αφού γράψετε το μήνυμά σας και το αποστείλετε στο Earth News Radio. Άρχη συνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνάς Αλούστρου, στον ήχο που μας δίνει αυτές τις ωραίες μουσικές και ακούτε αυτή τη φωνή είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας λοιπόν στην υπόλοιπη Ελλάδα και τώρα να κάνουμε και μία βουτίτσα, να πάμε και σε θάλασσα, πήγαμε σε βουνό. Είχαμε πάει πριν και στην Καλαμάτα, αλλά και χορέψαμε, οπότε υδρώσαμε. Πήγαμε λίγο στο βουνό, πήραμε τον αέρα μας κάτω από τον πλάτανο και μία βόλτα λοιπόν. Θα πάμε μέχρι τη Χριστίνα Μέγα, από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο είναι, για να δούμε τι ωραία νέα έχει να μας πει η Χριστίνα. Καλησπέρα Χριστίνα.
1: Καλησπέρα από την Ρόδο. Να αρχίσουμε με τα καλά νέα.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, να μιλήσουμε για τον τουρισμό. Να πούμε πως το αεροδρόμιο της Ρόδου συνεχίζει να καταγράφει ανωδική πορεία. Εκτιμάται δε ότι το 2026 η επιβατική κίνηση θα ξεπεράσει τα 7,2 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, η επιβατική κίνηση από την αρχή του έτους εμφανίζει αύξηση περίπου 3%, ενώ ο Ιούλιος κινείται μέχρι στιγμής με ρυθμό ανόδου που αγγίζει το 7%. Βασικές αγορές είναι η Αγγλία, η Γερμανία αλλά και η Σκανδιναβία. Χθες, να σας πω, είχαμε 122 πτήσεις στη Ρόδο και σήμερα αναμένονται 123, σύνολο 245 πτήσεις.
0: Σε δύο μέρες μέσα.
1: Σε δύο μέρες, ναι. Θα μεταφέρουν πάνω από 25.000 τουρίστες. Επίσης, να σας
0: έρχονται.
1: Πω...
0: Έρχονται.
1: Έρχονται. Τους περιμένουμε.
0: Βέβαια.
1: Τους περιμένουμε. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι από του χρόνου, από την επόμενη τουριστική περίοδο, στο αεροδρόμιο της Ρόδου θα έχουμε και νέο τέρμιναλ που θα διατεθεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των ιδιωτικών πτήσεων και των επιβατών τους που έρχονται με ιδιωτικά αεροσκάφη στη Ρόδο.
0: Α, να τα και τα τζέτ έρχονται.
1: Είδες.
0: Το βλέπω, το βλέπω. Αυτό το νησί νομίζω ότι δεν ηρεμεί ποτέ. Χειμώνα, καλοκαίρι, μία κίνηση την έχει.
1: Την έχουμε. Θα σου πω, ηρεμεί 2 μήνες.
0: Μα και πολύ
1: κάπου εκεί. Ναι, 2 μήνες ηρεμεί.
0: Σε αυτούς τους 2 μήνες, να ξέρεις, θα έρχονται αυτοί που δεν θέλουν να ξεσαλώσουν.
1: Και πάλι έχουμε τουρίστες, ακριβώς, και πάλι έχουμε τουρίστες, αλλά δεν έχουμε αυτό που έχουμε όλους τους υπόλοιπους μήνες.
0: Ναι, εντάξει, είναι όμορφο νησί όπως όλα τα νησιά της Ελλάδας. Είναι και μεγάλο νησί, χωράτε αρκετούς εκεί.
1: Χωράμε. Εντάξει, να σου πω, στους δρόμους δεν χωράμε, τα αυτοκίνητα κυρίως.
0: Εντάξει, αυτό είναι... Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα με τα αυτοκίνητα.
0: Με τα αυτοκίνητα, ναι. Όπου και να πας, να σου πω την αλήθεια, Χριστίνα μου, αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Τα αυτοκίνητα περισσότερα από τους ανθρώπους, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Δεν ξέρω. Εμείς έχουμε και τα ρέντα κάρ, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Βέβαια. Τα γουρούνες, τα όλα αυτά.
1: Και τα παρτίνια και οι γουρούνες. Ό,τι θέλεις.
0: Ό,τι θέλεις. Χώρους στάθμευσης επαρκούν.
1: Δεν έχουμε.
0: Οκ, όπου βρούμε.
1: Όπου
0: βολευτούμε. Εντάξει.
1: Γίνεται μια προσπάθεια. Έχει δημιουργηθεί ένας πολύ μεγάλος χώρος πάρκινγκ στο λιμάνι της Ακαντιάς. Το θέμα είναι βέβαια ο κόσμος να πηγαίνει να σταθμεύει τα οχήματά του εκεί και όχι να θέλει να παρκάρει έξω στο κέντρο της πόλης, τέλος πάντων, όπου δεν υπάρχει περίπτωση, δεν βρίσκει στο χειμώνα, πόσο μάλλον το καλοκαίρι, χώρο στάθμευσης, έτσι.
0: Ναι, δυστυχώς όλοι θα, αν μπορούσαμε, θα τα βάζαμε και μέσα στο σαλόνι να τα βλέπουμε.
1: Γεγονός.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: τώρα,
0: τι άλλο
1: από έχουμε. Τον τουρισμό, να σε πάω σε ένα θεματάκι που έχει δημιουργηθεί στην Ρόδο, καθώς σχεδιάζεται η μεταφορά του σταθμού ΕΚΑΒ που εδρεύει στην περιοχή της Σορονής και καλύπτει 2 δημοτικές ενότητες της δυτικής πλευράς της Ρόδου, στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για αυτή την σχεδιαζόμενη μεταφορά. Στα κάγκελα είναι οι κοινοτάρχες που απειλούν με κινητοποίηση. Στα κάγκελα είναι το εργατικό κέντρο που θεωρεί πως προχωρούν σε μια ενέργεια χωρίς επιχειρησιακή μελέτη και διαμηνύει βεβαίως πως εάν το αεροδρόμιο χρειάζεται μόνιμη παρουσία ΕΚΑΒ, αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί με πρόσθετο όχημα και νέο προσωπικό χωρίς να εξαντλούνται ήδη υποστελεχωμένες υφιστάμενες δυνάμεις. Θέση πήρε και η Δημοτική Αρχή με τον Δήμαρχο να διαμηνύει ότι η υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Ρόδου δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Κατανοεί βέβαια η Δημοτική Αρχή ότι η κάλυψη του αεροδρομίου είναι αναγκαία. Τονίζει ωστόσο ότι αυτή δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος καμιάς περιοχής. Τώρα, από την πλευρά των αρμοδίων, ο πρόεδρος του τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο κύριος Γιάννης Βασιλάκης, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ανέφερε ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε να μην μείνει κανένας πολίτης ακάλυπτος, εξισορροπώντας τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών με την κρίσιμη θωράκιση του αεροδρομίου. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, θα το δούμε στην πράξη.
0: Στην πράξη, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε ίσως ένας δεύτερος σταθμός κάτι κάπως να εξυπηρετηθούν, γιατί και το αεροδρόμιο δεν μπορεί να μείνει και αυτό χωρίς σταθμό.
1: Φυσικά,
0: με τόσο κόσμο πέρα δόθε.
1: Θα πρέπει να σου πω βέβαια ότι φέτος για πρώτη φορά υπάρχει γιατρός και νοσηλεύτρια τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Βεβαίως ο γιατρός και η νοσηλεύτρια είναι από το κέντρο υγείας της πόλεως Ρόδου. Καλύπτουν τις πρωινές ώρες. Γίνεται μια προσπάθεια να καλυφθούν και οι βραδινές ώρες και ίσως αυτή ήταν η λογική του να σταθμεύει εκεί το ΕΚΑΒ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σίγουρο ότι χρειάζεται 24-ωρη υγειονομική κάλυψη το αεροδρόμιο. Δεν το συζητά κανένας. Αλλά αυτό που δεν θέλουν είναι να στερηθεί μια περιοχή το ΕΚΑΒ και, και να πάει αυτό στο αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, να σου πω για τις. Να συμπεράσω σε άλλο θέμα, γιατί εμείς έχουμε πολλά θέματα.
0: Με το μεγάλο είναι το νησί, με πολλά και τα θέματα και μεγάλα.
1: Ναι. Λοιπόν, να σου πω για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Φαντάζομαι.
1: Στο νότιο Αιγαίο, στα νησιά του νότιου Αιγαίου. Κυκλάδες Δωδεκάνησα. Λοιπόν, για πρώτη φορά. Εγώ δεν θυμάμαι να είχαμε τόσες πολλές τροχονομικές παραβάσεις. 10.396 τον Ιούνιο. Τον μήνα Ιούνιο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι τεράστιο, τεράστιος ο αριθμός.
0: Ναι, όντως, δηλαδή, και τώρα σκεφτόμουν και πλησιάζουμε, εντάξει, προς τα μέσα Ιουλίου, δηλαδή, και η κίνηση θα αυξάνεται, ειδικά και μέχρι το 15 Αύγουστο.
1: Ναι. Ιούλιο-Αύγουστο, ειλικρινά δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Πραγματικά.
1: Εν τω μεταξύ, το τραγικό είναι ότι 1.364 παραβάσεις αφορούσαν οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδηγού.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι, δεν είναι τρομερό?
0: Βγήκαν παγανιά.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνεις, βγήκε παγανιά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: 480 παραβάσεις αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, 204 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και 1833 για μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. Βέβαια θα πρέπει να πω ότι ήταν βαρύς και ο φόρος αίματος στην άσφαλτο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τον Ιούνιο από τα 43 τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν στο νότιο Αιγαίο πάντα, έτσι, 12 αντικλάδες, τα 5 από αυτά ήταν θανατηφόρα, 5 σοβαρά και 33 ελαφρά.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό όλων αυτών που απερίσκεπτα πιάνουν το τιμόνι στο χέρι τους.
1: Και εγώ αναρωτιέμαι γι' αυτό. Αλλά όπως βλέπεις, κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
0: Κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Όχι,
1: δεν ξέρεις ποτέ.
0: Εμείς κυκλοφορούμε ανάμεσά τους, Χριστίνα.
1: Ναι.
0: Όχι αυτοί ανάμεσά μας. Εμείς είμαστε λιγότεροι.
1: Δεν ξέρεις πότε θα βρεθείς απέναντί τους.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Κάποτε, όταν είχα πάρει το δίπλωμα του αυτοκινήτου, ένας γνωστός φίλος μου είχε πει, καλή του ώρα, ξέρεις τι σημαίνει, μου λέει, οδηγό. Λέω, εντάξει, φαντάζομαι. Λέω, προσέχω, σταματώ, κοιτάω, ελέγχω, κάνω. Όχι, μου λέει. Οδηγό σημαίνει προσέχει τα λάθη του αλουνού.
1: Του άλλου. Σωστό. Σωστό.
0: Αυτό.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Απόλυτο, ναι, ναι, το καταλαβαίνω και εγώ όσο περνούν έχει τα χρόνια το καταλαβαίνω. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλεις να με κρατήσεις λίγο ακόμα να σου δώσω ακόμα μία είδηση.
0: Να μου τη δώσεις, βεβαίως, γιατί όχι. Εδώ είμαστε.
1: Να τη δώσω. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και εκδηλώσεις στη Ρόδο για τα 52 χρόνια από τα τραγικά γεγονότα του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής στην mm-hmm. Κύπρο. Και η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς συνδέεται με την πρωτοβουλία μνήμης Ισαάκ και Σολομού, μία δράση οδηπορικό που ξεκίνησε από την Λεμεσό της Κύπρου. Έχει διασχίσει κάποιες περιοχές της Ελλάδας mm-hmm. που συνδέονται ιστορικά και συμβολικά με τον κυπριακό ελληνισμό και βεβαίως η διαδρομή περιλαμβάνει τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν περίπου 50 μοτοσυκλετιστές που πραγματοποιούν αυτό το οδηπορικό, καθώς και η πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα. Ιδιαίτερα συγκινητική αναμένεται να είναι σήμερα η παρουσία της μητέρας του Τάσου Ισαάκ, καθώς και της κόρης του, Αναστασίας, mm-hmm. η οποία γεννήθηκε ένα μήνα μετά τη δολοφονία του πατέρα της και έχει υιοθετηθεί
0: ότι...
1: από το ελληνικό κράτος.
0: Θυμάμαι ότι τότε τα ρεπορτάζ που λέγανε ότι δεν είχε γεννηθεί ακόμα το παιδί του, δεν έχει mm-hmm. γνωρίσει τον πατέρα της, αλλά γνωρίζει τη μνήμη του και όλο αυτό το εγχείρημά του αυτό το...
1: Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν οι 50 μοτοσυκλετιστές είναι στη Ρόδο, αύριο θα είναι στο Καστελόριζο. Αυτά,
0: Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Χριστίνα Μέγα, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου Ρόδος. Να σε καλά, καλή συνέχεια, Χριστίνακη.

0: Και επειδή θα πρέπει πριν το δελτίο να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα πάμε στη συνάδελφο, στη Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Γιατί και εκεί έχουμε κάποιες γιορτές, τις γιορτές της γης. Για να δούμε τι είναι αυτό. Φωτεινή, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι από Κοζάνη και βέβαια αν κάποιος αναζητά ένα διαφορετικό τρόπο για να ζει στο καλοκαίρι και να αποφύγει το χαμό στις παραλίες. Εμείς εδώ στην
0: Πες μου καταρχήν για να το δεχτούμε αυτό ότι έχετε δροσιά. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Εδώ μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ και με κουβέρτα.
0: Εντάξει,
1: και
0: τότε.
1: Με πάπλωμα, αναλόγως πως θέλετε.
0: Ωραία, τότε δέχομαι και... να αφήσουμε.
1: Εδώ μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ και με κουβέρτα.
0: Εντάξει,
1: και
0: τότε.
1: Με πάπλωμα, αναλόγως πως θέλετε.

0: Κυριακή 12 Ιουλίου, οι Γιορτές της Γης, από τα πιο ιστορικά οικολογικά και εναλλακτικά φεστιβάλ της χώρας. Ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2001. Είναι σε ένα καταπράσινο τοπίο, στο όρος Άσκιο, σε υψόμετρο 1250 μέτρων. Δεν έχουμε 2000 όπου έχει ο Όλυμπος, όπως είπε και ο συνάδελφος, αλλά εκεί είναι όμορφα τα πράγματα. Κατάφεραν λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια να αποκτήσουν το δικό τους αξιστό κοινό. Οι Βλάστοι πρέπει να το έχουν ξανακούσει οι ακροατές μας, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, δεν είναι συνηθισμένο πολύ. Είναι ένα παραδοσιακό μακεδονικό αρχοντοχώρι με πέτρινα σπίτια, πλακόστρωτα καλντερίμια, πλούσια ιστορία και σημαντικά μνημεία, όπως ο Ναός του Αγίου Νικολάου, ο αναστηλωμένος νερόμυλος Γιαννιώτη, και βέβαια έχει την κουλτούρα των Ευεργετών. Όπως την κουλτούρα των Ευεργετών δεν έχει μόνο η Βλάστη, υπάρχει και στο Δήμο Βοΐου, εκεί στη Σιάτιστα, υπάρχει και στην Κοζάνη. Θα τα πούμε λίγο παρακάτω. Οι γιορτές της Γης όμως έχουν πάντα ως πρωταγωνιστή τη φύση. Οι επισκέπτες δεν πηγαίνουν μόνο στις συναυλίες. Να πούμε εδώ ότι 2.500 κατασκήνωσαν αυτές τις μέρες όπου γινόταν οι γιορτές και 5.000 βρέθηκαν. Μάλλον κάποια στιγμή έμεινε ένα βράδυ και έφυγε. Λοιπόν, έχουμε, κατασκηνώνουν κάτω από τα έδατα, συμμετέχουν σε πεζοπορίες, εργαστήρια περιβαλλοντικής δράσης, προβολές ντοκιμαντέρ, θεατρικά δρόμενα, παιδικές δραστηριότητες, γιατί έχουμε δει πολλές οικογένειες που επιλέγουν αυτό τις γιορτές της Γης, γιατί περνάνε πολύ όμορφα. Όπως έχουμε και κάποια μαθήματα για την Παρασκευή παραδοσιακού τυριού, τα Χανά Σκεπίδας. Τα γνωρίζαμε αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά και την γνωσία των τοπικών προϊόντων. Λοιπόν,
1: διανυκτερεύουν και εκεί κάτω από αυτά τα δέντρα. Τι ωραία.
0: Έχουν μείνει ήδη 2.500. Σήμερα ολοκληρώνεται το φεστιβάλ.
1: Αλλά εκεί αυτή. Εντάξει.
0: Αυτοί εκεί, έτσι.
1: Βρήκαν δρόσο που λέγανε και στο χωριό μου και έκατσαν.
0: Πολύ καλά το σκέφτεται το χωριό σου. Ναι, βρήκανε δροσιά. Αλλά έχει και ενδιαφέρον. Δηλαδή, στη σκηνή ανέβηκαν καλλιτέχνες όπως τα Καλογεράκια, η Μάρθρα Φριτζίλα, η Φράξ Πάνξ, Ξύλι Στάχυρα. Δεν ψάχνουν αυτοί Ξύλι Στάχυρα. Τον έχουν βρει τον ψήλο.
1: Τον έχουν βρει τον ψήλο, μπράβο, ναι.
0: Και ο σπουδαίος Σέρβος τρομπετίστας Μπόμπαν Μάρκοβιτς. Και βέβαια και τα ιστορικά μωρά στη φωτιά. Το μεσημέρι πριν από λίγη ώρα δεν φεύγουν. Εκεί είναι. Έτσι.
1: Εκεί θα μείνουν αυτοί.
0: Εκεί
1: περιμένουν τις επόμενες γιορτές. Εκεί.
0: Έτσι. Αποχαιρετά το κεντρό του. Παραδοσιακό γλέντι στο κάμπι, στο λόφο του Αλιά και με τα μουσικά μπουλούκια. Εκεί θα μείνουν γιατί υπάρχει το περιβάλλον στις γιορτές της Γης. Είναι από ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν την περιοχή. Να φανταστούμε και να φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται από την Κρήτη. Έχουν από Θεσσαλονίκη, από όλες τις γωνιές της Ελλάδας.
1: Ναι,
0: έχει δημιουργηθεί η παράδοση αυτή. Κάθε φορά αλλάζει και ο επικεφαλής, αλλά η ομάδα παρεμβαίνει σταθερή. Οπότε έρχονται και κάνουν αυτές τις εκδηλώσεις. Και βέβαια περνάνε πολύ όμορφα. Αν τα δούμε και πλάνα έτσι, είναι κάτω από τα αστέρια, μέσα στο δάσος. Η ατμόσφαιρα είναι τελείως διαφορετική.
1: Έτσι, ξενοδοχείο Τάστρα, μια χαρά.
0: Ναι, μια χαρά. Δεν
1: πολύ ωραία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, όμως όσοι θα βρέθηκαν αυτό το χρονικό διάστημα εκεί και από εδώ και πέρα, θα πάμε σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι στη Βλάστη υπάρχει ένα περίφημο σουηδικό εργαστήριο εφαντουργίας. Γι' αυτό να συμπληρώσω ότι η συνάδελφος είπε από το Στηρόδο ότι έρχονται Σουηδοί. Εμείς έχουμε σουηδικό εργοστάσιο εφαντουργίας. Είναι ένας ιδιαίτερος χώρος που δημιουργήθηκε το 1964 από μια ανθρωπιστική οργάνωση, αξιοποιώντας την παραδοσιακή τέχνη της εφαντικής και των γυναικών του χωριού. Είναι ένα πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή εγχείρημα κοινωνικής οικονομίας που λειτουργεί ως σήμερα ως χώρος μνήμης και πολιτισμού, και αυτές τις μέρες άνοιξε τις πόρτες για το κοινό. Κάθε Σαββατοκύριακο λοιπόν, το Σάββατο το πρωί, την Κυριακή το απόγευμα, μπαίνουμε στη διαδικασία, αν θέλουμε, όσοι βρέθηκαν αυτό και ήθελαν κάτι διαφορετικό. Εντάξει,
1: ναι,
0: δεν είναι όλα γιορτή. Υπάρχουν και κάποιοι πιο ψαγμένοι, πιο προβληματισμένοι επισκέπτες, οι πιο βαρεμένοι σε εισαγωγικά ή εκτός, που θέλουν να το επισκεφτούν. Λοιπόν, εκεί λοιπόν όμως πρόσφατα, δεν έχει πολύ καιρό, 5-6 μήνες, βρέθηκε και η κυρία Μενδώνη.
1: Μπήκε
0: στην επαναλειτουργία αυτής της σχολής. Πρέπει να μείνει η παράδοση. Ο Δήμος Εορδέας και η Βλάστη ήταν μια περιοχή όπου λειτουργούσε

0: αν πάμε πίσω στον χρόνο, βρεθούμε στο 19ο αιώνα, υπήρχαν οι κερατζίδες. Δηλαδή γινόταν η μεταφορά των προϊόντων, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, η κεντρική Μακεδονία είναι μια περιοχή η οποία η δυτική Μακεδονία είχε πολύ καλή σχέση με την κεντρική Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Λες δεν είναι γειτονιά.
1: Ναι, πάμε.
0: Τώρα για να σας δώσω ένα παράδειγμα από τη γειτονιά στο κέντρο της Αθήνας, κάπως έτσι. Είχαν την κουλτούρα να μεταφέρουν προϊόντα της περιοχής, να βρίσκονται εκεί στη Βούδα και στην Πέστη, να βρίσκονται στη Βιέννη, όπως και όλοι οι Κοζάνοι, έτσι, και οι Σιάτιστα και οι Κοζάνοι, είχαν αποκτήσει αυτή την οικονομική άνεση, μπορούσαν να διασχίσουν πολύ εύκολα τα σαλόνια εκείνης της εποχής και να αφήσουν και παρακαταθήκη, έτσι, γιατί άφησαν αρκετά χρήματα, δημιούργησαν κτίρια, έδωσαν ακόμα και σήμερα συνεχίζονται από αυτήν τη γενιά και τη νεότερη γενιά, γιατί υπάρχει και συνέχεια, υπάρχει παράδοση, έτσι δεν είναι? Υπάρχει για παράδειγμα εδώ στην Κοζάνη ο Μαμάτσιος, όπου έκανε το Μαμάτσιο νοσοκομείο.
1: Το νοσοκομείο, ναι.
0: Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακολούθησαν την παράδοση αυτή που είχαμε και την κουλτούρα. Έτσι λοιπόν, αυτή η σχολή δίνει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιοχή, γιατί πέρα από ότι λειτουργεί σαν χώρος μνήμης και πολιτισμού, έτσι, βρίσκεσαι και καταλαβαίνουν οι άνθρωποι εκείνη της περιοχής και ιδιαίτερα οι γυναίκες, όπως καταλαβαίνουμε έχουμε αξιοποιήσει εμείς περισσότερο φεύγια τώρα. Τα σύνορα έχουν σπάσει την αδρή, τη λεπτή κινητικότητα. Οι άντρες κάνουν πιο σκληρές
1: δουλειές.
0: Λοιπόν, ναι, η αδρή κινητικότητα λοιπόν χρειάζεται πολύ τέχνη, πολλή δουλειά, πολλή υπομονή, που δεν την έχουν πλέον οι γυναίκες σήμερα. Πάμε παρακάτω. Αυτό λοιπόν η κυρία Μενδώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με το Δήμο Εωθέας, το ξαναξεκίνησαν. Υπάρχουν οι γυναίκες, πήγαν εκεί και βέβαια έρχεται εδώ να κουμπώσει και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Όπου το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επαναλειτουργεί ξανά, με τη βοήθεια δηλαδή, τη δομή αυτή. Να θυμίσω βέβαια πως σε όλη τη χώρα υπάρχουν 19 δομές. Οι τέσσερις από αυτές τις δομές που έχουν σχέση με την τέχνη και με όλο αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τη μνήμη και να το κάνουμε ένα ισχυρό πρόσημο ώστε να αναπτυχθεί και οικονομικά η περιοχή, λειτουργεί σχολή κεραμικής στη Φλόρινα, στους Φαράδες, η Φαντικής, βλέπετε ότι έχουμε και την παράδοση και στην Καστοριά, στον Εστόριο, και ξυλοτεχνία στη Φλόρινα. Έτσι λοιπόν η Βλάστη είχε την τιμητική της αυτό το χρονικό διάστημα. Όμως δεν μπορεί σήμερα να πέφτει η αυλαία στη Βλάστη. Σε λίγες όμως, σε λίγες μέρες, από τις 23 ως τις 26 Ιουλίου, θα αλλάξουμε κατεύθυνση. Θα πάμε πιο δυτικά.
1: Ωραία, και να κλείσουμε με αυτό, Φωτεινή μου, γιατί σε δύο λεπτά πρέπει να βγει και το δελτίο των ειδήσεων.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Βλέπω το χρόνο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εκεί, στον Αλιάκμονα, στο Μικρόκαστρο, επιστρέφει το Φιέστα Βόλιο. Είναι το μεγαλύτερο μουσικό και κατασκηνωτικό φεστιβάλ στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τέλεια.
0: Το σκηνικό αλλάζει, η φιλοσοφία παραμένει η ίδια. Μπορεί κάποιο να βρεθεί εκεί όλες τις μέρες. Έχουν περάσει από εκεί μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής της χώρας, αλλά νομίζω ότι στη Δυτική Μακεδονία ο Ιούλιος έχει το δικό του ξεχωριστό ήχο.
1: Την τιμή δική του, θα λέγαμε.
0: Σας περιμένουμε.
1: Θα έρθουμε να δροσιστούμε.
0: Ωραία, σας περιμένουμε.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Φωτεινή. Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΤ Κοζάνη, η συνάδελφος. Και γρήγορα πάμε στη Χρύσα Μπιλάλη που θα μας ενημερώσει για την επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε δασική δυσπρόσιτη περιοχή στο Δελβινάκι Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 6 οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρήψη σε ένα ελικόπτερο. Τη μάχη της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της περιφέρειας Υπήρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, άμεσα αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 σε ξεραχόρτα κοντά σε σπίτια στην περιοχή Εκτίνη Ρέως του Αλιβέρη στην Εύβοια. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά στην περιοχή Λακακάτσαρη σε ξεραχόρτα στον Ασπρόπυργο. Έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση προς όλους τους πολίτες της χώρας, με έμφαση την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που κομμάτι της είναι σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο Δευτέρα, απευθύνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις συλλήψεις υπόπτων ως εκπλήρωση μιας υποχρέωσης προς τα θύματα, αναφερόμενος στους 3 νεκρούς από τον εμπρισμό της Μαρφίν, όπως και τις πρόσφατες δολοφονίες της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το διαχρονικό κάσους μπέλι της Τουρκίας, μια ιστορική ανορθογραφία, όπως επαναλαμβάνει, που δεν αρμόζει στη σχέση των γειτονικών χωρών. Το κάσους μπέλι δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας και η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα δεύτερο κάσους μπέλι που επικρέμεται πάνω από τη χώρα, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπολύει και το ΚΚΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εμπλέκει ακόμα βαθύτερα τη χώρα στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ενώ την ίδια στιγμή επιχειρεί να αποδώσει την ακρίβεια σε εξωγενείς παράγοντες. Αύριο στις 12.30 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Στη συνέχεια, ο Κυριακός Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Τα στενά του Ορμούς είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν λάβει θέσεις και έχουν προετοιμαστεί για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ, μία μέρα μετά από την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι έκλεισε τη σημαντική θαλάσσιο δίωδο. Πλοίο με κυπριακή σημαία δέχθηκε ιρανικό πλήγμα στα στενά του Ορμούς. Νεκρός εντοπίστηκε ένας Ινδός, μέλος του πληρώματος που αγνοείται. Οι υπόλοιποι 10 επίσης Ινδοί έχουν διασωθεί. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου διερευνά το περιστατικό, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Έκκληση για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση επίθυνε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισαάκ Ντάρ, καλώντας οι ΗΠΑ και Ιράν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή. Για επικίνδυνη κλιμάκωση που θα επιδεινώσει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή, κάνουν λόγο το Κουβέιτ και το Κατάρ που δέχτηκαν ιρανικά πλήγματα τη νύχτα. Την απερίφραστη καταδίκη του στην πράξη εκφοβισμού σε βάρος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Βουλευτού Χανίων Σέβης Βολουδάκη, δηλώνει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Καμία πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί τη βία. Οι δράστες πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη κατά δίκη της επίθεσης και από την αντιπολίτευση. Η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι, αναφέρει το Πασόκ, στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καμία ανοχή, αναφέρει. Πέθανε το πρωί στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους 2 σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στον Ασπρόπυργο. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 20χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Προφυλακιστές κρίθηκαν χθες οι 2 αστυνομικοί που αρνούνται τις κατηγορίες. Σεισμική δόνηση 3,8 ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι στον οικισμό Αρφαρά Μεσσηνίας. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα ανατολικά βόρειο-ανατολικά των Αρφαρών Μεσσηνίας σε εστιακό βάθος 12,6 χιλιόμετρων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας η Άννα Ασημέλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χόντος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

0: Εδώ γυρίσαμε, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη, μαζί σας για λίγο ακόμα μέχρι τις 5. Και να ευχαριστήσω τη Φιλιό, η οποία έστειλε φωτογραφία από το φεστιβάλ Γης στη Βλάστη. Και με αγάπη, λέει, από το φεστιβάλ. Είναι το θέμα με το οποίο συζητούσαμε πριν τις ειδήσεις με τη συνάδελφο την Φωτεινή Γαλλογάβρου από την Κοζάνη. Και μας έλεγε για τους κατασκηνωτές και βλέπουμε τις σκηνές. Φιλιό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν είσαι εκεί τώρα, φαντάζομαι τι όμορφα που θα περνάς και τι δροσερά. Σε ζηλεύω, έτσι παρεούλα. Πω, μας έστειλες και τα δέντρα όλα μέσα στο δάσος, τι ωραία πράγματα. Να περνάς καλά, να περνάς καλά. Είδατε λοιπόν, όπου και αν είναι ο κόσμος, ό,τι και αν κάνει, εδώ, Earth News Radio 105,8. Και για να σας πω κάτι. Ένας μαθητής έκτης δημοτικού στο Μαϊάμι δημιούργησε σκυρόδεμα που απορροφά τη βροχή και μειώνει τις πλημμύρες. Ναι, καλά το ακούσατε. Βραβευμένο πείραμα προτείνει νέους τρόπους διαχείρισης του νερού στις πόλεις. Ένα παιδί μόλις 6 ετών. Είδε λοιπόν από το παράθυρο του σπιτιού του κάτι που για τους περισσότερους είναι απλώς μια συνηθισμένη καταιγίδα. Δρόμους να γεμίζουν νερό, γκαράζ να πλημμυρίζουν, μια πόλη που κάθε φορά που έβρεχε έμοιαζε να χάνει λίγο τη λειτουργικότητά της. Έκανε όμως ένα ερώτημα, αναρωτήθηκε, γιατί το τσιμέντο διώχνει το νερό αντί να το απορροφά. Από αυτή λοιπόν την απλή ιδέα ξεκίνησε τα διάφορα πειράματα. Ο Λούκα Ντάρχαμ, έτσι είναι το όνομά του, άρχισε να μελετά πώς θα μπορούσε το κοινό μπετόν να αλλάξει συμπεριφορά και να λειτουργεί σαν σφουγγάρι για τη βροχή. Στόχος του δεν ήταν μόνο να λύσει το πρόβλημα στην πόλη στην οποία ζει, αλλά να βρει και έναν τρόπο να μειώσει τις πλημμύρες. Στα πειράματα λοιπόν χρησιμοποίησε υλικά που συνήθως θεωρούνται άχρηστα. Θρηματισμένα κοχύλια από στρίδια και κάρβουνο μπήκα στη σύνθεση του σκυροδέματος, δημιουργώντας μικρά κενά και δρόμους μέσα από τους οποίους το νερό μπορεί να περνά αντί να λιμνάζει στην επιφάνεια. Η ιδέα βέβαια απλή στη σύλληψη αλλά δύσκολη στην πράξη, αφού όσο πιο απορροφητικό γίνεται το υλικό, τόσο πιο έθραυστο κινδυνεύει να γίνει. Το ενδιαφέρον στην πορεία των δοκιμών δεν ήταν ακριβώς αυτό που περίμενε, όμως άρχισε να κάνει άλλα πειράματα, άλλα μείγματα, δείχνοντας ότι η επιστήμη πολλές φορές δεν ακολουθεί την αρχική σκέψη, αλλά τα αποτελέσματα. Βραβεύτηκε το έργο του σε σχολική επιστημονική διοργάνωση, του χάρισε τη διάκριση νέου εφευρέτη, δίνοντάς του αναγνώριση σε μια ηλικία που για τους περισσότερους όλα αυτά είναι ακόμα απλά μαθήματα στην τάξη. Το Μαϊάμι είναι μια πόλη που συχνά παλεύει με πλημμύρες λόγω της γεωγραφίας και των έντονων βροχοπτώσεων. Έτσι, αυτός ο μικρός μαθητής έδωσε μια πιθανή λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα που, από ό,τι φαίνεται, χρόνο με το χρόνο και λόγω της κλιματικής αλλαγής θα μεγαλώνει όχι μόνο στο Μαϊάμι, αλλά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και για να σας πω και για μία ψηφιακή ηθοποιό η οποία αναλαμβάνει τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο σε ταινία δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη. Πάνε πλέον και οι ηθοποιοί, μπαίνουν και αυτοί στο περιθώριο, γιατί να το AI μπήκε παντού. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι η ψηφιακή ηθοποιός Τίλι Νόρουντ, η οποία προκάλεσε έντονες συζητήσεις στο Hollywood όταν έκανε ντεμπούτο το φθινόπωρο του 2025, θα πρωταγωνιστήσει στην πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους. Θα πραγματοποιηθεί η παραγωγή της ταινίας αποκλειστικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, θα παραπέμπει η ταινία στην έννοια της ευθυγράμμισης, δηλαδή στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να λειτουργεί σε αρμονία με τις ανθρώπινες αξίες και στόχους. Θα το δούμε και αυτό. Τι να κάνουμε, αφού ήρθε η τεχνητή νοημοσύνη για να μείνει, θα έχουμε και ηθοποιούς φτιαγμένους από τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, Θα πάμε τώρα στον Πάρη τον Ποντίκα. Θα πάμε στον Πάρη που κάθε Κυριακή μας μιλάει για τα μηχανοκίνητα. Και εγώ θα, πριν ξεκινήσει ο Πάρης να μας πει το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα μαζί του, να του πω εάν έχει δει. Καλησπέρα Πάρη καταρχήν.
1: Καλησπέρα Άννα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Και να σου πω, εάν έχεις δει αυτό που κυκλοφορεί στα social, μια επικίνδυνη οδήγηση σε σύραγγα, όπου ο οδηγός, εδώ στην Ελλάδα έγινε,
1: τις πόρτες.
0: Μπράβο, τις πόρτες κινείται με τις πόρτες ανοιχτές, στη διαπασόν η μουσική.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θέλει να ακούσει μουσική δυνατά, okay, δικαίωμά του, αλλά... οι πόρτες ορθάνυχτες και να έχει σχηματιστεί από πίσω του μία ουρά, γιατί κανένας δεν μπορεί να περάσει ούτε από δεξιά ούτε αριστερά, γιατί να πούμε ότι κινείται στη μεσαία λωρίδα, αλλά έχει τις πόρτες και μία κάνει έτσι, μία κάνει από εδώ, μία κάνει από εκεί, δεν ξέρω αυτό πώς. Και ενώ έχει καταγραφεί δηλαδή, πώς το αξιολογείς αυτό Πάρη μου, πώς το...
1: Τρελοί υπάρχουν πολλοί στον κόσμο, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ξεχωρίσουν είτε με το θόρυβο της εξάτμισης, είτε πηγαίνοντας γρήγορα, είτε πατώντας τον γκάζι μέσα στις σύραγγες, είτε ακούγοντας πολύ δυνατά μουσική με τα ντεσιμπέλ. Να πούμε ότι αυτό τιμωρείται πέραν της χορύπανσης, αυτή τιμωρείται σίγουρα. Υπάρχει και δεν μπορείς να οδηγήσεις ένα αυτοκίνητο με ανοιχτές τις πόρτες.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή εκτός αν ζεστάθηκε, τι να πω, ξέρω εγώ, κάψωσε και άνοιξε και τις πόρτες, δεν είχε air condition στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω.
1: Κάτι άλλο έχει κάψει ο οδηγός αυτός. Τι να πω, είναι ντροπή και είναι λογική.
0: Και είναι προφανώς και παράδειγμα προς αποφυγή, έτσι, γιατί δεν είναι τώρα και γιατί τα σχόλια είναι ποικίλα κάτω από αυτό το... Από αυτό. Άλλοι συγχαίρουν και λένε... Εντάξει, και τι έγινε, δεν έγινε τίποτα, έκανε αυτό που ήθελε να κάνει. Άλλοι λένε, μα είναι επικίνδυνο αυτό. Αλλά καταλαβαίνεις ότι σε κάποιους, ιδιαίτερα στους νέους, θα φαίνεται λίγο πιο ελκυστικό.
1: Εντάξει, αυτό έγινε προφανώς γιατί νομίζω το ανέβασαν στα social media και το...
0: Για λίγα likes, για λίγα click που λέμε. Μπράβο.
1: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε συνέχεια νομίζω. Κάνοντας επικίνδυνα πράγματα προς αποφυγή.
0: Μάλλον θα πρέπει να βρεθεί και κάτι στο οποίο όταν θα είναι να ανεβάζεις κάποια βίντεο ή κάποια post που δεν θα πρέπει να κοινοποιούνται και να υπάρχει ένα κόφτης που λέμε και εσύ δεν θα ανεβείς.
1: Στο AI λες.
0: Γιατί υπάρχουν και παιδάκια που μπορεί να το βλέπουν και...
1: Θα κάνουν το ίδιο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για πες μας Πάρη.
1: Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για κάτι πολύ αγαπάμε, αλλά συχνά μας αγχώνει. Και αυτό είναι το ταξίδι. Ειδικά όταν μπλέκουμε μαζί αυτοκίνητο, αεροπλάνο και πλοίο, η οργάνωση δυστυχώς γίνεται μια μικρή περιπέτεια από μόνη της. Πώς μπορούμε λοιπόν να κάνουμε το ταξίδι μας πιο εύκολο, πιο άνετο και με λιγότερο άγχος? Θες να το δούμε ένα βήμα-βήμα?
0: Πάμε.
1: Πρώτα απ' όλα ξεκινήσουμε με τα έγγραφα και τις κρατήσεις. Γιατί πόσες φορές δεν έχουμε ψάξει την τελευταία στιγμή για την ταυτότητα, τα εισιτήρια ή την άδεια οδήγησης. Νομίζω ότι το έχει πάθει και εσύ, δεν είναι. Μπορεί και να τα έχει ξεχάσει κιόλα τα διαβατήρια. Ποια είναι η συμβουλή λοιπόν, και είναι πολύ απλή? Να βάλετε όλα τα σημαντικά έγγραφα σε ένα και μόνο σημείο. Ένα μικρό φάκελο για ένα SSR που τα έχει μέσα. Ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια και ασφάλεια αυτοκινήτου, εισιτήρια για το αεροπλάνο και το πλοίο, έτσι. Και αν χρειάζεται και τις κρατήσεις των ξενοδοχείων. Γιατί μπορείτε να φτάσετε και στον τόπο σας, στον τόπο εκεί και να μην έχετε εδώ βάουτσερ ή δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Και τα άλλα προβλήματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πρέπει λοιπόν να κρατάμε αυτό το φάκελο πάντα μαζί μας, να μην το βάζουμε ποτέ βαθιά μέσα στη βαλίτσα ή στο προπαγκάζ. Έτσι θα γλιτώσουμε και άγχος στους ελέγχους, στο check-in και στις επιβιβάσεις. Γιατί αυτό συμβαίνει. Πόσες φορές τώρα πας να μπούμε σε ένα αεροπλάνο και ψάχνει να πει το διαβατήριό, το boarding pass. Πάμε τώρα σε ένα άλλο βραχνά, τουλάχιστον εμένα με απασχολεί πάντα, τις αποσκευές. Εδώ νομίζω είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Παίρνουμε τα πάντα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, συνήθως αυτό συμβαίνει στις γυναίκες, οι οποίες, αχ, να πάρω και αυτό, να πάρω και αυτό το παπούτσι γιατί μπορεί με αυτό, ναι, αλλά μετά, αλλά θα κάνει εκείνο το... Κάπως έτσι είναι. Συνήθως γίνεται. ναι, γιατί η αλήθεια λοιπόν, είναι... Ναι.
1: Καταλήγουμε τι, να παίρνουμε πάρα πολλά πράγματα και τα περισσότερα από αυτά δεν τα χρησιμοποιούν και ποτέ.
0: Ακριβώς, γυρίζεις πίσω και απλά μόνο τα πλένεις.
1: Λοιπόν, να κάνουμε μια λίστα από πριν. Ρούχα, παπούτσια, είδη προσωπικής υγιεινής, φάρμακα, φορτιστές και ό,τι άλλο μας είναι πραγματικά απαραίτητο και θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι, ή θα το φορέσουμε. Να τσεκάρουμε τη λίστα κανένα δύο φορές και να βγάλουμε ότι είναι για καλό και για κακό.
0: Νομίζω ότι όσοι έχουν παιδιά, επειδή τα παιδιά, εντάξει, ειδικά όταν είναι μικρά, έχουν περισσότερα πράγματα, εκεί λίγο μειώνουν το τι θα πάρουν μαζί τους οι γυναίκες. Δηλαδή εκεί έρχεται πιο μπροστά το παιδί που θα θέλει περισσότερα σίγουρα.
1: Πάντως, όσο πιο ελαφρύες είναι οι αποσκευές, τόσο πιο εύκολο το ταξίδι.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά όταν αλλάζεις μέσα μεταφοράς και πηγαίνεις από αυτοκίνητο σε πλοίο ή από πλοίο σε αεροπλάνο, νομίζω ότι το να ταξιδεύεις με μια ελαφριά χειραποσκευή, η αποσκευή είναι πάντα καλύτερη.
0: Είναι βέβαια, γιατί είναι και πιο εύκολο να την κουβαλήσει ο σύζυγος.
1: Έτσι, δεν είναι. Λοιπόν, έχουμε το χρόνο.
0: Ναι,
1: έχουμε το χρόνο.
0: Ναι, πες μου.
1: Γιατί... αυτό, όχι. Πρέπει να συνυπολογίσουμε τον χρόνο.
0: Α, γιατί ναι, βέβαια.
1: Είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι για ένα έρημο ταξίδι. Να μην φεύγεις ποτέ από το σπίτι στο τσακ για το αεροπλάνο. Πρέπει να φροντίζεις να είσαι στο αεροδρόμιο νωρίς, όχι την τελευταία στιγμή. Για το πλοίο το ίδιο, γιατί το λιμάνι γεμίζει, η κίνηση μεγαλώνει και το άγχος δυστυχώς ανεβαίνει. Αν φτάσεις λοιπόν λίγο νωρίτερα, έχεις και χρόνο να παρκάρεις και να βρεις την πύλη και να επιβαστείς με ηρεμία. Τώρα, πριν πάρετε το δρόμο με το αυτοκίνητο, θα έχουμε ξαναπεί, κάντε ένα γρήγορο αλλοσφαιστικό έλεγχο, λάδια, νερό, ελαστικά, καύσιμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τρίγωνο, φαρμακείο και γυλαίκο, όπως προβλέπετε. Και φυσικά πάρτε μαζί σας φορτιστές, κινητά, συσκευές, ιδανικά και ένα φορτιστή αυτοκινήτου, έτσι, για το κινητό σας. Ένα πρόβλημα στο δρόμο μπορεί να σας χαλάσει τη μέρα. Γι' αυτό λοιπόν και ο προληπτικός έλεγχος πριν από την εκκίνηση για μένα είναι πολύτιμος. Και βέβαια φτάνουμε στην άνεση, γιατί όλοι θέλουμε να ταξιδεύουμε άνετα και εδώ κρύβεται ένα πολύ μεγάλο μέρος της ποιότητας του ταξιδιού. Πάντα πρέπει να έχουμε μαζί μας νερό, λίγα σνακ, χαρτομάντιλα, αντισηπτικό και τυχόν φάρμακα. Μην το ξεχάσετε και αυτό, αν παίρνετε ένα φάρμακο τακτικό που αν χρειαστείτε και για το δρόμο ίσως, για την αυτία, για το πονοκέφαλο, ειδικά αν ταξιδεύετε με παιδιά, αυτά τα μικρά πραγματάκια κάνουν τεράστια διαφορά. Έτσι. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε πού θα βάλουμε τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο ή στις χειραποσκευές. Να κρατάμε πάντα φορτιστές, τα κλειδιά και τα έγγραφα, το ότι χρειάζεται συχνά σε ένα σημείο που να είναι εύκολα προσβάσιμο, ώστε να το βλέπουμε, να το βρίσκουμε πολύ εύκολα και γρήγορα. Δηλαδή να μην είναι κάτω από ρούχα, από βαλίτσες, έτσι, στο πορπαγκάζι. Αν παραδώσουμε, ξέρω εγώ, τη βαλίτσα μας στο check-in και είναι εκεί μέσα. Θα τα πω και κούρευτο. Και τι να τελικά να σας πω και τι πρέπει να αποφύγουμε. Έτσι. Το περιβολικό βάρος στις αποσκευές, τη βιασύνη τελευταία στιγμής, το να πετάς σημαντικά πράγματα στο πορπαγκάζ για να μην τα κρατάς πάνω σου. Έτσι, γιατί αυτά είναι που δημιουργούν το άγχος, καθυστερήσεις, τις γκρίνιες,
0: τις
1: χαμένες ταυτότητες. Ή αυτό που λες καμιά φορά, μα καλά ρε παιδί μου, εδώ το είχα, πού το έβαλα, πού το καλώ δηλαδή, να κάνω. Να φορτίσω το κινητό μου. Και πρέπει επίσης να ξεκινήσουμε να ρίξει μια ματιά στους κανόνες αποσκευών. Γιατί είναι, όπως είχαμε συζητήσει, πολύ σημαντικό το να ξέρεις πόσα κιλά αποσκευή και τι χειραποσκευή δικαιούσε να πάρεις. Και πού θα τη βάλεις. Και αν αυτή η χώρα είναι από πάνω σου. Και αν θα τη δώσεις ή όχι. Γιατί κάθε εταιρεία έχει το δικό της μέτρο. Βάρος, διαστάσεις και τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται πρέπει να το έχετε τσεκάρει από πριν με την εταιρεία που θα ταξιδέψετε. Γιατί και αυτό. Και νομίζω ότι αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί είμαστε πολύ πιο ντροτημένοι και έτοιμοι και λιγότερο άγχος. Θα έχουμε και καλύτερη οργάνωση. Θα έχουμε και περισσότερο χρόνο για να απολαύσουμε.
0: Και λιγότερη μουρμούρα.
1: Και λιγότερη μουρμούρα και λιγότερη εκπλήξη νομίζω τη τελευταία στιγμή.
0: Μάλιστα. Έγινε Πάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να ευχηθώ σε όλους καλό ταξίδι, να ταξιδεύουν και μας ακούν.
0: Καλές διακοπές να έχουν όλοι. Είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε μεθαύριο, είτε όποτε πάνε. Και ένα μικρό τσαντάκι στο οποίο να μπορέσουν να βάλουν όλα αυτά, δεν κακό.
1: Το συμπέρασμα είναι ότι με λίγη προετοιμασία
0: Όλα πάνε καλά.
1: Το ωραίότερο κομμάτι της εμπειρίας, το ταξίδι.
0: Ακριβώς. Να σε καλά, Πάρη. Ο Πάρης ο Ποντίκας, λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε.

0: στην είδηση.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
3: Δώσαμε λοιπόν τις οδηγίες προς τους ταξιδιώτες, προς ναυτιλωμένους, προς όλους εσάς που θα πάρετε κάποιο προορισμό, να πάτε να ηρεμήσετε, να περάσετε χρόνο με τις οικογένειές σας, τα παιδιά σας ή κάποιοι άλλοι με τους αγαπημένους και τις αγαπημένες σας. Ένα μικρό τσαντάκι τα βάζετε όλα μέσα, εισιτήρια, κλειδιά, διαβατήρια, τα πάντα όλα, και έτσι δεν τα χάνετε και είσαστε σίγουροι. Να ακούσουμε όμως και τη Σοφία την Πατραμάνη, να δούμε τι συμβαίνει στα ιατρικά δρόμενα, να το πω έτσι. Σοφάκη, καλώς την, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Στα οδοντιατρικά δρόμενα είναι η κατάσταση με μια πολύ μεγάλη έκφραση επιθυμίας και προτροπής προς την κυβέρνηση, ούτως ώστε να εξακολουθήσει να υπάρχει το πρόγραμμα Dentist Pass, mm-hmm. από το, δηλαδή η συνέχιση του προγράμματος, με την οποία υπήρχε η δυνατότητα να μπορούν να έχουν τα παιδιά πρόσβαση στα, οι δικαιούχοι ήταν ηλικίες 6 έως 12 ετών, σε οδοντιατρία, με 40 ευρώ ανά παιδί, με τη μορφή του βάουτσερ ήταν. Ήταν δηλαδή μια ψηφιακή, μια άειλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα που όμως μπορούσε το παιδί μιας οικογένειας να πάει στον οδοντίατρο, να το πάνε εκεί. Μιλάμε για τις ηλικίες πάντα 6 έως 12 ετών. Και αφορούσε 250.000 παιδιά στη χώρα μας. Μάλιστα. Δεν υπήρχαν εισοδηματικά κριτήρια ή περιουσιακά κριτήρια. Η μόνιμη προϋπόθεση ήταν η νόμιμη διανομή στην χώρα μας και η κατοχή ΆΜΚΑ. Και με την κάρτα αυτή εξυπηρετούνταν τα παιδιά για έλεγχο στοματικής υγιεινής, για καθαρισμό και απομάκρυση της πλάκας, της οδοντικής πλάκας, φθορίωση και παροχή οδηγιών στοματικής υγιεινής. Πολύ σημαντικά, γιατί συνήθως τα παιδιά επισκέπτονται τον οδοντίατρο όταν υπάρχει πρόβλημα. Όταν κουνάει κάποιο δόντι, όταν υπάρχει κάποιος. Ενώ είναι πολύ σημαντικό.
3: Είναι ένας γιατρός ο λίγον φοβιστικός. Ειδικά αυτός ο τροχός. Όλοι τον νιώθουμε κάπως.
4: Ναι, δεν είναι και στην κουλτούρα μας το να πηγαίνουμε προληπτικά στον οδοντίατρο.
3: Η αλήθεια είναι αυτή που λες, Σοφία μου, ναι, έχεις δίκιο. Πραγματικά δεν είναι στην κουλτούρα μας ο οδοντίατρος. Ενώ σε άλλες χώρες είναι ο οδοντίατρος και θέλουν και τα δόντια τους να είναι κάτασπρα και ίσια και να γυαλίζουν και να... Εδώ εμείς δεν το έχουμε και πολύ πολύ.
4: Όχι, και όμως υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ουλίτιδα και σε ό,τι αφορά την τριδόνα. Ειδικά σε μεγάλες ηλικίες είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ποσοστά, αλλά και στις νεότερες ηλικίες είναι 1 στους 2. Και αυτά βέβαια μπορούν να προληφθούν με καθαρισμούς των οδοντιών. Ο οδοντιατρικός καθαρισμός χρειάζεται 2 φορές το χρόνο, εκτός αν υπάρχει ειδικό πρόβλημα με περιοδοντίτιδα. Οπότε θα το κρίνει ο οδοντίατρος και θα συστήσει περισσότερες επισκέψεις, καθώς η περιοδοντίτιδα οδηγεί βέβαια και στην απώλεια δοντιών.
3: Βεβαίως.
4: Και πώς είναι, ενώ είναι αθόρυβη σε ό,τι αφορά το θέμα του πόνου, μπορούμε να το καταλάβουμε άμα βλέπουμε ξαφνικά τα δόντια μας να γίνονται πιο μεγάλα, να μακραίνουν. Καταλαβαίνουμε ότι υποχωρεί το ούλο.
3: Ναι.
4: Αλλά δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να πάμε μία φορά το χρόνο να κάνουμε καθαρισμό, είναι απαραίτητο βέβαια. Κανονικά είναι 2 φορές το χρόνο. Ο γιατρός θα δει σε εκείνη τη φάση ότι υπάρχει πρόβλημα. Και επίσης θα υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να καθαρίζονται τα δόντια. Με την οδοντόβουρτσα μπορεί να αφαιρεθεί το 60% των μικροβίων των πραγμάτων που έχουν μείνει μέσα στα δόντια, των υπολοιμάτων από τις τροφές, mm-hmm. και να είναι καθαρό, καθαρή η οδοντοστοιχεία, αλλά δεν φεύγουν τα υπολείμματα των τροφών που είναι ανάμεσα στα δόντια. Και εκεί χρειάζεται το νήμα, ναι. για όποιον δεν το καταφέρνει με το δοντικό νήμα, υπάρχουν τα μεσοδόντια βουρτσάκια. Τα βουρτσάκια, ειδικά βουρτσάκια που τα παίρνουμε από το φαρμακείο για τα μεσοδόντια διαστήματα. Θα μας δείξει λοιπόν ο γιατρός πώς μπορεί να γίνει ο καθαρισμός είτε με το νήμα είτε με τα βουρτσάκια αυτά, ούτως ώστε να είναι μια ολοκληρωμένη πράξη ο καθαρισμός του στόματος.
3: Η
4: υγιεινή του στόματος και βέβαια η προστασία των όλων.
3: Ναι. Δεν μου λες, Σοφία μου, υπήρξε ανταπόκριση για αυτό το πρόγραμμα το οποίο
4: πολύ
3: τώρα έχει τελειώσει.
4: Πολύ μεγάλη ανταπόκριση. 250.000 παιδιά ανταποκρίθηκαν, οι γονείς δηλαδή.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Αυτό. Βέβαια υπάρχει ανακοίνωση από την πλευρά της κυβέρνησης ότι η νέα φάση του προλαμβάνω, του προγράμματος προλαμβάνω, για τους ασυμπτωματικούς ελέγχους θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει έως το 2030 με κρατικούς πόρους, γιατί πλέον έως το τέλος Ιουνίου ήταν μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους, το οποίο ολοκληρώθηκε. Υπήρχε πολλές φάσεις στο πρόγραμμα αυτό, για τον καρκίνο του μαστού, για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, την παχυσαρκία και τον έλεγχο της λευκής λειτουργίας. Mm. Τώρα όμως θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, αυτά, αφού πλέον το Ταμείο Ανάκαμψης δεν τα καλύπτει, τέλειωσε το τέλος Ιουνίου. Το λέγαμε και συχνά τότε. Πηγαίνετε όσοι έχετε μηνύματα λάβει, να τα αξιοποιήσετε.
3: Ναι, θυμάμαι που το είχαμε πει. Ναι.
4: Ναι. Θα ξεκινήσει όμως από 1η Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει για 4 χρόνια, την επόμενη τετραετία. Όμως ζητούν οι οδοντίατροι να ενταχθεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και ο οδοντιατρικός έλεγχος. Mm-hmm. Ούτως ώστε και να επεκταθεί. Να μην παραμείνει δηλαδή μόνο.
3: Έχει απαντήσει
4: ηλικία.
3: Κάτι το γι' αυτό.
4: Είναι πρόσφατη, είναι πριν από λίγες μέρες.
3: Α, οπότε
4: έγινε,
3: δεν έχουμε ακόμα.
4: Ναι, το αίτημα από την πλευρά της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, που επισημαίνει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κάλυψη από τον ΕΟΠΗ για τις οδοντιατρικές πράξεις. Ο ΕΟΠΗ σε δικά του ιατρία, τα παλιά ιατρία του ΙΚΑ που πλέον είναι μονάδες υγείας του ΕΟΠΗ, υπάρχουν εκεί οδοντιατρικές κλινικές, οδοντιατρικά ιατρία, ωστόσο δεν επαρκούν για την κάλυψη του πληθυσμού. Γι' αυτό και ζητούν οι οδοντίατροι, οι ιδιώτες οδοντίατροι, να υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με αυτό που υπήρξε στη χώρα μας και να φέρει όχι μόνο τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους.
3: Τους ενήλικες, ναι.
4: Ναι. Στον προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο. Και όλοι εμείς θα πρέπει, για να μην καθίσουμε για τα καλά στην οδοντιατρική καρέκλα για πάρα πολλές επισκέψεις, να το κάνουμε, να πηγαίνουμε στον οδοντίατρο δύο φορές το χρόνο.
3: Ναι. Εντάξει, ναι. Ξέρεις, τώρα ο οδοντίατρος είναι και λίγο τσιμπημένο οι εργασίες του. Καμιά φορά το σκέφτεσαι, λες, όχ, θα πάω τώρα, πόσα θα πρέπει να...
4: Ναι, ο καθαρισμός...
3: έχει, αναλόγως.
4: Ο καθαρισμός, ναι, δεν είναι κάτι, δεν είναι ένα ποσό απαγορευτικό για μια οικογένεια όμως... Όμως
3: είναι ένα ποσό, ακριβώς.
4: Και 40 ευρώ να πάρει, που είναι μια μέση τιμή, συνήθως είναι 50
3: ακριβώς,
4: ευρώ, γιατί...
3: Ακριβώς.
4: Πολλή ώρα παίρνει στον οδοντίατρο να καθαρίσει.
3: Βέβαια, και μπορεί να χρειαστεί να πας δύο μέρες συνεχόμενες, να μην τελειώσει τη μία μέρα.
4: Ναι, ακριβώς.
3: Σωστά.
4: Είναι μεγάλο το ποσό. Δηλαδή, για μια τετραμελή ή πενταμελή οικογένεια ξεπερνάει τα 400 με 500 ευρώ.
3: Μα γι' αυτό λέω ότι αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει πάρα πολύ και μακάρι να γίνει για ό,τι νεότερο. Αν έχεις κάτι.
4: Και μας προστατεύει από άλλα χειρότερα οικονομικά.
3: Ναι, βέβαια.
4: Γιατί όταν θα χρειαστεί να αφαιρεθεί το δόντι, να αναζητηθεί πλέον πώς θα καλυφθεί εκεί είτε με γέφυρα, εμφύτευμα.
3: Οι οποιασδήποτε άλλες εργασίες είναι ακόμα περισσότερο.
4: Είναι ακόμα περισσότερο.
3: Σωστά.
4: Και βέβαια ο πόνος είναι το πάνω απ' όλα. Αλλά...
3: Εντάξει, αυτό μην το. Λοιπόν, Σοφία μου, αν έχουμε νεότερα για το θέμα, εννοείται ότι στις επόμενες εκπομπές θα μας το πεις για να το ξέρει και ο κόσμος.
4: Ένα τελευταίο μόνο μήνυμα που θέλουν
3: βεβαίως,
4: είναι,
3: βεβαίως.
4: Τουλάχιστον δύο φορές στο στόμα το πλένουμε τη μέρα, τα δόντια μας τα καθαρίζουμε δύο φορές τη μέρα, με νήμα ή με μεσοδόντια βουρτσάκια, και τα βουρτσίζουμε τουλάχιστον για 2 λεπτά. Δεν βάζουμε μόνο την οδοντόβουρτσα στο στόμα, στα δόντια πάνω. Εντάξει, μέσα σε μισό λεπτό έχουμε καθαρίσει, τουλάχιστον 2 λεπτά.
3: Μάλιστα.
4: Και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
3: Εξαιρετικά.
4: Σε κάθε οδόντος.
3: Μακάρι να τα ακολουθήσουν όλοι.
4: Ναι.
3: Σοφία Πατραμάνη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
4: Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και για να μην ξεχνιόμαστε, δεν μπορούμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή αν δεν ακούσουμε τον γνωστό και μη εξαιρεταίο Τάσο Επιτρόπου. Καλά, πού είσαι?
1: Και σήμερα μόνη.
0: Και σήμερα μόνη, αφού η Έλενα εξεκουράζεται.
1: Είναι άδεια από τότε.
0: Ξεκουράζεται το κορίτσι. Τι να κάνουμε?
1: Δεν μου λες, είδες
0: κανένα? Όχι, γιατί πας και τα λες μετά.
1: Εντάξει, εγώ θα πάω να τα πω, αλλά...
0: Όχι, δεν είδα τίποτα, Τάσο, δεν είδα τίποτα. Μόνο νομίζω...
1: Προσπαθώ να σας αλλάξω τόσο καιρό, τόσο...
0: Αλλά δεν τα έχεις καταφέρει, όχι ακόμα. Θα δω κανένα, άμα μας δείξει τίποτα, κανένα φιλικό της ΑΕΚ και τέτοια, εντάξει, να το δω.
1: Μέχρι εκεί τα βάνει, ε.
0: Μέχρι εκεί είναι,
1: εντάξει, άμα είναι μόνο και πέρα, όταν έχω μια την ΑΕΚ θα βγαίνω τότε.
0: Όχι, εσύ θα βγαίνεις να τα λες, δεν είμαι μόνο εγώ εδώ πέρα. Αλλά λέω τώρα εγώ έτσι τι πιο ενδιαφέρον θα τέτοιο. Νομίζω το μόνο που άκουσα είναι ότι αποκλείστηκε η Ελβετία.
1: Ναι, και η Νορβηγία.
0: Και η Νορβηγία, σωστά.
1: Από τη φάση των 8 στους 4 πέρασαν όλα τα φαβορί τελικά και το Μαρόκο έμεινε έξω και το Βέλγιο έμεινε έξω. Mm-hmm. Οπότε έχουμε τώρα δύο ζευγάρια τα οποία θα μπορούσαν να ήταν και ένας τελικός, αν έπαιζαν αυτοί. Αγγλία-Γαλλία την Τετάρτη προέκυψε αυτό το ζευγάρι το ξημέρωμα και Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη στις 10 ώρα και τα δύο παιχνίδια. 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αγγλία-Νορβηγία χθες 2-1 στην παράταση. Κανονικός αγώνας.
0: Αγγλία-Αργεντινή, μου λέει ο Θάνος.
1: Αγγλία-Αργεντινή. Ναι.
0: Τι είπες, Αγγλία-Γαλλία.
1: Ναι, συγγνώμη. Αγγλία-Αργεντινή και είπαμε Αγγλία-Αργεντινή και Γαλλία-Ισπανία.
0: Γαλλία-Ισπανία. Σωστός.
1: Μήπως εκεί πέρα μπορεί να μην ακούστηκα καλά ή να το είπα και λάθος. Το διορθώσαμε πάντως. Αγγλία-Νορβηγία λοιπόν 2-1 στην παράταση, κανονικός αγώνας 1-1 και Αργεντινή-Ελβετία 3-1 επίσης στην παράταση, κανονικός αγώνας 1-1. Πολύ κουβέντα για τη διαιτησία. Όταν είναι τόσο κρίσιμα τα παιχνίδια, η κάθε λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Γκρινιάζουν οι τιμένοι.
0: Καλά, κλασικά.
1: Και από εκεί και πέρα δεν αλλάζει τίποτα γιατί έτσι είναι δομημένο το ποδόσφαιρο για να γκρινιάζουν κάποιοι. Δικαίως ή αδίκως, δεν έχει σημασία. Ηττημένοι το κάποιοι και να πανηγυρίζουν οι νικητές είτε νίκησαν καθαρά είτε με μια απόφαση. Διότι αυτή είναι η μοίρα. Για να μην πω σε αυτή τη διαδικασία τώρα της ανάλυσης τι έγινε σε κάθε παιχνίδι, γιατί δεν θα μας φάει. Μας προλάβουμε το χρόνο. Επαναλαμβάνω λοιπόν, την Τρίτη στο Λος Άντζελες, Γαλλία-Ισπανία στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 2 και φυσικά όλα τα παιχνίδια από την ΕΡΑ Σπορ και την Τετάρτη στις 10 η ώρα επίσης στην Ατλάντα, Αγγλία-Αργεντινή, έτσι, από την ΕΡΤ 1. Όλα αυτά για να παίξουν το τελικό, οι νικητές να παίξουν το τελικό στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Και ο μικρός τελικός, οι τιμένοι θα παίξουν την Κυριακή στις 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή στις 12, δεν είναι 12 τα μεσάνυχτα, είναι τα μεσάνυχτα το σωστό, στο Hard Rock Stadium στο Miami, σε αυτό το υπέροχο γήπεδο. Αυτά όσο αφορά τα αποτελέσματα και τη δομή και πλέον τι έχει μείνει από τα 100 τέσσερα παιχνίδια, έχουν μείνει τα τέσσερα. Έχουμε παίξει και έχουμε παρακολουθήσει 100 αγώνες. Εξωπραγματικό νούμερο θα μπορούσε να ήταν ένα ολόκληρο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γενικώς. Αλλά αυτές τις 48 ομάδες δεν γινόταν να ήταν λιγότερα τα παιχνίδια. Πραγματικά πάρα πολλά παιχνίδια. Υπό αντίξωες συνθήκες ορισμένες φορές, λόγω ζέστης, λόγω καιρικών συνθήκων δηλαδή. Αλλά και κούραση που κουβαλούν από πέρσι το καλοκαίρι οι ποδοσφαιριστές και έχουν πάει σε ρί μέχρι και τώρα. Είναι κάτι εξαντλητικό, κάτι βάρβαρο, με πολλά παρατράγουδα, έτσι, από τον αποκλεισμό του Σομαλού διαιτητή Αρτάν, στην άρση της συμμορίας του Μπαλογκάν, στη συμπεριφορά προς το Ιράν, στις αποφάσεις διαιτητικές που ευνοούν ορισμένες εθνικές ομάδες και παίκτες υψηλού προφίλ. Όλα αυτά πυροδοτούν και μια διαμάχη γύρω από το τουρνουά, στα social media και όλα αυτά που λογικό το βρίσκω, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, το είπαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, θα πάμε και στη μάχη για το χρυσό παπούτσι, γιατί ένα φαβορί έμεινε έξω χθες, ο Έρλινγκ Χάλαντ έμεινε στα 7 γκολ, δεν σκόραρε και μάλιστα δεν σκόραρε έπειτα από 636 ημέρες. Σε όλα τα παιχνίδια της Εθνικής Νορβηγίας, ο Χάλαντ από τις 13 Οκτωβρίου του 24 και μετά σκοράρει ακατάπαυστα. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το παιχνίδι δεν σκοράρει και η Αγγλία πήρε το εισιτήριο για τον ημιτελικό, έτσι μια ιδιαιτερότητα του σκόρερ. Αυτό σημαίνει ότι στην πρώτη θέση παραμένει ο Κιλιάν Εμπαπέ με τον Λιονέλ Μέση από 8 γκολ. Εντάξει, ο Μέση μπορεί να μην βρει και δίχτυα έπειτα από 8 συνεχόμενα παιχνίδια, έκανε ασίστ όμως. Στην κορυφή όμως βρίσκεται τυπικά, αλλά και ουσιαστικά με τη λογική της ισοβαθμίας που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ο Εμπαπέ, καθώς υπερτερεί στις ασίστ, έχει 3 έναντι 2 του Λιονέλ Μέση. Ο τρίτος είπαμε είναι ο Χάλαντ με 7, όμως μπήκε στο παιχνίδι και ο Μπέλιχαν με τα 2 γκολ που σημείωσε χθες και έφτασε και αυτό στα 6, όσα και ο Κέιν. Συνολικά η Αγγλία έχει βάλει 13 γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Τα 12 τα έχουν βάλει αυτό το δίδυμο Μπέλιχαμ και Κέιν. Στο παιχνίδι πάντα βρίσκεται και ο Ντεμπελέ με τα 5 γκολ, ενώ πάντα υπολογίσιμος είναι και ο Γιορθάμπαλ, ο σπουδαίος αυτός φόρτους της Ισπανίας, με 4 γκολ. Όλοι αυτοί που αναφέραμε εκτός από τον Χάλαντ είναι στο παιχνίδι και στα ημιτελικά, δηλαδή στο παιχνίδι της διεκδίκησης του χρυσού παπουτσιού, του πρώτου σκόρ δηλαδή, στο παγκόσμιο κύπελο. Και για να πούμε και κάτι διαφορετικό, επειδή υπάρχουν οι υπερυπολογιστές μέσω του AI.
0: Το AI, αυτό που λέγαμε. Ναι. Γιατί δεν ξέρω, μάλλον δεν με άκουσες νωρίτερα. Είπα ότι πλέον κάνει ντεμπούτο σε ταινία. Μάλλον το έκανε τον ντεμπούτο του στο 2025, αλλά τώρα θα πάρει μέρος σε ταινία μεγάλου μήκους. Ηθοποιός AI.
1: Ναι, πολύ πιθανό και να σου πω κάτι εδώ, Δελτία Ειδήσεων λένε.
0: Αυτό να μου πεις. Στο τέλος θα ξέρουμε τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο.
1: Τα καρτού και τα ψηφιακά είναι εδώ και χρόνια στο παιχνίδι του κινηματογράφου.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπεις ότι μπαίνει και στην καθημερινότητα με πολύ ψυχρή προσέγγιση.
0: Αυτό είναι.
1: Εκφωνούν δελτία ειδήσεων, σε αυτά φυσικά που τους έχουν δώσει να πούμε, χωρίς γνώμη και άποψη, ή εκφράζοντας γνώμη που θέλει αυτός που τον έχει τοποθετήσει τον παρουσιαστή και πάει λέγοντας το πράγμα. Λοιπόν, Football Match Data και η Όπτα ανανέωσαν τις παθανότητά τους, σωστό, για την κατάκτηση του τροπαίου, καθώς η Γαλλία όμως παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί τρίτα φαβορί, η Αγγλία, ενώ την τετράδα κλείνει η Αργεντινή. Έτσι. Η Αργεντινή, η οποία πάει να κάνει το back to back, αλλά το πιο πιθανό ζευγάρι του τελικού είναι αυτό μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας με ένα ποσοστό 28,2%, ενώ υπάρχουν 25,9% πιθανότητες να επανειληφθεί ο τελικός, κοντά δηλαδή του 22 ανάμεσα στους Blue, στους Γάλλους δηλαδή, και στην πρωταθλήτρια Αργεντινή, πρωταθλητρία κόσμου Αργεντινή. Να πούμε ότι η πιθανότητα σύμφωνα με την Όπτα είναι η Γαλλία 34,5 για κατάκτηση πάντα πιθανότητες, 34,05, η Ισπανία αρκετά μακριά με 9% διαφορά 23,45, η Αγγλία στο 21,94, η Αργεντινή στο 20,25. Τώρα όλα αυτά που λέμε, ας πούμε, παραδείγμα η Γαλλία έχει 34, η Αργεντινή 20,5, δηλαδή είναι 13,5% η διαφορά, όλα αυτά με μια τελική πάσα μπορούν να αλλάξουν, ξέρεις, με μια assist και να αλλάξουν όλα τα δεδομένα. Είναι 13,5% η διαφορά, όλα αυτά με μια τελική πάσα μπορούν να αλλάξουν, ξέρεις, με μια assist.

0: κρατούσε, είχε ξεκινήσει από το 1954, τηρήθηκε το 2014, ισοφαρίστηκε επίσης το 2022, αλλά πλέον αποτελεί παρελθόν γιατί τα άλλαξαν τα δεδομένα. Λοιπόν, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ οδήγησε την Αγγλία στα ημιτελικά του Μοντιάλ μετά από τα 2 του γκολ απέναντι στην Νορβηγία και έφτασε τα 6 γκολ στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως σας είπα και προηγουμένως. Τα γκολ αυτά που πέτυχε, ειδικά το γκολ στην παράταση, σφράγισε την ανατροπή των Ντριών και αποτέλεσε όμως το 19ο γκολ από παίκτη ενός συλλόγου σε Μοντιάλ. Δηλαδή προερχόμενο από μια ομάδα και αυτή είναι η Real Madrid. Έτσι, η παίκτης της Real Madrid κατέληξε το ρεκόρ που κατήχε η Χόβενταν το 1954, η Μπάγερ Μονάχου το 2014 και η Paris Saint-Germain το 2022 με 18 γκολ η καθεμία. Πιο συγκεκριμένα για να δώσω έμφαση. 8 γκολ έχει σημειώσει ο Εμπαπέ, 6 ο Μπέλιγχαμ, 4 ο Βινίσιους της Βραζιλίας και ο Τούρκος Μπιουλέρ ένα γκολ. Η Ρεάλ συνεχίζει να, μάλιστα, να έχει εκπροσώπους και μπορεί να μεγαλώσει, να διευρύνει αυτό το επίτευγμα μέσω των Κιλιάν Εμπαπέ, του Τζουντ Μπέλιγχαμ και του Ορελιέν Τζουαμενί του μέσου της Εθνικής Γαλλίας και φυσικά της Ρεάλ Μαδρίτης. Έσπασε αυτό το σερί, σας είπα και προηγουμένως, του Χάλαντ, αυτό το είπαμε, και ο Μέση, για να πούμε και δύο κουβέντες για το Μέση, γιατί okay, δεν έβαλε γκολ, έσπασε το σερί των συνεχόμενων τερμάτων, όμως κάνει απίθανα πράγματα. Με αυτή την τελική πάσα που έκανε ο Μέση, έκανε μια τελική πάσα στον πρώτο γκολ, έφτασε τις 10 συνολικά, όντως ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του θεσμού με διψήφιο αριθμό σε αυτή την κατηγορία. Παράλληλα που έχει πατήσει τα 39 του, τόσο μάγος από το Ροζάριο, δείχνει πως η μπουγιά του δεν έχει ξεπεραστεί και συνεχίζει ακάθεκτος. Να πούμε ότι μέχρι και πριν από την άνοιξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πρώτος σε ασίστ ήταν ο μεγάλος Diego Maradona με 8. Ο Μέση της έκανε 10 πλέον και καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι εντυπωσιακή ξεπερνώντας το μεγάλο Maradona.
1: Ο
0: έτσι.
1: Μέση θα σταματήσει, γιατί ο Ρονάλντο δήλωσε ότι από την Εθνική Πορτογαλίας τουλάχιστον αποχωρεί.
0: Ναι, τώρα το δήλωσε, δεν είπε ότι δήλωσε από την Εθνική Πορτογαλία. Είπε ότι ήταν το τελευταίο μου παγκόσμιο κύπελλο. Από την Εθνική Πορτογαλία δεν είπε ότι θα αποχωρήσει. Το βλέπω και στο επόμενο γύρο.
1: Τον βλέπει και στο επόμενο γύρο.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή πάει στο επόμενο γύρο, αλλά τέλος το επόμενο παγκόσμιο δηλαδή.
0: Είπε για το παγκόσμιο. Για το τώρα, αν αλλάξει γνώμη ή αν δει ότι.
1: Δεν πρέπει να ξεκουραστούν λίγο.
0: Πρώτα απ' όλα δεν το κάνει για τα χρήματα, είναι ξεκάθαρο, είναι η φιλοδοξία, είναι η αγάπη.
1: Είναι το ναι, είναι άλλο πράγμα. Άλλο στεφάνηκε και με τα κλάματα που έβαλε, όλο αυτό που ένιωσε.
0: Ναι, αυτοί οι τεράστιοι παίχτες δεν παίζουν για τα χρήματα, έχουν βγάλει πάρα πολλά.
1: Παιδί μου, τα τρισεγγονά του ζουν με αυτά που έχουν βγάλει.
0: Λοιπόν, έχει μαζί με τον Κιλιάν Εμπαπέ τα περισσότερα γκολ ο Μέση, τα 8. Είναι ο παίκτης που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες. Είναι ο πρώτος στη λίστα, τη σχετική λίστα με τις ex-assist, δηλαδή προϋποθέσεις για assist. Γιατί ενώ μπορεί να έχει κάνει assist και να μην μπει γκολ. Δηλαδή να έχει δώσει την πάσα, αλλά να μην έχει μπει γκολ. Αλλά αυτές είναι μέσα στις προϋποθέσεις. Έχει τα περισσότερα σουτ ανά 90 λεπτά και τα περισσότερα σουτ στο στόχο επίσης ανά 90 λεπτά. Και είναι μόνο 39 ετών. Εντάξει, τι να λέμε τώρα για το Μέση, είναι, θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, είναι αξεπέραστος.
1: 39 ετών νέος, αλλά 39, για την μπάλα.
0: Πώς έλεγε, Δεσποινής ετών 39.
1: Ετών 39, έλεγε, ναι. Ζητείτε Δεσποινής ετών 39, ναι.
0: Είναι ένας κύριος ετών 39.
1: Νεότατος. Στην μπάλα υποτίθεται ότι δεν είσαι μέχρι τα 39. Συνήθως τα 36 σταματάνε. Συνήθως.
0: Ναι, αλλά φαίνεται ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο έδειξαν ότι
1: αφού
0: το πάθος και η αγάπη
1: γιατί όχι.
0: Και η ικανότητα δεν είναι μόνο ο Μέση, είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, ο Μόντριτς και άλλοι πολλοί, ο Ζίνια, ο τερματοφύλακας πράσινο ακροατηρίου, ήταν 40 ετών και ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του. Δεν είναι και λίγο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
1: Ωραία.
0: Έχει πάρα πολλές ειδήσεις που κυκλοφορούν, αλλά ξέρεις τώρα χρειάζεται ολόκληρη εκπομπή που το βράδυ.
1: Θα τα κρατήσεις το βράδυ για την εκπομπή. Το καταλάβαμε.
0: Και θα ακούσουμε και τον Λουίτζι Τζενάμο συνέντευξη που μας παραχώρησε, που μας μιλάει για το επίπεδο των τερματοφυλάκων και το τι χρειάζεται και πώς έχει αλλάξει ο τερματοφύλακας σε σχέση με το παρελθόν.

0: μια πολύ καλή συνέντευξη. Μιλάει για την Καλαμάτα βεβαίως ο Λουίτζι, πρώην τερματοφύλακας και του Ολυμπιακού. Λέει πάρα πολλά και για το, φυσικά για το, και για τον Πανετολικό, που την προηγούμενη ομάδα του που ήταν εκεί προπονητής, τώρα είναι προπονητής του τερματοφυλάκων στην Καλαμάτα, που έπειτα από πάρα πολλά χρόνια επιστρέφει στη Super League. Ένα, μια πολύ καλή αποκλειστική συνέντευξη. Εδώ
1: θα την ακούσετε στο Ertios Radio.
0: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστούμε, Τάσο. Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια. Καλή εκπομπή το βράδυ σου, εύχομαι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, πάει 5 η ώρα. Ήρθε η ώρα εγώ να αποχωρήσω. Εδώ ήμασταν από τις 3. Το μικρόφωνο ήταν η Άννα Ασημέλη. Ακούγατε την εκπομπή 2 στις 3 μόνη μου αυτό το Σαββατοκύριακο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο επίσης εδώ. Δεν θα φύγετε, δεν θα πάτε πουθενά. Να έχετε ένα καλό βράδυ Κυριακής. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Για όσους ξεκινάει από Δευτέρα η ξεκούραση και οι διακοπές, καλά να πάτε, καλά να περάσετε και καλά να επιστρέψετε. Ηρεμία, ησυχία, μείνετε στο Earth News Radio. Ακολουθούν και άλλες εκπομπές. Είμαστε εδώ όλοι για οτιδήποτε να σας ενημερώνουμε. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας, και ακολουθεί η Χρύσα Μπιλάλη με το Δελτίο Ειδήσεων από την Άννα Ασημέλη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Οροπού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά και η ξερά χόρτα στις οδούς Πευκών και Μεγαλόνησου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με τη συνδρομή μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος και 11 πυροσβεστικών οχημάτων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικίες. Στο μεταξύ, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι σε δυσπρόσιτο σημείο στο Δελβινάκι Ιωαννίνων. Επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες της περιφέρειας Υπήρου. Έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση προς όλους τους πολίτες της χώρας, με έμφαση την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που κομμάτι της είναι σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο Δευτέρα, απευθύνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με ανακοίνωσή του. Εκτός ελέγχου, κινδυνεύει να περιέλθει εκ νέου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν λάβει θέσεις και έχουν προετοιμαστεί για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ, μία μέρα μετά από την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Το Ιράν με τη σειρά του επιμένει ακόμα πιο στεναρά ότι τα στενά του Ορμούζ είναι και πάλι κλειστά για την ναυτιλία, αποδίδοντας την ευθύνη σε παράνομες κινήσεις των Αμερικανικών δυνάμεων. Πλοίο με κυπριακή σημαία δέχθηκε ιρανικό πλήγμα στα στενά του Ορμούζ. Νεκρός εντοπίστηκε ένας Ινδός, μέλος του πληρώματος που αγνοείται. Οι υπόλοιποι 10 επίσης Ινδοί έχουν διασωθεί. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου διερευνά το περιστατικό, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Έκκληση για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση επίθυνε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, καλώντας Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Στο μεταξύ, ο Ιρακινός Πρωθυπουργός Αλί Αλ Ζαΐντι θα επισκεφθεί αύριο την Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται να υπογράψει ενεργειακές συμφωνίες. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις συλλήψεις υπόπτων ως εκπλήρωση μιας υποχρέωσης προς τα θύματα, αναφερόμενος στους 3 νεκρούς από τον εμπρησμό της Μαρφίν, όπως και της πρόσφατης δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το διαχρονικό κάσους μπέλι της Τουρκίας, μια ιστορική ανορθογραφία, όπως επαναλαμβάνει, που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Το κάσους μπέλι δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπολύει το ΚΚΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εμπλέκει ακόμα βαθύτερα τη χώρα στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Αύριο στις 12.30 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Την απερίφραστη καταδίκη του στην πράξη εκφοβισμού σε βάρος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Βουλευτού Χανίων, Σέβης Βολουδάκη, δηλώνει ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης. Καμία πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί τη βία. Οι δράστες πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, σημειώνει. Καταδίκη της επίθεσης και από την αντιπολίτευση, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καμία ανοχή, αναφέρει. Πέθανε το πρωί στο νοσοκομείο Κάτω ένας από τους 2 σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στον Ασπρόπυργο. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 20χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Προφυλακιστές εκρήθηκαν χθες οι 2 αστυνομικοί, ενώ αρνούνται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Ματαλινού. Από αυτήν εδώ την εκπομπή σας έχω ξαναμιλήσει για μια σειρά που ονομάζεται Classic Rock Music Books. Είναι βιβλία που κυκλοφορούν κάθε 2 εβδομάδες στα περίπτερα. Και οι 31 τόμοι περιλαμβάνουν τους Rolling Stones, τους Beatles, το Woodstock, τους Pink Floyd, Bob Dylan, Led Zeppelin, Doors, David Bowie, Jimi Hendrix, Deep Purple, Ingles και πάει λέγοντας. Το ιδιαίτερο αυτής της σειράς των εκδόσεων που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Rodax είναι ότι μπορείτε όχι μονάχα να τα διαβάσετε αυτά τα βιβλία, αλλά και να τα ακούσετε, γιατί για πρώτη φορά τα music books υλοποιούν έναν πανεύκολο τρόπο να έχουμε όλη τη μουσική μας σε ένα βιβλίο, όπως γράφουν στο πιστόφυλλο. Στις σελίδες με τις αναφορές για άλμπουμ και τραγούδια υπάρχει ένα πράσινο QR code. Το σκανάρετε με το κινητό και σας πηγαίνει άμεσα στο Spotify, όπου μπορείτε να ακούτε τα πάντα. Και αν θέλετε με μια σύνδεση Bluetooth, σε στέλνετε τον ήχο στο σύστημά σας. Το Spotify έχει μια δωρεάν έκδοση με διαφημίσεις και μια με μηνιαία πληρωμή χωρίς διαφημίσεις. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα από αυτά τα βιβλία που έχει κυκλοφορήσει, τον 5ο τόμο της σειράς, που αναφέρεται στον Bob Dylan. Ο Bob Dylan είναι ήδη ένας ζωντανός θρύλος που συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο και να βρίσκεται όχι μονάχα στο προσκήνιο της επικαιρότητας αλλά και στο μουσικό προσκήνιο. Θυμίζουμε ότι μόλις πέρσι, δηλαδή το 2025, ο Dylan ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του, όπου πλέον απαγορεύονται αυστηρά τα κινητά τηλέφωνα, δημιουργώντας μια σχεδόν κατανυκτική εμπειρία στις συναυλίες. Ο Bob Dylan λοιπόν, που έχει ήδη συμπληρώσει 85 γεμάτα χρόνια ζωής. Πώς ξεκίνησε λοιπόν και πώς, με ποιο όνομα για την ακρίβεια ξεκίνησε? Δεν ονομαζόταν ευθύς εξ αρχής Bob Dylan, ονομαζόταν Robert Allen Zimmerman. Γεννήθηκε στις 24 Μαΐου του 1941 στο Duluth της Μινεσότα, μέλος μιας μεσοαστικής εβραϊκής οικογένειας. Η παιδική του ηλικία στο κοντινό Hibbing, μια πόλη εργαζομένων σε ορυχεία, θα τον σημάδευε με μια αίσθηση απομόνωσης και μια δίψα για έναν κόσμο μεγαλύτερο από εκείνον γύρω του. Από νωρίς, ο νεαρός Μπόμπι ήταν κολλημένος στο ραδιόφωνο, απορροφώντας τα πάντα. Από τα blues του Muddy Waters και του Howlin' Wolf μέχρι την country του Hank Williams και το rock and roll των Little Richard και Elvis Presley. Στο Λύκειο σχημάτισε διάφορα συγκροτήματα, με πιο γνωστούς τους The Golden Chords, όπου σφυροκοπούσε το πιάνο και τραγουδούσε με μια μανία που σόκαρε τους συμμαθητές του. Η μετακόμισή του στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στη Μινεάπολη το 1959 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του. Εκεί, στο μποέμικο περιβάλλον του Dingy Town, άφησε πίσω του το rock and roll και βούτυξε στα βαθιά της αμερικανικής folk. Ανακάλυψε τον Woody Guthrie, τον μεγάλο τροβαδούρο της οικονομικής ύφεσης, και βρήκε στο πρόσωπό του ένα μέντορα, ένα πρότυπο, σχεδόν ένα πατέρα. Ήταν τότε που ο Robert Zimmerman άρχισε να συστήνεται ως Bob Dylan. Ένα όνομα που πιθανότατα εμπνεύστηκε από τον ποιητή Dylan Thomas, αν και ο ίδιος έχει δώσει πολλές, συχνά αντιφατικές, εξηγήσεις γι' αυτό. Τον Ιανουάριο του 1961, με μια κιθάρα στο χέρι και μια βαλίτσα γεμάτη όνειρα και τραγούδια,
ο Ντίλαν έφτασε στη Νέα Υόρκη. Ο πρωταρχικός του σκοπός ήταν να συναντήσει το ειδωλό του, τον Woody Garthy, που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του New Jersey. Παράλληλα άρχισε να εμφανίζεται στα folk club του Greenwich Village, γοητεύοντας το κοινό με την ένταση της ακατέργαστης φωνής του, το δεξιοτεχνικό παίξιμο της φυσαρμόνικας και ένα ρεπερτόριο που συνδύαζε παραδοσιακά τραγούδια με δικές του, ολοένα και πιο εντυπωσιακές συνθέσεις. Η φήμη του εξαπλώθηκε άμεσα. Ο κριτικός Ρόμπερτ Σέλτον, το New York Times, τον είδε να παίζει και έγραψε μια διθυραμβική κριτική που οδήγησε τον θρυλικό παραγωγό John Hammond να του προσφέρει συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Columbia. Το ομώνυμο ντεμπούτο του, Bob Dylan, κυκλοφόρησε το 1962. Αν και περιείχε μόνο δύο πρωτότυπες συνθέσεις, έδειχνε τις τεράστιες δυνατότητές του. Ήταν όμως ο επόμενος δίσκος, το The Freewheeling Bob Dylan, το 1963, που τον εκτόξευσε στη στρατόσφαιρα. Τραγούδια όπως το Blowing in the Wind, το A Hard Rain's a Gonna Fall και το Don't Think Twice, It's All Right, τον καθιέρωσαν ως τη φωνή της γενιάς του. Έναν τίτλο που ο ίδιος πάντα απεχθανόταν και προσπαθούσε να αποτινάξει. Τα επόμενα χρόνια ο Ντίλαν έγινε η αιχμή του δόρατος του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα και του αντιπολεμικού κινήματος, γράφοντας ύμνους όπως το «The times they are changing». Ωστόσο, καθώς η φήμη του γιγαντωνόταν, ο ίδιος αισθανόταν όλο και πιο ασφυκτικά. Η στροφή του προς έναν πιο προσωπικό, εσωστρεφή και ποιητικό ήχο στο Another Side of Bob Dylan το 1964 ήταν το πρώτο σημάδι της επερχόμενης καταιγίδας. Μια μικρή ανάσα με τι άλλο, Bob Dylan.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε λοιπόν για την βιογραφία του Bob Dylan, μία από τις πολλές βιογραφίες του Bob Dylan, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί σε μια καινούργια σειρά βιβλίων, τα Classic Rock Music Books, που κυκλοφορούν κάθε δύο εβδομάδες στα περίπτερα. Κάθε δύο εβδομάδες από ένας τόμος. Λέγαμε λοιπόν ότι στα μέσα της δεκαετίας του 60 ο Bob Dylan ήταν ήδη διάσημος στην πατρίδα του, αλλά ένιωθε και την ανάγκη για μια στροφή, για μια ριζική στροφή στην καριέρα του. Το καλοκαίρι του 1965 στο Newport Folk Festival ο Dylan έκανε το αδιανόητο. Εμφανίστηκε στη σκηνή με ηλεκτρική κιθάρα και συνοδευόμενος από ένα ροκ σύνολο έπαιξε τρία τραγούδια. Η αντίδραση του αφοσιωμένου στη folk κοινού περιλάμβανε από αποδοκιμασίες μέχρι ουρλιαχτά οργής. Ο Dylan όμως δεν έκανε πίσω. Είχε ανακαλύψει ένα νέο εκρηκτικό ήχο για να εκφράσει την πολύπλοκη σουρεαλιστική ποίησή του. Η τριλογία των δίσκων «Bringing It All Back Home» το 1965, «Highway 61 Revisited» το 1965 και του διπλού «Blonde on Blonde» το 1966 άλλαξε για πάντα το χάρτη της δημοφιλούς μουσικής. Ήταν ένας καταιγισμός από λέξεις και ήχους, ένα μείγμα από rock, blues, folk και pop που δημιούργησε αυτό που αργότερα ονομάστηκε folk rock. Τραγούδια σαν το Like a Rolling Stone παρέβησαν τους κανόνες του ραδιοφώνου με την εξάλειπτη διάρκειά τους και με τους ενιγματικούς καυστικούς στίχους τους. Ο Dylan, τροφοδοτούμενος από αμφεταμίνες και μια σχεδόν υπεράνθρωπη δημιουργική ορμή, βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου. Αυτή η φρενήρης πορεία σταμάτησε απότομα στις 29 Ιουλίου του 1966, όταν ο Dylan ενεπλάκη σε ένα μυστηριώδες ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του κοντά στο σπίτι του στο Woodstock της Νέας Υόρκης. Η σοβαρότητα του ατυχήματος παραμένει αντικείμενο συζήτησης μέχρι σήμερα, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ένα. Ο Dylan εξαφανίστηκε από τη δημόσια σφαίρα για σχεδόν δύο χρόνια. Η περίοδος της απομόνωσης ήταν μια περίοδος ανασύνταξης. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ηχογράφησε με το συγκρότημά του, τους The Band, μια σειρά από τραγούδια που κυκλοφόρησαν χρόνια αργότερα ως The Basement Tapes. Όταν επανεμφανίστηκε δισκογραφικά με το John Wesley Harding το 1967, ο ήχος του ήταν εντελώς διαφορετικός, λιτός, μυστηριακός. Ακολούθησε μια ακόμη πιο απότομη στροφή με το Nashville Skyline το 1969, ένα δίσκο country με μια νέα μαλακή φωνή που θύμιζε τους Crooner. Το κοινό και οι κριτικοί έμειναν ξανά σαστισμένοι. Ο Dylan για άλλη μια φορά τους είχε ευνηδιάσει. Η δεκαετία του 70 ήταν μια περίοδος αντιφάσεων, από το καλλιτεχνικά άνισο self-portrait το 1970 μέχρι τη δημιουργία του soundtrack για την ταινία Pat Garrett and Billy the Kid το 1973 που περιείχε τον παγκόσμιο ύμνο Knocking on Heaven's Door. Το 1974 επέστρεψε στις περιοδίες με τους The Band, προκαλώντας φρενίτιδα. Όμως η κορυφαία στιγμή της δεκαετίας και μια από τις κορυφαίες της καριέρας του ήρθε το 1975 με το άλμπουμ Blood on the Tracks, ένα δίσκο ποταμό για τον πόνο του χωρισμού από την τότε σύζυγό του, γεμάτο οργή, τρυφερότητα και αριστουργηματική στιχουργική. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Dylan σόκαρε ξανά τον κόσμο, τη φορά αυτή ως αναγεννημένος χριστιανός. Η σχετική τριλογία δίσκων του δίχασε το κοινό.
αν και το Slow Train Coming το 1979 του χάρισε το πρώτο του βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερη ροκ φωνητική ερμηνεία με το τραγούδι Gotta Serve Somebody. Οι δεκαετίες του 80 και του 90 τον βρήκαν συχνά να μοιάζει αποπροσανατολισμένος καλλιτεχνικά, κυκλοφορώντας μια σειρά από άνισους δίσκους. Παρόλα αυτά, υπήρξαν και αναλαμπές, όπως το Oh Mercy το 1989 σε παραγωγή του Daniel Lanois. Παράλληλα, ξεκίνησε την περίφημη Never Ending Tour, μια αδιάκοπη δηλαδή περιοδία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με τον Dylan να αναδομεί και να επανεφευρίσκει συνεχώς τα τραγούδια του πάνω στη σκηνή. Η μεγάλη καλλιτεχνική του αναγέννηση ήρθε το 1997 με το άλμπουμ Time Out of Mind, ένας σκοτεινός, ατμοσφαιρικός δίσκος γεμάτος σκέψεις για τη θνητότητα και το χαμένο χρόνο που του χάρισε το Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς. Από τότε ο Dylan έχει μπει σε μια νέα, όρημη και γόνιμη φάση, κυκλοφορώντας μια σειρά από εξαιρετικούς δίσκους που τον επιβεβαιώνουν ως έναν από τους σπουδαιότερους εν ζωή Αμερικανούς καλλιτέχνες. Το 2016 η Σουηδική Ακαδημία του απένιμε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για τη δημιουργία, όπως έγραφε στο σκεπτικό της, νέων ποιητικών εκφράσεων εντός της μεγάλης αμερικανικής παράδοσης του τραγουδιού. Ήταν η απόλυτη αναγνώριση του Dylan, όχι απλώς ως μουσικού, αλλά ως ενός από τους σημαντικότερους ποιητές του καιρού μας. Ο ίδιος, δείχνοντας μια μάλλον αναμενόμενη συμπεριφορά, παρέμεινε σιωπηλός για εβδομάδες, πριν τελικά αποδεχτεί το βραβείο, στέλνοντας ένα λόγο που διαβάστηκε στην τελετή. Ένας ακόμη γρίφος από το μάστορα των γρίφων. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Μιλάμε απόψε για τον Bob Dylan, έτσι όπως αποτυπώνεται σε έναν από τους τόμους της σειράς Classic Rock Music Books που κυκλοφορούν κάθε 2 εβδομάδες στα περίπτερα από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Βιβλία που μπορείτε να τα διαβάσετε αλλά μπορείτε και να τα ακούσετε ακολουθώντας μια εφαρμογή με QR code που έχει κάθε τόμος. Για τον Bob Dylan λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ανέκδοτα και πάρα πολλά παραλυπόμενα, θραύσματα ενός μύθου που κινούνται ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα, στο τι συνέβη πραγματικά και στο τι είναι επινοημένο. Είναι ίσως ένας από τους καλλιτέχνες διεθνώς με τους περισσότερους αστικούς μύθους. Για παράδειγμα, τι ακριβώς έγινε με εκείνο το ατύχημα με τη μοτοσικλέτα που προαναφέραμε. Στις 29 Ιουλίου του 1966, στο απόγειο της φήμης του, ο Ντίλαν φέρεται να είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του, μια Triumph Tiger 100, κοντά στο σπίτι του στο Woodstock. Τι λέει η θεωρία συνωμοσίας? Η θεωρία συνωμοσίας λέει ότι δεν κλήθηκε ποτέ ασθενοφόρο, δεν υπάρχει αστυνομική αναφορά και ο Ντίλαν δεν νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο. Πολλοί βιογράφοι πιστεύουν ότι το ατύχημα ήταν μια κατασκευασμένη δικαιολογία προκειμένου να αποδράσει από την τρομακτική πίεση της δημοσιότητας και την εξάρτηση από τις αμφεταμίνες. Ο ίδιος έγραψε αργότερα: «Ήθελα απλώς να βγω από αυτόν τον αγώνα δρόμου». Η μακρά απομόνωση που ακολούθησε γέννησε τα Basement Tapes και άλλαξε το στυλ του από τον ηλεκτρικό σουρεαλισμό στην ηρεμία του John Wesley Harding. Επίσης θρυλική παραμένει και η πρώτη συνάντηση του Bob Dylan με τους Beatles τον Αύγουστο του 1964 στο ξενοδοχείο Ντελμόνικο της Νέας Υόρκης. Έλαβε χώρα μια από τις πιο καθοριστικές συναντήσεις στην ιστορία της μουσικής. Ο Ντίλαν επισκέφθηκε τους Beatles και προς εκπληξή του διαπίστωσε ότι δεν είχαν δοκιμάσει ποτέ μαριχουάνα. Είχε μπερδέψει τους στίχους του «I want to hold your hand», νομίζοντας ότι έλεγαν «I get high», που σημαίνει «θέλω να φτιαχτώ», αντί του σωστό «I can't hide», που σημαίνει «δεν μπορώ να το κρύψω». Ο Ντίλαν τους μίλησε στο κάπνισμα εκείνο το βράδυ. Το αποτέλεσμα ήταν μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που οι Beatles έγραφαν μουσική, οδηγώντας απευθείας στην εσωτερικότητα του Rubber Soul και στον πειραματισμό του Revolver. Ο Paul McCartney θυμάται ότι ένιωθε πως είχε βρει το νόημα της ζωής και ζητούσε επίμονα από το βοηθό τους, τον Mal Evans, να κρατάει σημειώσεις. Μια άλλη ιστορία που συνδέεται με την λογοτεχνική πλευρά του Bob Dylan είναι ότι το 1966, στο απόγειο της σουρεαλιστικής του φάσης, ο Ντίλαν έγραψε ένα πειραματικό, σχεδόν ακατανόητο βιβλίο με τίτλο «Ταραντούλα», που θυμίζει James Joyce σε κατάσταση παραλυρήματος. Η πληκτρολόγηση σε μια παλιά γραφομηχανή, συχνά σε κατάσταση άγρυπνης δημιουργικής φρενίτιδας, συνέβαλε στη μανιώδη ασθματική ροή του κειμένου. Το βιβλίο, αν και γραμμένο το 1966, εκδόθηκε επίσημα μόλις το 1971, προκαλώντας, όπως ήταν αναμενόμενο, σύγχυση. Ιστορική έμεινε και η σχέση του Ντίλαν με τον Άντι Βόρχολ. Στα μέσα των 60's, ο Ντίλαν επισκέφθηκε το factory του Άντι Βόρχολ. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, καθώς ο Ντίλαν αντιπαθούσε την ψυχρή pop art σκηνή του Βόρχολ και την επιρροή του στην Andy Sedgwick, για την οποία φημολογείται ότι γράφτηκε το «Like a Rolling Stone». Καθώς έφευγε, ο Warhol του χάρισε έναν ασημένιο πίνακα του Elvis Presley, τον Double Elvis, τον διπλό Elvis. Ο Dylan, θέλοντας να δείξει την περιφρόνησή του, έδεσε τον πίνακα στην οροφή του αυτοκινήτου του και αργότερα τον αντάλλαξε με τον μάνατζέρ του, τον Albert Grossman, για έναν καναπέ. Σήμερα ο συγκεκριμένος πίνακας θα άξιζε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Βεβαίως το πιο αμφιλεγόμενο σημείο, τουλάχιστον για μας τους συγγραφείς, ήταν η βράβευσή του το 2016 με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αλλά γι' αυτό και όπως αποτυπώνεται στον τόμο της σειράς Classic Rock Music Books, θα μιλήσουμε αμέσως μετά την προτελευταία μουσική ανάσα.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Στο τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στον Bob Dylan, τον θρυλικό Bob Dylan, όπως αποτυπώνεται στη σειρά των βιβλίων Classic Rock Music Books που κυκλοφορούν κάθε δύο εβδομάδες στα περίπτερα από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Προαναγγείλαμε λοιπόν ότι το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας που απονεμήθηκε στον Bob Dylan δημιούργησε πολλές αντιδράσεις και μέσα στην διεθνή λογοτεχνική κοινότητα, αλλά ενδιαφέρον, αξιοπερίεργο μάλλον είναι και το πώς αντέδρασε ο ίδιος ο Bob Dylan όταν στις 13 Οκτωβρίου του 2016 η τότε μόνιμη γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας Σάρα Ντάνιους βγήκε από την επιβλητική πόρτα στην αίθουσα της Στοκχόλμης για να ανακοινώσει το όνομα του νικητή του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ο κόσμος της διανόησης υπέστη έναν ευνηδιασμό. Το όνομα που ακούστηκε ανήκε όχι σε κάποιο ερημίτη μυθιστοριογράφο από την Ανατολική Ευρώπη, ούτε σε κάποιο μεταμοντέρνο ποιητή που γοητεύει τα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, αλλά σε έναν άνθρωπο που κάποτε τον αποκαλούσαν φωνή μιας γενιάς. Άλλοτε τον γιούχαραν ως προδότη στο Μάντσεστερ και που το γραφείο του ήταν για δεκαετίες ολόκληρες το πίσω μέρος ενός τουριστικού λεωφορείου. Ο Bob Dylan είχε κερδίσει το Νόμπελ και η αντίδρασή του ήταν η πιο ντυλανική κίνηση στην ιστορία των βραβείων. Σιγή. Για τα πολιτιστικά δρόμενα, η βράβευση του Dylan, πέρα από υψηλή τιμητική διάκριση, ήταν μια κίνηση ριζοσπαστική. Για δεκαετίες η περίμετρος της λογοτεχνίας οριζόταν αυστηρά από τα τείχη της τυπογραφίας. Ο Dylan όμως εισέβαλε σε αυτήν κρατώντας μια κιθάρα και μια φυσαρμόνικα. Οι ακαδημαϊκοί επιτέλους παραδέχτηκαν αυτό που οι οπαδοί του Dylan ήξεραν από το 1965, ότι ένα στίχος όπως το «The ghost of electricity holes in the bones of your face» έχει περισσότερη ποιητική ουσία από ολόκληρους τόμους σύγχρονης ποίησης. Η Ακαδημία αιτιολόγησε την απόφασή της λέγοντας ότι ο Dylan δημιούργησε νέες ποιητικές εκφράσεις μέσα στη μεγάλη αμερικανική παράδοση του τραγουδιού. Με μια έννοια, τον τοποθέτησαν δίπλα στον Όμηρο και τη Σαπφό, υπενθυμίζοντάς μας ότι η ποίηση ξεκίνησε ως κάτι που τραγουδιέται, όχι ως κάτι που διαβάζεται σιωπηλά σε μια βιβλιοθήκη. Ήταν η πρώτη φορά που το βραβείο δινόταν σε κάποιον που είναι πρωτίστως μουσικός. Οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες. Στην πλειοψηφία του ο μουσικός κόσμος πανηγύρισε. Είδε την απόφαση ως μια δικαίωση για τη στιχουργική ως υψηλή τέχνη. Από την άλλη, πολλοί συγγραφείς και κριτικοί λογοτεχνίας εξέφρασαν την αντίθεσή τους, θεωρώντας ότι το βραβείο θα έπρεπε να παραμείνει αποκλειστικά στο χώρο των δημιουργών του γραπτού λόγου. Ο Σαλμάν Ρούσδη το χαρακτήρισε λαμπρή επιλογή, ενώ αντίθετα ο Ίρβιν Βέλς το θεώρησε μια πράξη νοσταλγίας από χίπηδες γέρους. Μετά την ανακοίνωση η Σουηδική Ακαδημία προσπάθησε απεγνωσμένα να επικοινωνήσει μαζί του. Ο Dylan όμως βρισκόταν σε περιοδεία. Εκείνο το βράδυ έπαιξε στο Las Vegas. Δεν είπε κουβέντα για το βραβείο. Δεν έκανε καμία δήλωση. Για δύο ολόκληρες εβδομάδες το επίσημο site του ανέφερε για λίγο τη φράση «νικητής του βραβείου Νόμπελ» και μετά την αφαίρεσε. Τα μέλη της Ακαδημίας άρχισαν να εκνευρίζονται. Ένας από αυτούς, ο Per Westberg, τον αποκάλεσε αγενή και αλαζόνα. Ήταν η κλασική σύγκρουση μεταξύ του κατεστημένου που απαιτεί ευγνωμοσύνη και ενός καλλιτέχνη που αρνείται να προσχωρήσει σε οποιοδήποτε κλαμπ που θα τον ήθελε για μέλος. Όταν τελικά ο Dylan σήκωσε το τηλέφωνο,
Η απάντησή του ήταν αφοπλιστική. «Η είδηση για το βραβείο Νόμπελ με άφησε άφωνο. Αν θα πάω? Αν είναι δυνατόν, ναι». Αναμενόμενα, δεν πήγε. Στην επίσημη τελετή, το Δεκέμβριο, έστειλε μια ευχαριστήρια επιστολή, αλλά επικαλέστηκε προηλυμένες υποχρεώσεις. Στη θέση του έστειλε την Πάτι Σμιθ. Η στιγμή που η Πάτι Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή της Στοκχόλμης για να ερμηνεύσει το έπος του Ντίλαν είναι μια από τις πιο ανθρώπινες στιγμές στην ιστορία των βραβείων. Από το άγχος της, η Σμιθ πάγωσε στη δεύτερη στροφή. Σταμάτησε, ζήτησε συγγνώμη από την ορχήστρα και το κοινό και είπε «Συγγνώμη, έχω τόσο μεγάλη νευρικότητα». Αυτή η διακοπή ήταν πιο ντυλανική από μια άψογη εκτέλεση. Ανέδειξε το δυναμικό υποβολής των στίχων. Όταν η Σμιθ συνέχισε, η ερμηνεία της ήταν τόσο σπαρακτική που έκανε κάποιους από το κοινό να βουρκώσουν. Λειτουργήσε ως μια απόδειξη ότι τα τραγούδια του Ντίλαν δεν είναι απολιθώματα, αλλά ζωντανοί οργανισμοί που μπορούν να λυγίσουν ακόμα και τους πιο έμπειρους ερμηνευτές. Σύμφωνα με τους κανόνες, για να λάβει το χρηματικό έπαθλο, ο νικητής πρέπει να εκφωνήσει μια ομιλία. Ο Ντίλαν το φρόντισε την τελευταία στιγμή, στέλνοντας ένα κείμενο το οποίο διαβάστηκε από την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σουηδία. Ήταν μια περιήγηση στις επιρροές του. Μίλησε για το Moby Dick του Μέλβιλ, για το ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο του Ρεμάρκ, για την Οδύσσεια. Σε αυτή τη διάλεξη ο Ντίλαν αποκάλυψε το μυστικό της τέχνης του. Τα τραγούδια μας είναι ζωντανά στη γη των ζωντανών. Αλλά τα τραγούδια δεν είναι σαν τη λογοτεχνία. Προορίζονται να τραγουδιώνται, όχι να διαβάζονται. Οι στίχοι στα έργα του Σέξπιρ προορίζονταν να ακούγονται στη σκηνή, όπως ακριβώς και οι στίχοι στα τραγούδια. Ήταν μια έμεση απάντηση στους επικριτές του. Ο Ντίλαν δεν υπενήχθηκε ποτέ ότι είναι ο T.S. Eliot. Ισχυρίστηκε ότι είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα που ξεκινά από τους αρχαίους τροβαδούρους, περνά από τα blues του Δέλτα και φτάνει μέχρι το σήμερα. Κοιτάζοντας προς το παρελθόν από τη σκοπιά του σήμερα, δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε τον Νόμπελ του Ντίλαν ως ένα γεγονός που συνέβαλε τα μέγιστα στην αναγνώριση της pop κουλτούρας ως εισάξιας της υψηλής τέχνης. Χωρίς εκείνο, ίσως να μην βλέπαμε ποτέ την ακαδημαϊκή κοινότητα να σκύβει με αποδοχή και σεβασμό πάνω από το hip-hop ή τα graphic novel. Ο Ντίλαν κέρδισε τον Νόμπελ επειδή κατάφερε να κάνει κάτι που ελάχιστοι λογοτέχνες πέτυχαν. Να βάλει τις λέξεις του στα χείλη εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν έχουν ανοίξει ποτέ ένα βιβλίο ποίησης, κάνοντάς τες σύνθημα, προσευχή, βρισιά, παρηγοριά. Το Νόμπελ ήταν η τελική σφραγίδα. Ο Ντίλαν δεν ήταν πλέον απλώς ένας rock star, ένας folk ήρωας. Ήταν επισήμως και αδιαφιλονίκητα ένας από τους μεγάλους ποιητές του καιρού μας. Ένας σύγχρονος όμηρος με ηλεκτρική κιθάρα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 σε οικοπαιδικό χώρο και επεκτάθηκε σε ελαιόδεντρα στο Χαλκούτσιροπού, στην περιοχή Πλατάνια, κοντά σε σπίτια. Ήχησε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν συνολικά 35 πυροσβέστες με τη συνδρομή μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος και 11 πυροσβεστικών οχημάτων, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Οροπού. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι σε δυσπρόσιτο σημείο στο Δελβινάκι Ιωαννίνων. Επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες στις περιφέρειες Ηπείρου. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην κοινότητα Βύσανης του Δήμου Πογονίου. Στο κόκκινο και πάλι ένταση στον Περσικό μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία, παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις που προκαλούν ανησυχίες για την ασφάλεια μιας από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως. Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στην εκπομπή Meet the Press του τηλεοπτικού δικτύου NBC. Νωρίτερα, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν λάβει θέσεις και έχουν προετοιμαστεί για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Το Ιράν με τη σειρά του επιμένει ακόμη πιο στεναρά ότι τα στενά του Ορμούζ είναι και πάλι κλειστά για την ναυτιλία, αποδίδοντας την ευθύνη σε παράνομες κινήσεις των Αμερικανικών δυνάμεων. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 9χρονο κορίτσι, σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς αξιωματούχους, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις συλλήψεις υπόπτων ως εκπλήρωση μιας υποχρέωσης προς τα θύματα, αναφερόμενος στους 3 νεκρούς από τον εμπρισμό της Μαρφίν, όπως και της πρόσφατης δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το διαχρονικό κάσους μπέλι της Τουρκίας, μια ιστορική ανορθογραφία όπως επαναλαμβάνει που δεν αρμόζει στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. Το κάσους μπέλι δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπολύει το ΚΚΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εμπλέκει ακόμη βαθύτερα τη χώρα στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Την απερίφραστη καταδίκη του στην πράξη εκφοβισμού σε βάρος της υφυπουργού μετανάστευσης και βουλευτού Χανίων Σέβης Βολδάκη, δηλώνει ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Καμία πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί τη βία. Οι δράστες πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, σημειώνει. Καταδίκη της επίθεσης και από την αντιπολίτευση. Η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καμία ανοχή, αναφέρει. Καταδικάζουμε τις απειλές σε βάρος βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αξιοποιούνται ως άλοθοι για τη συκοφάντηση των αγώνων και για την ένταση της κρατικής καταστολής, τονίζει το ΚΚΕ. Την τελευταία του πνοή άφησε ένας από τους 2 σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά τη μεγάλη φωτιά με τις εκρήξεις σε συνεργείο βαρέων οχημάτων με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο. Την ίδια ώρα ένας ακόμη 49χρονος εγκαυματίας παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤΟ 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι από σφαίρες αστυνομικών τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Οι 2 αστυνομικοί κρίθηκαν χθες προφυλακιστές. Η έρευνα συνεχίζεται με τις αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίωξης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διενθύσεις 4 με 5 και στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

συγκάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους. Καλησπέρα σας. Εμείς και σήμερα για τους συμπαθέστατους συγκατοίκους μας θα μιλήσουμε. Ο Άγγλος συγγραφέας χιουμοριστικών μυθιστορημάτων φαντασίας ο Τέρι Πράτσετ είχε πει: «Τα αρχαία χρόνια οι γάτες λατρεύονταν σαν θεοί. Δεν το έχουν ξεχάσει». Και ο Αμερικανός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Ρόμπερτ Άνσον Χάινλάιν είχε πει: «Οι γυναίκες και οι γάτες θα κάνουν ό,τι τους αρέσει και οι άνδρες και οι σκύλοι θα πρέπει να χαλαρώσουν και να συνηθίσουν σε αυτή την ιδέα». Χαριτωμένη άποψη που δεν ισχύει. Αυτή την ώρα στο μικρόφωνο η Σύση Καπλάνη, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο.

0: Η αντιδήμαρχος Πρασίνου και Προστασίας των Αδέσποτων Ζώων στο Δήμο Γλυφάδας, η Μέρη Μιλιαρέση, παράλαβε το βραβείο φιλοζωίας πριν λίγο καιρό από την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών για το έργο του Δήμου Γλυφάδας και πολύ το χαρήκαμε διότι το άξιζε και το αξίζει γενικά η προσπάθειά τους. Κυρία Μιλιαρέση, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους που ακούν. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Στο πρώτο λαμπερό μέρος της ζωής σας και αναπληρωματική μισελάς και ηθοποιός και τηλεπαρουσιάστρια, είχατε ποτέ σκεφτεί να διασώζετε ζώα σκαρφαλωμένη σε βουνά και ραχούλες?
1: Ναι, ναι. Πάντα με τα ζώα είχαμε πολύ ιδιαίτερη σχέση και πάντα είχαμε ζωάκια στο σπίτι. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, είχαμε από κοτοπουλάκια και παπάκια που έφερνε η μαμά μου στο σπίτι μας, τώρα στο κέντρο της Αθήνας μιλάμε. Ναι. Πάντα είχαμε κυλάκι.
0: Δηλαδή υπήρχε κήπος για να υπάρχουν τέτοια ζώα, κάτι υπήρχε, χώρος.
1: Τα είχαμε μέσα στο σπίτι και τα μεγαλώναμε.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Γιατί τότε δεν υπήρχαν αυτά που ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή θυμάμαι τότε, θυμάμαι στη Λαϊκή που λάγανε κοτοπουλάκια.
0: Ναι, το θυμάμαι κι εγώ βέβαια.
1: Ναι, ήταν φρικτές οι ιστορίες αυτές.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντα είχα μια δυναμία τα ζώα και είχα σώσει και κανένα δυο. Κάποια στιγμή η μαμά μου δεν άντυχε μέσα στο σπίτι με ένα σκυλάκι που είχα μαζέψει. Και τη είπα, αναγκάστηκα να της πω ότι το έδωσα κάπου για υιοθεσία και το είχα στο αυτοκίνητο και ξημεροβραδιαζόμουν μέσα στο αυτοκινητάκι μου τότε, 18 χρονών που ήμουνα.
0: Μάλιστα.
1: Και θυμόμουν μαζί με το σκυλί, τα μάξι.
0: Έχετε ανοιχτή ακρόαση, γιατί δεν ακούγεται πάρα πολύ η γραμμή, ακούγεται και περιβάλλον.
1: Ναι, είναι άδειο το δωμάτιο. Θα βγω λίγο έξω να σας ακούω καλύτερα και να με ακούτε κι εσείς καλύτερα.
0: Ωραία, θαύμα, είναι πολύ καλύτερα τώρα.
1: Εδώ
0: ωραία.
1: Είναι καλύτερα. Okay.
0: Πόσα αδέσποτα έχει ο Δήμος της Γλυφάδας?
1: Ο Δήμος της Γλυφάδας έξω, στο δρόμο, δεν έχει ούτε ένα αδέσποτο σκύλο.
0: Ναι, ωραία, θαύμα.
1: Χρόνια τώρα, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και ο ΣΠΑΣ πριν από εμάς είναι ένα φιλοζωικό σωματείο 38 χρόνια. Και τα τελευταία χρόνια από τότε που έγινε και ο νόμος
0: το 31,
1: είμαστε, έχουμε ξεκινήσει από τους πρώτους δήμους που έχουμε κάνει την υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Την έχουμε οργανώσει την υπηρεσία.
0: Έχετε φιλοζωική υπηρεσία λοιπόν, η οποία...
1: Έχουμε την υπηρεσία των ζώων, όπου την οργανώσαμε από τους πρώτους. Εν τω μεταξύ είχε γίνει και μία... όλοι οι δημότες μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τα site, βάζανε... πώς το λένε, βάζανε αριθμούς από το 1 μέχρι το 10, πώς... αξιολογούν την κάθε μία υπηρεσία του Δήμου τους σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Που εμείς δεν πήραμε καν χαμπάρι για να ψηφίσουμε η φιλόζωη. Έτσι όπως έγινε αυτό. Και βγήκαμε νούμερο ένα στη διαχείριση των ζώων σε όλη την Ελλάδα.
0: Μα όχι, έχουμε να το λέμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε να το λέμε, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Έχουμε φτιάξει και καταφύγιο τώρα τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε περάσει τη διαδικασία της, για να γίνουν τα χαρτιά της αδειοδότησης, που είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχει πρόβλημα με τον νόμο, ο οποίος μας δυσκολεύει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα και θα πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξουν σε σχέση με τον νόμο.
0: Ναι, αυτό το λένε και άλλες φιλοζωικές.
1: Το λένε γιατί τα ζώα θέλουν ειδική διαχείριση και μεταχείριση και ένας άνθρωπος υπάλληλος του Δήμου από ΑΣΕΠ δεν μπορεί να διαχειριστεί ζώα. Πρέπει να είναι άνθρωποι που έχουν εμπειρία, που είναι φιλόζωοι, που έχουν περάσει από καταφύγια. Γενικά υπάρχει μια δυσκολία και σε αυτό που είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτά σε μια συζήτηση με την ειδική γραμματεία πιθανώς και ελπίζουμε όλοι ότι θα μπορέσουμε.
1: Έχουμε κάνει
0: κάπως.
1: Και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με την ειδική γραμματεία και τον ειδικό γραμματέα, τον κύριο Χρυσάκη. Έχουμε πολύ συχνή επικοινωνία και συζητάμε τα θέματα και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα και εκείνος δεν μπορεί να αλλάξει τον νόμο, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να κινητοποιηθούμε ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα προς όφελος των ζώων, να μπορούν να διαχειρίζονται οι Δήμοι.
0: Ναι, νομίζω ότι τα ακούω και από άλλες φιλοζωικές οργανώσεις. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία νομίζω ότι όλοι μαζί μπορείτε να τα καταφέρετε. Και φτάνουμε στο φοβερό σημείο, στο φοβερό σκυλό, το λένε Βύρονα, και είναι πια ο στάρ της γειτονιάς σας.
1: Ήταν ένα ζώο τόσο καλό και τόσο γλυκό που το ήταν άρρωστος, είχε τα πάντα. Ανεμία, ασιτία, ερλίχια, καλαζάρ, ψώρα, του λείπανε τα μαλλιά από πάνω του. Ήταν δηλαδή, τον έβλεπες και συχαινόσουν να τον δεις τόσο χάλια που ήταν. Ένας δημότης λοιπόν τον πέτυχε όταν έκανε βόλτα πάνω στο βουνό, έστειλε, πήρε το δήμαρχο τηλέφωνο του, στείλει μια φωτογραφία, μας ενημέρωσε, πήγε ο ΣΠΑΣ, το φιλοζωικό σωματείο, τον μαζέψαμε τον Βύρονα, τον φροντίσαμε, τον περιθάλψαμε, τώρα το σκύλι μου φωνάζει.
0: Ναι, θα ακούω.
1: Η Έλλη, ναι. Τον περιθάλψαμε, του κάναμε 6 μήνες θεραπεία για όλα αυτά που είχε και αρχίσαμε να τον βγάζουμε στις ημέρες υιοθεσίες που κάνουμε σχεδόν κάθε δεύτερη Κυριακή.
0: Κάνετε,
1: την επόμενη
0: λοιπόν,
1: Κυριακή εδώ, έχουμε πάλι να ενημερώσουμε και γι' αυτό.
0: Ωραία,
1: έχουμε μέρα υιοθεσία την Κυριακή που μας έρχεται στον δρόμο, στο δρόμο των ποιητών, που είναι η Λαμπράκη, ο κεντρικός δρόμος με τις λεύκες που είναι στη Γλυφάδα. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι τα σκυλιά μας είναι εκεί με τους εθελοντές μας που τα κρατάνε ένα-ένα με τα λουράκια τους.
0: Και
1: θέλουμε πολύ να έρθει ο κόσμος να τα βλέπει.
0: Πόσα σκυλιά έχετε στη φιλοζωική?
1: Αυτή τη στιγμή η υπηρεσία του Δήμου στο καταφύγιο έχει 37 σκυλιά.
0: Μάλιστα. Επιστρέφουμε στο Βύρονα, ο οποίος είχε πολύ καλή τύχη και υιοθετήθηκε από τον Γιώργο το Λάνθιμο.
1: Υιοθετήθηκε, ναι. Πήραν οι μέρες υιοθεσίες μας, αναρτώνται στις σελίδες μας και στη σελίδα του ΣΠΑΣ.
0: Ωραία.
1: Και ο Λάνθιμος είδε το σκύλο σε μια μέρα υιοθεσίας και έβαλε μια κυρία αντιπρόσωπό του να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να μας πει στο ΣΠΑΣ, δηλαδή, γιατί το φιλοζωικό σωματείο βασικά αναλαμβάνει τις υιοθεσίες.
0: Ναι.
1: Και βέβαια σε συνεργασία με το Δήμο, με τη διαχείριση, με τη φροντίδα, με όλα.
0: Ναι.
1: Και κλείστηκαν κάποια ραντεβού, είδαν το σκύλο. Στο πρώτο ραντεβού λοιπόν που πήγαμε το σκύλο για να τον παραλάβει πια, γιατί πρώτα γίνεται έλεγχος που θα μείνει, σε τι συνθήκες θα είναι, δεν τα δίνουμε έτσι τα σκυλιά, αν το θέλω πάρτο. Και η πρώτη τους συνάντηση, η πρώτη τους επαφή έξω στο δρόμο στο Κολωνάκι ήταν συγκλονιστική. Δεν ήμουν εγώ παρούσα, αλλά μας τα λέγανε τα κορίτσια, οι εθελόντριες του ΣΠΑΣ. Είχαν πέσει κάτω και φιλιόντουσαν και λυπόντουσαν και υπήρξε μια απίστευτη χημεία μεταξύ τους. Και βέβαια αυτό το κλου είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν φαινόταν ότι, πού να το φανταστείς ότι είναι ο Γιώργος ο Λάνθιμος, έτσι, και δεν τον είχαν και μπροστά τους τα κορίτσια κάθε μέρα να τον βλέπουν, δεν τον είχαν αναγνωρίσει, δεν ξέρανε ποιος είναι. Όταν υπογράφηκαν τα συμβόλαια της υιοθεσίας κατάλαβαν ποιον έχουν να κάνουν. Και είναι τέλειος ο Βύρονας εκεί, τον αγαπάνε πολύ, τον φροντίζουν, είναι μέσα στο διαμέρισμα.
0: Και τώρα πλέον η φωτογραφία του υπάρχει παντού. Λόγω της
1: έκθεσης παντού, του. Ο κούκλος αυτός με το ωραίο το πήρε το αγόρι μου. Και μαζί με αυτόν που τον είχαν δέσει σε ένα δέντρο πάνω στο βουνό για να πεθάνει γιατί ήταν άρρωστος, είχαν αφήσει δίπλα του ελεύθερη τη μαμά του, τη Σάντι. Και ήταν και άλλα 3 κουτάβια μαζί. Δηλαδή, ό,τι τους περισσεύανε από τους οπαναραίους επάνω, τα παρατάνε να πεθάνουν ή τα πυρομολάνε. Εν πάση περιπτώσει, κάπως θα ξεφορτώνονται. Και όλα έχουν υιοθετηθεί και είναι όλα σε καναπέδες.
0: Α, τι ωραία. Ωραία. Αυτές οι ευτυχείς καταλήξεις είναι τόσο καλές και τόσο αισιόδοξες.
1: Και συγκινητικές και πολύ αισιόδοξες. Και κάνω και θέλω να πω και το εξής, το οποίο είναι λίγο. Ο κόσμος το θεωρεί λίγο λάθος, ότι ένα μεγαλόσωμο σκυλί, όπως είναι ένα τσοπανόσκυλο, δεν κάνει για διαμέρισμα και ψάχνεται για μικρόσωμα. Θέλω να πω το εξής. Τα μεγάλα τα σκυλιά, ειδικά αυτά τα ταλαιπωρημένα τα σκυλιά, που είναι τα τσοπανόσκυλα και τα κυνηγόσκυλα, είναι ιδανικά για σπίτι και οικογένεια. Γιατί δεν έχει να κάνει με το μέγεθος. Δεν είναι ότι θα σου πιάσει το χώρο ο σκύλος. Μια γονίτσα θα πιάσει όσο μέγεθος και να έχει. Είναι πιο ήρεμα, είναι πιο τεμπέλικα, είναι πιο γλυκά. Ενώ τα μικρά είναι και πολύ νευρικά, είναι και, και σπαστικά και γαβγίζουν και σου αρπάζουν και το χέρι για να τύχει. Και γενικώς είναι. Ναι, είναι λάθος που νομίζουν ότι επειδή έχω διαμέρισμα δεν μπορώ να πάρω μεγάλο σκύλο. Εγώ έχω την Έλλη τώρα από τον κορονοϊό, από το 19. Η οποία είναι 47 κιλά.
0: Wow, είναι μεγαλούλα.
1: Την είχα μαζέψει και αυτή η αδέσποτη μωράκι 2 μηνών, ήταν εδώ, το βρήκα στο δρόμο. Και μου γίνεται τεράστια και είναι στο καναπεδάκι της, στη γωνίτσα της. Σε 50 τετραγωνικά διαμερισματάκι ζει τόσα χρόνια και είμαστε μια χαρά. Απλά θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα.
0: Έχετε δίκιο, κυρία Μιλιάρες, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να τα αγαπάς και να μην το κοιτάς με το μέγεθος όπως και να το κάνουμε. Είναι ζώο, είναι μια ζωή. Δεν έχει σημασία αν είναι 5 κιλά ή 35 ή 55.
1: Ακριβώς, όχι μόνο αυτό. Δεν σε ενοχλεί μες στο σπίτι το ζώο το μεγάλο. Δεν σε ενοχλεί.
0: Μάλιστα.
1: Καθόλου.
0: Να είστε καλά και να προσπαθείτε όπως το κάνετε ήδη για τα ζώα στη γειτονιά σας. Να είστε καλά.
1: Θέλω πριν κλείσουμε να πω ότι μια δυνατή ομάδα πρέπει να έχει και ένα δυνατό αρχηγό. Και αυτό το λέω για να τα ακούσουν όσοι τα ακούσουν και ελπίζω να τα ακούσουν όλες οι φιλοζωικές και όλοι οι εθελοντές και όλοι οι δήμαρχοι και όλοι οι αντιδήμαρχοι. Η ομάδα είναι δήμαρχος, αντιδήμαρχος με την ομάδα του υπάλληλοι και φιλοζωικό σωματείο. Εάν ο Δήμος δεν συνεργάζεται με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής του,
0: δεν κάνει τίποτα.
1: Δουλειά δεν γίνεται.
0: Έτσι, έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο και σε λίγο θα μιλήσω με μια φιλοζωική από τη Σαντορίνη που δεν υπάρχει δήμαρχος, από ό,τι μου έχουν περιγράψει.
1: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Μόνοι τους οι άνθρωποι αυτοί, οι εθελοντές και από την τσέπη τους, δεν μπορούν να κάνουν δουλειά. Πρέπει ο Δήμος να πληρώσει λεφτά, να πληρώσει κονδύλια.
0: Αρκετά
1: και
0: από αυτά τα οποία παίρνει τα κονδύλια και τα πληρώνει.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι μια πολύ, πολύ λάθος άποψη.
0: Γιατί δεν δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών κάποια χρήματα.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, για να σας πω εγώ, εμείς ας πούμε στη Γλυφάδα, έχουμε κάνει το 2025, κάναμε εκτός από τα σκυλιά και το καταφύγιο και τους υπαλλήλους και όλα αυτά, έχουμε κάνει 1650 στηρώσεις γατιών. Παίρνουμε όσες γάτες στηρώσουμε και καταχωρηθούν στο Εθνικό Επιτρό Ζώων Συντροφιάς, παίρνουμε κάποια λεφτά από το Υπουργείο πίσω για τις στηρώσεις και τα τσιπαρίσματα στα ζώα αυτά.
0: Ωραία.
1: Που σημαίνει ότι πρώτο ο Δήμος πρέπει να πληρώσει και μετά θα πάρει κάποια λεφτά πίσω. Ο Δήμος μας εδώ πέρα σχεδόν 500.000 το χρόνο με όλα μαζί, με τους μισθούς, με τους υπαλλήλους, με το καταφύγιο, με το βαν, με τους οδηγούς, με τα πάντα, με τις τροφές. Δίνουμε τροφές σε όλη την Γλυφάδα. Δώσαμε γύρω στα 1.800 σακιά 20 κιλά στους δημότες που ταΐζουν γάτες. Γενικά είναι, αυτά είναι έξοδα. Και πήραμε αυτά που έπρεπε να πάρουμε από τις στηρώσεις που ήταν σχεδόν ένα κατοστάρικο. Δηλαδή, ο Δήμος πρέπει να βάλει λεφτά. Δεν υπάρχει αυτό που λένε ότι έρχονται λεφτά και πώς το διαχειρίζεσαι. Πρώτα το πληρώνεις και μετά ό,τι μπορείς να πάρεις πίσω, το παίρνεις.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Ήταν πολύ ενημερωτική για όλους και για μένα επίσης. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Γεια.

0: στην είδηση.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.

0: Και μετά από την πολύ καλή συνεργασία Δήμου Κλειφάδας και Φιλοζωικής ΠΑΣ που λέγαμε πριν από λίγο με τη Μέρη Μιλιαρέση, πάμε στην αντίθετη μεριά να μιλήσουμε με την κυρία Πουγιούκα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είστε στη Σαντορίνη και έχετε μία από τις φιλοζωικές της Σαντορίνης.
1: Mm-hmm, ακριβώς.
0: Και προσπαθείτε πόσα χρόνια?
1: Τώρα μπαίνουμε στον 7ο χρόνο.
0: 7 χρόνια. Χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια από το Δήμο.
1: Χωρίς καμία βοήθεια
0: από το Δήμο.
1: Για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Εκτός από το πρόγραμμα των στηρώσεων, όποτε υπάρχει.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, όχι, δεν έχουμε κάποια άλλη βοήθεια από το Δήμο.
0: Πόσα περίπου αδέσποτα σκυλιά μπορεί να έχει η Σαντορίνη?
1: Η Σαντορίνη έχει, θεωρώ, εκατοντάδες αδέσποτα σκυλιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταμετρηθούν, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ φοβικά σκυλιά τα οποία βρίσκονται πάνω στα βουνά ή κρύβονται κατά τη διάρκεια της ημέρας και βγαίνουν το βράδυ.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο να βγει κάποιος και να μετρήσει στην ουσία τα αδέσποτα.
0: Ναι. Θα το ξέρετε, φαντάζομαι, ότι στο Μητρό της Ειδικής Γραμματείας Ζώων Συντροφιάς ο Δήμος Θήρας που ανήκει η Σαντορίνη έχει δηλώσει ότι διαθέτει 873 σκυλιά, από τα οποία τα 828 είναι στηρωμένα. Επίσης 126 γάτες, εκ των οποίων οι 123 είναι στηρωμένες. Τώρα αυτές τις
1: 126
0: τρεις...
1: γάτες εννοούμε αδέσποτες.
0: Αδέσποτες, ναι. 126, 123 στηρωμένες. Τώρα αυτές τις τρεις, γιατί δεν τις έχουν στηρώσει.
1: Μπορεί να έχουν 260 και να τους ένα μηδενικό να...
0: Τέλος πάντων. Νομίζω ότι εσείς βρεθήκατε για δουλειά πριν από χρόνια στη Σαντορίνη και μείνατε.
1: Ναι, μα ακριβώς. Ήρθα το 2012, ήταν η πρώτη χρονιά.
0: Ναι.
1: Αλλά μας άρεσε πάρα πολύ το νησί, οπότε για να μην πηγαίνω ερχόμαστε Αθήνα Σαντορίνη κάθε καλοκαίρι, αποφασίσαμε να μείνουμε εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε και εντατικά με το θέμα των αδέσποτων.
0: Ναι. Και έχετε κάποια ζώα τα οποία φιλοξενείτε εσείς?
1: Έχουμε γύρω στα 63 ζώα στο καταφύγιο. Έχουμε αρκετά ζώα στο σπίτι μας, σκυλιά και γατιά, και αυτή τη στιγμή και όλα συγκεκριμένα κρατάω και ένα μωρό γατί περίπου 7 ημερών και το ταΐζω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Και είχατε και ένα πρόβλημα χώρου, το οποίο μπορεί και να καταφέρετε να το λύσετε.
1: Μακάρι, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Οι εγκαταστάσεις πραγματικά πλέον δεν βοηθούν ούτε στο να μπορέσω να πάρω άλλα σκυλιά, ούτε στο να μπορώ στο να μπορούν να είναι πιο άνετα, ας το πούμε έτσι, τα σκυλιά τα οποία ήδη έχω στο καταφύγιο. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να τα καταφέρουμε και να μαζευτούν αυτά τα χρήματα, να αγοραστεί ο χώρος και να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε εκ νέου το καταφύγιό μας. Θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτιαχτεί το καταφύγιο αυτό στη Σαντορίνη.
0: Κάνετε κάποιες Κυριακές ημέρες υιοθεσίας, κάνετε κάποια δώρα, όλα αυτά τα οποία κάνουν συνήθως οι φιλοζωικές για να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, επειδή δεν υπάρχουν εθελοντές, γιατί η Σαντορίνη έχει το εξής, ότι το καλοκαίρι δουλεύουν όλοι σαν τους τρελούς.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα φεύγουν για να πάνε ξεκουραστούν. Οπότε, ακριβώς. Οπότε δεν υπάρχουν σταθεροί εθελοντές για να μπορώ να κάνω αυτές τις δράσεις συνεχώς. Ναι. Κάνουμε ημέρες υιοθεσίας.
0: Ναι.
1: Μας δίνει ο κύριος Αντώνης το συνεκαμάρι, το χώρο του συνεκαμάρι του Θερινού, τον οποίο το χρησιμοποιούμε πριν ανοίξει, και κάνουμε την ημέρα υιοθεσίας, και επίσης κάνουμε και στο κλείσιμο της σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι αφού κλείσει μας παραχωρεί το χώρο.
0: Ναι.
1: Κάναμε στη Ζυθοποιία Φτέλος, όπου και εκεί μας παραχωρήθηκε ο χώρος, κάναμε ένα live. Κάνουμε κάποια πραγματάκια και προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε αυτά τα χρήματα. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ναι. Αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη στήριξη από τους επιχειρηματίες και από τους ανθρώπους του νησιού.
0: Έχετε όμως τον Ιάσονα.
1: Έχουμε τον Ιάσονα, ναι, βέβαια.
0: Ο Ιάσονας είναι ένας πιτσιρίκος ο οποίος ήρθε και σας έφερε τον κουμπαρά του.
1: Ακριβώς, ο οποίος το είπε μόνος του στους γονείς του, ότι θέλω να κάνω μια δωρεά στο καταφύγιο. Με πήρε η νονά του, η οποία την κάνει να με ξέρει, και μου λέει: μετά ο Ιάσονος θέλει να ανέβουμε πάνω, θέλει να σου φέρει τα χρήματα και να δει το καταφύγιο, τα σκυλάκια κτλ. Οπότε ο Ιάσονος διέθεσε την Κυριακή του και τα χρήματα του κουμπαρά του για να ανέβει πάνω στο καταφύγιο να μας φέρει τη δωρεά του, να παίξει με τα σκυλάκια μας. Και...
0: το καταφύγιο είναι έξω από την πόλη, είναι ψηλά.
1: Το καταφύγιο είναι στον πύργο, ναι. Είναι λίγο δύσβατος ο δρόμος έως πολύ. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάλι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε, γιατί ο κόσμος που θέλει να έρθει, τα σχολεία που θέλουν να μας επισκεφτούν.
0: Το επόμενο που θα βρείτε θα είναι λίγο πιο προσβάσιμο τουλάχιστον.
1: Όχι λίγο, το επόμενο θα είναι καμία σχέση με το, με το τωρινό. Θα
0: σας έχει κουράσει η προσπάθεια.
1: Φυσικά και με έχει κουράσει προσπάθεια, δεν θα σας πω ψέματα. Ναι. Τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Σωματικά πραγματικά με έχει κουράσει επί πέντε. Γιατί φανταστείτε ότι όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να γίνονται κανονικά από 5, 6, 7, 10 ανθρώπους, εγώ τα κάνω μόνη μου. Μάλιστα. Στην καθημερινότητα. Μιλάμε για περισυλλογές, μιλάμε για αστηρώσεις, μιλάμε για την λειτουργία του καταφυγίου. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το σωματείο και με το καταφύγιο, περνάει από τα δικά μου τα χέρια. Είμαι ενεργή εθελοντρία 365 μέρες το χρόνο. Είμαι ο άνθρωπος που πάει στο καταφύγιο 365 μέρες το χρόνο. Οπότε καταλαβαίνετε, και επειδή η ψυχική κυρίως κούραση έχει να κάνει με το ότι βλέπεις να πολλαπλασιάζονται τα ζώα ανεξαρτήτως των προσπαθειών.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν ένα τόσο μικρό νησί σαν τη Σαντορίνη να έχει τρία καταφύγια και να είναι όλα γεμάτα και το νησί να είναι γεμάτο με αδέσποτα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι πραγματικά. Σήμερα πήγα ένα σκυλάκι στο λιμάνι, στο καράβι, για να φύγει για το σπίτι του, και στη... όπως ανέβαινα στον Αφινιό, στις Τροφές, βρήκα 9 καινούργια σκυλιά μεγαλοκούταβα στην άκρη του δρόμου.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία αυτά δεν υπήρχαν, έτσι. Απλά εμφανιστήκανε άλλα 9 σκυλιά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο αριθμός είναι.
0: Είναι άπειρα, δηλαδή δεν είναι μετριώνται άπειρα, ναι. Πραγματικά. Ναι. Και φαντάζομαι ότι θα είναι λίγο χειρότερες οι γάτες.
1: Οι γάτες είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση, γιατί δυστυχώς ο Δήμος έχει πρόγραμμα αστηρώσεων μία φορά το χρόνο, θα πω, και ο αριθμός που δικαιολογεί είναι πάρα πολύ μικρός.
0: Ναι.
1: Το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι ταΐζουν και έχουν απικίες και γνωρίζουν κάποιες γάτες τις οποίες ενδεχομένως να μπορούσαν να πιάσουν να τις πάνε για αστήρωση, και επειδή ο Δήμος γενικά δεν δίνει παντού τροφή, και ακόμα αυτή η τροφή που δίνει δεν είναι καλής ποιότητας, οπότε οι γάτες δεν την τρώνε.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος ο οποίος λοιπόν φροντίζει την απικία είναι υποχρεωμένος εκτός από την τροφή να πληρώνει και τις στηρώσεις.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται, γιατί δεν είμαστε όλοι πλούσιοι στη Σαντορίνη, έτσι, δεν είμαστε όλοι ευκατάστατοι, δεν έχουμε όλοι επιχειρήσεις.
0: Και το καλοκαίρι φαντάζομαι θα χειροτερεύουν τα πράγματα, γιατί θα τα παρατάνε κάποιοι. Τουλάχιστον το καλοκαίρι είναι από τα συνηθισμένα, δυστυχώς.
1: Στο τέλος της σεζόν τα παρατάνε, φεύγοντας. Τα παρατάνε, έχουμε πάρα πολλές εγκαταλείψεις στο τέλος της σεζόν. Και επίσης έχουμε και πάρα πολλές, επειδή υπάρχει τουρισμός, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν σε πιο δύσβατα μονοπάτια, σε σημεία που εγώ και ο άλλος εθελοντής δεν θα περάσουμε κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Οπότε φανταστείτε ότι το τηλέφωνο μου χτυπάει ασταμάτητα από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκουν ένα σκυλί εδώ, ένα γατί εκεί. Οπότε ναι, σε αυτή την περίπτωση έχουμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κουράγιο. Να είστε καλά για την προσπάθειά σας τουλάχιστον.
1: Ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: διάβασε η Άννα Μπιτσάνη στο εικονικό καφενείο και αναπαράχτηκε αρκετές φορές. Πρώτα έψαξα αν είναι από τα γνωστά fake news, πολλά φιλοζωικά νέα, είναι συμπαθητικές ιστορίες απλώς. Αυτό δεν είναι. Από το Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2024 ένας μεγάλος πορτοκαλί τυγρέ γάτος ζούσε στο κλουβί 4Β σε μια ακτινιατρική κλινική της Πενσιλβάνια, κατά πόσο αναφέρεται σε ιστοσελίδες, και έδωσε αίμα 23 φορές. Στην καρτέλα του δεν αναγραφόταν κανένα όνομα παρά μόνο Δωρητής 4. Ζήγιζε 6,5 κιλά και είχε ομάδα αίματος ΑΒ, το πιο σπάνιο τύπο αίματος στις γάτες, αίμα που το έχει το λιγότερο από τα 1% του πληθυσμού, κάτι που τον έκανε συμβατό δότη με σχεδόν κάθε γάτα που περνούσε από την πόρτα της κλινικής. Ήταν υγιής, ήρεμος και αρκετά μεγάλος ώστε να αντέχει τις αιμοδοσίες. Τον έβαζαν σε ήπια καταστολή, του έπαιρναν αίμα από τις φλέβες των μπροστινών ποδιών 23 φορές. Πρωτόκολλο. Καταστολή, αιμοληψία, 53 ml αίματος κάθε φορά, εναλλάξ από τα μπροστινά πόδια. Κάθε φορά το πόδι ξυριζόταν, στη φλέβα έμπαινε βελόνα και εκείνος έμενε ακίνητος πάνω σε ένα τζάλινο τραπέζι, ενώ η σύρικα γέμιζε με το αίμα του. Σε διάστημα 40 μηνών έδωσε 1219 ml αίματος, δηλαδή σχεδόν 3 φορές το συνολικό όγκο του αίματος του. Το αίμα του πήγε σε 19 γάτες. 14 σώθηκαν. Ανάμεσά τους ένα γατάκι 6 μηνών με θρόμβωση, μια τρίχρωμη κοντότριχη γάτα μετά από ατύχημα από αυτοκίνητο, ένα γατάκι 12 εβδομάδων με σοβαρή αναιμία από ψήλους, το οποίο ζήγιζε 340 γραμμάρια όταν έφτασε στην κλινική και έζησε αυτό το μωρό και υιοθετήθηκε από μια οικογένεια. Μεταξύ των αιμοληψιών, ο Δωρητής 4 ζούσε στο κλουβί του. 70x70 εκατοστά, ένα φλις κουβερτάκι, ένα δοχείο άμμου και ένα μπουκάλι νερού στερωμένο στον τοίχο. Του επιτρεπόταν να μπαίνει στο δωμάτιο που έκανε διάλειμμα το προσωπικό 2 με 3 φορές τη βδομάδα, περίπου για 40 λεπτά κάθε φορά. Τον υπόλοιπο χρόνο ήταν στο κλουβί του. Κανείς δεν τον ζήτησε, κανείς δεν έδειξε ενδιαφέρον. Τον Αύγουστο του 2023 η κλινική αγοράστηκε από μια εταιρεία. Η νέα διοίκηση διέκοψε τις αιμοδοσίες. Και τον Αύγουστο του 2023 ο Δωρητής 4 δόθηκε σε φιλοζωική οργάνωση. Στα χαρτιά περιγραφόταν ως πορτοκαλί τυγρέ. Ηλικία περίπου 7. Ο χαρακτήρας του ήρεμος, ήπιας δραστηριότητας. Στο ιατρικό ιστορικό υπήρχε μόνο μία γραμμή. Ουλές στις κεφαλικές φλέβες και στα δύο μπροστινά πόδια. Χρόνια αναιμία, εμβολιασμένος. Ο ιατρικός του φάκελος 44 σελίδων δεν συμπεριλήφθηκε στη μεταφορά. Το καταφύγιο πήρε μόνο μία περίληψη μια σελίδα. Πέρασε από την τυπική καραντίνα των 14 ημερών και μπήκε στο κλουβί 19. Κανείς δεν ήρθε να τον δει την πρώτη μέρα, την 5η, τη 10η. Την 11η μέρα μια γυναίκα, η Τερέζα, επισκέφθηκε το καταφύγιο. Ήταν βοηθός κτηνιάτρου και είχε εργαστεί στην κλινική που βρισκόταν κι αυτός από το 20 μέχρι το 22. Είχε πάρει προσωπικά ίδια αίμα από το γάτο 9 φορές. Τον αναγνώρισε αμέσως. Αναγνώρισε τα πόδια του. Και τα δύο μπροστινά πόδια είχαν ακανόνιστες περιοχές που το τρίχωμα είχε ξαναβγεί πιο κοντό, πιο λεπτό και πιο ανοιχτόχρωμο από το γύρο τρίχωμα. Ήταν το μόνιμο αποτέλεσμα του ξυρίσματος στο ίδιο σημείο ξανά και ξανά για πάνω από 3 χρόνια. Κάτω από το λεπτό τρίχωμα που είχε ξαναφυτρώσει έβλεπες μια αχνή σειρά μικροσκοπικών κόκκινων κουκίδων, εκεί που η βελόνα είχε μπει τόσες φορές. Την κοίταξε όταν γονάτισε μπροστά στο κλουβί του. Ακούμπησε το μέτωπό του στα κάγκελα και εκείνη πέρασε τα δάχτυλά της μέσα από το πλέγμα. Τον υιοθέτησε την επόμενη μέρα. Το όνομά του πλέον είναι Brooks ή Joel σε άλλα δημοσιεύματα, χωρίς να έχει καμία σημασία αυτό. Ζει σε διαμέρισμα μαζί με τη Τερέζα χρόνια τώρα. Κοιμάται στον καναπέ, έχει πάρει 1,5 κιλό, η αναιμία του υποχώρησε μέσα σε 6 εβδομάδες με σωστή διατροφή. Το τρίχωμά του έχει ξαναγεμίσει παντού, βέβαια, εκτός από τα μπροστινά του πόδια, όπου η γούνα είναι διαφορετική, πιο κοντή, πιο λεπτή, πιο ανοιχτόχρωμη, σαν μια ουλή που προσπάθησε να επουλωθεί, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν του αρέσει να τον αγγίζουν στα μπροστινά. Πόδια. Αν κάποιος πάει να τον αγγίξει, δεν δαγκώνει ούτε γρατζουνάει, τα μαζεύει κάτω από το σώμα του και γυρίζει το κεφάλι του αλλού, ήσυχα, σαν μια συνήθεια που έμαθε πριν από πολύ καιρό. Η Τερέζα λέει ότι είναι ο πιο ευγενικός και ήρεμος γάτος που έχει γνωρίσει ποτέ. Δεν ζητάει φαγητό, δεν νιαουρίζει πίσω από τις πόρτες, δεν απαιτεί να το κρατούν στην αγκαλιά. Λέει ότι είναι σαν να πέρασε 3 χρόνια μαθαίνοντας ότι οι ανάγκες του δεν είχαν καμία σημασία. Αποστολή του ήταν να σώζει ζωές.
1: peut-être eu

Το καφενείο που και να μην είναι αληθινή έχει ενδιαφέρον μήνυμα. Υιοθετήσαμε τον Όλιβερ νομίζοντας ότι θα ήμασταν δίπλα του μόνο για τις τελευταίες του μέρες. Ο 15χρονος Τζακ Ράσελ από το καταφύγιο είχε αυτό το τυπικό σημείο μας στην κάρτα του. Θολά μάτια, θέλει προσεκτικές κινήσεις. Η προηγούμενη οικογένειά του τον εγκατέλειψε επειδή κοιμόταν πολύ και δεν κουνιόταν με το ζόρι. Προετοιμαζόμασταν για τον αποχαιρετισμό του. Θέλαμε μόνο να του προσφέρουμε ηρεμία και ένα αξιοπρεπές περιβάλλον. Για το τέλος. Το σπίτι άλλαξε για αυτόν. Μαλακά μαξιλάρια παντού, ράμπες πρωινά χωρίς βιασύνη. Όποτε ξυπνούσε, ο Όλιβερ ήταν η κατάλληλη ώρα. Τις πρώτες μέρες κοιμόταν τόσο βαθιά, σαν άφησε για πρώτη φορά τον εαυτό του να χαλαρώσει. Σαν να κατάλαβε ότι δεν υπάρχει λόγος να είναι συνέχεια σε επαγρύπνηση πια. Και τότε συνέβη κάτι αναπάντεχο. Συνειδητοποίησε μάλλον ότι αυτό που ζούσε δεν ήταν προσωρινό. Αυτό δεν ήταν μια φιλοξενία λίγων ημερών. Αυτό ήταν το σπίτι του. Μια μέρα ο Όλιβερ βρήκε ένα παλιό κουρελιασμένο παιχνίδι. Το πήρε στα δόντια του και δεν το αποχωρίστηκε ποτέ από τότε. Με αυτό το παιχνίδι άρχισε να περπατάει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Μετά να τρέχει. Ο σκύλος που ήταν στα τελευταία του άρχισε ξαφνικά να μας ξυπνάει μόλις ξημέρωνε, κουνώντας την ουρά του σαν να είχε όλη τη ζωή μπροστά του. Το σώμα του δεν έμοιαζε πια τόσο πολύ κουρασμένο. Σήμερα ο Όλιβερ είναι 17 ετών. Κλέβει φαγητό από το τραπέζι, τρέχει στον κήπο, αποκοιμιέται αγκαλιά με το παιχνίδι του. Λες και υπόσχεση ότι δεν θα τον εγκαταλείψουν ποτέ ξανά, να του έδωσε πίσω τη ζωή. Είπαμε να του προσφέρουμε ένα ήρεμο τέλος και αποδείχτηκε ότι για την αγάπη μερικές φορές αξίζει να ζήσει.

Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Χάρης Κουτουλογέννης στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχετε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Το κόκκινο γέντα στο Περσικό μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τα στενά του Ορμούς είναι ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία, παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Νωρίτερα, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανακοινώσει ότι τα στενά του Ορμούς είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν λάβει θέσεις και έχουν προετοιμαστεί για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Το Ιράν, με τη σειρά του, επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς είναι και πάλι κλειστά για την ναυτιλία, αποδίδοντας την ευθύνη σε παράνομες κινήσεις των Αμερικανικών δυνάμεων. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Χαλκιδόνος στη Θεσσαλονίκη, για την οποία σήμανε το 112, συστήνοντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι σε δυσπρόσιτο σημείο στο Δελβινάκι Ιωαννίνων. Επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρήψη νερού 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες περιφέρειας Υπήρου. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην κοινότητα Βύσανης του Δήμου Πογονίου. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τη συλλήψη υπόπτων ως εκπλήρωση μιας υποχρέωσης προς τα θύματα, αναφερόμενος στους 3 νεκρούς από τον εμπρησμό της Μαρφίν, όπως και της πρόσφατης δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, μια ιστορική ανορθογραφία, όπως επαναλαμβάνει, που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Το κάζους μπέλι δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπολύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εμπλέκει ακόμη βαθύτερα τη χώρα στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Θέλει μήπως ο Υπουργός Εξωτερικών να μας αναφέρει τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη? Καλό θα ήταν να σταματήσουν να ψεύδονται και να επαναφέρουν τη χώρα στην ενεργητική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε παραδοσιακά η Ελλάδα, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και πηξίδα το διεθνές δίκαιο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελλάς. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στο λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Αλθάνη για το θάνατο του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλθάνη, εξέφρασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον εκλειπώντα ηγέτη με όραμα, υπογραμμίζοντας ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής. Την τελευταία του πνοή άφησε ένας από τους 2 σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά τη μεγάλη φωτιά με τις εκρήξεις σε συνεργείο βαρέων οχημάτων με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο. Την ίδια ώρα, ένας ακόμη 41χρονος εγκαυματίας παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ως εδώ, όχι άλλα Τέμπη, όχι άλλες Βιολάντες, όχι άλλοι Ασπρόπυργοι, τονίζει σε ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του κάτω 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι από σφαίρες αστυνομικών τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Οι 2 αστυνομικοί κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι. Η έρευνα συνεχίζεται με τις αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίωξης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθελε ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

είμαστε κι εμείς. Κυριακή 12 Ιουλίου, το ρολόι δείχνει 7 και 10 πρώτα λεπτά της ώρας και αυτή την ώρα και με αυτές τις μουσικές πάμε μέχρι τις 8. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μπορείτε να μας συναντήσετε και στην Earth Echo, την πλατφόρμα της Earth, όπως επίσης και να μας στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφτε το μήνυμά σας και αποστολή Earth News Radio. Τον ήχο φροντίζει ο Θάνος Τσιμέκα, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη έξω ξεκινά και έχουμε ως τις 8, για μία ώρα δηλαδή, νέα ειδήσεις, συνεντεύξεις από την καλλιτεχνική επικαιρότητα. Καλοκαίρι στην Ελλάδα και μέσα σε όλα τα άλλα τι σημαίνει? Σημαίνει και παραστάσεις, performance, αρχαιολογικούς χώρους. Σημαίνει φεστιβάλ, πολλά φεστιβάλ, απ' άκρη σ' άκρη, σ' όλη τη χώρα. Σημαίνει και νησιά με συναυλίες, νησιά με οικαστικές περιπλανήσεις. Και τέλος σημαίνει ότι η Ελλάδα... Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός.

0: Νησιά και οικαστικές περιπλανήσεις, ένα από τα πανέμορφα νησιά στην Ίδρα, πρόκειται να εγγενιαστεί στις 31 Ιουλίου ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς στο νησί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πρόκειται για μια περιοδική έκθεση της γλύπτριας Βένιας Δήμητρα Κοπούλου με τίτλο «Του Εθέρα και της Θάλασσας», που θα παρουσιαστεί στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας. Η Καστικός δημιουργεί και μετατρέπει το χώρο σε ένα μυθικό τοπίο. Έργα από πεντελικό μάρμαρο, μέταλλο και σχέδια εμπνευσμένα από το ελληνικό φως και τα θαλάσσια στοιχεία. Τι καλύτερο λοιπόν εκεί στην Ίδρα το καλοκαίρι, από τις 31 Ιουλίου και ως τις 28 Αυγούστου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Δημητρακοπούλου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να πω μόνο, τα είπατε όλα, ναι, τέλεια. Σχεδόν δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα, εκτός από την ημερομηνία, η οποία, ναι, είναι 31 Ιουλίου, είναι τα εγγένεια, Παρασκευή, ναι, και η έκθεση θα κρατήσει έως τις 14 Σεπτεμβρίου.
0: Α, δώσατε, ναι, παράταση ή όχι ήταν?
1: Δώσανε, ναι,
0: έτσι, έτσι.
1: Παράταση, γιατί είναι και δύσκολη μετάβαση των έργων, τα μάρμαρα,
0: σωστά,
1: όπως καταλαβαίνετε εκεί, οπότε.
0: Αυτό, ναι, σημαίνει όμως ότι είναι μια έκθεση που ήδη έχει αρχίσει και συζητείται, πόσο μάλλον όταν θα γίνουν και τα εγγένειά της. Ήδη υπάρχει κάτι, έτσι δεν είναι? Έχει,
1: ναι, σωστά, υπάρχει ένα έργο.
0: Ένα, ναι, έργο στο εξωτερικό τμήμα,
1: στον εξωτερικό χώρο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, που είναι λίγο σαν προάγγελος της έκθεσης. Mm-hmm. Τοποθετήθηκε τον Ιούνιο, γύρω στα μέσα Ιουλίου. Mm-hmm. Λέγεται αναδυωμένη και είναι και στα αγγλικά ίδια λέξη. Mm-hmm. Η ελληνική λέξη αναδυωμένη, η οποία υπάρχει και στα αγγλικά και μ' αρέσει και αυτό ότι κρατάμε την ίδια λέξη. Και πρόκειται για ένα έργο σε μέταλλο, mm-hmm, το οποίο ξεκίνησε όλη η ιστορία, τέλος πάντων αυτή η περιπέτεια αυτής της καινούργιας έκθεσης, όταν επισκέφτηκα το μουσείο, για πολλωστή φορά βέβαια, αλλά εν όψη της έκθεσης, το μάτι μου στάθηκε σε ένα ομοίωμα γοργόνας, το οποίο υπάρχει στην είσοδο του μουσείου, ένα πέτρινο, το οποίο μάλλον κοσμούσε ήταν σε κάποιο αρχοντικό της Ίδρας. Στάθηκε το βλέμμα μου στην ουρά του που έλειπε, ένα πολύ ωραίο ομοίωμα. Και έτσι αυτό άρχισα να φτιάχνω διάφορα πράγματα. Έφτιαξα πρώτα ένα ανάγλυφο κι εγώ μαρμάρινο, σε μάρμαρο, αφηρημένο λίγο, αλλά και πάλι διαγράφεται έτσι το σχήμα της ουρώνας, μα όμως με την ουρά έντονη, και από το σχήμα αυτό της ουράς έφτιαξα το σχήμα του γλυπτού που βρίσκεται τώρα έξω από την είσοδο, και μετά άρχισαν διάφορα πράγματα έτσι να προκύπτουν μέσα από το
0: σχήμα. Συμπληρώνει το ένα το άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Δημητρακοπούλου, έχω τώρα μπροστά μου τη φωτογραφία. Με το που είπατε ότι είδατε ένα μικρό άγαλμα από γοργόνα, κατάλαβα λοιπόν ότι το γλυπτό σας, που είναι από μέταλλο, η έμπνευσή του έχει την ουρά της γοργόνας, είναι πασιφανές. Το βλέπω, ναι, τώρα και λέω, κοίταξε, ναι, ουρά γοργόνας.
1: Ναι,
0: εξαιρετικό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Μεγάλο, πρέπει να είναι μεγάλο.
1: Είναι 2,5 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή,
1: και μάλιστα είναι δύο σχήματα.
0: Δύο σχήματα που...
1: Ναι, ναι, τα οποία είναι...
0: Με έναν τρόπο ενών δημιουργούν ακριβώς το σχήμα της ουράς μιας γοργόνας. Κυρία Δημητρακοπούλου, αυτό είναι το προήμιο της έκθεσης. Μέσα όμως στην έκθεση υπάρχουν... χρησιμοποιείται πάρα πολλά υλικά, δηλαδή το μάρμαρο, έτσι. Υπάρχουν έργα από... διορθώστε με λίγο.
1: Είναι
0: χαρτί.
1: Δύο τα υλικά, ναι. Μέσα είναι έργα σε μάρμαρο και έργα στο χαρτί.
0: Από
1: σε,
0: χαρτί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σε λεπτό χειροποίητο χαρτί. Οι ωκεάνιες αίρες που είναι κάποια σχέδια με γραμμές που ακολουθούν έτσι σαν μια ροή, σαν μια ροή του νερού, της σκέψης. Είναι πολλά πλαίσια μπορούν να είναι οι αναγνώσεις και αυτό είναι και το ωραίο, να υπάρχει ένα πεδίο ελευθερίας στον θεατή να δει, να διαβάσει, να καταλάβει αυτό που θέλει και που μπορεί και που έχει ανάγκη.
0: Επισημαίνεται λοιπόν ότι ένας από τους στόχους σας είναι να υπάρξει αυτή η ροή που λέγεται ένα συνεχές πέρασμα ανάμεσα σε αντίθετους κόσμους. Αμέσως το μάρμαρο και το χαρτί είναι βαρύ και ελαφρύ, δηλαδή ήδη έχουν τα αντίθετά τους.
1: Ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει και αναζητώ στη δουλειά μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή από το βαρύ υλικό στο πολύ λεπτό φιές, το πολύ από τη μεγάλη κλίμακα στη μικρή. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτά τα πεδία των αντιθέσεων, ας πούμε, των μεγάλων αντιθέσεων και που κάπου εκεί ανάμεσα κάπως βρίσκεται ίσως και η κατανόηση των πραγμάτων για μένα, εξερευνώντας δηλαδή αυτό το ενδιάμεσο χώρο, τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα σε αυτά τα εξωτερικά, εισαγωγικά, αντίθετα, αντιθετικά.
0: Κυρία Μητρακοπούλου, συνεχίζετε την εικαστική έρευνα που κάνετε γύρω από το μύθο και το μάρμαρο, τον ελληνικό μύθο και το μάρμαρο. Όπως και πέρσι παρουσιάσατε στην Πάρο και στις Κυκλάδες. Τα έργα σας συνομιλούσαν και λίγο με μυθικές μορφές.
1: Ναι, και ήταν μια έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου και να πω ότι η επιμελήτρια η Ελένη Βαροπούλου που ήταν και πέρυσι είναι και φέτος στην έκθεση στην Ίδρα και είναι και συνδιοργάνωση εκτός του ότι φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο της Ίδρας η έκθεση συνδιοργανώνεται και με την Καλερί Κούρντ και η έκθεση λοιπόν πέρυσι στην Πάρο είχε έναν τίτλο που έδωσε η επιμελήτρια όπως και τον φετινό τίτλο. Πέρυσι ήταν «Φτεροκοπώντας με τα φτερά του νου και της τέχνης». Γιατί υπήρχε η συνομιλία με δύο καταπληκτικά αριστουργηματικά γλυπτά που είναι μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου, είναι η Αρχαϊκή Γοργό και η Νίκη. Αυτά τα δύο συνομίλησαν, δηλαδή προσπάθησα να συνομιλήσω με αυτά τα δύο αριστουργήματα και έκανα κάποια έργα σε μάρμαρο που ήταν σαν φτερά, δηλαδή είχαν αυτό το θέμα και έναν άγλυφο που μοιάζει λίγο με αυτό που κάνω φέτος. Οπότε είχε μια έτσι ιδέα η επιμελήτρια να συνδέσουμε τα φτερά πέρυσι και τον Εθέρα με τη θάλασσα,
0: θάλασσα στην Ίδρα.
1: Από είχα αυτή την σκέψη με την Γοργόνα και την ουρά της που λείπει και το θαλασσινό στοιχείο τέλος πάντων. Οπότε συνδέουμε λίγο αυτά τα δύο σημεία που είναι και τα σημεία φυγής και της φαντασίας και πραγματικής. Τα σημεία φυγής του ανθρώπου, ας πούμε, το ταξίδι μέσω της θάλασσας και μέσω του αέρα, ας πούμε.
0: Με μάρμαρο, μέταλλο και χαρτί φτιάχνετε ένα μαγικό τοπίο φέτος στην Ίδρα, κυρία Δημητρακοπούλου, όπου να πούμε ότι ζείτε στην Αθήνα και στην Αίγινα που έχετε το εργαστήριό σας. Δεν θα μιλήσω για το πόσα τα έργα σας που έχουν παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, Γαλλία, Νέα Υόρκη, Ιταλία. Και εδώ έχουμε δει στο Μουσείο Μπενάκη, έμεινε για πάρα πολύ καιρό ο μεγάλης κλίμακας έργος σας «Προμαχώνες», σωστά?
1: Σωστά, ναι.
0: Που βρίσκεται και στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
1: Ναι,
0: τώρα στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Πέρα από όλα αυτά και άλλα σπουδαία που έχετε κάνει, διαλέξεις, εργαστήρια, στην Αίγινα που βρίσκεστε και εκεί είναι το εργαστήρι σας. Πέρα από εργαστήρια γλυπτικής για παιδιά που κάνετε, είσαστε και στο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ της Αίγινας, τα λέω καλά?
1: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Οπότε
1: καλά,
0: είναι μία η σχέση με την Αίγινα, δεν είναι μόνο εικαστική. απλώνεται. Είναι καθαρά πολιτιστική, πολιτισμική θα έλεγα.
1: Ναι, είναι μια σχέση βαθιά πλέον, δηλαδή ένα διαχώριστο. Και είναι η πολύ αγαπημένη φίλη Ντόρα Μπακουπούλου που, ναι, που είναι, οφείλουμε το φεστιβάλ στην Ντόρα την Μπακουπούλου και αγαπητή φίλη, και είναι τώρα 20 χρόνια. Είναι 20 χρόνια που έχουμε το φεστιβάλ, κάθε καλοκαίρι στην Έγινα με πολύ ωραίες συναυλίες.
0: Βέβαια, και είναι και ονομαστό.
1: Ένας σπουδαίος μουσικούς.
0: Ακριβώς. με μετακλείς από το εξωτερικό κιόλας.
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
0: Κυρία Δημητρακοπούλου, για να συνοψίσουμε, από τις 31 Ιουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου, σωστά?
1: Σωστά, ναι, ναι.
0: Στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας, του Εθέρα και της Θάλασσας. Μία έκθεση με, από πεντελικό μάρμαρο, μέταλλο, σχέδια και το σημαντικότερο, θάλασσα και φως. Αυτό είναι το ποιητικό σας σύμπαν σε αυτή την έκθεση, Θαρώ.
1: Σωστά. Και ελπίζω να είναι καλά, να είναι όλα.
0: Θα είναι καλά. Όχι μόνο θα είναι καλά, είμαι σίγουρη ότι θα ακουστεί πολύ και πολλοί κόσμος θα έρθει και θα την απολαύσει την έκθεσή σας. Κυρία Δημητρακοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία, εννοείται.
1: Καλά και καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι στην Ίδρα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 13 έως 18 Ιουλίου. Η Φωνή των Ποιητών. Μουσικό αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποιήση με την Μαρίνα Βολουδάκη. Θεατρική παράσταση Η Φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την ομάδα ΦΑΟΣ. Σκηνοθεσία Θοδωρή Σαμπαζή. Η Underground Youth Orchestra συμπράττει με τη Metropolitan Youth Orchestra of New York σε μια ξεχωριστή συναυλία. Magic the Spell 45 χρόνια δρόμος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Άγγελος Παπαδημητρίου, μια λαμπερή προσωπικότητα, ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνης, αστήρευτο το ταλέντο του, γίνεται έμπνευση. Έμπνευση έγινε λοιπόν ο Άγγελος Παπαδημητρίου, η ζωή και το έργο του, για τον σκηνοθέτη, τον Θανάση Σαράντο, που έγραψε και σκηνοθέτησε μια μουσικοθεατρική παραγωγή με έντονο εικαστικό στοιχείο. Λέγεται «Μαθήματα οδικής ο Κυράγγελος». Στις 15 και 16 Ιουλίου θα παρουσιαστεί στη Ρωμαϊκή Αγορά των Αδελφών, το βράδυ στις 9 η ώρα, και όλα αυτά στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», και ο Άγγελος Παπαδημητρίου μας το διδάσκει καθημερινά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δραματουργό που έγραψε το κείμενο και τη σκηνοθεσία, τον κύριο Θανάση Σαράντο, να μας μιλήσει για αυτό το έργο, αυτή την παράσταση που τυχεροί όσοι θα το δουν στη Ρωμαϊκή Αγορά Αδελφών στις 15 και 16 Ιουλίου. Καλησπέρα, κύριε Σαράντο.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Τι ωραίο είναι αυτό που μαθαίνουμε και ακούμε. Τι ωραίο, τι έμπνευση καταπληκτική. Έλεγα λίγο πριν ότι, και το συζητούσα εδώ με τους συναδέλφους, ο Άγγελος Παπαδημητρίου είναι αστήρευτος, είναι έμπνευση. Είναι ιδέα, το σύμπαν του είναι ατέλειωτο.
1: Ναι, είναι μια ιδέα που ορίμαζε μέσα μας, ενώ με τον κύριο Παπαδημητρίου εδώ και κάποια χρόνια με τον Άγγελο. Και τώρα βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή για να πάρει μια σκηνική μορφή. Το έργο δεν υπήρξε πριν. Γράφτηκε ειδικά για την παράσταση εδώ και 3 μήνες. 2 μήνες δουλεύουμε την παράσταση και τη δραματουργία του έργου σε συνεργασία με τον Πάρτο Σκαρσολιά, ο οποίος υποδίεται το μαθητή με έναν τρόπο.
0: Του Κυράγγελου,
1: του κύριου Άγγελου, ναι. Δεν έχω αλλάξει καθόλου τα ονόματα, και τον Αλέξανδρο Αβδελιώδη που παίζει μουσική επί σκηνής, ένα πιάνο με ουρά στη Ρωμαϊκή Αγορά των Δελφών. Και είναι μια ιστορία που έτσι, επειδή για μένα με ενέπνευσε η προσωπικότητα του Άγγελου Παπαδημητρίου, δηλαδή περισσότερο το εικαστικό του έργο θα τολμήσω να πω, παρόλο που είναι έτσι ένας αστήρευτος και καλλιτέχνης.
0: Θέατρο, τραγούδι.
1: Εγώ αυτό που με εντυπωσίασε την πρώτη φορά που γνώρισα τον Άγγελο Παπαδημητρίου, με εντυπωσίασαν οι πορσελάνες του, οι εικόνες που με έναν τρόπο γεννιούνται μέσα από τα έργα του, και φυσικά η φαντασία και το χιούμορ του και το τραγούδι. Δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία συνδέθηκαν για να υπάρξει μια ιστορία που για πρώτη φορά νομίζω θα δούμε και τον Άγγελο Παπαδημητρίου αποκαλυπτικά και ως δραματικό ηθοποιό. Γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο αυτοβιογραφικό.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θα έχει μέσα του αυτοβιογραφικά κείμενα?
1: Βέβαια. Ο ίδιος αφηγείται κάποιες δικές του ιστορίες. Όλες οι εικόνες είναι δικές του. Αλλά με αφορμή αυτή την περσόνα, ας τολμήσω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, του Άγγελου Παπαδημητρίου, αποκαλύπτεται έτσι μια πιο διαχρονική ιστορία. Ότι η τέχνη τελικά είναι κάτι το οποίο αφορά όλους μας, και ότι μπορεί να μείνει με έναν τρόπο και αθάνατη. Εκεί δηλαδή είναι, και όλα αυτά σε αυτόν τον τόπο, γιατί πρέπει να πω ότι και η ιστορία γράφει ειδικά για τη Ρωμαϊκή Αγορά των Δελφών, οπότε με έναν τρόπο έχουμε βρει μια απολώνια μορφή του Άγγελου Παπαδημητρίου, με αφορμή το ότι ο Πάρης ο Σκαρσολιάς, που δείτε έναν ξεναγό, ο οποίος
0: είναι εκεί σε αυτό το χώρο στους Δελφούς,
1: είναι άνεργος αυτός, έχει μια τεχνική σύμβαση και ξέρει τα πάντα για τους μύθους, αλλά ψάχνει να βρει ένα χαμένο νόημα της δικής του ζωής, οπότε έχει να κάνει και με την σημερινή γενιά και μια άλλη γενιά Ελλήνων. Και αυτά ήθελα, αυτά με ενδιέφεραν, και αυτά φαίνονται όλα βέβαια με ένα χιούμορ, έτσι, δεν είναι ένα δραματικό έργο. Και όλα αυτά γίνονται σε αυτόν τον τόπο μέσα σε μία ώρα, 10 εικόνες όπου ο Άγγελος Παπαδημητρίου τραγουδάει 9 τραγούδια. Mm-hmm. Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον για μας όλη αυτή η διαδικασία και πιστεύω ότι αυτή η παράσταση ίσως να έχει και μέλλον.
0: Ήθελα να ρωτήσω, διότι εντάξει, όσοι βρεθούν 15 και 16 του μήνα, τώρα αυτή την εβδομάδα, ναι, στους Δελφούς, θα την απολαύσουν οι υπόλοιποι.
1: Πιστεύω ότι ο στόχος του θεσμού, όλη η Ελλάδα σε ένας πολιτισμός, είναι φυσικά να παρουσιάζονται.
0: Μετά έρχονται και στην Αθήνα, αυτό λέω. Δηλαδή, ή ταξιδεύει και σε άλλες πόλεις.
1: Στου τοπικού τόπου είναι μια εξαιρετική ιδέα που ξεκίνησε τον καιρό της πανδημίας. Αλλά πιστεύω ότι πολλές παραστάσεις συνεχίζουν και την πορεία τους μετά.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Και αυτό είναι και το καλό. Εμείς θα θέλουμε να την παίξουμε και στην Αθήνα. Μας συζητάνε την παράσταση, πρέπει να πω, χωρίς να την έχουν δει καν. Τους ενδιαφέρει αρκετά το θέμα και οι εικόνες, οι φωτογραφίες, δεν ξέρω το βίντεο που υπάρχει από αυτή τη στιγμή. Οπότε νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια το Σεπτέμβρη. Θα τα πούμε,
0: τότε, εννοείται. Για την ώρα να υπενθυμίσουμε ότι είναι 15 και 16 Ιουλίου, τώρα, αυτή την εβδομάδα, στη Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών.
1: Στη Ρωμαϊκή Αγορά απαιτείται η προκράτηση θέσεων μέσω του.
0: Είναι ελεύθερη είσοδος, απλά χρειάζεται προκράτηση.
1: Χρειάζεται προκράτηση και το αντίτιμο για τον αρχαιολογικό χώρο, αξίζει, πιστεύω ότι αξίζει να τη δει κάποιος.
0: Κάτι άλλο που διάβασα, γιατί από ό,τι διαβάζω και βλέπουμε, είναι ότι το σκηνικό είναι ένα κλειπτό του Άγγελου Παπαδημητρίου, το οποίο το δανειστήκατε, φαντάζομαι, για την παράσταση από το Μουσείο Βορέ.
1: Ειδικά για την παράσταση. Είναι έργο δικό του Γλυπτό, με τον τίτλο «Μη φύγεις». Είναι ένα σπιτάκι που διαδραματίζεται, ο χώρος του Άγγελου Παπαδημητρίου, το οποίο θα το δει ο θεατής και από τις τέσσερις πλευρές, είναι περιστρεφόμενο. Και πάνω σε αυτό, τώρα δεν θέλω να πω όλα για την παράσταση.
0: Όχι.
1: Υπάρχουν κάποιες προβολές και υπάρχουν και άλλα έργα του Άγγελου Παπαδημητρίου από βίντεο προβολές. Δηλαδή είναι όλος ο συνδυασμός των τεχνών. Θέατρο, μουσική.
0: Δικαστικά. Μάλιστα. Και το άλλο που θεωρώ ότι, έτσι όπως το φαντάζομαι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι το πώς ένας νέος καλλιτέχνης, ένας νέος άνθρωπος έρχεται σε επαφή με μια προσωπικότητα της τέχνης και η αλληλεπίδραση σημαίνει ότι είναι δύο κόσμοι που συναντώνται. Και έχω την εντύπωση ότι μάλλον ελπίδα και αισιοδοξία θα είναι αυτό που θα αφήσει στο θέατη.
1: Ναι, σίγουρα. Νιώθω ότι είναι πολύ συγκινητικό και αποκαλυπτικό το φινάλε και για τους δύο. Γιατί και οι δύο μαθαίνουν.
0: Έτσι.
1: Μαθαίνει και ο Άγγελος Παπαδημητρίου από τη νέα γενιά, η ψηφιακή νέα γενιά.
0: Και
1: αυτό καυτηριάζεται με έναν τρόπο. Αυτοί οι κόσμοι υπάρχουν, είναι το παρόν, συναντά το μέλλον και το παρελθόν επίσης. Δηλαδή είναι όλη η ζωή.
0: Όλη η ζωή, όπως το είπατε. Τρόπο.
1: Όλα αυτά στο Δελφικό τοπίο, βέβαια, το μοναδικό Δελφικό τοπίο, που αυτή η Ρωμαϊκή Αγορά, που είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίος χώρος που διαδραματίζεται αυτό το έργο, έχει γραφτεί ειδικά για τη Ρωμαϊκή Αγορά. Λοιπόν,
0: η ατμόσφαιρα και ο χώρος από μόνος του δίνει πολλά. Κύριε Σαράντο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ με το καλό οι δύο παραστάσεις στην Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών 15 και 16 Ιουλίου. Τίτλος: Μαθήματα Οδικής, ο Κυράγγελος. Έτσι. Μουσικοθεατρική παραγωγή, στο πλαίσιο βεβαίως του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Σας ευχαριστώ πολύ και όσοι δεν καταφέρουμε να έρθουμε, μας ξεχάσετε, θέλουμε να δούμε αυτή την παράσταση.
1: Χορηγός του θεσμού, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδους για τη στήριξη στο εγχείρημα αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, με το καλό. Γεια σας.

0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Λοιπόν, ταξιδιάρικη εκπομπή σήμερα. Ξεκινήσαμε από την Ύδρα, πήγαμε στους Δελφούς και θα κλείσουμε την εκπομπή με Άνδρο Τίνο Σύρων. Ναι, καλά ακούσατε, εκεί θα πάμε. Γιατί εκεί από τις 17 Ιουλίου έως τις 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί το Αυλή Music Festival 2026. Τρία αγαπημένα νησιά, η Άνδρος, η Τίνος και η Σύρος, θα υποδεχτούν τις ημέρες που θα ακολουθήσουν με πολύ τραγούδι, μοντέρνο, έντεχνο, με μπάντες, με σπουδαίους μουσικούς. Αλλά όλα αυτά θα μας τα πει περισσότερο και καλύτερα ο Παναγιώτης Δέδες, ο καλλιτεχνικός διευθυντής που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα Ιωάννα μου και ευχαριστούμε πολύ για την τιμή της πρόσκλησης.
1: Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε γιατί κάθε βραδιά θα είναι και ξεχωριστή για αυτά τα τρία τα νησιά. Από τις 17 Ιουλίου στις 22 Ιουλίου. Και πες μου λοιπόν, Άνδρος, Τίνος και Σύρος, τι έχουμε να δούμε?
2: Στην Άνδρο, όπως πολύ σωστά είπες, ξεκινάμε στις 17 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο Άνδρου.
1: Αυτή την Παρασκευή δηλαδή τώρα.
2: Σωστά, αυτή την Παρασκευή που μπορεί να μην είναι η αρχαία αγορά των Δελφών, αλλά
1: ναι,
2: είναι
1: άλλο,
2: για μας
1: άλλο κόνσεπτ εδώ.
2: Ναι. Είναι ένας πανέμορφος χώρος. Πολύ όμορφος για όσους τον έχουν επισκεφτεί. Έχουμε τον Βασίλη Προδρόμου, τον Δημήτρη Σαμόλ και τον Δημήτρη Μιστακίδη, ο οποίος Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφίας του και έχει επιλέξει έναν... είμαστε σε μία από τις ελάχιστες επιλογές που έχει κάνει φέτος για αυτό το καλοκαίρι.
1: Τι ωραία.
2: Για να γιορτάσει τα 30 χρόνια δισκογραφίας του. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο, έχουμε το Σταύρο Τσαντέ, το Σπύρο Γραμμένο και τα Καλογεράκια.
1: Εκεί, στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Το οποίο είναι πανέμορφο να το πω. Το έχω επισκεφτεί, είναι πάρα πολύ ωραίο θέατρο.
2: Ναι, είναι πανέμορφο. Έχουν την δυνατότητα ο κόσμος, το κοινό, να δει τρεις καλλιτέχνες κάθε μέρα με εξαίσιους μουσικούς, οι οποίοι άλλοι έχουν καινούριους, θα παρουσιάσουν καινούριους δίσκους. Άλλοι είναι με sold out όλο το χειμώνα στους χώρους που έπαιζαν. Και αφού ολοκληρώσουμε στην Άνδρο, ακολουθεί η Τίνος στις 19 Ιουλίου στο Λύκειο της χώρας. Για πρώτη φορά έτσι μέσα στη χώρα γίνεται ένα τέτοιο μεγάλο φεστιβάλ. Συνήθως γινόταν εκτός χώρας. Εμείς το έχουμε επιλέξει και έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να είναι προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τους Φάντρακαρ, έτσι σε ρυθμούς άφρο, ρέγγε, έτσι πολύ καλοκαιρινούς, ανεβαστικούς, το Σπύρο Γραμμένο και τον Άσερ με τον Έβερσορ. Και την επόμενη μέρα έχουμε τον Αλέξανδρο Δάικο, ένα πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη, νέο καλλιτέχνη, με πολύ έντονη παρουσία το χειμώνα στις μουσικές σκηνές της Αθήνας.
1: Φυσικά.
2: Τον Παπαζό, που νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις, το ξέρουν οι περισσότεροι, και τα Καλογεράκια μας.
1: Επίσης δεν χρειάζονται συστάσεις.
2: Ναι, αλλά να πούμε ότι έχουν καινούργιο δίσκο, την Γκόλφο, ήταν sold out όλο το χειμώνα και έχουν τρελό ενθουσιασμό, διότι είχαν παίξει και πέρσι και πραγματικά ξεσήκωσαν το νησί. Και ξαναπαίζουν φέτος στην Τίνο, όπως και ο Σπύρος ο Γραμμένος, κατά απέτηση του κόσμου. Και τελειώνουμε στη Σύρο το φεστιβάλ μας, που για μας είναι σαν να αρχίζει και πάλι, διότι έχουμε 21 Ιουλίου το Σπύρο το Γραμμένο, τους Τινούς Νητούς και τον Ισβολέα, ο οποίος πιστεύω και αυτός προσμένει με πολύ μεγάλη ανυπομονησία το live στη Σύρο. Έχει πάρα πολύ μεγάλο κοινό στη Σύρο, από ό,τι μας έχει επικοινωνήσει ο ίδιος, έτσι, και θα τα δώσει όλα. Και τελειώνουμε την επόμενη μέρα με την Εφέλη Φασούλη και τα Καλογεράκια.
1: Στην και Τίνο και συγκεκριμένα στην έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδονία.
2: Στην έπαυλη Τσιροπινά, πολύ σωστά. Στην Ποσειδονία, είναι ένας επίσης εξαίσιος μοναδικός χώρος. Πολύ μοναδικός για συναυλίες. Έχουν γίνει όλες οι μεγάλες συναυλίες εκεί, λαμβάνουν χώρα. Και μετά θα κάνουμε ένα closing party στο Μποέμ στην Ερμούπολη.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, από την Παρασκευή 17 Ιουλίου, όσοι βρεθούν στην Άνδρο, στο Ανοιχτό Θέατρο της Χώρας, Παρασκευή και Σάββατο, Βασίλης Προδρόμου, Δημήτρης Αμόλης, Δημήτρης Μιστακίδης, αμέσως μετά την άλλη μέρα, Σταύρος Τσαντές, Σπύρος Γραμμένος Καλογεράκια, στην Τίνο, στο Λύκειο της Χώρας, την Κυριακή 19 Ιουλίου και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, Αλέξανδρος Δάικος, την Σπύρος Γραμμένος, Σάνσερ και Έβερσον την Κυριακή, τη Δευτέρα Παπαζό και Καλογεράκια και στη Σύρο, στην Ποσειδονία, στην Έπαυλη Τσιροπινά, Τρίτη 21 Ιουλίου, Τετάρτη Κυριακή, τη Δευτέρα Παπαζό και Καλογεράκια και στη Σύρο, στην Ποσειδονία, στην Έπαυλη Τσιροπινά, Τρίτη 21 Ιουλίου,

0: Πολύ κοντά σε χώρο.
1: Να μην ενοχλείται ο κόσμος.
0: Ακριβώς. Η προπόληση είναι από την Ticketmaster. Να πούμε ότι η τιμή του διημέρου είναι στα 30 ευρώ.
1: Και για τα τρία νησιά, έτσι.
0: Ναι. Και για τα τρία νησιά. 18 είναι στην προπόληση. Εκτός αν δεν κλείσουν προπόληση και έρθουν κατευθείαν τα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Εξαιρετικά. Τι να πω. Μακάρι να ήμασταν εκεί σε ένα από τα τρία νησιά. Ή και όποιος βρεθεί μπορεί να πάει και στο ένα τη μία μέρα, μετά να πάει Σύρο, μετά Τίνο, δηλαδή Άνδρος, Τίνο, Σύρος. Κάπως μπορεί να τα βολέψει κάποιος.
0: Εμείς έχουμε επιλέξει να έχουμε και Σαββατοκύριακο για τον κόσμο που μπορεί και καθημερινά για τον κόσμο, ας πούμε, που μπορεί να μην δουλεύει εκείνη την περίοδο, ας πούμε, και να μην μπορεί σεζόν κλπ. Να είναι στο Σαββατοκύριακο, να είναι καθημερινή.
1: Και γι' αυτό ακριβώς είναι Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, Πέμπτη, σωστά.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Καλή διασκέδαση να πω. Καλά να περάσετε.
0: Πολύ. Θα χαρούμε, αν όχι, σε κάποιο επόμενο να μας κάνεις τη χαρά και την τιμή να έρθεις. Και γιατί όχι να κάνουμε και μια.
1: Το εύχομαι του χρόνου. Γιατί τώρα θα είμαστε εδώ, Αθήνα, παρακαλώ πολύ, εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Παναγιώτη. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, να το ευχαριστηθείτε όλοι σας.
0: Επίσης για την πρόσκληση. Καλό καλοκαίρι σε εσάς προσωπικά και στο κοινό σας.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά, για. At first I was
1: afraid, I was petrified. Κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου. Είδατε, πήγαμε, δεν αφήσαμε σχεδόν κανένα από τα νησιά. Ίδρα, Άνδρος, Τίνος, Ήρος και Δελφούς. Θα τα πούμε πάλι το ερχόμενο Σάββατο 6 με 8, 2 ώρες. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Μια πολύ καλή εβδομάδα που ξεκινά σε λίγες ώρες. Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Στο κόκκινο η ένταση στο Περσικό μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο νότιο Ιράν σύμφωνα με το Sky News που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο αναφέρει ότι εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς και στην παράκτια περιοχή του Κέσμ. Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο κυβερνήτης του Κέσμ, Χωσέινα Αμίρ Τεϊμούρη, δήλωσε ότι εχθρικά βλήματα χτύπησαν το ιρανικό νησί Κέσμ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Παράλληλα, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν λάβει θέσεις και έχουν προετοιμαστεί για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Το Ιράν με τη σειρά του επιμένει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι και πάλι κλειστά για την ναυτιλία, αποδίδοντας την ευθύνη σε παράνομες κινήσεις των Αμερικανικών δυνάμεων. Σε εξέλιξη φωτιά στα Καρτσάνανε νέοι καπατρέων, επιτόπου 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Απέναντι στη τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει την κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις συλλήψεις υπόπτων ως εκπλήρωση μιας υποχρέωσης προς τα θύματα, αναφερόμενος στους 3 νεκρούς από τον εμπρησμό της Μαρφίν, όπως και της πρόσφατης δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το διαχρονικό κάζος Μπέλη της Τουρκίας, μια ιστορική ανορθογραφία, όπως επαναλαμβάνει, που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Το κάζος Μπέλη δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπολύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εμπλέκει ακόμη βαθύτερα τη χώρα στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Ο κ. Γεραπετρίτης διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για να συγκαλύψει τις σοβαρές αποτυχίες εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη, τονίζει η Ελλάς. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους στην Ουκρανία χθες το βράδυ και σήμερα, ενώ ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία και στα εδάφη που κατέχει η Μόσχα είχαν ως αποτέλεσμα 5 νεκρούς, σύμφωνα με τις αρχές των δύο χωρών. Την τελευταία του πνοή άφησε ένας από τους 2 σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά τη μεγάλη φωτιά με τις εκρήξεις σε συνεργείο βαραίων οχημάτων με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο. Την ίδια ώρα, ένας ακόμη 41χρονος εγκαυματίας παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ως εδώ, όχι άλλα Τέμπη, όχι άλλες Βιολάντες, όχι άλλοι Ασπρόπυργοι, τονίζει ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤΟ, 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι από σφαίρες αστυνομικών τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Οι 2 αστυνομικοί κρίθηκαν χθες προφυλακιστές. Η έρευνα συνεχίζεται με τις αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίωξης. Στη Ρόδο έφτασαν οι Κύπροι μοτοσυκλετιστές που ανήκουν στην πρωτοβουλία μνήμης Ισαάκ Σολομού, ξεκινώντας περιοδεία προερχόμενη από την πατρίδα τους με προορισμό πόλεις και περιοχές της Ελλάδας με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από τα γεγονότα της Κύπρου, καθώς και 30 ετών από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού. Μέχρι την ερχόμενη 5η, 16 Ιουλίου, θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθελε ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. στα παράθυρα του σπιτιού μας, όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ek News Radio 105,8. Στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Η μπαλαδόρη της Κυριακής, εδώ κάθε Κυριακή στις 8 και κάτι σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας.

αυτό το πρώτο κομμάτι της εκπομπής το αφιερώνουμε φυσικά στο Μπέλιγχαμ και στην Εθνική Αγγλίας, γιατί στους τέσσερις βρέθηκε, το πανηγυρίζει δεόντως, έστω και με γκρίνιες και με παράπονα, και βρίσκεται κοντά στο, μετά από 60 χρόνια να, κοντά να διεκδικήσει ξανά το παγκόσμιο τίτλο. Hey Jude και το Jude Bellingham. Φυσικά οι Beatles δεν έγραψαν για το Jude Bellingham. Το τραγούδι το έγραψε για τη μητέρα του. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία είναι ότι το τραγούδουν και οι οπαδοί, αφιερώντας στον Striker. Striker δεν είναι, αλλά έχει σημειώσει τα περισσότερα γκολ μαζί με τον Kane, και γι' αυτό ευχαριστούνται περισσότερο οι Εγγλέζοι. Πόσο ρετρό είμαι, οι Εγγλέζοι, οι Άγγλοι τέλος πάντων.

όπως γίνεται αντιληπτό, το βάρος το ρίχνουμε κυρίως στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι θα πορευθούμε και για τις επόμενες 2 ώρες. Μέχρι τις 10 θα είναι η βραδινή Μπαλαδόρη, παρέα σα.

Εντάξει, είναι εκπληκτικό το τραγούδι, θα το βάλουμε χαλά και δεν θα το ακούσουμε. Είναι και εξάλεπτο και το τραγούδι, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, το puzzle της ημιτελικής φάσης έχει συμπληρωθεί πλέον και προχωράμε στην τελική ευθεία. 104 αγώνες είχαν προγραμματιστεί για να εξαχθούν για αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο και τι έμειναν, οι 4. 100 μάτς έχουμε δει και να ήταν άλλα τόσα, λέει. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα και σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ιβαντίνο πριν από λίγο, το σχέδιο της, δεν υπάρχει σχέδιο, θα γίνει η σύσκεψη, θα μιλήσουν και θα αναφερθούν, όπως είπαν, στη σχετική πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι και πριν από το παγκόσμιο κύπελο για να γίνουν ομάδες από 48-64 στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Παρταβού και γκούρευτο δηλαδή.

0: θα επιχειρήσουμε να ταξιδέψουμε και μέχρι τη Νέα Υόρκη, εκεί όπου βρίσκεται ο Πέτρος Μαυρογιάννηδης, αποσταλμένος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας εκεί. Και τη ΣΕΡΤ, έτσι, απλά να διευκρινίζω. Μαρίλια Γεροντίδη στην κονσόλα των ηχών, Δημήτρης Καϊμάς
1: και Τάσος Επιτρόπου,
0: και θα πάμε παρέα, είπαμε, μέχρι τις 10. Παρακαλώ, Μαρίλια, σ' ακούω τώρα. Σήμερα στις πρώτες πρωινές ώρες, Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση, κανονικός αγώνας 1-1, και Αργεντινή-Ελβετία 3-1, επίσης στην παράταση και ο κανονικός αγώνας 1-1. Έτσι σχηματίστηκε και το δεύτερο ζευγάρι του ημιτελικού, με την Αγγλία και την Αργεντινή. Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ, ο δεύτερος ημιτελικός του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Να θυμίσω, Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη στις 10 η ώρα θα κοντραριστούν στον πρώτο ημιτελικό. Περιττό να πω, αλλά θα το πω, οι νικητές θα παίξουν το τελικό της Κυριακής, 10 η ώρα το βράδυ, 19 του μηνός.

0: εμείς τους λέμε Oasis.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι Oasis, τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία λόγω της ελληνικής. Όχι ελληνικής προφοράς, δεν είναι προφορά, είναι ελληνική λέξη.
1: Λέξη, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε γι' αυτό το λέμε εμείς Oasis. Εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδάνε πάντα στο τέλος του αγώνα οι Άγγλοι, όχι οι Εγγλέζοι. Οι Άγγλοι.
1: Οι Εγγλέζοι είναι, πώς το λένε, μαρτυράς προς χρονής.
0: Ναι, με αυτό είπα. Πόσο ρετρό είμαι, το είπα μόνος μου. Εν πάση περιπτώσει, και οι Εγγλέζοι τέλος πάντων.
1: Ο παππούς μου Εγγλέζικα έχει σήμερα.
0: Ναι, ναι, έχεις Εγγλέζικα. Σωστό, σωστό. Και τραγουδάνε όλοι μαζί μας, με τους παίκτες και οι οπαδοί, και αυτό το τραγούδι.

0: απ' όλα βάλουμε τους αγώνες με τα στραβά και τα ίσια του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Σε κάθε μοντιάλ εδώ που τα λέμε, σε κάθε μοντιάλ
0: πάντα,
1: πάντα έχουν τα
0: μεγάλες διοργανώσεις.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Μην είμαστε και
0: είναι για μεγάλου,
1: να πυροβολούμε συνέχεια.
0: Για μεγάλους καπεταναίους και όλα τα σχετικά. Υπάρχει ίντρικα, υπάρχει διαφθορά. Υπάρχουν πάρα πολλά σε όλα τα μέτωπα. Υπάρχουν οι διαιτησίες που παίζουν και αυτές το ρόλο τους. Γκρινιάζει ο κόσμος. Ή πάντα οι τιμένοι θα γκρινιάζουν.
1: Εντάξει, έτσι είναι. Πάντα.
0: Τι να κάνουμε. Είτε έχουν δίκιο είτε άδικο. Δεν το συμμεριζόμαστε αυτό.
1: Και
0: τώρα
1: το 64, τάσο, οι ομάδες, όχι το 1964. Ναι. Νομίζω απλά θα έχουμε περισσότερους ομίλους. Δηλαδή πάλι θα έχουμε από 64 πάμε 32.
0: Τώρα είχαμε 12 ομίλους.
1: Εγώ πιστεύω από 64 θα πάει 32. Κάπως έτσι. Δεν νομίζω να πάει. Κάπως διαφορετικά, απλά θα είναι.
0: Δεν σε κατάλαβα, ξαναπέζουμε.
1: Τώρα έχουμε 48 ομάδες, έτσι. Από 48 ναι. Πήγαμε στην φάση των 32.
0: Ναι. Εννοείς ότι θα γίνεται και άλλη φάση.
1: Ναι, 64 θα έχει πλέον φάση. Από 64 θα πάμε, νομίζω, στο καπάκι, στο 32. Θα είναι οι δύο πρώτοι, λέω εγώ τώρα.
0: Όχι. Γιατί το λέω. Διότι
1: πάντα θα υπάρχει και ο τρίτος.
0: Θέλουν να υπάρχει ο τρίτος για να υπάρχει suspense στην
1: τελευταία. Έτσι είναι και τότε θα έρθουμε και πιο πολύ χρόνο. Σε μέρες εννοώ.
0: Ναι, θα θέλει περισσότερο χρόνο. Μπορεί να γίνουν και περισσότερα παιχνίδια.
1: Σίγουρα περισσότερα παιχνίδια.
0: Όχι μέσα στην ημέρα.
1: Ναι.
0: Αντί να έχουν ξεκούραση 3 ημερών, μπορεί να έχουν μόνο 48 ώρων. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτά είναι υποθέσεις τώρα. Και αυτό το κάνει, το σκέφτεται. Καλά, βασικά το σκέφτεται, εμείς να το έχει προδικάσει η FIFA, εν πάση περιπτώσει, λόγω του ότι το 30 είναι το επιτυχιακό για τα 100 χρόνια.
1: Αφορμές είναι αυτές. Δηλαδή θεωρείς ότι μετά το 34 στην Νέα Ουραβία θα πάει 24.
0: Σαν το κούλι break ήταν.
1: Βρέθηκε θα πάει 32, όχι πάλι, θα μείνει 64.
0: Βρέθηκε ο μαρκετίστας εκεί πέρα που συζητούσε με τη FIFA και λέει: εγώ θα το κάνω το παγκόσμιο κύπελλο, κύριε, αλλά εγώ, η Fox, ο τηλεοπτικός φορέας στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε επενδύσει, θα σας δώσουμε τα χρήματα που ζητάτε και σας δώσουμε και άλλα τόσα που λέει ο λόγος, λέμε τώρα, που δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Μόνο και μόνο να μας δίνετε αυτά τα 300 εκατομμύρια δολάρια που μπορούμε να βγάλουμε με τα time out, με το cooling break, το οποίο είναι και ένα απαραίτητο. Ειδικά χθες κάποια στιγμή ήταν απαραίτητο.
1: Έτσι, αλλιώς όμως πάντα, δηλαδή τελευταία χρόνια υπήρχε η δυνατότητα στον διαιτητή.
0: Αλλά κάποιος το εμπνεύστηκε και να εκμεταλλευτεί και τηλεοπτικά.
1: Ναι,
0: εκεί είναι το κλειδί. Εκεί είναι το κλειδί, τα τηλεοπτικά πάντα. Και το ένα έφερε το άλλο και βλέπεις ότι σιγά σιγά καθιερώνεται. Η UEFA ανακοίνωσε ότι στο Euro το επόμενο δεν θα υπάρχει cooling break. Δεν ήμουν εκεί για να τους πω ορκίζεσαι, για να μου πούνε όχι δεν ορκίζομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού το θέλουν.
1: Εγώ θέλω να δω τι λένε και οι προπονητές.
0: Οι προπονητές αρχικά έχουν αντιδράσει. Υπάρχουν πολλοί προπονητές που είπαν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να διακόπτεται ο ρυθμός του αγώνα. Από την άλλη όμως τους βλέπω τώρα στα νοκάουτ, ειδικά παιχνίδια, στη διακοπή.
1: Χαμός.
0: Πάνω κοουτσάρι σαν να είναι προπονητής
1: μπάσκετ
0: στο time out, εξηγεί με χαρτί και με μολύβι τι πρέπει να κάνουν και βλέπεις ότι μετά το cooling break, ειδικά του δευτέρου ημιχρόνου αλλά και του πρώτου, υπάρχει μεταμόρφωση των ομάδων, είτε προς το χειρότερο είτε προς το καλύτερο, γιατί ο άλλος έχει κάνει καλύτερες κινήσεις, είτε γιατί ο άλλος κατάλαβε διαφορετικά ο ποδοσφαιριστής αυτό που του είχε πει, είτε γιατί βλέποντας τον αγώνα ο coach μπορεί να μεταφέρει από κοντά, κοιτάζοντας τα μάτια τον παίκτη του, αυτά που θέλει να του πει. Οπότε τα πράγματα θεωρώ και είναι και σωστό να υπάρχει time out. Γιατί να μην υπάρχει time out? Γιατί να παίζουν 45 λεπτά σερί οι ποδοσφαιριστές? Πρώτα απ' όλα με τις καθυστερήσεις και αυτό το τρίλεπτο, και αυτό το τρίλεπτο δεν μείνεται ο χρόνος,
1: μεταφέρεται
0: ο αγωνιστικός χρόνος, εννοώ του αγώνα, για τους δράσεις, αυτό εννοώ, για τον θεατή, είτε για τον τηλεθεατή, είτε για τον θεατή, είτε για τον ακροατή, αν θέλεις, διότι πολύ απλά μεταφέρεται ο χρόνος, όπως είπες, πολύ απλά κρατάνε περισσότερες καθυστερήσεις. Τώρα έχουμε καταντήσει να παίζουμε το πρώτο ημίχρονο με 6 και 7 λεπτά καθυστέρηση, αν υπάρχει πολύ καθυστέρηση. Παράλληλα είναι και το VAR. Υπάρχει και εκεί διακοπή αγώνα, βεβαίως δεν είναι για διαφημίσεις, αυτό δεν προλαβαίνει να παίξει διαφημίσεις εκεί. Όμως όλα αυτά φτιάχνουν, να συνθέτουν μια ιστορία όπου χθες η Αγγλία για να προκριθεί χωρίς τη διαδικασία των πέναλτι, μόνο στην παράταση, κράτησε ακριβώς 3 ώρες ο αγώνας της. 3 ώρες αγώνα με παράταση.
1: Σαν να παίζει τένις είναι.
0: Δηλαδή και για τον ποδοσφαιριστή είναι εξαντλητικό και ψυχοφθόρο, και για τους φιλάθλους όμως πηγαίνουν με ένα εισιτήριο. Τώρα στα συγκεκριμένα δεν θέλω να πω για τις τιμές, πάλι μην γυρίσουμε πάλι πίσω, αλλά πληρώνει ένα εισιτήριο και πάει 3 ώρες. Και σε 3 ώρες τι σημαίνει αυτό ταυτόχρονα σε ένα γήπεδο, τώρα με παράταση εννοώ. Τι σημαίνει, ή πάμε σε φυσιολογικό αγώνα. 90 λεπτά η κανονική διάρκεια, ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον οι καθυστερήσεις, συν η διακοπή για το παραπάνω είναι οι καθυστερήσεις, μπορεί να είναι και παραπάνω από 10 λεπτά, γιατί λόγω του goalie break, συν η διακοπή στο ημίχρονο, όλο αυτό συνθέτουν και σου φτιάχνουν ένα puzzle πάνω από 2 ώρες ή σχεδόν περίπου 2 ώρες και κάτι.
1: Γίνεται. Ναι, μαζί με το μίχρονο, όλα αυτά μαζί.
0: Ναι, με το VAR, βάλε και τα VAR, βάλε και τα όλα, με τους πανηγυρισμούς, είτε την αποθέωση από τον κόσμο, είτε το χειροκρότημα προς τους φιλάθλους και το αντίστροφο προς ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά είναι ένα show λοιπόν. Πάμε για να πούμε, γιατί κάτι έχει γίνει τώρα και θα το τσεκάρουμε εμείς αμέσως τώρα.
1: Ναι, έχουμε φωτιά στο Γουδί, στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Υπάρχει 112, φαντάζομαι έτσι να είναι σε αναμονή για τους κατοίκους των γύρων περιοχών, οπότε είναι έκτακτη επικαιρότητα. Εντός ο λίγο έτσι να μάθουμε παραπάνω πράγματα τι έγινε στο Γουδί, γιατί τώρα περχόμουνα, είδα έτσι γύρω-γύρω εδώ κοντά, προσβεστικά και λέω, εδώ που έπιασε, λέω, στην Αγία Παρασκευή, οπότε πηγαίνανε στο Γουδί.

0: στο μπάτμιντον, το οποίο έχει παραδοθεί στις φλόγες. Εδώ και μερικά λεπτά βλέπαμε από την Μεσογείο, όπως κατεβαίναμε τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Εμείς κατευθυνόμασταν προς ένα άλλο δημοσιογραφικό θέμα, όμως στήσαμε τελευταία στιγμή για να έρθουμε εδώ, δεδομένου ότι βλέπαμε πάρα πολύ έντονους καπνούς. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ηχεί και ειδοποίηση από το 112 που προτρέπει τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα, δεδομένου ότι πρόκειται για ιδιαίτερα τοξικούς καπνούς. Όπως μαθαίνουμε από τους πυροσβέστες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αναφορά για κάποιον άνθρωπο να βρίσκεται μέσα.
1: Ναι.
0: Έχουν προχωρήσει, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία κατάσβεσης. Είναι εδώ 9 οχήματα με 28 πυροσβέστες. Υπάρχει και επιπλέον ένα βραχιονοφόρο, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Επίσης υπάρχουν και εθελοντές πυροσβέστες εδώ της περιοχής του Βύρωνα, εδώ πιο πάνω, που έχουν έρθει και εκείνοι να συνδράμουν. Ενώ παράλληλα στο σημείο έχει σπεύσει και ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί. Είναι πάρα πολύ έντονη η καπνή, όπως προφανώς βλέπετε.
1: Γιώργο, είναι αυτό εμφανές στην εικόνα. Πολύ πυκνός, μαύρος καπνός που βγαίνει μέσα από το θέατρο μπάντμιντον εκεί και είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή η πυρκαγιά με τεράστια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κινητοποίηση τώρα των δυνάμεων. Για να έτσι δώσουμε λίγο και πάλι τα βασικά στοιχεία. Δεν έχουμε εικόνα ακόμα για το αν υπάρχουν άνθρωποι εντός, αν υπάρχει κάτι περισσότερο ως πληροφορία αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Όχι, και όπως μας έχουν μεταφέρει οι άνθρωποι από εδώ, μας έχουν πει ότι συνήθως αυτός ο χώρος είναι κλειστός, δεν χρησιμοποιείται για κάτι πέρα από κάποιες συναυλίες ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν γίνονται πλέον συναυλίες εδώ. Κάποιοι μας είπαν, μας στέφαναν, και αυτό το λέμε με επιφύλαξη. Όμως σήμερα δεν φαίνεται να υπήρχε κάποια εκδήλωση ή κάτι τέτοιο, ούτε έχουμε πληροφορία για το αν γίνονταν κάποιες εργασίες. Το κτίριο το βλέπουμε παραδομένο στις φλόγες. Κάποια παράθυρα από το πλάι έχουν σπάσει, ενώ κάποια άλλα είναι ανοιχτά και είναι ιδιαίτερα έντονος και τοξικός ο καπνός,
1: λοιπόν,
0: που έχει,
1: και εμείς βλέπουμε,
0: που εκλείεται από το...
1: Όσο πλησιάζει και έχουμε τη δυνατότητα, έτσι, την οπτική, τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν πολύ στοχευμένα να μπουν, να εισέλθουν μέσα στο κτίριο. Είναι λοιπόν σε πλήρη
0: ακριβώς
1: εξέλιξη.
0: Ακριβώς, προσπαθούν να ανοίξουν την πόρτα, όπως μας δείχνει και ο Βασίλης Τζόκας με την κάμερα.
1: Πλάι,
0: τώρα προσπαθούν οι δυνάμεις πυροσβεστικές να ανοίξουν τις κλειστές πόρτες. Φαίνεται με ιδιαίτερη προσπάθεια και προσπαθούν και με ειδικά εργαλεία που έχουν στην κατοχή τους. Φορούν, ο κάθε πυροσβέστης έχει πάνω του μία φιάλη οξυγόνου και φυσικά και αντιασφυξιογόνο μάσκα, προκειμένου να εισέλθουν σε ένα χώρο που είναι γεμάτος με ιδιαίτερα τοξικό καπνό, ιδιαίτερα μαύρο τοξικό καπνό, που φανταστείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή εντός του κτηρίου, δεδομένου ότι ακόμη και εμείς που είμαστε έξω νιώθουμε πολύ έντονα την τοξικότητα και την πυκνότητα του καπνού αυτού που βγαίνει.
1: Είναι πολύ λογικό και μέχρι στιγμής βεβαίως δεν έχουν γίνει, Γιώργο, γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια εκδήλωσης. Είναι πολύ νωρίς της πυρκαγιάς. Αυτό που προέχει είναι
0: να
1: εισέλθουν, να επιχειρήσουν επιτόπου οι δυνάμεις. Ναι.
0: Ναι, πρέπει να σου πω ότι ήρθαμε σχεδόν παράλληλα με την πυροσβεστική. Δηλαδή, λίγο με ελάχιστα λεπτά πριν από εμάς είχαν φτάσει στη δυνάμεις της πυροσβεστικής. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι πρώτα πρέπει να προχωρήσει η κατάσβεση, να ξεκινήσει η διαδικασία να μπουν μέσα οι πυροσβέστες, να προχωρήσουν σε ένα σημαντικό μέρος της κατάσβεσης για να δουν αν υπάρχει κάποιος μέσα, αν έχει κινδυνεύσει κάποιος, και να δουν και από τι πιθανό ξεκίνησε η πυρκαγιά.
1: Ναι. Αυτή την ώρα πόσοι πυροσβέστες επιχειρούν, Γιώργο?
0: Είναι 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα
1: και ειδικό
0: βραχιονοφόρο όχημα.
1: Μάλιστα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι.
0: Και βέβαια πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους εθελοντές πυροσβέστες από την περιοχή του Βύρωνα, που είναι επιπλέον δυνάμεις αυτές.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Έρχονται και εκείνοι, όπως
1: πολλές
0: φορές
1: αυτό
0: συμβαίνει
1: σε
0: αυτές τις περιπτώσεις.
1: Που προέχει είναι να ενισχυθεί η προσπάθεια περιορισμού της φλόγας του πυκνού
0: Βέβαια.
1: Μαύρου καπνού.
2: Λοιπόν, συναγερμός λοιπόν, μιλάμε για το μπάντμιντον.
3: Ναι, λοιπόν, το μήνυμα του 112 είναι το εξής. Πυρκαγιά στο θέατρο μπάντμιντον της περιφέρειας Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε ιστορικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα, παραμείνετε σε ετοιμότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Ήταν το 112 που έφυγε πριν από 6-7 λεπτά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
3: Ναι, ναι.
2: Εμείς είμαστε σε επιφυλακή, σας ενημερώνουμε ανά πάσα στιγμή εδώ στο Art News Radio 105,8. Να φύγουμε από την περιπέτεια αυτή και πάμε σε μια άλλη περιπέτεια. Εκεί όπου βρίσκεται ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο απεσταλμένος της ΕΡΤ και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στη Νέα Υόρκη. Έλα, Πέτρο!
4: Γεια σας, παιδάκια.
3: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ.
2: Πες μας που βρίσκεσαι. Σε Νέα Υόρκη ξέρουμε ότι βρίσκεσαι.
4: Στο Brooklyn είμαι, ξέρω και εγώ σαν Στο Bronx.
2: Στο Bronx, στο νου εκεί, γιατί εντάξει.
4: Ψάχνουμε το θέμα.
2: Ψάχνουμε το θέμα. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πας...
4: Το καλώδιο του Θεού, φίλε. Ψάχνουμε το καλώδιο του Θεού. Το καινούριο. Καινούριο είναι αυτό. Από το χέρι του Θεού, τον Diego.
3: Ναι, ναι.
4: Το καλώδιο του Θεού τώρα, έτσι.
2: Το καλώδιο που βρήκε πάνω, η μπαλά.
4: Βέβαια, βρήκε, τι να κάνουμε τώρα. Και έπρεπε γιατί να το σταματήσει και δεν το σταμάτησε.
2: Ήταν συμπαίκτης των Άγγλων, τι ήτανε?
4: Καλά, είπε κορυφαίος Λάταν. Λέει ότι το καλώδιο έπαιξε καλύτερα από ό,τι μα του έκει.
2: Εξήγησε και στον κόσμο όμως τι ακριβώς είναι το καλώδιο, γιατί κάποιοι τώρα δεν το γνωρίζουν.
4: Θα εξηγήσω αναλυτικώς. Έτσι, να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή, να σας πω ακριβώς τι. Κρήτους και Αγγλίας, η οποία σε κάθε.
2: Πρέπει να φύγεις από τον Bronx, γιατί δεν σε ακούμε καλά και σε ακούμε με λόξιγκα. Με διακοπές εννοώ.
4: Τώρα λίγο καλύτερα, ελπίζω.
2: Όχι, μην ελπίζεις. Άλλαξε θέση. Τώρα μπορεί να σε ακούμε. Για μιλά.
4: Ένα δύο πιστεύω το έχουμε.
3: Για πες, για να δούμε.
4: Τέλεια. Λοιπόν, είναι η στιγμή που ο Νίλαν, το τερματοφύλακα της Νορβηγίας, κάνει το ελεύθερο. Η μπάλα χτυπάει στο καλώδιο. Το λέτε. Η Spider-Cam, η Skycam, δηλαδή η κάμερα του Spider-Man.
2: Ή τέλος πάντων στο drones, για να το κινητό αυτό drones το οποίο είναι συνδεμένο με καλώδια.
4: Η κάμερα που δείχνει και ωραία πλάνα, ναι. Πέφτει πάνω στον Anderson, αυτός τη δίνει στον Gordon, ο Gordon στον Bellingham και γίνεται το 1-1. Με το που τελειώνει το παιχνίδι, γιατί ήταν λίγο πριν το φινάλι του πρώτου χρόνου, βλέπει τον Χάλαντ, τον Στάλεσον Μπάκεν, διάφορε από την πηγαίνα διαμαρτύρονται. Γενικώ δεν έχει πάρει για πολλού κόσμου θα πάρει, είναι η αλήθεια. Το Fox επιστρέφοντα από τι φίνα λήξει, όχι στο δεύτερο ημίχρονο, νωρί δηλαδή, μετά από 3-4 λεπτά, δείχνει ξανά το πλάνο με την κάμερα να χτυπάει στο καλώδιο και να πέφτει κάθετα. Όχι τώρα λε και βρήκε σε τείχο, αλλά να πέφτει κάθετα. Γιατί το καλώδιο είναι και αρκετά σκληρό, η αλήθεια είναι. Και ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται. Το VAR δεν το είδε. Ο Κλάτεμπεργκ που σχολιάζει για το Fox και είναι Άγγλο, να υπενθυμίσω, γιατί πέρασε και από τα δικά μας τα μέρη, λέει ότι αυτό το γκολ θα έπρεπε να κυρωθεί, γιατί υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος κανόνας, το ψάξα και εγώ μετά, είναι το άρθρο 9 για την μπάλα εντός και εκτός παιχνιδιού και μιλάει για την εξωτερική παρέμβαση, outside interference, που λέει ότι αν η μπάλα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο, μπορεί να είναι ένα πουλί, για παράδειγμα, έτσι, που βρίσκεται πάνω από τον αγωνιστικό χώρο, για παράδειγμα η κρεμαστή κάμερα. Ή τα καλώδια υποστήριξή τη, ο διαιτητής υποχρεώται να διακόψει αμέσως το παιχνίδι. Ξεκινάει το παιχνίδι μετά με ελεύθερο. Αυτό το πράγμα δεν έγινε. Βεβαίως μετά η FIFA έπρεπε με κάποιο τρόπο να εξηγήσει το φιάσκο. Γιατί φαίνεται. Και αυτό που βρήκε να εξηγήσει είναι ότι τα μικροτσίπ που έχει μέσα η μπάλα δεν έδωσαν σήμα ότι ακούμπησε στο καλώδιο. Βέβαια, ακούμπησε στο καλώδιο και φαίνεται. Κάνει μπαμ, δηλαδή το γεγονός ότι κόβεται η φόρα και δεν κάθεται η μπάλα. Αλλά και αυτοί κάτι πρέπει να πούνε για να το εξηγήσουν. Ότι
2: υποαφισβήτηση για ακόμη μια φορά η τεχνολογία. Αφισβητούμε την τεχνολογία. Γιατί το βλέπουμε με τα μάτια μας. Ότι η μπάλα βρήκε στο καλώδιο. Τέλος, έπρεπε ο διαιτητής να διακόψει και να δώσει ελεύθερο. Δεν έδωσε, μπήκε γκολ. Η Αγγλία είναι στους 4 τώρα. Έτσι. Και τώρα. Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας, φίλες και φίλοι, γιατί από τα πολλά που έχουν συμβεί και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, είναι και ακόμη κάτι η τεχνολογία.
4: Είναι δεν... και αυτό.
2: Κοίταξε, η τεχνολογία, για να τα λέμε όλα, είναι προς όφελος όλων μας. Και φυσικά και το VAR προς όφελος όλων μας. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και κάθε πότε το χρησιμοποιεί και χωρίς να κάνει επιλογές. Για να παίρνει κάποιες αποφάσεις. Εν πάση περιπτώσει.
4: Εδώ θα έπρεπε να φανεί ούτως ή άλλως. Δεν πρέπει να το δουν και να μην είχε VAR. Πώς να σου πω, ας πούμε. Δηλαδή, φαίνεται που η μπάλα πάει με φορά και ξαφνικά κόβει λίγο ταχύτητα και πέφτει. Δεν πέφτει κάθετα 90 μοίρες.
2: Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει. Έχουμε δει εκατοντάδες, μην σου πω χιλιάδες αγώνες. Όταν γίνεται ελεύθερο, όλοι άπαντες δεν κοιτάνε τους ποδοσφαιριστές, κοιτάνε την μπάλα. Δηλαδή, όλοι κοιτάνε ψηλά. Δηλαδή, ήταν αδιανόητο να μην το δούνε. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έγινε αυτή η διακοπή. Δεν έχει να κάνει με τον κακό διαιτητή. Έχει να κάνει με όλους. όλοι λειτουργήσαν.
4: Ναι,
2: ήταν λάθος αυτό και έπρεπε να υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, οι Άγγλοι πέρασαν. Και καλά έκανα.
4: Και πάμε παρακάτω να πούμε και άλλα πραγματάκια που έχουν ενδιαφέρον και είναι σχετικά. Γιατί έγινε χαμός και μετά το παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι πριν από την έναρξη του παιχνιδιού είχαμε μάθει και το είχαμε μεταφέρει παντού. Πρώτον, δύο πράγματα. Το ένα έχει και λίγο πλάκα, το άλλο όχι. Είναι ότι η Νορβηγία αναγκάστηκε να αλλάξει ξενοδοχείο κατά τη διαμονή της στο Κάνσας που έγινε το παιχνίδι, δεν θυμάμαι. Γιατί δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο της είχε ένα εργοτάξιο, έκανε φασαρία κτλ. Και δεν μπορούσε ο Χάλαντ να κινηθεί. Αναγκαστικά λοιπόν εμείς στην Νορβηγία έπρεπε να ψάξουμε να βρούμε άλλο ξενοδοχείο και πήγαμε στην παραλία. Για να γίνει αυτό βεβαίως, έπρεπε να πάρουμε σχετική άδεια από τη FIFA και γιατί η FIFA έχει ένα συγκεκριμένο μπαντετάρισμα για τα ξενοδοχεία τα οποία πληρώνει στις αποστολές, αλλά και γιατί επειδή το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στην παραλία για ήταν λίγο πιο ακριβό, έπρεπε να συνοηθούμε πώς θα πληρώσουμε στην Νορβηγία τη διαφορά. Τέλος πάντων το κάναμε αυτό. Μέσα σε όλα, να πω επίσης ότι είχαμε και το εξής. Ότι προσβλήθηκαν πάρα πολλά μέλη της αποστολής, σίγουρα μεταξύ αυτών ο Χάλεν, ο προπονητής, ο Στάδος Ολμπάκεν και διάφοροι άλλοι, από μια γρήπη. Η οποία δεν ήταν και πάρα πολύ βαριά, η αλήθεια είναι. Το ιατρικό επιτελείο έδωσε το OK και αντί για κάτι τέτοια ζητηματάκια, όπως τον Declan Rice για παράδειγμα, και δεν είναι τυχαίο που αναφέρω αυτά τα δύο ονόματα, γιατί και ο Χάλεν βγήκε στο 105.
2: Ναι, και ο Rice βγήκε και νωρίτερα. Ο Rice βγήκε και νωρίτερα.
4: Ναι. Ναι, το Χάλαντ δεν το βγάζει. Γιατί ο Χάλαντ και στα παιχνίδια τα προηγούμενα με τη Βραζιλία ήταν έτσι. Περπατούσε. Μια σάπα πάρει την κεφάλια γκολ. Περπατούσε. Μπάλα έξω την περιοχή, το σουτ γκολ. Έτσι ήταν και. Φαρίς ότι ήταν και χτες, αλλά φαινόταν μια καταπώνηση την παιδινική στον ίδιο.
3: Άμα είσαι άρρωστος, λογικό.
4: Βεβαίως, άμα είσαι άρρωστος, λογικό. Άρα λοιπόν λέμε ότι μάλλον για αυτό το λόγο αντικαταστάθηκε, λόγω τη γρήπη δηλαδή, και δημιούργησε έτσι ζητήματα στην εθνική ομάδα τη Νορβηγία, η οποία όμω κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Αυτό είναι ξεκάθαρα προσωπική, ήταν καλύτερη από την Ουγγαρία. Και δεν μιλάω για το κύριο Θέγκολ μόνο, δεν μιλάω για το δοκάρι μόνο, μιλάω γενικότερα για τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού. Και σαν να μην έφταναν τώρα όλα αυτά, δηλαδή έχει η Αγγλία να αντιμετωπίσει, να αποκρούσει, αν θέλει, αυτή την ιστορία με το καλώδιο του Θεού. Είχαμε και τον Τούχελ, ο οποίος βγήκε χθες μετά το τέλος του αγώνα και είπε ότι ήμασταν τυχεροί, πρόχειρο και γεμάτο τεχνικά λάθη το παιχνίδι των ποδοσφαιριστών μου. Και άρχισαν όλοι να ψάχνουν να δουν τι γίνεται. Οι Άγγλοι δεν είναι μερακλείδες δημοσιογράφοι. Σου λέει έτσι, είπε το Χελ, τώρα θα δεις. Έρχεται ο Μπέλιγχαμ να κάνει δηλώσεις στο flash interview και στη Μικρή Ζώνη. Και του λένε ο προπονητής, είπε έτσι και έτσι. Και απαντάει ο Μπέλιγχαμ, προσέξτε. Ναι, ναι, καλά, ό,τι να είναι.
2: Ναι.
4: Οκ, οκ, ναι, ναι, έτσι, έτσι, έτσι, ποτέ, ποτέ.
2: Ήταν, ναι, όχι, αντέδρασε, γιατί αυτός ως ποδοσφαιριστής και νέο παιδί, γιατί είναι και 23 χρονών, έτσι, το ξεχνάμε αυτό, σου λέει, τι αφισβητείς εδώ, λιώσαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να γυρίσουμε το παιδί.
4: Και λέει κιόλας, ίσως δεν ξέρει ο προπονητής μας πώς είναι να παίζεις κάτω από τέτοιες συνθήκες και απέναντι σε παίχτες όπως ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο Μάντιν Έντερκαντ.
2: Συνειδητά, ο Σόλο, συνειδητά το είπε. Δεν ήταν σχήμα λόγου λοιπόν, ήταν συνειδητά αυτό που είπε.
4: Ναι, μετά μπήκαμε στη διαδικασία της έρευνας τύπου ο Τούχελ να αναγνωρίσουμε τη τεράστια προσπάθεια και ψυχή δύναμη των παιχτών μας κτλ. Και ότι δεν υπάρχει disconnection, δηλαδή ρήξη στις σχέσεις ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Ψάξαμε και βρήκαμε μετά ότι σε ένα παιχνίδι απέναντι στην Αλβανία ο Τούχελ είχε ασκήσει κριτική στον Μπέλιγχαμ για την ευρικότητα που έδειξε όταν έγινε αλλαγή σε ένα παιχνίδι με τους Αλβανούς, ενώ είχε φτάσει στο σημείο να τον αφήσει σε επόμενο παιχνίδι προσωρινά εκτός εντεκάδας κιόλας. Ο Μπέλιγχαμ πήγε βεβαίως εξαιρετικό τουρνουά, 6 γκολ στην διοργάνωση, παιχτάρα, ό,τι κάνει η Αγγλία, και αυτό πιστεύω ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος και δεν θα το φέρει σπίτι, είναι επειδή παίζει όπως παίζει ο Μπέλιγχαμ. Και ο Κέιν. Και θα έλεγα πρωτίστως ο Μπέλιγχαμ και μετά ο Κέιν. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν έχει.
2: Έχουν σημειώσει 13 γκολ στον παγκόσμιο κύπελο και τα 12 τα έχουν πετύχει αυτοί οι δύο.
4: Ναι.
2: Από μόνο το αυτό δείχνει και την. Ενδεχομένως και τις άλλες επιλογές που έκανε ο προπονητής. Ότι... Γιατί άφησε και πολλούς παίκτες εκτός, έτσι. Παίκτες ικανούς.
4: Έγινε για το Φόντεν έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
2: Για το Φόντεν, τον άλλο της Τσέλσι, το παιχταρά,
4: το Μπάλμερ, σωστά.
2: Το Μπάλμερ είναι παίκτες οι οποίοι βλέπουν και δίχτυα όμως. Κατάλαβες.
4: Ναι, δεν
2: είναι.
4: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Βλέπεις τώρα ότι περιμένεις. Χθες ο Κέιν ήταν θετικό σε όλες τις ενέργειες, αλλά ο σέντερφορ πρέπει να σκοράρει, πρέπει να κάνει τελικές. Δεν έκανε. Τέλος πάντων, δεν ήταν τόσο όσο επιδραστικός όσο τα προηγούμενα παιχνίδια. Ευτυχώς για τους Άγγλους ήταν ο Μπέλιγχαμ.
4: Ναι, ναι, τόσο και δημιουργήθηκε και το παιχνίδι διεξήχθη κάτω από αδιανόητα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τρομερή υγρασία, τρομερή ζέστη και πάρα πολύ στίκη που λένε και οι μετεωρολόγοι εδώ πέρα. Δηλαδή ότι ξέρεις ότι κολλάς.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
4: Τέτοιες με την υγρασία και την ζέστη. Λοιπόν, αυτά για αυτό το παιχνίδι προσωρινώς. Μπορεί και να επανέλθουμε και ρωτάτε εννοείται όποτε θέλετε και εννοείται με COVID όποτε θέλετε, γιατί ως γνωστόν να μα παροφόρα τα σηματάω. Λοιπόν, τώρα πάμε στο άλλο μάτς, στο 72 του αγώνα, ο Εμπολό πέφτει στο έδαφος μετά από μαρκάρισμα, το βάζουμε προσωπικά εισαγωγικά, του Λεάνδρο Παρέντες. Βγαίνει ο διαιτητής, ο Πινιέρο, και δείχνει κίτρινη κάρτα στον Παρέντες για το φάουλ. Μπαίνει τον Βάρ στη μέση και λέει: να πας να το δεις, γιατί έχουμε την χρήση του καινούριου κανονισμού, mistaken identity, λανθασμένη δηλαδή ταυτότητα. Και εξετάζοντας το βίντεο, Πινιέρο λέει ότι δεν υπήρχε φάουλ στον Εμπολό, ότι έκανε θέατρο ο παίχτης.
2: Όντως ισχύει αυτό, έτσι, γιατί δεν υπήρχε επαφή.
4: Ναι. Έκανε θέατρο ο Κουμπούνας. Έκανε θέατρο. Ναι. Τα γλαμάρα του έκανε. Γιατί δεν πήγε την κάρτα μετά την εφαρμογή του mistaken identity protocol και αποβλήθηκε και έμενε με 10 παίχτες.
2: Ήταν νόμιμη αποβολή, ήταν λίγο όχι ανήθικο, ήταν εκτός προγράμματος, διότι αυτή η προσποίηση που έκανε ο συγκεκριμένος, και όταν λέω προσποίηση, η παραπλάνηση που έκανε, λέει το θέατρο που το λέμε και στα ποδοσφαιρική γλώσσα, ουσιαστικά δεν κέρδιζε κάτι η ομάδα του, δηλαδή μόνο το φάουλ. Κέρδιζε.
4: Ένα φάουλ στο κέντρο τώρα.
2: Ναι, ήταν, ναι, ακριβώς. Και μια αποβολή για ένα ανώδυνο φάουλ δεν είναι πολύ καθοριστικό. Και ήταν το σημείο που καθόρισε, αν μη τι άλλο, και το αποτέλεσμα μετά.
4: Ειδικά όταν είναι απέναντι στην Αργεντινή, και ειδικά όταν είναι στα προημιτελικά, άντεξε η Ελβετία, άντεξε.
2: Άρα και στα δύο παιχνίδια άντεξε. Είχαμε θέμα.
4: Είχαμε ένα, και μάλιστα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο προπονητής της Ελβετίας, ο Γιακίν, είπε ότι ο οργανισμός αυτός, δεν είπε ότι είναι άδικος, πρόσεξε. Ο οργανισμός αυτός λέει καταστρέφει το παιχνίδι. Το ίδιο είπε και ο Κλάτερμπερ. Βέβαια, μακάρι λέει, να ζούσαμε σε ένα ποδοσφαιρικό κόσμο που δεν θα αναγκαζόμαστε να παίρνουμε τέτοιου είδους αποφάσεις.
2: Το σωστό, Πέτρο.
4: Είναι απόφαση για απόφαση. Ναι.
2: Ναι, το σωστό, βεβαίως. Και όταν λέω σωστό, εννοώ το ηθικό, την ηθική πλευρά του νομίσματος. Τώρα, γιατί δεν κοιτάζουμε το νόμιμο, γιατί είναι 100% σωστή η απόφαση του ΒΑΡ και του διαιτητή. Θα βγάλει την κάρτα.
4: Τώρα,
2: διότι ο κανονισμός προβλέπει στο θέατρο, όπου και να γίνει, να υπάρξει, ειδικά άμα υπάρχει ανάκληση ταυτότητας που είπες της κάρτας, εκεί υποχρεούται να δώσει ο διαιτητής κίτρινη κάρτα. Έδωσε την κάρτα τη δεύτερη και τον τελείωσε εκεί πέρα τον αγώνα, βάσει κανονισμού πάντα.
4: Άντεξαν, αλλά παραπάνω δεν γινόταν. Παιδιά, εντάξει, ήταν και πάρα πολύ δύσκολο. Παίρνει τους παιχταράδες αυτούς, την κολάρα του Άλβαρες. Στεναχωρήθηκα λίγο με ποια έννοια, γιατί έχω πει από την αρχή, νομίζω ότι συζητήσαμε και μαζί, ότι θέλω να πάρει τον γκολ, το καλύτερο γκολ του τουρνουά αυτός ο Καμπράλ, από το Κάπο Βέρντε, από το πράσινο ακροτηρί, αυτή την κολάρα που βάλετε μάζι με την Αργεντινή και από το πλάι. Έμοιαζε λίγο, έτσι, και σε αιστεία και σε σουτ κτλ. Αλλά πιστεύω ότι το έχουμε ακόμα εμείς ο Καμπράλ, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Να πάρουμε, για να μείνει στην ιστορία λίγο το Κάπο Βέρντε, κατάλαβε.
2: Ναι. Είναι, όπως βλέπω εδώ, ένα λογοπαίγνιο στην τηλεόραση, Αλβάρες. Έτσι, Αλβάρες.
4: Καλό.
2: Συμπαθητικό. Λοιπόν, για πες μας
4: τώρα. Ευτυχώς εδώ να πω, βολεύει την Ελλάδα πάρα πολύ, γιατί τα παιχνίδια είναι 10 η ώρα την Τρίτη, το Γαλλία-Ισπανία. Την Τετάρτη 11 η ώρα, το Αγγλία-Αργεντινή.
2: Α, 11 ώρα Ελλάδος, όχι 10.
3: 11. Το δεύτερο είναι 11. 11
4: το ένα, 11 το άλλο.
2: Ναι. Α, μάλιστα. Να το
3: είναι μια χαρά, ώρες.
2: Να μην ενημερώνω λάθος. Το Αγγλία-Αργεντινή λοιπόν στις 11.
4: Ναι, Τετάρτη, και την Τρίτη μια μέρα πριν, 14 η ώρα, το Γαλλία-Ισπανία στις 10.
2: Μάλιστα, συγγνώμη, το είχα λάθος.
4: Τετάρτη, Κυριακή, συγγνώμη, 19 Ιουλίου, μεγάλο τελικό. Και χαίρεται και αντίο. Επίσης να πω ότι υπάρχει και τρομερό background. Νομίζω το συζητήσαμε και μαζί. Sorry, παιδιά, αν δεν το έχουμε πει. Αυτή την ιστορία με τους Άγγλους διαιτητές περί δεν μπορούν να σφυρίζουν τα μάτια των Αργεντινών.
2: Ναι,
4: όχι, μάλλον δεν το συζητήσαμε. Ναι,
2: όχι, δεν το συζητήσαμε μαζί, αλλά οι Αργεντίνοι διαιτητές σφυρίξαν μια χαρά τους Γάλλους προχθές.
4: Όχι, ναι, αυτό σωστό είναι αυτό που λες. Και εκεί, όπως ήταν και. Το έχουν δεκόπτει, έχει κάνει αυτό η FIFA στο πλαίσιο των προθέσεων. Εδώ είναι οι Αργεντινοί διαιτητές δεν μπορούν να σφυρίξουν Αγγλία και οι Άγγλοι διαιτητές δεν μπορούν να σφυρίξουν Αργεντινοί. Γι' αυτό και ο Τέιλορ με τον άλλον δεν θα σφυρίξουν το παιχνίδι της Αργεντινής, αν πάει για παράδειγμα στο τελικό, όπως και γίνει στο Κατάρ. Γιατί είναι αυτή η ιστορία με τα Φόκλαντς. Που είναι ψηλοπρόσφατο το 1982 που έγινε αυτό η ιστορία. Και μάλιστα τώρα παίζουν και μεταξύ τους Αγγλία-Αργεντινή. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή θα έχουμε και μία, να το πω έτσι, πολιτική χρειά, μια πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου.
2: Καλά,
3: νομίζω περισσότερο είναι με το χέρι του Θεού εκεί παρά με τα Φόκλαντ. Έτσι πιστεύω εγώ για τον, για τον αγώνα.
4: Αυτό. Έχουμε και το χέρι του Θεού τώρα. Πώς θα πάρουμε εμείς η Αγγλική εκδίκηση, ας πούμε.
2: Έχουν ξαναπαίξει όμως αυτοί μεταξύ τους.
3: Αλλά... Σε μη τελικό μιλάω, έτσι. Γι' αυτό λέω θα είναι. Νομίζω θα είναι. Ναι. Δηλαδή, αν πρέπει να επικεντρώσουμε κάπου, εγώ θα επικεντρώνα στο χέρι του Θεού και όχι στα Φόκλαντ. Έτσι νομίζω
4: εγώ. Και εγώ να μην επικεντρώσω στα Φόκλαντ. Άλλη ώρα και δεν είχα. Κλάι μάιν τώρα και εδώ. Θα βάλουμε τώρα την πολιτική με στο ποδόσφαιρο.
3: Όχι, η πολιτική είναι στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι.
4: Είναι.
3: Πολλά τα χρόνια νομίζω.
4: Ναι, και στον ημιτελικό του Μοντάσπορ τώρα με πολιτικ, α πούμε, εντελώ. Να ασχοληθούν με την μπάλα. Αυτοί τώρα που έχουν και τα δικά του ζητήματα. Α παίξει τώρα Ελλάδα Τουρκία ημιτελικό γύρο ή παγκοσμίου γύρου και α πούμε τώρα για το 821. Θα υποθεί, αλλά δεν θα δώσουμε βαρύτητα σε αυτό. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, καλά για Κλοπ τα έχουμε πει ότι πλέον το διατυμπανίζουν κιόλας, ότι υπάρχει όντως προπονητική συμφωνία. Περιμένουμε να τελειώσει κάποιες υποχρεώσεις που έχει εδώ τηλεοπτικές ο Γιούργεν για να πάει να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, παρακαλώ, με την εθνική ομάδα της Γερμανίας.
3: Μέχρι το Μουντιάλ, έτσι είναι.
4: Ναι, μέχρι και το επόμενο Μουντιάλ.
2: Πάντα, πάντα οι Γερμανοί, ναι, στα συμβόλαια που κάνουμε τους ομοσπονδιακούς τεχνικούς είναι μεγάλα σε διάρκεια.
4: Μεγάλα είναι μωρά, αλλά είναι για να σπάνε, ξέρεις, για να πληρώνουν 7 εκατομμύρια αποζημίωση όπως πήρε ο Νάγκελσμαν τώρα.
2: Εντάξει.
4: Καθόλου άσχημα. Έτσι. Αλλά ναι, ο Κλοπ όμως είναι, ξέρεις, είναι καθολικά αποδεκτός. Πώς ήταν στην αρχή ο Γιωβάνο που ξέρω αν έλεγε την εθνική, ας πούμε. Κάπως έτσι. Είναι αποδεκτός από όλους. Λοιπόν, τώρα έδωσε μια συνέντευξη ο Ινφαντίνο και είπε ότι βρίσκεται σε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με τον Τραμπ. Εδώ σημείωσε η συντάκτη που γράφανε παλιά στις εφημερίδες. Έλα. Δεν το κατάλαβα.
2: Δεν το περιμέναμε, ναι.
4: Να πει κανείς τέτοιο σύνδεσμο, θα συμβεί που λέει και για ψυχή. Είπε και κάτι άλλο, το οποίο ήταν σαν φήμη κτλ. Τώρα ακούστηκε και από τα πλέον επίσημα χείλη του πρόεδρου της FIFA, ότι σκέφτεται ακόμα και για το Μοντιάλ του 2030, το επόμενο δηλαδή, Μοντιάλ με 64 ομάδες.
2: Ναι, το είπαμε και αυτό προηγουμένως. Έτσι, για να λέει το σκέφτομαι, σημαίνει ότι είναι έτοιμο στα σκαριά. Ναι. Το πλάνο.
4: Μάλιστα, κοιτάξω. Γιατί το χρήμα έρευε άφθονο και ρέει ακόμα άφθονο εδώ στην. Στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο. Μιλάμε για έσοδα αδιανόητα.
2: Κοντά στα 13 δις υπολογίζουν. Και τώρα έχουν βγάλει στο σφυρί και τον αγωνιστικό χώρο του τελικού. Το γρασίδι. Θα το
4: μιλήσουν γι' αυτό. Έχω κάτι να τελειώσω αυτό για το τέτοιο. Πρώτα απ' όλα είπε ότι θα κάνουν απονομή με τον Τραμπ. Έκανε ένα αστείο η Φαντίνη για την Ιταλία ότι καλά, μπα και προκριθεί η Ιταλία. Χαχαχά, γελάσαμε και διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων, να πω ότι επειδή φέρνει όμως το χρήμα. Θα του συμφορήσουν τις πόλεις με το ιδιωτικό τζέτο από την κυβέρνηση του Κατάρ, την αλλαγή στην κάρτα των Μπάλογκαν και τέτοια. Ειδήσει παρόδο, η Αγγλία όταν ζήτησε να κάνει αίτηση για τον Μπάνσα για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε από δύο αγωνιστές να πέσει έστω σε μία, είπαν ότι δεν είναι διευθυντή η συγκεκριμένη περίπτωση, είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Όπως έγινε και με την έφεση που πήγε να κάνει η Γαλλία, πιο πολύ στη λογική του προλαρίσματος για τον Ολίσε, γιατί δέχτηκε μια κίτρινη κάρτα λανθασμένη όντως, γιατί ο αντίπαλος του Ολίσε έκανε θέατρο. Και λέει η Γαλλία, θα κάνουμε έφεση, γιατί αν δεχτεί ο Ολίσε μία ακόμα, στο προηγούμενο παιχνίδι, κυμπιέται να χάσει τον ημιτελικό. Για το ενδεχόμενο, να, έτσι. Τέλος πάντων και οι δύο περιπτώσεις απορρίφθηκαν, γιατί φαντάζομαι ότι θα θέλει να σταματήσει αυτό το γαϊτανάκι που έχει ξεκινήσει. Με κάποιο τρόπο, μετά από την περίπτωση του Πάρογκαν, φαντάζομαι και οι ίδιοι αυτή την ώρα που μιλάμε, το πισάνε και δεν κρυώνει. Τι λέγαμε τώρα για τα έσοδα, μπράβο. Θα του συγχωρήσουν λοιπόν.
2: Με αυτό θα μα κλείσει. Με αυτό θα μα κλείσει, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με news, γιατί έχουμε την πυρκαγιά στο Μπάρνιγκτον.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα του συγχωρήσουν όλε αυτέ τι ατασταλίε που έχει κάνει το τηλεφώνημα του Τράγου, τη Βόλτζη, του Ειδικού Τζεπ κτλ. Επειδή θα φέρει πάρα πολλά έσοδα. 14 δι αναμένεται να κλείσει ο τετραετή κύκλο εργασιών τη FIFA, όταν στο αμέσω προηγούμενο που τελείωσε με το Μοντιάλ του Κατάρ είχε κλείσει στα 7 προ 8. Άρα καταλαβαίνετε, μιλάμε για σχεδόν 50% αύξηση. Και εκεί ήταν και η Μουντιάλ στο Κατάρ, επαναλαμβάνω. Εδώ είναι σε άλλες χώρες, τρεις κλπ. Έτσι και θα κλείσει με σχεδόν 100% αύξηση. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο είναι το συγκεκριμένο πράγμα. Άρα θα ξανακερδίσει τις εκλογές ο Τζιάνι.
2: Πήγαινε να φας κάτι τώρα, γιατί μίλαγες πολλή ώρα.
4: Ένα νερό να πιω. Συνήθως νερό πίνουμε. Πάσο δεν ξέρω τι να μετά την πολυλογία.
2: Άμα είναι φθηνό το νερό, να το πίνει.
4: Όχι, το νερό είναι καλό. Έτσι τα λένε για το νερό τη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει. Να είσαι καλά, Πέτρο.
3: Γεια σου, Πέτρο. Καλό ρεπορτάζ.
2: Πέτρος Μαυρογιαννίδης λοιπόν, και πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με το App News, με το App News, καθώς είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά.
5: Αυτή την περιοχή που αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την πυρκαγιά.
1: Mm-hmm. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να κάνουν κάποιον να απευθυνθεί στο γιατρό του?
5: Γιατί η ζαλάδα,
1: και ειδικά στις κατηγορίες που αναφέρατε.
5: Η ζαλάδα, ο βήχας, η δύσμια, ο μεγάλος ερεθισμός στα μάτια, όλα αυτά μας οδηγούν καταρχήν στο σπίτι μας, δεύτερον να κάνουμε, ξέρετε, ένα ντους, να πλεθούμε, να φύγει οτιδήποτε τέτοια χημική ουσία από πάνω μας, αλλά και στο γιατρό σας, στα εξωτερικά ιατρία νοσοκομείων, έτσι ώστε να λάβουμε τις πρώτες βοήθειες και να μειωθεί η πιθανότητα κάποιας επιπλοκής, ειδικά σε άτομα τα οποία οποία, όπως είπαμε, είναι επιβαρημένα καρδιολογικά και αναπνευστικά.
1: Σε αυτή τη φάση τώρα που είναι σε εξέλιξη ακόμα και η επιχείρηση κατάσβεσης και τα λοιπά, είναι ασφαλές για τους κατοίκους, ενώ τους πολύ κοντινούς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, να κάνουν ακόμα και εξωτερικές εργασίες όταν υπάρχει μυρωδιά καμένου, ακόμα δηλαδή και όταν σβήσει, γιατί τώρα υπάρχει και η σύσταση 112 για κλειστά παράθυρα.
5: Κοιτάξτε,
1: πότε είναι πιο ασφαλές,
5: θα προτιμούσαμε δηλαδή, όχι να μην γίνεται καμία εξωτερική εργασία. Βεβαίως θα πω, χωρίς να γνωρίζω την περιεκτικότητα, τη χημική σύσταση όλου αυτού του
1: νέφους,
5: δεν είναι ευτυχώς κάποια βιομηχανία, όπως καταλαβαίνετε, ναι, κάποια υλικά περισσότερο τοξικά,
1: όπως
5: που καίγονται
1: στις πυρκαγιές πρόσφατα, έτσι,
5: στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε. Το πιο πιθανό είναι αυτό, αλλά σίγουρα η πολιτεία θα ενημερώσει και περισσότερο στο ότι είναι αυτά τα σωματίδια που αιωρούνται αυτή τη στιγμή.
1: Υπάρχουν, αλήθεια, κυρία Ψαλτοπούλου, έτσι, μακροχρόνιες επιπτώσεις από...
5: Κοιτάξτε,
1: στην
5: όχι...
1: υγεία, από την έκθεση τώρα, δεν ξέρω, επειδή, όπως το είπατε πολύ σωστά, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τη σύσταση.
5: Σωστά.
1: Αλλά επειδή έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τοξικό νέφος και μάλιστα σε τέτοιου είδους πυρκαγιές υπάρχει αυτή η αγωνία, τουλάχιστον σαν γενικότερη έτσι, θεώρηση των πραγμάτων, μπορούμε να μιλήσουμε για μακροχρόνιες επιπτώσεις.
5: Όχι, δεν θα το έλεγα ότι μπορούμε να είμαστε καθησυχαστικοί. Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή επειδή κάποιος έπνευσε λίγο από αυτό τον καπνό. Από εκεί και πέρα φανταστείτε ένα βουνό που είναι το σπίτι μας δίπλα και το οποίο έχει καεί, όταν κάθε μέρα θα αναπνέουμε τα καμένα, τα υπολείμματα της πυρκαγιάς, εκεί πέρα σε μια μακροχρόνια έτσι εισπνοή όχι καθαρού αέρα ή τοξικών ουσιών μπορεί ίσως να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, αλλά αυτή τη στιγμή για λίγη ώρα κάποιος ή για μία ημέρα να εισπνεύσει, δεν θεωρούμε ότι θα μπορεί να υπάρχουν μακροχρόνιες τουλάχιστον επιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είστε πάντα μαζί μας. Να πάμε και πάλι στον Γιώργο Κοβό, καθώς εμείς έχουμε την εικόνα σε απευθείας μετάδοση, Γιώργο. Και πάλι πυκνός μαύρος καπνός, με τις δυνάμεις να επιχειρούν ασταμάτητα.
5: Ξέρετε, εγώ ερχόμουν από την Κηφισιά και το έβλεπα αυτό το καπνό, οπότε προφανώς έχει πιάσει το μισό
1: λεκανοπέδιο. Αυτό σημαίνει ότι θα επεκταθεί και στο μεγαλύτερο κομμάτι,
5: ναι,
1: του Αττικού ουρανού τώρα, έτσι,
5: ναι,
1: σε όλο σχεδόν,
5: ναι,
1: το λεκανοπέδιο.
5: Γιατί ήταν εφανής, αυτό πριν μισή ώρα ήταν εφανές.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιώργος Κοβός για να μας μεταφέρει ό,τι νεότερο υπάρχει αυτή την ώρα, καθώς εμείς βλέπουμε ότι μένεται η πυρκαγιά στο εσωτερικό, στο θέατρο μπάντμιντον, εκεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο, στην περιοχή του Γουδί. Και βλέπουμε ότι ενώ είχαμε τουλάχιστον, Γιώργο, την αίσθηση ότι τα πράγματα ήταν λίγο πιο καλά με τον άσπρο λευκό καπνό, πάλι βλέπουμε ότι προφανώς υπάρχει μια καύσιμη ύλη που βγάζει αυτό,
0: ναι,
1: το μαύρο
0: γιατί
1: καπνό.
0: Μιλάμε για ένα κτίριο στο οποίο μέσα υπάρχουν πάρα πολλά υλικά, κάποια από αυτά ιδιαίτερα έφλεκτα και κάποια ιδιαίτερα τοξικά. Μιλάμε για πλαστικά, μιλάμε,
1: ναι,
0: για διάφορα υλικά που υπάρχουν μέσα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ εύκολο κάθε φορά που η φωτιά προχωράει προς ένα σημείο, ίσως ένα κάθισμα ή σε οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε, ιδιαίτερα στα πλαστικά, να δημιουργεί ένα τοξικό νέφος, να αυξάνει μάλλον την ένταση του νέφους που προϋπήρχε. Οπότε προφανώς, όπως μας λένε κάποιοι πυροσβέστες, είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει κάτι τέτοιο μέσα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει κάτι τέτοιο μέσα.
1: Ναι.

0: φωτιά.
1: Να κοιτάζουν και, και την ειδοποίηση από, ναι, την, από το 112 από που βγαίνει νωρίτερα και να αναφέρονται ακόμη και τώρα σε αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: είναι αυτό ακριβώς.
1: Όπως είναι λογικό, στα παιδιά να δίνουν κάποιες συμβουλές για το τι θα κάνουν οι μεγαλύτεροι.
0: Ναι, έμφαση προτεραιότητα.
1: Να τονίζουν, είδα,
0: και στα παιδιά, ναι, και στις έγκυες και στους ίδιους.
1: Είδαμε που πήραν τα παιδιά τους. Βέβαια, είδαμε κάποιους που πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν λίγο νωρίτερα, όπως είναι ευνόητο. Όπως προαναφέραμε, σε πολύ κοντινή απόσταση είναι ένα σημείο όπου συγκεντρώνονται πολλά παιδιά. Και οι υπόλοιποι άνθρωποι και οι ενήλικες.
0: Γιατί απόσταση μιλάμε, Γιώργο, από εκεί που βρίσκεσαι?
1: Μιλάμε για πάρα πολύ κοντινή απόσταση. Δηλαδή, αν γυρίσει η κάμερα τώρα στα 20 μέτρα πίσω, θα δείτε το χώρο το συγκεκριμένο και θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μπροστά στα κάγκελα και κοιτάζουν τη φωτιά. Κάποιοι από εκείνους είναι μικρά παιδιά. Κάποιοι άλλοι πιο μέσα, κάποια άλλα παιδιά είναι πολύ πιο μέσα και παίζουν, αλλά είναι πάλι πολύ, πολύ κοντινή απόσταση. Μας δείχνει ο Βασίλης ο Τζόκας με την κάμερα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Φαίνεται και ένα επιχειρησιακό αυτοκίνητο που περνάει αυτή τη στιγμή μπροστά μας, παράλληλα. Αλλά μας δείχνει ο Βασίλης ο Τζόκας τους ανθρώπους που βρίσκονται παραταταγμένοι έξω από το διπλανό πάρκο και κοιτάζουν αποσβολωμένοι το συμβάν το συγκεκριμένο. Βλέπουν το καπνό να φεύγει με δύναμη προς τον ουρανό. Ακούμε και άλλα οχήματα επιχειρησιακά να φτάνουν τρέχοντας. Βλέπουμε το φορτηγάκι εδώ των εθελοντών του Βύρωνα,
0: ναι,
1: οι οποίοι έχουν συμβάλει πάρα πολύ έντονα, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τις πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ στο έργο τους. Μην ξεχνάμε ότι ήταν πολύ μεγάλες οι δυνάμεις που ήρθαν έτσι κι αλλιώς από την αρχή του συμβάντος. Περικύκλωσαν το κτίριο από την πρώτη στιγμή, προσπαθώντας να μην επιτρέψουν στη φωτιά να επεκταθεί ούτε έξω από το κτίριο, αλλά ούτε και στην βλάστηση που υπάρχει τριγύρω στην περιοχή. Γιατί θυμίζω ότι και έξω από το κτίριο υπάρχει και πολύ χαμηλή βλάστηση, ξερά χορταράκια, που είναι πολύ εύκολο να μεταδώσουν, να πάει φωτιά εκεί και να τη μεταδώσουν μετά ακόμη πιο πέρα. Σε πολύ μικρή κοντινή απόσταση, στο βάθος, βλέπουμε και το κτίριο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Είναι σχεδόν πίσω από το Υπουργείο. Εντάξει, υπάρχουν κάποια μέτρα, πρέπει να είναι περίπου στα 500 μέτρα απόσταση, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται, είναι πολύ κοντά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα σημείο σε μία πυκνοκατοικημένη από τη μία περιοχή, από την άλλη μία περιοχή με ιδιαίτερα μεγάλη βλάστηση, ιδιαίτερα πυκνή βλάστηση.
0: Πολύ πυκνή βλάστηση. Κόσμος τριγύρω και κυρία Σαλτοπούλου.
1: Ο κίνδυνος παραμονεύει πάντα για
0: ακριβώς
1: επέκταση.
0: Και σας άκουσα δίνοντας ο Γιώργος Σκοβός το ρεπορτάζ να σχολιάζεται το ότι παρευρίσκεται εκεί ο κόσμος και ενδεχομένως να μην είναι και πολύ ασφαλές, ωστόσο υπάρχει η αγωνία. Οπότε ο κόσμος είναι εκεί και προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει, γιατί αγωνιά μήπως υπάρχει και επέκταση αυτής της φωτιάς. Αυτό που τώρα έχει αποτραπεί, βλέπουμε εμείς και το βραχιονοφόρο όχημα της πυροσβεστικής που επιχειρεί όσο πιο στοχευμένα. Από ό,τι ακούσαμε τον συνάδελφο, υπάρχουν και πλαστικά μέσα που προφανώς έτσι δημιουργούν μια ιδανική.
2: Υπάρχει και ένας κίνδυνος εκρήξεων, οπότε καλύτερα ο κόσμος να απομακρυνθεί.
0: Όταν είναι και για την ασφάλεια. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτή την περίπτωση, όταν μιλάμε λοιπόν για πλαστικά που καίγονται, θα είναι μια διαδικασία έτσι, που θα πάρει χρόνο έτσι, και θέλει βεβαίως πολύ έντονη κινητοποίηση. Συνθετικά υλικά επελευθερούν πολλές τοξικές ουσίες που είναι πολύ επικίνδυνες για τον άνθρωπο.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, και έντονη μυρωδιά καμένου, Γιώργο. Νομίζω ότι αυτή την ώρα υπάρχει αυτή η αγωνία με τις δυνάμεις εκεί να επιχειρούν και περιμετρικά και από όπου υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει είσοδος μέσα στο κτίριο και να εισέλθουν όσο πιο έτσι, συντονισμένα. Είναι σημαντικό, μιλάμε για μια φωτιά που είναι σε εξέλιξη εδώ και 58 περίπου λεπτά, πλησιάζει η ώρα και εντάξει υπάρχει και μια δυσκολία με δεδομένο ότι περνά ο χρόνος και νυχτώνει.
1: Και φυσικά εδώ να τονίσουμε το θετικό βέβαια ότι εδώ και 58 λεπτά είναι σε εξέλιξη, αλλά το θετικό είναι ότι από την πρώτη στιγμή ήταν άμεση, πολύ άμεση η επέμβαση.
0: Βεβαίως.
1: Της πυροσβεστικής με αποτέλεσμα να μην καταφέρει η φωτιά να επεκταθεί. Και πρόσεξε, μιλάμε για ένα κτίριο παλιό, ένα κτίριο εγκαταλελειμμένο, ένα κτίριο που προφανώς είναι άγνωστο για το αν και πόσο μπορεί να έχει συντηρηθεί ομαλά, να έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες που πρέπει να γίνουν και καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση των υλικών που βρίσκονται μέσα γιατί όταν κάτι δεν έχει συντηρηθεί καλά είναι πάντα πιο ευάλωτο.
0: Φυσικά. Λοιπόν, όλα θα αναζητηθούν και σε σχέση με το ποιες είναι οι αιτίες και πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Αυτό που προέχει είναι να σβήσει η φωτιά.
3: Λοιπόν, μένετε έτσι.

0: πυρκαγιά στο θέατρο Μπάντμπεν. Δεν είμαστε πάντα σύνδεση με το Earth News. Υπάρχει και διακοπή κυκλοφορίας σε γύρω δρόμους. Νομίζω πολλά περισσότερα θα ακούσετε από τον Γιώργο Τσούκολο από το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Και αστυνομικές δυνάμεις υπάρχουν, Βούλα, και αστυνομικές,
2: δυνάμεις. Είδα νωρίτερα το πλάνο και ήθελα να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάντα, Γιώργο. Μια τελευταία κουβέντα από εσάς, κύριε Ψαλτοπούλου, για να κλείσουμε έτσι με το μήνυμα προς τον κόσμο και τη συμβουλή.
3: Μακάρι σύντομα να σβήσει, αλλά σίγουρα καλύτερα ο κόσμος να απομακρυνθεί και να είναι κλειστά τα παράθυρα μέχρι να έχουμε περαιτέρω ενημέρωση λοιπόν από την πολιτεία.
4: Έτσι. Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά από φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάμπιντον στο πάρκο Γουδί. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 λόγω των πυκνών καπνών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το απόγευμα σε χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης έχει ρηχθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα προκειμένου να ενισχυθεί η επιχείρηση και να αντιμετωπιστούν οι φλόγες με μεγαλύτερη ασφάλεια. Διακοπή της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους για λόγους ασφάλειας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Άβαντα Αλεξανδρούπολη. Σε επιχειρούν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο και 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Πλήγματα εναντίον Ιρανικών πυραυλικών συστημάτων καθώς και συστημάτων αντιεροπορικής άμυνας πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στοχοθέτησαν επίσης μικρά ταχύπλοα των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης σε τοποθεσίες γύρω από τα στενά του Ορμούς, μετέδωσε σήμερα ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο. Εξάλλου, το Ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν σήμερα το απόγευμα από τον εχθρό προς το νησί Κέσμ. Μεταξύ 10 και 11 εχθρικά βλήματα έπληξαν σήμερα το απόγευμα το νησί Κέσμ, δήλωσε ο Χωσέιν Αμίρ Τεϊμουρί, ο κυβερνήτης του νησιού, σύμφωνα με το Ίρνα. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν από το τελευταίο κύμα επιθέσεων στην επαρχία Χορμουζγκάν, στο νότιο Ιράν. Τη βαθιά ανησυχία του για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στο κόλπο εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέμβαση για τη νέα κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έκανε και ο Πάπας Λέων. Σε ανάρτησή του στο Έξ, ο Ποντίφικας προειδοποίησε ότι οι άνεμοι του πολέμου συνεχίζουν να σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται σήμερα στην επιστροφή των εκδρομέων προς την Αθήνα λόγω της αυξημένης κίνησης των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Τα οχήματα είναι σχεδόν ακινητοποιημένα από τους Αγίους Θεοδόρους έως τη Νέα Πέραμο, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στα διόδια της Ελευσίνας. Προβλήματα στην κυκλοφορία παρουσιάζονται επίσης στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας από τις Αφίδνες έως τη Νέα Ερυθρέα, με το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Κρυονέρι. Μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό μεταξύ των Κόμβων, Κάνζας και Μαραθώνος. Δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων καταγράφονται στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα από το Άνω Καλαμάκι έως το Φάληρο. Τη τελευταία του πρωί άφησε ένας από τους 2 σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά τη μεγάλη φωτιά με τις εκρήξεις σε συνεργείο βαρέων οχημάτων με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο. Την ίδια ώρα, ένας ακόμη 41χρονος εγκαυματίας παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ως εδώ. Όχι άλλα Τέμπη, όχι άλλες Γιολάντες, όχι άλλοι Ασπρόπυργοι, τονίζει ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατο στο κεφάλι από σφαίρες αστυνομικών τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Οι 2 αστυνομικοί κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι. Η έρευνα συνεχίζεται με τις αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίωξης. Μέχρι την ερχόμενη 5η, 16 Ιουλίου, θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά ήθρος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, τα υπηρετικά τις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις στο airnews.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

μένετε πυρκαγιά στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα, ένα όχημα αναπνευστικών συσκευών. Επίσης πριν να πούμε, πολύ σημαντικό αυτό για όσοι είστε έξω, λεωφόρο Μεσογείου ενός ύψος της εισόδου στην σχολό σε λήξη αστυνομίας είναι κλειστή κυκλοφορία. Στην οδό Βαρύτη από το ύψος της Συμβολής με την οδό Κανελοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάντμιντον και στη Συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι, σε αυτά τα σημεία υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας ώστε μπορούν έτσι πυροσβέστες να μετακινηθούν.

Λοιπόν, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε News Radio 105,8. Εννοείται ότι έχει μεταβληθεί το πρόγραμμα, η αθλητική ζώνη, να το πω έτσι, του Σαββατοκυριακού και της Κυριακής σήμερα, καθώς επικεντρωνόμαστε στην άμεση επικαιρότητα που δεν έχει να κάνει άλλο με το πυρκαγιά στο θέατρο Μπάρνγκτον εκεί στο Βουδί. Ό,τι πληροφορία υπάρχει, σας τη μεταφέρουμε. Κάνουμε και συνδέσεις με το Earth News όταν χρειαστεί.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε, χθες η Αγγλία νίκησε την Νορβηγία 2-1 στην παράταση, κανονικός αγώνας 1-1, και η Αργεντινή την Ελβετία 3-1, επίσης στην παράταση, κανονικός αγώνας 1-1. Έτσι, την Τετάρτη στις 11 η ώρα, και όχι στις 10 που σας είπα στο πρώτο μέρος, okay, το διορθώσαμε και αυτό, στο ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής, και φυσικά ο πρώτος ημιτελικός την Τρίτη στις 10 η ώρα, 10 την Τρίτη, 11 την Τετάρτη, για να το εμπεδώσω και εγώ σας το λέω έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το suspense συνεχίζεται. Γιατί έχουμε χορτάσει 100 αγώνες, έχουν μείνει οι 4. Το φάγαμε το γαϊδαρο, λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, Δημήτρη. Και
1: εδώ είναι και τα ωραία τώρα, έτσι. Ναι,
0: ναι, τώρα είναι όλο το. Αγώνες που μένουν και στην ιστορία έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι ιδιαίτερα καθοριστικοί. Στην κονσόλα των ήχων είναι η Μαριλία Γεροντίδη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Το Τάσο Επιτροπού.
0: Και πάμε παρέα μέχρι τις 10.

δεν σημαίνει ότι ξεχνάει η εκπομπή και την ταυτότητά της, έτσι. Επιμένω, είμαστε αθλητική εκπομπή, οπότε προχωράμε και σε αυτή τη διαδικασία. Ό,τι προκύπτει σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τρέχει, θα σας ενημερώνουμε για την πυρκαγιά στο Γουδί. Σας είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως και τους δρόμους που έχουν κλείσει περιφερειακά εκεί στο Γουδί.

Και εκτός βέβαια του Μουντιάλ υπάρχει και πολύ μεγάλη εγχώρια για τη ζωγραφία, μεταγραφές μπασκετικές και ποδοσφαιρικές. Στο ποδόσφαιρο έχουμε προετοιμασία των ομάδων. Εκεί που κάνει, που πήγε να μάλλον τεινάζει την μπάγκα στον αέρα, είναι ο Μιστακίδης, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, με τα συνολικά με τα 11 εκατομμύρια που θα δώσει για τη μεταγραφή του Όσμαν, 9 εκατομμύρια στον παίχτη για 3 χρόνια επί 3 εκατομμύρια και άλλα 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, ώστε να αποκτηθεί, ώστε να μπορεί να μείνει ελεύθερος. Όμως δεν θα μείνει μόνο εκεί ο ΠΑΟΚ στην απόκτηση του Τζέντι Όσμαν. Θέλει να αγοράσει και άλλους ποδοσφαιριστές. Ένας από αυτούς είναι ο Τολιόπουλος. Η πρόταση έχει γίνει, δεν είναι τωρινό το θέμα, εδώ και πρόκειψε πριν τον Όσμαν, που θέλησε να τον αποκτήσει, αλλά τότε είτε ο Παναθηναϊκός είτε ο Τολιόπουλος αρχικά είπαν όχι, αλλά νομίζω μπορεί να επιμείνει, οπότε να έχουμε άλλο ένα μπαμ. Και εδώ πρέπει να προσφέρει έτσι ένα ικανοποιητικό ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια επίσης στον Παναθηναϊκό, αλλά και ο Τολιόπουλος να εισπράξει και αυτός τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης απόκτησε τον νεαρό τον Άσο Μπαζίνα από τον Προμηθέα και εδώ είναι μια χαρά χρήματα, δηλαδή ένα σημαντικό ποσό. 650.000 ευρώ έλαβε η πατρινή ομάδα, ενώ ο παίχτης θα εισπράττει 850.000, έτσι, έναν νεαρό ποδοσφαιρί, μπασκετμπολίστα, νομίζω, ένα πολύ πολύ πολύ σημαντικό ποσό.

Μένουμε ΠΑΟΚ και Θεσσαλονίκη, αλλά στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, που πριν από λίγες ώρες αφήχθη στο αεροδρόμιο ο Θεσσαλονίκης ο Σάντα Μαρία, έτσι, με το νέο απόκτημα, 31 ετών, Γάλλος, είναι χαφ, έμεινε ελεύθερος από την Βαλένθια, οπότε θα είναι ακόμη ποδοσφαιριστής. Επίσης, αύριο το πρωί θα έρθει ο Τάχα Άλλη, άλλος ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής, έτσι, 20χρονος εξτρέμ, διεθνής με την εθνική ομάδα της Σουηδίας, και δείχνει ότι έτσι σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ δυναμώνει και στο ποδόσφαιρο.

χθες ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα ακόμα φιλικό, το πρώτο στην Ελλάδα, στη Λεωφόρο, Grasshoppers 3-0 κέρδισαν οι πράσινοι, αυτό το λιγότερο, έτσι, και δεν κέρδισε και το Θεριό, αλλά έδειξε έτσι κάποια πράγματα περισσότερο για τον προπονητή, αλλά και όσοι το είδαν από τηλεόραση πήγαν στο κήπεδο, είδαν έναν Παναθηναϊκό ρεξάτο να θέλει να κάνει πράγματα, και μέσα Ιουλίου δείχνει ότι υπάρχουν έτσι βήματα πρόοδου και βελτίωσης εν ώψη βεβαίως των παιχνιδιών που έρχονται, των επίσημων αγώνων για τα προκριματικά του Conference League.

0: Γιατί με πετάς? Γιατί παίζεις με τα κουμπάκια? Με μπέρδεψες, νόμιζες ότι έκλεινα εγώ και με ωραίο συντονισμό. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, Art News Radio. Πες μου τι είπες, εκτός Μουντιάλ.
1: Για Μιστακίδη και ΠΑΟΚ. Τη σκηνή που κάνει.
0: Το Λιόπουλο και όλα
1: αυτά. Ναι, ότι μπαίνει δυναμικά και νομίζω του χρόνου ότι αυτό δεν το είπα. Αλλά ο Παναθηναϊκός πέτσε κι αλλιώς δυναμώνει. Ο Ολυμπιακός πέτσε κι αλλιώς δυναμώνει. Έχουμε τον ΠΑΟΚ και ειδικότερα τον ΠΑΟΚ για την ώρα λιγότερο τον Άρη. Να μπαίνουν πολύ δυναμικά, οπότε του χρόνου νομίζω μετά από πολλά χρόνια, μετά από 15-20 χρόνια, να έχουμε παραπάνω από δύο ομάδες να διεκδικούν πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ, αλλά πρώτες κινήσεις φαίνεται ότι θα είναι τουλάχιστον ανταγωνιστικός.

0: Είμαστε να τσεκάρουμε για τον αγώνα του, αν είναι στις 10 ή στις 11 η ώρα ο δεύτερος τελικός. Λοιπόν, το Γαλλία-Ισπανία, επαναλαμβάνω, είναι στις 10 η ώρα την Τρίτη, υπέροχη ώρα, και επιμένει εδώ η FIFA για 10 η ώρα το Αγγλία-Αργεντινή. Okay, μας μετέφερε και θα γίνει στις 11, εν πάση περιπτώσει θα το δούμε αυτό. Δεν ανησυχούμε, μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε βρει το δρόμο μας.
1: Και στο Earth Sports μάλλον, εδώ που τα λέμε, γράφει 10 η ώρα και τα δύο παιχνίδια.
0: Μα έτσι το είχα και εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, εκεί είπα τη διαφορά ώρα, οπότε μπορεί.
0: Να έχασε τη μία ώρα να την έχασε ο Πέτρο, εννοείς.
1: Ναι. Από εκεί πέρα σε γήπεδο.
0: Γιατί και εγώ έλεγα στην αρχή τη εκπομπή για 10 η ώρα, μετά βγήκε ο Πέτρο και λέει.
1: Είναι γενικότερα στο διαδίκτυο η μεν έτσι, η μεν αλλιώ.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει όμως και άλλη επικαιρότητα, αλλά έχει και πολλά πράγματα από το παγκόσμιο κύπελο που αξίζει τον κόπο να υποθούν, και είμαστε σε επιφυλακή πάντα, μήπως χρειαστεί να συνδεθούμε με το Air News. Είχαμε και συνεντεύξεις, είχαμε και καλεσμένους, αλλά κρατάμε
1: επικαιρότητα,
0: λόγω επικαιρότητας να μην διακόπτουμε και τους καλεσμένους μας και τις συνεντεύξεις που τις είχαμε προναγγείλει έτσι και αλλιώς, αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.

0: Λοιπόν, είπες για το φιλικό της ΑΕΚ.
1: Όχι.
0: Να το πούμε λοιπόν και για το φιλικό της ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ ήταν αρκετά καλή στο πρώτο της φιλικό με την Degraffs, την είπα και σωστά. 2-1 νίκησε η ΑΕΚ ως σκορ με γκολ του Ζουμπκοφ, το πρώτο του γκολ ως εξτρέμ της ΑΕΚ, ο Ουκρανός. Πολύ καλή θετική εμφάνιση και βγήκε και σε καλό. Το άλλο γκολ το βάλε ο Βάργα με κεφαλιά, αλλά το θετικό από αυτήν όλη την ιστορία πριν πω για το Μουντιάλ είναι ότι υπήρχε πολλή ένταση. Εντάξει, τα φιλικά δεν είναι καλό να υπάρχει ένταση. Υπήρχαν πολλές κίτρινες κάρτες. Κοινώς έπαιξε πολύ κλωτσά σε αυτό το φιλικό, αλλά αυτό ταυτόχρονα δείχνει και βάζει και σε ρυθμό τους παίχτες, έτσι, αυτά τα, όταν υπάρχει ένταση. 6 κίτρινες κάρτες είχε μόνο στο πρώτο ημίχρονο αυτό το φιλικό. Σωστά, ναι. Κοιτάζω μπας και υπάρχει κάτι άλλο από την ΑΕΚ. Έχει και άλλα φιλικά η ΑΕΚ βεβαίως. Εντάξει, okay, θα τα βλέπουμε στη πορεία. Λοιπόν, Δημήτρη, γίνεται μια μεγάλη μάχη για το χρυσό παπούτσι εκεί και στο παγκόσμιο κύπελλο αναφέρομαι, γιατί μετά το γκολ που σημείωσε ο Εμπαπέ με το Μαρόκο και έφτασε το Λιονέλ Μέση, περίμενε και είπε και ο Εμπαπέ ότι πιστεύω ότι ο Μέση θα σκοράρει συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, ο Μέση σταμάτησε αυτό το σερί του των 8 συνεχόμενων αγώνων να σκοράρει και σε αυτό το παγκόσμιο και συνέχεια με το προηγούμενο και έμεινε στα 8. Άρα αυτή είναι στην πρώτη θέση. 3 ασίστ ο ένας, 2 ο άλλος. Τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι έχουν σημειώσει από 8 γκολ. Ο Χάλαντ, που κάποιοι πίστευαν ότι θα ξεπεράσει τον Εμπαπέ και τον Μέση, έμεινε στα 7 γκολ και μάλιστα αποκλεισμένος από το υπόλοιπο της διοργάνωσης. Όμως ο Μπέλιχαμ με τα 2 γκολ που πέτυχε έχει φτάσει στα 6 γκολ, όσα και ο Κέιν. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, από τα 13 γκολ της Αγγλίας έχουν σημειώσει αυτοί οι δύο τα 12. Και μην παραμελούμε και τον Ντεμπελέ, ο οποίος όταν βρεθεί σε μέρα είναι ικανός να κάνει, ήδη έχει κάνει ένα χατρίκ. Έχει 5 γκολ τώρα και μπορεί να μπει σφίνα, γιατί τους μένουν όλους αυτούς ακόμη 2 παιχνίδια, δηλαδή ο ημιτελικός και ο μικρός τελικός ή ο τελικός, έτσι. Και ο Αγιορθάμπαλ, ο επιθετικός της Ισπανίας, που έχει 4 γκολ, αυτή είναι η πρώτη σκόρερ του και για τη μάχη του χρυσού παπουτσιού.

0: Λοιπόν, αυτό με τους υπερυπολογιστές έχει γίνει θέμα για πολλούς, για πάρα πολλούς. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι σχετικά πέφτουν και μέσα. Δεν είναι
1: δεν είχαμε και εκπλήξεις μεγάλες, Στάσου.
0: Ναι, δηλαδή γιατί ήταν... περιμέναμε, επί παραδείγμα, στη φάση των 8
1: ότι κάτι θα γίνει.
0: Κάποιος,
1: ναι, αλλά πέρασαν όλοι.
0: Πέρασαν όλα τα φαβορί, είτε έτσι την κυβέτση που
1: δεν έχει σημασία, πέρασαν έτσι.
0: Εύκολα ή δύσκολα, δηλαδή, είτε με γκρίνιες, είτε με παράπονα, είτε με διαμαρτυρίες, πέρασαν τα φαβορί. Οπότε έχουμε και ημιτελικούς που μπορείς εύκολα να τους χαρακτηρίσεις και πρόωρους τελικούς.
1: Γενικότερα και νωρίτερα, ούτε η Γερμανία ούτε η Βραζιλία, όταν αποκλείστηκαν, ήταν έκπληξη. Γιατί δεν ήταν καλές ομάδες.
0: Δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή. Σωστό. Άρα το Football Match Data και η Όπτα που πλέον ανανέωσαν τις πιθανότητες τους για την κατάκτηση του τροπαίου. Και φαίνεται πάντα όμως και στις δύο περιπτώσεις ότι η Γαλλία παραμένει το μεγάλο κερατό.
1: Φαίνεται και αγωνιστικά δεν χρειάζεται το πηγή όπτα, νομίζω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και απλά λίγο έτσι να παρακολουθείς, βλέπεις ότι.
0: Είναι μια ομάδα που πρώτα απ' όλα έχει.
1: Ευκολότερα από όλες έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει.
0: Έχει σκοράρει πάρα πολύ. Έχει φιλοδωρήσει με 3-4 γκολ κάθε ομάδα. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Και νομίζω χωρίς υποψία, αν δεν κάνω λάθος, έστω και όθησης.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει όθηση. Δηλαδή,
1: ναι. Είτε Αργεντινή είτε Αγγλία, όλο και κάτι έχει γίνει.
0: Σωστό.
1: Αντιθέτως
0: με την Παραγουάη, έχει παράπονα.
1: Ναι, μπορεί να είναι και αδικημένη.
0: Ναι, σωστό. Παρ' όλα αυτά, για να έτσι βάλω και τον κόσμο στο κλίμα σε αυτά τα. Με τους υπερυπολογιστές, με τεχνική νοημοσύνη και όλα τα στοιχεία που δίνουν. Η Γαλλία λοιπόν παραμένει πρώτο φαβορή. Δεύτερη είναι η Ισπανία. Τρίτο φαβορή είναι η Αγγλία. Ενώ την τετράδα κλείνει η Αργεντινή. Ναι, η Αργεντινή είναι το τέταρτο φαβορή. Είναι η μοναδική εκτός Ευρώπης ομάδα από τους τέσσερις που διεκδικεί το τρόπαιο. Και πάει για τον back to back. Να θυμίσω, έχει κατακτήσει και το προηγούμενο. Το πιο πιθανό ζευγάρι του τελικού είναι αυτό της Αγγλίας με τη Γαλλία. Δηλαδή να περάσουν οι Άγγλοι τους Αργεντίνους και οι Γάλλοι.
1: Δεν πρέπει να έχουν παίξει ποτέ
0: τους Ισπανούς.
1: Σε κανένα τελικό, νομίζω. Ποτέ έτσι. Δεν έχουν βρεθεί.
0: Όχι. Ούτε σε.
1: Μη τελικά, νομίζω. Έτσι.
0: Ούτε σε γύρω, νομίζω.
1: Ναι. Γενικότερα σε τελικό μιλάω.
0: Λοιπόν, το ποσοστό που πιθανότητα να παίξουν αυτοί είναι πάνω από το 1/4. Αν το χωρίσουμε στα 4, 28,2% είναι οι πιθανότητες, ενώ υπάρχουν 25,9% πιθανότητες για επανάληψη του τελικού του 22, δηλαδή μεταξύ της Γαλλίας και της Αργεντινής. Αυτές είναι οι πιθανότητες όσο αφορά ποιες ομάδες θα βρεθούν στον τελικό. Ποια ομάδα όμως προβλέπουν ότι θα κατακτήσει το τρόπαιο? Οι Γάλλοι, σύμφωνα με την Όπτα, είναι στο 34,05%, η Ισπανία 23,45%. Η Αγγλία 21,94% και η Αργεντινή 20,55%. Δηλαδή κοντινές μένουν οι αποστάσεις, όμως αυτά τα 7 και 8% διαφορά μπορεί να κάνουν και τη
1: σημαντικό
0: διαφορά.
1: Ποιο είναι ότι όποιος περάσει από το ζευγάρι της Γαλλίας, ναι, έχει, γιατί δεύτερο φαβορή είναι η Ισπανία. Δηλαδή αν περάσει η Ισπανία είναι φαβορή.
0: Ναι.
1: Έχει περισσότερες πιθανότητες σχέση
0: με. Θα πάρει ενδεχομένως και πιθανότητες από τη Γαλλία.
1: Ναι, γιατί σου λέει έβγαλε έξω μια καλή ομάδα. Το φαβορί.
0: Ναι, αλλά στα στοιχεία που δίνουν μπορεί στα στοιχεία αυτά μεταξύ των δύο, δηλαδή μεταξύ της Αργεντινής και της Ισπανίας, μπορεί να υπάρχει.
1: Να υπερέχει η Αργεντινή.
0: Να υπερέχει, να ψαλιδίζει. Δεν πιστεύω να υπερέχει, αλλά να ψαλιδίζει. Όσον αφορά το Football Match Data. Οι Γάλλοι έχουν 31%, 34% σύμφωνα με την Όπτα. Οι Ισπανοί 25,1%, 23,45% σύμφωνα με την Όπτα. Κάνω το κοντράς τώρα. Η Αγγλία 22,2%, 21,94%, το ίδιο δηλαδή. Και η Αργεντινή στο 21%, ενώ σύμφωνα με την Όπτα ήταν στο 20,55%. Εντάξει, καμία ελάχιστη, απειροελάχιστη η διαφορά. Αυτή είναι η εικόνα και όσον αφορά και τις προβλέψεις. Θα μας βάλει σηματάκι και θα μάλλον ένα τραγούδι. Μπορείς να βάλεις και ένα ελληνικό, να ακούσουμε και ένα ελληνικό τραγούδι.
1: Και να συνδεθούμε και γιατί υπάρχει.
0: Όχι, να συνδεθούμε τώρα. Να συνδεθούμε
1: με το Ερτ Νιούς.
0: Η Ελένη Μπούγα είναι στο Ερτ Νιούς. Τώρα θα συνδεθούμε.
2: Έχουν αναπτυχθεί οι ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και πολλοί κόσμος από την περιοχή βρίσκεται στο σημείο. Και ακόμη αριστερότερα θα δείτε δυτιοφόρα δυνάμεις της πυροσβεστικής που έχουν αναπτυχθεί καθ' όλο το μήκος της πίσω πλευράς του κτηρίου. επιχειρούν με ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Οι δροφόρες του Δήμου βρίσκονται εδώ. Αρκετοί εθελοντές που είδαμε να έχουν κινητοποιηθεί και όπως μας είπαν, βρίσκονται και αυτοί με τη δική τους σειρά για να δώσουν τη δική τους, να κάνουν τη δική τους προσπάθεια ώστε γρήγορα αυτή η φωτιά να καταφέρει να σβήσει. Δυστυχώς το κτίριο μέσα βλέπουμε να καίγεται. Είναι όλο το κτίριο η φωτιά. Φαίνεται να μην έχει περιοριστεί σε ένα σημείο από όσο μπορούμε να δούμε Ευρυδίκη στο σημείο που είμαστε και να κινηθούμε, Γιάννη, λίγο πιο πάνω. Καίγεται εσωτερικά λοιπόν το κτίριο από άκρη σ' άκρη, θα μπορούσα να πω, όσο είμαστε σε θέση να δούμε από το σημείο που βρισκόμαστε. Βλέπετε στα πλάνα τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που έχουν αναπτυχθεί. Συνεχώς έρχονται οι δροφόρες και κινούμαστε λίγο ανατολικότερα για να σας δείξουμε και στην επόμενη γωνία του κτιρίου πόσες και ποιες είναι οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι που είναι εδώ και μιλήσαμε μαζί τους ερχόμενοι στο κτίριο που φλέγεται στον Μπάντιτον, μας είπαν ότι λίγο νωρίτερα, γιατί η φωτιά, να υπενθυμίσουμε, ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 απόψε το βράδυ, εικόνα ήταν χειρότερη. Έτσι φαίνεται ότι με την επιχειρώντας οι πυροσβέστες να έχουν καταφέρει να την θέσουν υπό έλεγχο και να μην υπάρξει αρχικός κίνδυνος για επέκτασή της στην γύρω περιοχή. Βέβαια, όπως θα γνωρίζετε από τους συναδέλφους που βρίσκονται νωρίτερα από εμάς στην περιοχή, είχε σταλεί στις 8 και 20 μήνυμα 112, προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής εδώ να κλείσουν πόρτες και παράθυρα ώστε να μην εισέλθουν μέσα σε αυτά τα σπίτια τους οι πυκνοί καπνοί που είχαν ζώσει εκείνη την ώρα την περιοχή. Βλέπετε την κινητοποίηση που υπάρχει.
3: Βλέπουμε τις ισχυρές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, Ελένη, της πυροσβεστικής.
2: Και θα δείτε εικόνα Ευρυδίκη και από άλλα σημεία περπατώντας μέσα στο χώρο του Μπάντμιντον, στον εξωτερικό, στον άδειο χώρο του Μπάντμιντον. Θα δείτε από εδώ τα γερανοφόρα της πυροσβεστικής. Η εικόνα που είχαμε πριν φτάσουμε στο σημείο ήταν για 38 πυροσβέστες που επιχειρούν, με περισσότερα από 11 οχήματα. Θεωρώ, φτάνοντας, ότι
3: έχουν ενισχυθεί περισσότερο.
2: Δύναμη, έχει ενισχυθεί ακριβώς Ευρυδίκη η δύναμη της πυροσβεστικής. Βλέπετε εδώ τις συντονισμένες αριστερά ενέργειες, όπως θα σας δείξει ο Γιάννης ο Βουδούρης. Ετοιμάζεται μια ομάδα ακόμη πυροσβεστών
3: να εισέλθουν
2: στο χώρο εντός του κτηρίου. Πρέπει να σου πω, όπως γίνεται κάθε φορά, οι άνθρωποι που είναι εδώ μας αποθαρρύνουν να πλησιάσουμε πιο κοντά. Αυτή τη στιγμή για μας δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος κίνδυνος από το σημείο που βρισκόμαστε. Αλλά θέλουμε να σας δείξουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα για να δείτε πώς επιχειρούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
3: Βλέπουμε τώρα στην εικόνα μας, Ελένη, την κινητοποίηση, ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
2: Ναι. Τους άντρες της πυροσβεστικής πώς επιχειρούν για να ετοιμαστούν και να εισέλθουν στο χώρο. Και αν κινηθούμε και λίγο πιο πάνω,
3: βλέπουμε και το σύννεφο καπνού, Ελένη, στα πλάνα που μας μεταφέρεις, παρότι έχει βραδιάσει.
2: Θα δείτε λοιπόν και εδώ περιμετρικά του κτηρίου ακόμη να έχουν αναπτυχθεί και άλλες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εδώ βλέπετε και άλλα οχήματα. Μας ζητούν να απομακρυνθούμε από το σημείο.
3: Ναι, ναι, Ελένη, είναι λογικό. Βλέπουμε όμως τις ενισχυμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής, όπως μας μεταφέρεις από τις εικόνες μας αυτή τη στιγμή.
2: Δεν επιχειρούμε να ανέβουμε πιο πάνω, Ευρυδίκη, για να μην εμποδίσουμε και το έργο τους.
3: Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. 38 λοιπόν πυροσβέστες, 11 οχήματα, εθελοντές μας μετέφερες.
2: Αυτή την ώρα.
3: Υδροφόρες και γερανοφόρα.
2: Και συνεχώς όση ώρα είμαστε, ενισχύονται Ευρυδίκη οι δυνάμεις.
3: Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Μαθαίνουμε από την συνάδελφο Ελένη Μπουγά ότι έχει περιοριστεί η φωτιά ή τουλάχιστον είναι μια εικόνα αρκετά βελτιωμένη από τις 8 η ώρα που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά. Βλέπουμε και τον κόσμο που έχει πάει εκεί για να παρακολουθήσει την πορεία της πυρκαγιάς. Να συνδεθούμε και με τον Γιώργο Κοβό. Γιώργο, ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ?
4: Ευρυδίκη, παραμένει μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, 38 οχήματα, 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, αλλά και ένα όχημα αναπνευστικών συσκευών είναι τα οχήματα που επιχειρούν αυτή τη στιγμή εδώ στην πυρκαγιά, στο πάρκο Γουδί, ενώ επίσης υπάρχουν και 6 βοηθητικά οχήματα. Παράλληλα, μαζί με τους πυροσβέστες υπάρχουν και οι εθελοντές πυροσβέστες από το Δήμο Βύρωνα, αλλά και υδροφόρες, αρκετές υδροφόρες από τους Δήμους Βύρωνα, Ζωγράφου και Παπάγου Υπουργού Χολαργού. Αυτή τη στιγμή φαίνεται καλύτερη εικόνα, δεδομένου ότι κάπως έχει καθαρίσει η κατάσταση. Παραμένει βέβαια αρκετός καπνός, αλλά είναι σίγουρα πιο καθαρή η κατάσταση σε σχέση με, νωρίτερα.
3: Γιώργο, εσύ βρίσκεσαι εδώ στο σημείο. Από τα πρώτα λεπτά που ξέσπασε πυρκαγιά μαζί με το συνεργείο του ΕΡΤ News, μάλιστα ήσταν η πρώτη Ευρυδίκη, που κατέφτασαν στο σημείο.
4: Το πρώτο συνεργείο.
3: Ακριβώς, οπότε μπορείς να έχεις μια εικόνα της ΕΡΤ, για το
4: που ήρθαμε εδώ.
3: Αν είναι βελτιωμένη ή όχι κατά τη δική σου εκτίμηση από τη στιγμή που βρίσκεσαι εκεί από τα πρώτα λεπτά.
4: Θα σου πω και λίγο νωρίτερα είδαμε να είναι κάπως βελτιωμένη η κατάσταση, όμως μετά από λίγο πύκνωσαν ξανά οι καπνοί, δεδομένου ότι μέσα υπάρχουν πολλά υλικά, υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη που μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεκινήσει, να δημιουργήσει μία μικρή αναζωπήρωση και από εκεί και πέρα να προκληθεί εκ νέου υψηλή πυκνότητα, υψηλή ποσότητα πυκνών καπνών. Μάλιστα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που μας είπαν ότι σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως Άνω Ζωγράφου, και ίσως και πιο πάνω, έβλεπαν τη φωτιά από μακριά και ένιωθαν κάποια στιγμή και τους καπνούς σε διάφορα σημεία να φτάνουν εκεί.
3: Και γι' αυτό το λόγο έχει σταλεί και το μέσω του 112 το μήνυμα που καλεί τους κατοίκους στις ευρύτερες περιοχές να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες.
4: Ακριβώς, κάποιοι ακολούθησαν τις οδηγίες αυτές, κάποιοι άλλοι ήρθαν από κοντά να δουν τι συμβαίνει. Καταλαβαίνουμε, ακούγοντας νωρίτερα και την κυρία Ψαλτοπούλου που μιλούσε στην προηγούμενη εκπομπή, έλεγε ότι πρέπει να αποφεύγουμε την εισπνοή αυτών των υλικών, των καμένων υλικών, των καπνών, των σωματιδίων όλων αυτών που βγαίνουν στην ατμόσφαιρα. Όντως είναι πολύ έντονη η καπνή, πολύ έντονη η οσμή και σίγουρα πολύ τοξική, σύμφωνα με όσα μας έχουν πει και οι πυροσβέστες που βρίσκονται εδώ. Είδαμε πολλές περιπτώσεις πυροσβεστών που προσπαθούσαν να εισβάλλουν στο κτίριο σπάζοντας κλειδωμένες πόρτες. Ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη, απαιτητική διαδικασία. Έσπασαν λοιπόν τις συγκεκριμένες πόρτες προκειμένου να καταφέρουν να μπουν μέσα με τις μάνικες και να προχωρήσουν στην κατάσβεση. Μιλάμε για πάρα πολύ απαιτητική διαδικασία, δεδομένου ότι μέσα είχαν να αντιμετωπίσουν πάρα πολύ πυκνούς καπνούς. Καταλαβαίνουμε ότι όταν βλέπουμε πυκνούς καπνούς έξω από την οροφή του κτηρίου, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει μέσα.
3: Τι μπορεί είναι να
4: πολύ
3: πυκνή
4: η καπνή, πολύ δύσκολη στην αναπνοή, πολύ δύσκολο το κομμάτι της αναπνοής, αλλά από την άλλη και πολύ δύσκολο και το κομμάτι της ορατότητας. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείο. Οι πυροσβέστες φορούν ειδικές μάσκες. Αυτές οι μάσκες πολλές φορές όταν είναι πολύ έντονη η πυρκαγιά μπορεί να αυξήσουν τη θερμοκρασία στο πρόσωπο του πυροσβέστη. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μικροτραυματισμούς ή μικροεγκάβματα. Άρα πρέπει να έχουν το νου τους και σε αυτές τις περιπτώσεις. Όσο μπορούν να αποφύγουν κάτι τέτοιο.
3: Γιώργο, ακούσαμε και τον κύριο Αρτοπιό νωρίτερα να λέει πως δεν υπάρχουν αναφορές για άτομα που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο κτίριο, για τραυματίες, για άτομα που χρειάζονται ιατρική βοήθεια. Το ΕΚΑΒ βέβαια πάντα βρίσκεται εκεί, διαθέτει τα οχήματα, βρίσκονται στο σημείο για παροχή άμεσης συνδρομής. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ευτυχώς κάποιος τραυματίας.
4: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημέρωση, κάποια πληροφόρηση για τραυματία, εγκαυματία ή κάτι τέτοιο. Μαθαίνουμε από περίοικους ότι πολλές φορές κάποιοι κατάφεραν να σπάνε κάποια τζάμια ή κάτι τέτοιο και να μπαίνουν μέσα στο κτίριο να βρίσκουν ένα πρόχειρο κατάλημα, όμως αυτό είναι κάτι ανεπιβεβαίωτο μέχρι στιγμής. Σας το μεταφέρουμε απλά και μόνο σαν πληροφορίες από τους περίοικους εδώ. Όμως από ό,τι μας είπαν άνθρωποι, μάλιστα και ένας δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ζωγράφου που ήρθε πριν από λίγο ο άνθρωπος εδώ, μας είπε ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι πολλά χρόνια εγκαταλειμμένο, δεν χρησιμοποιείται καν. Εμείς κάποια στιγμή είχαμε την εικόνα, την πληροφόρηση ότι αναδιαστήματα χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις. Τελικά δεν χρησιμοποιείται, το διορθώνουμε αυτό και λέμε ότι δεν χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για καμία εκδήλωση. Είναι ένα από τα Ολυμπιακά ακίνητα, υπάρχει και η σχετική ταμπέλα μπροστά, που μέχρι στιγμής έχει παραμείνει εγκαταλειμμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παλιότερα, πολύ παλιότερα έχει χρησιμοποιηθεί αυτοκίνητο για συναυλίες. Πολύ παλιότερα όμως.
3: Γιώργο, θα επανέλθουμε στο θέμα και στη φωτιά που είναι σε εξέλιξη.
0: Λοιπόν, αυτά και τις εξελίξεις εκεί στο Γουδί. Φαίνεται ότι ηρεμούν λίγο τα πράγματα, αλλά η αγωνία παράλληλα είναι σε επιφυλακή.
1: Είπε ο Γιώργος ότι εκεί που είναι καλά, μετά από λίγο υπάρχει επιδείνωση. Οπότε ελπίζουμε να είναι πάντα, να υπάρχει συνεχή βελτίωση και γρήγορα να σβήσει.
0: Λοιπόν, να πάω σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει, είναι κοινωνικοπολιτικό το θέμα και έχει να κάνει φυσικά και με το Μουντιάλ. Καθώς οι καμπάνες του ρατσισμού, διαβάζω και εδώ στα site εδώ τώρα, μπορεί να συνεχίζονται απρόσκοπα στο χώρο του ποδοσφαίρου, όμως ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς μέχρι την εξάλειψή του. Ένα άκρος ρατσιστικό σχόλιο έκανε ο πρώην πρωθυπουργός της μην ξεχνάμε και το παραλήρημα της παραγωνίας πολιτικού, έτσι.
1: Ναι, για τον Εμπαπέ.
0: Με τον Εμπαπέ, ο οποίος απάντησε και καταλήλως.
1: Όχι μία, δύο-τρεις φορές ήταν η παρέμβαση της, έτσι.
0: Ναι, ναι, γιατί αφηνίασε. Μόλις άκουσε τον Εμπαπέ να απαντάει σε αυτήν, αφηνίασε.
1: Απάντησε, ναι.
0: Άμα το έχεις μέσα σου, δεν μπορείς να το βγάλεις το χούι. Και ήταν σειρά του Μαριάνο Ραχώη, ο κεντροδεξιού λαϊκού κόμματος, ήταν και πρωθυπουργός αρκετά χρόνια, μια εφταετία, και έχει προκαλέσει και μεγάλο τόρο, λέει, έκανε και ανάρτηση και έκανε και δηλώσεις, λέει ότι η Γαλλία είναι μια εξαιρετική ομάδα χωρίς Γάλλους όμως, και αυτό όπως καταλαβαίνεις προκάλεσε την αντίδραση και κυρίως την άμεση αντίδραση του Ισπανού πρωθυπουργού, του Πέδρο Σάντζεθ, ο οποίος καταδίκασε, αν μη τι άλλο, αυτό το ρατσιστικό σχόλιο και με ανάρτηση στα social media, και έγραψε ότι υπάρχουν εκείνοι που εξακολουθούν να κρίνουν το αν κάποιος ανήκει σε μια χώρα από το επώνυμό του, το τόπο γέννησής του ή το χρώμα του δέρματός του. Άλλοι το κρίνουν από το πόσο έχει ριζώσει σε αυτή τη χώρα και από την προθυμία του να προσφέρει σε αυτήν, παίζοντας ποδόσφαιρο, φροντίζοντας τους συλλοκιασμένους μας ή ανοίγοντας επιχειρήσεις. Η Ισπανία ανήκει σε όλους όσους την αγαπούν και εργάζονται για αυτήν, όχι σε εκείνους που την τροπιάζουν με ξενοφοβικές δηλώσεις. Γαλλία, τα λέμε στα ημιτελικά, ήθελε να κερδίσει η καλύτερη ομάδα και να ιτηθεί ο ρατσισμός. Δήλωση σπαθάτη και πολύ, με πολύ καλή προσέγγιση από τον Πέτρο Σάντζεθ. Εντάξει, τώρα έχει πάρει έκταση, να θυμίσω ότι αυτά τα παιδιά που παίζουν στη, όχι όλοι, αλλά αρκετοί, για να μην πω περισσότεροι, όπως και το 18, όπως και το 22, είναι παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς.
1: Τάσο μου, όλη η Ευρώπη είναι έτσι.
0: Ναι, έχουν, περίμενε να πω για τη Γαλλία,
1: ναι,
0: όμως.
1: Ναι.
0: Έχουν γεννηθεί όλοι στη Γαλλία, έχουν μεγαλώσει στις παιδαγωγικές σχολές της Γαλλίας, έχουν και στις ποδοσφαιρικές σχολές της Γαλλίας. Άμα τους δείτε να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, με τι πάθος τραγουδούν τον ύμνο όλοι, δεν νομίζω ότι το να βγάζουν αυτό το ρατσιστικό μένος δεν κερδίζουν και σε τίποτα. Εγώ θα ήθελα πάρα πολλούς Γιάννηδες, Αντετοκούμπο, και στην εθνική ομάδα με το ίδιο πάθος και τον εύρο που αγωνίζονται για τη Γαλανόλευκη. Δίνω ένα παράδειγμα έτσι χαρακτηριστικό και δεν με χαλάει καθόλου. Άλλωστε προσφέρουν τόσα πολλά και στην πατρίδα τους οι Γάλλοι, τώρα με την εθνική τους ομάδα, αλλά και ο Γιάννης, έτσι ένα κλασικό παράδειγμα χαρακτηριστικό. Λοιπόν, αυτό όσο αφορά και το κομμάτι αυτό. Θυμάσαι που σου έλεγα για τη Ρεάλ Μαδρίτης της προάλλες, που ενώ ξεκίνησε χωρίς κανένα παίχτη
1: στην εθνική Ισπανίας,
0: είχε πάρα πολλούς όμως και στις άλλες εθνικές ομάδες. Τώρα είναι ο, πως τον είπαμε, μεταφανιά που πήγε στη
1: Κουκουρέγια.
0: Ο Κουκουρέγια, όλο το ξεχνάω. Έκλεισε στη Ρεάλ Μαδρίτης, ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει ένα παίχτη Ισπανία.
1: Είναι 10 παραπάνω, είχε στις υπόλοιπες χώρες.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, κυνηγούσε ένα ρεκόρ. Δεν το κυνηγούσε, αλλά προέκυψε ένα ρεκόρ, και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πλέον η ομάδα με τους ποδοσφαιριστές της που έχουν σκοράρει τα περισσότερα γκολ σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Τι εννοώ? Οι παίχτες της Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν κατέριψαν το ρεκόρ που κατήχε η Χόβεντ το 1954, η Μπάγερ Μονάχου το 2014 και η Paris Saint-Germain το 2022 με 18 τέρματα η κάθε μία, στην κάθε μία περίπτωση. Το ισοφάρισε λοιπόν ο Μπέλιχαμ χθες και με το δεύτερο του γκολ, με το πρώτο γκολ.
1: Ξεπέρασε. Οπότε συνεχίζει και η Αγγλία.
0: Και πλέον έχει 19 γκολ.
1: Και η Γαλλία θα πάει παραπάνω.
0: Ακριβώς όπως το είπες.
1: Λογικά.
0: Ναι, γιατί η Ρεάλ έχει στη Γαλλία τον Εμπαπέ και τον Τζουαμενί, ο οποίος αναμένεται να επανέλθει, ήταν τραυματίας και δεν έπαιξε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Και φυσικά τον Τζουντ Μπέλιχαμ, έτσι, που ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης. 8 γκολ έχει σημειώσει ο Εμπαπέ, 6 ο Μπέλιχαμ, 4 ο Βινίσιος, ο Βραζιλιάνος, και 1 ο Γκιουλέρ, ο Τούρκος. Mm-hmm. Οπότε σύνολο 19 γκολ και ένα στατιστικό έτσι ιδιαίτερο. Ο Χάλαντ τώρα. Ο Χάλαντ που δεν σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Εθνικής, είχε να το κάνει αυτό στο 5-1, την ήττα 5-1 από την Αυστρία στις 18 Οκτωβρίου του 2024. Από εκεί και πέρα όσα παιχνίδια έπαιζε
1: έχει σκοράρει, έτσι.
0: Έχει σκοράρει. Ναι, ναι. Δεν σκόραρε σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι, επίσης ένα στατιστικό έτσι που έδειξε και γιατί μεταξύ άλλων οι Νορβηγοί δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το επόμενο των Άγγλων. Και όσον αφορά το Μέση, τι να λέμε, ο Μέση πλέον έχει ξεπεράσει και το μεγάλο Diego Maradona. Βεβαίως ο Μέση έχει δώσει 32 παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο και έχει πάει σε 6 παγκόσμια κύπελα απέναντι στον Maradona, ο οποίος με συμμετοχή, αν θυμάμαι καλά, όχι δεν θυμάμαι μια χαρά, το 82, το 86, το 90 και το 94 που κόπηκε στη μέση αφού τον πιάσανε τον παρισμένο όλα αυτά, ο Maradona έχει 8 assist σε παγκόσμια κύπελα. Ο Μέση πλέον με μια χθεσινή που έκανε έχει φτάσει στις 10 έτσι, πολύ εντυπωσιακά νούμερα και από τον σπουδαίο Λιονέλ Μέση.

0: Εντάξει, αναμφίβολα μαζί με τον Μπέλιγχαμ που πρωταγωνιστεί, ο Μέση και ο Εμπαπέ είναι τα hot ονόματα του παγκοσμίου κυπέλου με τις επιδόσεις τους κυρίως, και ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας έχει πιάσει το Λιονέλ Μέση στη λίστα με τους πρώτους σκόρερ του εφετινού τουρνουά στα 8 γκολ, με τον γκολ που σημείωσε το τελευταίο ο Εμπαπέ, και αφού δεν σκόραρε ο Μέση, και είναι ένα γκολ απόσταση από τον Αργεντινό. Ο Εμπαπέ έχει 20 σε 20 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο, 20 συμμετοχές.
1: Σίγουρα τον ξεπεράσει, έτσι, επειδή είναι λόγω ηλικίας.
0: 20 παιχνίδια. Ο Μέση έχει 21 σε 32 παιχνίδια. Ή 31. Τέλος πάντων, δεν αλλάζει κάτι. Όλα αυτά με τα 6 τουρνουά που έχει πάρει μέρος ο Μέση, και το τρίτο είναι του Εμπαπέ. Και ο Εμπαπέ, όπως σωστά είπες, είναι και νεότερος, είναι 27 ετών, 12 χρόνια τους χωρίζουν, είναι πολλά. Αν το βάλεις,
1: αιώνας είναι για ποδοσφαιρικά, έτσι, για καριέρα
0: αν το βάλεις και στη σειρά, επειδή είναι 12 χρόνια, κάθε 4 χρόνια το παγκόσμιο κύπελλο, είναι άλλα 3 παγκόσμια.
1: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν θα παίζει μέχρι τότε. Ναι, αλλά σίγουρα 2 νομίζω τα έχει.
0: Ναι, και άμα είναι και καλά, ναι, εννοείται. Και το 18 ήταν και παγκόσμιος πρωταθλητής στη Μόσχα, στη Ρωσία. Το 22 που πήρε μέρος και έπαιξε τελικό, και μάλιστα από τους λίγους, από το μοναδικός νομίζω που έχει, ο δεύτερος που έχει κάνει hat-trick. Και λέω δεύτερος για χωρίς να είμαι σίγουρος, νομίζω. Τέλος πάντων, έχει κάνει hat-trick σε τελικό και κυνηγάει ακόμα ένα τελικό στη σειρά ο Εμπαπέ, το 26 πλέον. Εντάξει, δεν είναι και λίγο αυτό που έχει πετύχει. Έχει όμως και άλλες, έχει και άλλα ρεκόρ ο Εμπαπέ. Έχει άμεσες συμμετοχές, δηλαδή assist και goal, σε 11 goal και της Εθνικής Γαλλίας στο εφετινό παγκόσμιο κύπελο. Είναι οι περισσότερες από ένα παίχτη μετά το 70. Γιατί λέω αυτό, γιατί το 70, το 70 ο σπουδαίος Γκέρτ Μίλλερ, ο Γερμανός, είχε 10 γκολ και 3 ασίστ, 13 δηλαδή συνολικά ο αριθμός σε συμμετοχές σε γκολ, και κρατάει τα σκήτα. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να καταρριφθεί και αυτό το ρεκόρ από τον Εμπαπέ, και να μην ξεχνάμε ότι πέτυχε και το νικητήριο γκολ, δηλαδή το γκολ που δίνει τη νίκη, ασχέτως αν μετά πήγε και δεύτερο γκολ χωρίς να χρειαστεί, χωρίς να έχει σοβαριστεί, αυτό εννοούμε, ο Εμπαπέ, για 8ο παγκόσμιο αγώνα παγκοσμίου κυπέλου, και είναι και αυτό ένα επιπλέον επίτευγμα και ρεκόρ. Τέλος, είναι τόσο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Μουντιάλ που έχει άμεση συμμετοχή σε 10 γκολ σε 2 συνεχόμενες διοργανώσεις, όσο και ο πρώτος παίκτης της Εθνικής Γαλλίας με άμεση συνεισφορά σε 100 τέρματα, δηλαδή έχει 64 γκολ, είναι ο πρώτος σκόρ έτσι κι αλλιώς της Γαλλίας, και έχει και 36 ασέστ σε 104 παιχνίδια. Είναι φοβερά τα νούμερα, αναλογιστούμε το πώς ξεκίνησε.
1: Και δεν είναι μόνος έτσι, γιατί δεν είναι ο Εμπαπέ και οι υπόλοιποι.
0: Όχι, μιλάμε για μια ομάδα που, από παντού.
1: Και χωρίς τον Εμπαπέ θα μπορούσε να πάει πολύ ψηλά.
0: Λοιπόν, επειδή έχω λίγο χρόνο, να σου πω και κάποια. Γιατί λέμε σπάει τα κοντέρο ένα, σπάει τα κοντέρο άλλος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σπάσει και τα. Πώς να το πω, τα ψηφιακά κοντέρ. Έτσι. Και εκεί που κορυφώνεται η διοργάνωση τώρα, για μια ψηφιακή συμμετοχή ρεκόρ μιλάμε. Με 20, κρατήσου, 20 δισεκατομμύρια προβολές βίντεο στις πλατφόρμες της FIFA. Είναι επίσημα στοιχεία της FIFA αυτά. Και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει, έτσι. Ορισμένες από τις κορυφαίες και viral, λέει, στιγμές παγκοσμίως είναι ο κοπηλατικός πανηγυρισμός των Νορβηγών, που έχουν συγκεντρώσει αυτά τα βίντεο 172 εκατομμύρια προβολές μόνο στο TikTok. Μιλάμε για τρομερά νούμερα. Μέχρι στιγμής οι περισσότεροι από 6.250.000 θεατές έχουν βρεθεί στις εξέδρες. Αυτά είναι στοιχεία που έδωσε η FIFA. Τώρα είναι εκτός ψηφιακών αυτό, αλλά το λέω γιατί τα έδωσε η FIFA. και μέσος έρος προσέλευσης είναι άνω των 65.000 ένα παιχνίδι, ενώ εκατομμύρια ακόμη παρακολουθούν τη δράση μέσω ψηφιακών πλατφορμών και μεταδόσεων και εμπειριών που λανσάρουν.
1: Μα καλή ώρα, μην πάμε μακριά, εδώ στο δικό μας το σπίτι. Εδώ η ΕΡΤ που έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το Μουντιάλ, στα ψηφιακά μέσα, έτσι, στα social, είτε Facebook, είτε TikTok, είτε Instagram.
0: Σε όλες αυτές τις εμπειρίες.
1: Ναι, έδωσε έτσι πολύ τρόπο μεγάλη βάση. Πάνε, την ώρα που είναι οι αγώνες, μπαίνουν γκολ, αυτομάτως ανεβαίνουν τα γκολ. Πανηγυρισμοί, γιατί όλοι μας είμαστε με ένα κινητό στο χέρι.
0: Μάλιστα, στους χώρους φιλοξενίας στο γηπέδο, αυτό που λένε hospitality, μπράβο, έχουν ήδη πωληθεί πάνω από 600.000 πακέτα. Το 60% των επισκεπτών είναι απλοί φίλαθλοι που αναζητούν κάποια εμπειρία έτσι ιδιαίτερη εκεί πέρα, ενώ το 40% αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο γνωστό και ως B2B. Το B2B τώρα τι είναι, για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο, αυτός ο όρος είναι το business to business, δηλαδή δουλειά για δουλειά ουσιαστικά, στο πλαίσιο του πάντα του παγκοσμίου κυπέλλου μιλάμε, έτσι, δηλαδή η επιχειρηματικότητα σε άλλη διάσταση. Δηλαδή είναι οι εμπορικές συνεργασίες που προκύπτουν μέσω διαφημίσεων, εταιρικών χορηγιών,
1: μεταξύ επιχειρήσεων. Πάμε να κάνουμε μια τελευταία σύνδεση.
0: Πάμε να συνδεθούμε, πάμε, ναι, ναι.
2: Σαν αντικείμενα και αναγκάστηκαν να βγουν προς τα έξω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν εγκαταστήσει έναν αυλό και ρίχνουν αυτόματα νερό μέσα στο χώρο που υπάρχει φλόγα. Από την μπροστινή περιά υπάρχει γερανοφόρο όχημα της πυροσβεστικής, έτσι ώστε να ρίχνει νερό από ψηλά. Δεν έχει σβήσει η φωτιά και η ακόμα. Υπάρχει καύσιμη ύλη, υπάρχουν καθίσματα. Αυτή τη στιγμή, όπως ενημερωθήκαμε από πληροφορίες εδώ από τους πυροσβέστες, εκεί είναι το σημείο που καίγεται αυτή τη στιγμή. Περιμετρικά υπάρχουν εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής προκειμένου να φτάσουν. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κτίριο, το θέατρο Μπάντμιντον, ο χώρος που έχει ξεκινήσει αυτή η πυρκαγιά. Δεν γνωρίζουμε ακόμα της πυροσβεστικής προκειμένου να φτάσουν. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κτίριο, το θέατρο Μπάντμιντον, ο χώρος που έχει ξεκινήσει αυτή η πυρκαγιά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο παλιό κτίριο του Μπαμπ Διμόν στο πάρκο Γουδί. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 λόγω των πυκνών καπνών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, οι φλόγες καίνε πλέον μέσα στο κτίριο χωρίς κίνδυνο επέκτασης. Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα, 1 όχημα αναπνευστικό συσκευών και 6 βοηθητικά. Η αστυνομία δημιούργησε ασφαλή περίμετρο γύρω από το κτίριο και προχώρησε σε διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Πλήγματα εναντίον Ιρανικών πυραυλικών συστημάτων καθώς και συστημάτων αντιεροπορικής άμυνας πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στοχοθέτησαν επίσης μικρά ταχύπλοα των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης σε τοποθεσίες γύρω από τα στενά του Ορμούς, μετέδωσε σήμερα ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο. Μετά την επίθεση του εχθρού εναντίον του Φαρούρ στο Μπαντάρ Λεγκέχ, ένας εργαζόμενος εθνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών σκοτώθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δύο συνάδελφοί του τραυματίστηκαν, μετέδωσε το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ. Στο Κουβέιτ, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι 3 μεθοριακά φυλάκια και μια offshore πετρελαϊκή πλατφόρμα δέχτηκαν επίθεση κατά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος και να σημειωθούν ζημιές. Τη βαθιά ανησυχία του για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών

0: Την παραθέση στο κόλπο εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέμβαση για τη νέα κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έκανε και ο Πάπας Λέων. Σε ανάρτησή του στο X, ο Ποντίφικας προειδοποίησε ότι οι άνεμοι του πολέμου συνεχίζουν να σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας εξέδωσε δήλωση με την οποία καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν κατά των αραβικών χωρών της περιοχής, τονίζοντας ότι αποτελούν κατάφοροι και συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας αυτών των κρατών. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται σήμερα στην επιστροφή των εκδρομέων προς την Αθήνα λόγω της αυξημένης κίνησης των οχημάτων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Αθηνών Κορίνθου, καθυστερήσεις και στην Αθηνών Λαμίας, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό από τα Διόδια Κοροπίου έως τον κόμβο Μαραθώνος προς Ελευσίνα. Την τελευταία του πνοή άφησε ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά τη μεγάλη φωτιά με τις εκρήξεις σε συνεργείο βαρέων οχημάτων με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο. Την ίδια ώρα ένας ακόμη εγκαυματίας παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤΟ ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι από σφαίρες αστυνομικών τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν χθες προφυλακιστές. Η έρευνα συνεχίζεται με τις αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίωξης. Μέχρι την ερχόμενη 5η, 16 Ιουλίου, θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έδρεος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ολίνα Ξενοπούλου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και κοντά μας είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στον τεχνικό συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τα γνωστά μας θέματα, αναφορές στον πολιτισμό, στην τέχνη, σε γεγονότα που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή, στην κοινωνία μας και κυρίως θα ξεκινήσουμε με την αναφορά σε αυτή την φωτιά πάλι που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα στην Αττική, στην Αθήνα, στο θέατρο Badminton, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί και στο σημείο βρίσκεται βέβαια μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Θα παρακολουθείτε και από την τηλεόραση και βέβαια και από το ραδιόφωνο της ΕΡΑ που ενισχύεται συνεχώς. Και βέβαια σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε περιορίστηκε η φωτιά χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, αλλά εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ. Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στάλθηκε και μήνυμα του 112 στους κατοίκους των γύρω περιοχών. Και τώρα, μάλιστα, θα πρέπει να συνδεθούμε, θα ζητήσουμε απομονετικά τους καλεσμένους. Να συνδεόμαστε λοιπόν αμέσως με τον Γιώργο Κοβό.
1: Badminton, πρόκειται για ένα από τα Ολυμπιακά κίνητα, το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια έχει μείνει ανεκμετάλλευτο, είναι εγκαταλελειμμένο το κτίριο το συγκεκριμένο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, το κτίριο που βλέπετε πίσω μας έχει καεί όλη η σκεπή του και έχει καταρρεύσει, έχει πέσει μέσα και συνεχίζει να καίγεται. Συνεχίζει να βγαίνει καπνός, πυκνός καπνός, να βγαίνει προς τα πάνω, προς την ατμόσφαιρα. Οφείλουμε να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με το ξεκίνημα. Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης της πυρκαγιάς και για αρκετή ώρα ήταν πολύ πυκνή και πολύ μαύρη καπνή που έβγαιναν μέσα από το κτίριο του Badminton. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι πιο λευκός ο καπνός και σίγουρα έχει μειωθεί η ποσότητά του σε σχέση με νωρίτερα. Οι ισχυρές δυνάμεις έχουν βρεθεί στο σημείο από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι 38 οι πυροσβέστες που έχουν βρεθεί εδώ με οχήματα, με 10 οχήματα υδροφόρα αλλά και 2 βραχιονοφόρα, ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Είναι ένα από αυτά το οποίο επιχειρεί αυτή τη στιγμή μπροστά μας στην κάμερα με την οποία μας δείχνει ο Βασίλης ο Τζόκας την επιχείρηση της πυροσβεστικής. Παράλληλα όμως υπάρχει και ένα ειδικό όχημα αναπλήρωσης φιαλών, αναπλήρωσης οξυγόνου. Είναι το όχημα που υπάρχει, που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πίσω μου. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν έρθει και αναπληρώνουν το αέριο το οποίο έχουν το ειδικό αέριο που έχουν οι πυροσβέστες στις φιάλες τους, προκειμένου να μπουν με ασφάλεια μέσα στο χώρο αυτό και να επιχειρήσουν. Μιλάμε για μια πάρα πολύ απαιτητική διαδικασία. Μια πάρα πολύ απαιτητική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή μέσα, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν κλειστό χώρο αρχικά μέχρι να πέσει η σκεπή. Οι πυροσβέστες καλούνταν να μπουν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσαν μέσα στο κτίριο. Πολλές πόρτες ήταν κλειδωμένες, άρα επιχείρησαν να τις σπάσουν με ειδικά εργαλεία, με τσεκούρια και διάφορα άλλα εργαλεία που είχαν στη διάθεσή τους. Προσπάθησαν με πολλή ώρα να τις σπάσουν τις πόρτες αυτές. Κατάφεραν να μπουν μέσα με τις μάνικες, να προχωρήσουν. Όμως πρέπει να τονίσουμε, Δημήτρη, ότι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί, εκτός από τους πυκνούς καπνούς που δυσχεραίνουν την αναπνοή, αν και εκείνοι έχουν τις φιάλες οξυγόνου όπως προαναφέραμε, είναι και η ορατότητα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η ορατότητά τους. Συν κάτι ακόμη, το ότι ένας πυροσβέστης που μπαίνει σε αυτές τις συνθήκες έχει να αντιμετωπίσει αφενός τον καπνό, αλλά έχει να αντιμετωπίσει και τις υψηλές θερμοκρασίες από τη φωτιά, που έχουν ως αποτέλεσμα η μάσκα με την οποία καλύπτεται το πρόσωπό του να ανεβάσει θερμοκρασία και να ανεβάσει θερμοκρασία και στο πρόσωπό του, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να έχουν μικροεγκάβματα ή μικροτραυματισμούς. Είναι πολύ απαιτητική, πολύ δύσκολη η κατάσταση εκεί μέσα και φυσικά αξίζουν συγχαρητήρια στους πυροσβέστες γιατί έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να σου πω, Δημήτρη, ότι η ΕΡΤ ήταν από την πρώτη στιγμή.
0: Εδώ είμαστε πάντα στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο Γουδί. με αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε, όπως ακούσατε. Μας τα είπε ο Γιώργος Οκοβός από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Θα διακόπτουμε αν χρειάζεται εδώ, ανάλογα από τη στιγμή που θα προκύπτει ένα θέμα. Θα ζητήσουμε και από τους καλεσμένους μας την κατανόηση, που είναι σαφέστατα υπάρχει. Εγώ λοιπόν θα πρέπει να ευχαριστήσω την καλεσμένη μου, που με μεγάλη χαρά σήμερα για την τιμή της συνομιλίας μας περιμένει υπομονετικά. Είναι η σκηνοθέτης και καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, κυρία Μαριάννα Κάλμπαρη. Και θα μιλήσουμε μαζί της για μια σκηνοθεσία που υπογράφει για μια παράσταση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα με τίτλο «Πινελόπες και Πινελοπιάδες, The Loom, ο αργαλιός». Και διαδραματίζεται, παρουσιάζεται στη Stoa Culture. Συνεχίζει λοιπόν ένα πρόγραμμα καλοκαίρι στο Έθριο, εγκαινιάζοντας μια νέα σημαντική συνεργασία με το Ιστορικό Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα, κυρία Κάλμπαρη.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λυπάμαι που έχουμε αυτή την άσχημη συγκυρία, ναι, σήμερα με τη φωτιά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να μην χρειαστεί να ανησυχήσουμε άλλο, γιατί και εγώ ανησύχησα στην αρχή πολύ. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ δυσάρεστο, ειδικά τόσο μέσα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά θα τα καταφέρουν, θα τις δύσουν, νομίζω. Εντάξει, ναι, λίγο έλεγχο το πράγμα.
0: Είναι ένα θέμα που προκύπτει συνέχεια και, ναι, μάλιστα τελευταία σε περιοχές κοντά μας, κατοικήσιμες.
2: Ναι, ναι, μέσα στο κέντρο, μέσα στο κέντρο, ναι.
0: Ναι, γιατί και στην Παλίνη είχε εκδηλωθεί την περασμένη Κυριακή. Είναι ναι, θέματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος,
2: ναι,
0: πάντων, λοιπόν, ας πάμε στο θέμα που έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε σήμερα, γιατί πραγματικά αυτό το γεγονός είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και προσελκύει και το ενδιαφέρον όλων των θεατών. Δώστε μας εσείς τα στοιχεία.
2: Λοιπόν, παρουσιάζουμε εδώ την πρώτη θεατρική παράσταση στο Έθριο, το καθιστή στο Stoa Culture, που είναι ακριβώς πάνω από το υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, στη γνωστή Stoa του Μεγάρου Αρθακίου. Είναι μία παράσταση που υπόκειται κοντά στις performance, θα έλεγα. Είμαστε τρεις performers. Η Φίβη Βλάση, μουσικός, η οποία κάνει κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον και πρωτότυπο, δημιουργεί μουσική με τον αργαλιό της, μέσα από τον αργαλιό της, ενώ η Φένη κατά τη διάρκεια της παράστασης.
0: Εξαιρετικό.
2: Ναι, είναι
0: κάτι που θα μπορούσε να συμβαίνει ακριβώς, δηλαδή.
2: Ακριβώς.
0: Σε ρεαλιστικό χρόνο.
2: Ακριβώς. Και τραγουδά. Και όπως είναι πολύ λίγα τα, γιατί η Φίβη έχει κάνει αρκετή έρευνα πάνω σε αυτό, είναι πολύ λίγα τα τραγούδια. Και εγώ έψαξα το έμαθα, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε και άρχισα πολύ να ψάχνω για τον αργαλιό. Είναι πολύ για τα τραγούδια που έχουν διασωθεί και αυτό είναι έτσι παράξενο, γιατί θα περίμενε κανείς ότι οι γυναίκες, ενώ ήφαιναν, θα είχαν τραγουδήσει τις ιστορίες τους, είχαν περισσότερο όμως την τάση να τις υφαίνουν τις ιστορίες τους. Δηλαδή, όσα χρόνια η γυναίκα δεν είχε πρόσβαση στη γραφή, ήφαινε. Και ήφαινε πάνω με τα χρώματα, με τα σχέδια των υφασμάτων, που είναι ο αργαλιός από τα πανάρχια χρόνια. Ήταν ένα πολύ βασικό, το βασικότερο μηχάνημα εντός αγωγικών κάθε σπιτιού, γιατί τα πάντα εξαρτώνταν από το ύφασμα που θα είχαν. Και να ντυθούν και να σκεπαστούν και να έχουν πανί στο καράβι. Ήταν όλο γύρω από τον αργαλιό, έτσι, και το ύφασμα που η γυναίκα δημιουργούσε, γιατί η γυναίκα, η θέση της γυναίκας ήταν στον αργαλιό. Η Πινελόπη είναι το σύμβολο της γυναίκας που υφαίνει και ξεϊφαίνει στο μύθο για να κερδίσει χρόνο. Έτσι λοιπόν ο ρυθμός του αργαλιού είναι και ο ρυθμός της παράστασής μας. Η Χριστίνα Σουγιουλτζή, αυτή η εξαιρετική χορεύτρια, ακροβάτισσα και πολύ στενή μου συνεργάτηγα, με το σώμα της εκφράζει μέσα από το σώμα της ό,τι συμβαίνει στην Πινελόπη, που ό,τι συμβαίνει στην Πινελόπη είναι αυτό που συμβαίνει σε κάθε γυναίκα, είναι αυτό που συμβαίνει γιατί η Πινελόπη είναι το πρότυπο της γυναίκας, της μέσης γυναίκας, ας πούμε, που έχει πολύ συγκεκριμένους ρόλους από την κοινωνία να υπηρετήσει. Και εγώ είμαι επιστήμης ως ραψοδός εντός εισαγωγικών, όπου με το κείμενο που έχω γράψει, που έχει είναι εμπνευσμένο προφανώς από την Οδύσσια και έχει μέσα και αποσπάσματα της Οδύσσιας. Προσπαθώ να δώσω μέσα από το λόγο κι εγώ, γιατί η καθεμία το κάνει με το δικό της κανάλι, μέσα από το δικό της τρόπο, μουσική, χορός και λόγος. Δίνω το λόγο στην Πηνελόπη, αλλά και στις άλλες γυναικείες μορφές του έπους, και δύο στις 12 δούλες, που την ιστορία τους λίγο τη γνωρίζουμε και με λίγο ασχολείται με αυτήν και ο ίδιος ο Όμηρος. Πάντως, για να μην με κατηγορήσω κι άλλο, προσπαθούμε μέσα, δίνοντας φωνή στις γυναίκες που δεν είχαν φωνή τότε, να μιλήσουμε για τη γυναίκα γενικά και για τη γυναίκα σήμερα. Δηλαδή η αφορμή μας δίνεται για να κάνουμε τη σύνδεση και με το σήμερα.
0: Ναι, καλά, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα που έχετε επιλέξει. Δεν θα μπορούσε και να είναι αλλιώς, βέβαια, με την πλούσια εμπειρία που έχετε, γιατί μια που σας γνωρίζουμε βέβαια από τις δουλειές σας, αλλά να πω και στους ακροατές ότι εσείς είστε και ηθοποιός εκτός από σκηνοθέτης, έχετε τελειώσει το θέατρο τέχνης και σας συνδέει αυτή η εσωτερική σχέση, γι' αυτό και ηγείστε αυτού του σχήματος με μια ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά και από τις σπουδές στη Γαλλία, στη Σορβόνη, έτσι. Από τις σπουδές στη Γαλλία υποκριτικής και ταυτόχρονα και σκηνοθεσίας, έχετε μια πλούσια εμπειρία και από την Ελλάδα και από τον διεθνή χώρο. Αυτή η επιλογή τώρα είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Εγώ σας ακούω και σκεφτόμουν ότι έτσι όπως έχετε διαχειριστεί το θέμα, γιατί το θέμα πάντα έχει ενδιαφέρον, είναι η Πηνελόπη, είναι ο Οδυσσέας, είναι η Οδύσσια, είναι ένα έπος τεράστιο, ποιητικό, εντάξει, όμως ο τρόπος που το διαχειριστήκατε σκηνικά έχει ενδιαφέρον, γιατί για μένα τουλάχιστον έτσι όπως το εισπράττω, με ποια έννοια ότι χρησιμοποιείτε στοιχεία τα οποία είναι πολλαπλά προς μία προσέγγιση σκηνική, δηλαδή χορό, κίνηση, τον αργαλιό, ο οποίος είναι ένα στοιχείο πέρα από το που μας συνδέει με την ιστορία, μας συνδέει και με ένα άλλο στοιχείο ενός είδους, αν θέλετε σε εισαγωγικά, χωρίς για να μην παρεξηγηθεί, διαλογισμού, με την έννοια ότι είναι μια εργασία χειρονακτική και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και πόσο απέχουμε από αυτό σήμερα με τους ρυθμούς που ζούμε και με τις ασχολίες μας και με την ψηφιακή προσέγγιση. Είναι πολλά τα στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον να τα δει κανείς για μια γυναίκα η οποία θεωρείται μέσου όρου, αλλά για κάποιο λόγο θα μπορούσε να είναι και πιο διακτηνισμένη λίγο υπερβατικά, πέρα από το μέσο όρο θα έλεγα εγώ, γιατί παίρνει και μια διάσταση η οποία έχει και μια σχέση πνευματική μέσα από τις ασχολίες της.
2: Βέβαια, πολύ σωστά το λέτε, και αυτό είναι και το ενδιαφέρον με αυτό το πρόσωπο σύμβολο, με αυτό περισσότερο, γιατί εγώ είπα το ότι είμαι σε γυναίκα, ξέρετε ότι είναι αυτό που πρέπει να είναι η κάθε γυναίκα. Αυτό
0: κοινωνικά και βέβαια, ναι.
2: Και ακόμα και σήμερα, δηλαδή η γυναίκα καλείται, ακόμα και αν έχουν αλλάξει τόσο τα πράγματα και είμαστε τόσους αιώνες μετά, κάποια πράγματα στο βάθος τους δεν αλλάζουν, αλλάζουν μόνο στην επιφάνεια. Λοιπόν, η Πηνελόπη, το σύμβολο της Πηνελόπης επιμένει, δηλαδή να υπάρχει. Ναι. Είναι η γυναίκα που είναι εκεί, η γυναίκα που είναι υπομονετική, η γυναίκα που αντέχει, η γυναίκα που δέχεται, η γυναίκα που συγχωρεί.
0: Που είναι προδομένη ενίοτε.
2: Που είναι προδομένη αλλά παραμένει πιστή. Ναι. Η καλή μάνα, μπράβο, η καλή σύζυγος, η προκομμένη γυναίκα. Ναι. Δεν είναι η γυναίκα που ασχολείται, είναι όμορφη, αλλά χωρίς να κάνει καμία προσπάθεια γι' αυτό. Δεν είναι σαν την ομορφιά της είναι σε πρώτο πλάνο, δεν είναι σαν την Ελένη, ας πούμε, ούτε καν σαν την Κλιτεμνίστρα. Ναι. Είναι μια γυναίκα που είναι έξυπνη και συνετή. Αυτό λέει, έξυπνη, φρόνιμη, συνετή. Αυτό είναι το πρότυπο της γυναίκας και παραμένει.
0: Και παραμένει, και παραμένει.
2: Άλλων έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και που βέβαια είναι ένα στοιχείο που το φύγουμε και στην παράσταση, είναι του πώς ελέγχεται και το ίδιο το σώμα της και το σώμα της γυναίκας γενικά, πώς ελέγχεται από την κοινωνία και από όλους τους μύθους που χτίζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε.
0: Και το χρόνο,
2: και το χρόνο ακριβώς, το πολυτιμότερο αγαθό μας,
0: ναι.
2: Το που αν στο κλέψουν δεν έχει τίποτα.
0: Αν
2: δηλαδή
0: τίποτα,
2: η Πινελόπη χάνει 20 χρόνια από τη ζωή της περιμένοντας.
0: Mm-hmm.
2: Και εν τέλει πόσα χρόνια χάνουμε, δεν, όχι μόνο γυναίκες, όλοι μας, περιμένοντας αυτό που πρέπει να περιμένουμε.
0: Ναι.
2: Και όχι κυνηγώντας, ζώντας αυτό που αξίζει
0: το
2: να
0: σήμερα,
2: ζήσουμε.
0: Το σήμερα. Ενώ ο Οδυσσέας ακολουθεί αυτό.
2: Ο Οδυσσέας είναι το πρότυπο του ήρωα,
0: ναι.
2: Που θα δοκιμάσει, θα δοκιμαστεί,
0: ναι.
2: Θα γνωρίσει πολλά
0: του επιτρέπονται
2: πράγματα,
0: όλα.
2: Θα εξελιχθεί,
0: ναι.
2: Θα εξελιχθεί,
0: ναι.
2: Του επιτρέπεται και ο έρωτας είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι.
0: Βεβαίως,
2: δηλαδή του
0: εννοείται, ναι.
2: Ο έρωτας,
0: ναι.
2: Γιατί είναι άντρας. Ενώ...
0: Επιστρέφοντας βέβαια πάντα στην αγαπημένη του, αλλά παρόλα αυτά...
2: Μα ναι, ο ήρωας για να είναι ήρωας πρέπει οπωσδήποτε κάπου να γυρίσει.
0: Ναι.
2: Και για να γυρίσεις κάπου πρέπει κάποιο να σε περιμένει.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό είναι, ναι.
2: Να πω και ένα άλλο στοιχείο της παράστασης που έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι πάνω στη σκηνή η Μαριέτα Καρπαθίου που συμμετέχει με τις υπέροχες δημιουργίες της από τις έργων της δημιουργίες, αλλά τα ρούχα της παίζουν και αυτά ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην παράσταση, γιατί είναι... Να και ένα άλλο στοιχείο, ας πούμε ένας άλλος τρόπος ότι ντυνόμαστε ρόλους,
0: ναι.
2: Πρέπει να φαινόμαστε,
0: ναι.
2: Έτσι, πρέπει να φοράμε αυτό που θέλουν
0: το
2: οι άλλοι να βλέπουν πάνω μας,
0: ναι.
2: Πόσο εύκολα μπορούμε να διαλέξουμε πραγματικά αυτό που θέλουμε να είμαστε και να φαίνεται ότι είμαστε. Και αυτό το κάνει από τη μόδα, ας πούμε, το πιο απλό και σύνηθες που υπήρχε από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, ότι πώς, τι σημαίνει μόδα, είναι μια επιταγή κοινωνική που δίνεται στο πώς πρέπει να φαίνεσαι και καλείσαι να το ακολουθείς μέχρι τη συμβολική αξία του ρούχου, έτσι, που είναι αυτό που σου φοριέται και όχι αυτό που υφαίνεις μόνη σου.
0: Ναι, που έχει μια αισθητική αξία και μια χειρονακτική δουλειά η οποία είναι πάντα χειροποίητη, έτσι, έχει μεγάλη, ναι. Αξία.
2: Και συμβολικά μιλώ,
0: και συμβολικά.
2: Δηλαδή, φτιάχνω τον εαυτό μου με τα νήματα τα δικά μου.
0: Τα δικά μου, που είναι μια τέχνη ολόκληρη και μια ενέργεια που καταναλώνεις πάνω σε αυτό για να γίνει.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο, δηλαδή όχι απλά ενδιαφέρον, είναι πολύ πολύ σημαντικό για όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε, γιατί είναι και ακαδημαϊκά με την έννοια της αναφοράς στο συγκεκριμένο έργο, αλλά και με τα επιμέρους στοιχεία που έχετε επιλέξει εσείς να φωτίσετε.
2: Ναι,
0: γιατί μια παράσταση, ναι. Αισθητοποιείται από τον σκηνοθέτη τελικά, την σκηνοθέτη.
2: Ναι. Το σημαντικό, ξέρετε τι είναι, όλα αυτά, γιατί για μας έχει πολύ ενδιαφέρον προφανώς το να πειραματιζόμαστε με στοιχεία και να συνεργαζόμαστε και να βρίσκουμε τρόπους να πούμε τις ιστορίες,
0: ναι.
2: Μας. Το θέμα είναι να φτάνει αυτός ο συνδυασμός, ας πούμε,
0: του πειραματισμού
2: να φτάνει κάτω και να μιλάει στην καρδιά του,
0: ναι.
2: Θέατη και στο μυαλό του, βέβαια. Δηλαδή, γιατί και τι άλλο θέλουμε, ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά μας, και εσείς δημιουργός είστε, η μεγαλύτερη χαρά μας είναι αυτό που κάνουμε να αγγίζει τους ανθρώπους.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και μου δίνετε τώρα το έναυσμα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί πολλά συζητιούνται, πολλά γίνονται, υπάρχουν πολλές ενστάσεις, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους, για πολλές παραστάσεις που γίνονται. Υπάρχουν ενστάσεις από ακαδημαϊκούς, υπάρχουν ενστάσεις γενικότερα, μια που είπατε και εσείς αυτό το θέμα με τους πειραματισμούς. Και επειδή μάλιστα ηγείστε και ενός σχήματος ως καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, που είναι ένας μοναδικός χώρος καλλιτεχνικός, δηλαδή θα έλεγα από τα 2-3 θέατρα έχουμε, αυτά είναι,
2: ναι,
0: τα μεγάλα θέατρα. Έτσι.
2: Μόνο αρκεί, ότι είναι από το 1942.
0: Εθνικό, κρατικό, ακούν, πάμε, ναι, όλο, ναι. Μαζί πάει όλο το πακέτο. Οπότε εγώ θέλω να ρωτήσω τη δική σας γνώμη και ως σκηνοθέτη, αλλά και ως ακαδημαϊκό και άνθρωπο που το βλέπετε όλο το πρίσμα, όλο το πρίσμα και του κειμένου και όλων αυτών. Εσείς πώς βλέπετε το γεγονός πάντα των καινοτομιών που αλλάζουν συνεχώς επάνω στο κείμενο? Ακόμη θα κάνω, μια που μιλάμε και για την Οδύσσια και διάβαζα τώρα πριν μπω στην εκπομπή για την Οδύσσια που γίνεται θέματα, γιατί ο Guardian έβγαλε τώρα ότι ο πρωταγωνιστής δεν μοιάζει με το Έλληνα. Άρα τι μας πειράζει η ηθοποιός, η έγχρωμη, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή
2: ναι.
0: Σήμερα το έβγαλε αυτό. Οπότε, όχι, με συγχωρείτε, ο New York Times, όχι ο Γκάντιο. Οπότε εκεί είναι θέματα. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό? Πώς θα είχε ενδιαφέρον να το δούμε με έναν τρόπο πιο χαλαρό? Πάντα όμως χωρίς να καταστρέφεται το κείμενο, γιατί εκεί είναι ένα θέμα. Οι ακαδημαϊκοί διαφωνούν με το κείμενο. Δεν διαφωνούν με την παράσταση.
2: Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε,
0: ναι,
2: σήμερα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και τα κείμενα δεν είναι προφανώς και ιδανικά. Πρέπει,
0: ναι,
2: κανείς, ακόμα και αν αποδομήσει ένα κείμενο,
0: ναι,
2: να το έχει μελετήσει σε βάθος,
0: ναι,
2: και να έχει έναν πάρα πολύ ισχυρό λόγο για να το αποδομήσει.
0: Ναι.
2: Όχι για να το φέρει στα μέτρα του. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Να μην φέρουμε τα πράγματα στα μέτρα μας και να τα κάνουμε μικρά και βολικά. Να προσπαθούμε,
0: ναι,
2: εμείς να πάμε προς αυτά. Τώρα, το αν πηγαίνοντας προς κάτι μεγάλο, κάνω μια παρέμβαση, ας πούμε, μια επέμβαση στο κείμενο.
0: Ναι.
2: Που
0: εσείς κάνατε τώρα, υπάρχει, αλλά είναι ένα νέο έργο.
2: Ναι,
0: δεν,
2: ναι,
0: λέτε,
2: ναι,
0: ότι,
2: ναι,
0: κάνω,
2: ναι,
0: ας πούμε,
2: ναι,
0: την Οδύσσια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό,
2: ναι,
0: είναι ένα θέμα.
2: Εγώ δεν είμαι ποτέ ενάντια σε τίποτα.
0: Ναι.
2: Φτάνει να υπάρχει λόγος να γίνεται.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν δεν με πείσει κάτι, θα είναι επειδή θα δω ότι μπορεί να υπάρχει. Ο λόγος μπορεί να είναι να εντυπωσιάσω ή ο λόγος μπορεί να είναι να πρωτοτυπήσω. Όχι. Αν υπάρχει λόγος δραματουργικός, ουσιαστικός, αν κάτι πραγματικά θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου και αυτό με οδηγεί στο να ανασυνθέσω, αναδημιουργήσω, αποδομήσω κτλ, τότε θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον. Προφανώς μπορεί να μην αγγίξει τους πάντες,
0: ναι,
2: γιατί υπάρχουν και τα γούστα και οι ανάγκες του καθενός και πράγματα που λειτουργούν σε μια εποχή συγκεκριμένη και ή όχι, ή που λειτουργούν σε μια εποχή συγκεκριμένη του θεατή ή όχι. Καταλάβετε τι εννοώ.
0: Βέβαια, ναι.
2: Είναι τόσο υποκειμενικά τα πράγματα. Σημασία έχει οτιδήποτε κάνουμε να έχουμε ένα αληθινό λόγο να το κάνουμε. Δηλαδή,
0: και που να θέτει ερωτήματα ουσιαστικά.
2: Που να θέτει ερωτήματα ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Και να υπάρχει από πίσω δουλειά, έγνοια, φροντίζα,
0: μελέτη, γνώση.
2: Να είναι, ακριβώς. Να είναι κάτι που έρχεται μέσα από ένα ταξίδι, μέσα από μια διαδρομή. Να μην γίνεται τα πατσούλικα και,
0: ναι,
2: άντε, πώς θα πρωτοτυπήσω. Λοιπόν,
0: ναι,
2: για μένα τα πάντα επιτρέπονται. Φτάνει να έχουν λόγο πρώτον, δηλαδή να ξεκινάω με ένα λόγο, και δεύτερον το αποτέλεσμα να έχει ενδιαφέρον. Εάν το αποτέλεσμα έχει ενδιαφέρον, πραγματικό, προφανώς, όπως είπα και πριν, δεν θα αρέσει σε όλους, αλλά αν έχει ενδιαφέρον, αν είναι κάτι καλό, τότε τι πειράζει.
0: Το δηλαδή, σκεφτόμαστε, το επεξεργαζόμαστε.
2: Δεν απειλείται κανένα,
0: ναι,
2: μεγάλο κείμενο από εμάς. Τα κείμενα έχουν επιβιώσει μέσα σε τόσους αιώνες.
0: Ναι. Ξέρετε, υπάρχει η άποψη, γιατί τώρα θα αλλάξει, θα μεγαλώσει πολύ το θέμα και έχει πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι να είχατε στο στούντιο και να είχαμε μια μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό που λέτε. Δεν θα αλλάξει κάτι, αλλά αλλάζει η προσέγγιση. Και σε σχέση με, ξέρετε τώρα, τα γνωστά, με τις νεότερες γενιές, με τον τρόπο που βλέπεις τα γεγονότα,
2: ναι,
0: γιατί,
2: ναι,
0: το θέατρο είναι μια κοινωνική αναφορά γενικά και πολιτική αναφορά. Δεν είναι ένα θέατρο για το θέατρο. Μπορεί να συνδυάζεται με την τέχνη, αλλά κατά βάθος είναι ένα πολιτικό γεγονός. Και
2: βέβαια,
0: εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα που προκύπτει και όλα αυτά που θίγονται μέσα από την σκηνοθεσία και μέσα από τις προτάσεις που κάθε φορά έρχονται, εκεί γίνεται το θέμα με τους ακαδημαϊκούς. Εγώ παρατηρώ ότι στο θέατρο τέχνης δεν γίνονται όλα. Γίνονται όλα με πολύ μεγάλη προσοχή και τρυφερότητα και ενδιαφέρον. Και δεν το λέω επειδή μιλάμε μαζί, αλλά δεν έχει ακουστεί κάτι που να Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Χαίρομαι πολύ που.
0: Όχι,
2: που,
0: πραγματικά το λέω αυτό, και, γιατί τα παρακολουθώ.
2: Υπάρχουν όλες οι φωνές.
0: Ναι.
2: Στο θέατρο προσπαθούμε να υπάρχουν όλες οι φωνές. Δηλαδή και νεανικές φωνές που θέλουν να αρθώσουν έναν άλλο δικό του λόγο.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Και πιο κλασικές αναγνώσεις και πιο ρηξικέλευτες, αλλά προφανώς, κοιτάξτε, είναι και οι ίδιοι χώροι. Είναι και οι ίδιοι χώροι σε εμάς, στο θέατρο τέχνης, που από μόνοι τους. Πώς να το πω, φωνάζουν ότι θέλουν το κείμενο και τον ηθοποιό σε πρώτο πλάνο. Και το υπόγειο της αντιτέχνης και η σκηνή της Φρενίχου είναι θέατρα που δεν είναι φτιαγμένα για μεγάλα θεάματα. Δεν είναι, είναι φτιαγμένα για παραστάσεις συνόλου, για ερμηνείες ηθοποιών, για κείμενα. Για να ακουστούν τα κείμενα. Οπότε αυτό από μόνο του θέτει μια συνθήκη πολύ συγκεκριμένη σε όλους τους σκηνοθέτες. Και σε όλες τις ομάδες, τέλος πάντων. Δεν είναι μόνο σκηνοθέτης, είναι μια ολόκληρη ομάδα που δημιουργεί μια παράσταση.
0: Και μια. Ολοκληρώστε.
2: Αυτό από μόνο του βάζει μια σφραγίδα. Δεν είναι μόνο η ιστορία του χώρου, είναι και οι ίδιες οι σκηνές του. Αυτό νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και προφανώς και αυτό που αισθάνονται και οι άνθρωποι απέναντι στο τι φέρουν αυτές οι δύο σκηνές, τι κουβαλάνε από πίσω τους.
0: Ναι, και σε αυτό, γιατί ολοκληρώνοντας θα πρέπει να κλείσουμε, εγώ θα σας έτσι πολύ σύντομα και πολύ επιγραμματικά, γιατί πολύ με ενδιαφέρει να τα ακούσουμε από το δικό σας στόμα, επειδή είστε και παιδί του θέατρου τέχνης. Με τον Κάρολο Κούν τώρα θέλω να δούμε το συσχετισμό της σημερινής παρουσίας του θέατρου τέχνης όσον αφορά την πορεία αυτή και την παρουσία αυτού του ανθρώπου σε σχέση με τον τρόπο που εσείς αισθάνεστε ότι υπάρχουν εσωτερικά νήματα διασύνδεσης. Καλά, σίγουρα το αισθάνεστε, αλλά θέλω να πω, βγαίνει προς τα έξω αυτό? Πώς το νιώθετε αυτό?
2: Κοιτάξτε,
0: αλλάζει λίγο όλο το θέμα.
2: Έχουν αλλάξει πολύ, ακριβώς. Ναι. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αλλά έχει αλλάξει, είναι τελείως διαφορετική εποχή. Τελείως διαφορετικό το θέατρο, το οποίο έχει αλλάξει πολύ και τα τελευταία χρόνια μετά τον COVID. Το θέατρο έχει αλλάξει πάρα πολύ.
0: Ναι, έχει αλλάξει πολύ, ναι.
2: Και συνεχίζει να αλλάζει.
0: Αλλάζει προς το θετικότερο ή χωρίς να δίνουμε πρόσημο? Απλά αλλάζει.
2: Κάποια πράγματα γίνονται καλύτερα, κάποια πολύ χειρότερα. Δηλαδή υπάρχει για μένα το βασικότερο κακό εντός εισαγωγικών, κακό που συμβαίνει, είναι ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα, επειδή είναι και η εποχή έτσι, δεν φταίει μόνο το θέατρο, αυτό συμβαίνει παντού. Είναι τα πάντα, ζούμε τον κατακαιρματισμό της πληροφορίας σε κάθε επίπεδο. Και είμαστε πολύ, σε όλα τα επαγγέλματα ισχύει βέβαια, έτσι, δεν ισχύει μόνο στο θέατρο. Έχουν μεγάλη δυσκολία οι άνθρωποι να αφοσιωθούν σε κάτι, με όλη τους την ψυχή.
0: Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός σήμερα.
2: Ναι, υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός και αυτή η αδιανόητη υπερπληροφόρηση, οι εικόνες, συνέχεια πράγματα μας έρχονται. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία.
0: Να αντισταθείς.
2: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη.
2: Πολύ.
0: Ακόμη και σε εμάς που είμαστε πιο, ξέρετε τι εννοώ, λίγο πιο παρακολουθείς λίγο περισσότερο, αλλά όμως καμιά φορά πας προς τα εκεί.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, ένα πράγμα που υπήρχε την εποχή του Κούν και κάτι που χαρακτήριζε αυτό που συνέβαινε στο θέατρο τέχνης στα χρόνια εκείνα, ήταν μια ομάδα ανθρώπων φωτισμένων που είχαν την... είχαν πάρει την ιερία, ας πούμε, απόφαση, γιατί υπήρχε μια λαχτάρα να δημιουργηθεί κάτι ιερό με την ευρύτερη έννοια του, το λέω τώρα αυτό προφανώς, ότι αντιμετώπισαν το θέατρο σαν μια αποστολή, ας πούμε, σαν έναν...
0: Και το εφάρμοζαν κιόλας.
2: Και το εφάρμοζαν. Λοιπόν, οι άνθρωποι τότε ήταν απολύτως αφοσιωμένοι, δεν έκαναν τίποτα άλλο στη ζωή τους.
0: Ήταν
2: όλη μέρα στο θέατρο, από το πρωί ως το βράδυ στο θέατρο, και αυτό δημιουργούσε μαγικές παραστάσεις. Αυτό τις δημιουργούσε, πέρα από το μεγάλο ταλέντο βέβαια, εννοείται, και τις φωτισμένες προσωπικότητες. Ό,τι και να κάνεις όμως, εάν δεν έχεις αληθινό, ουσιαστικό χρόνο επικοινωνίας και πραγματικής συλλογικής δουλειάς, μεγάλα πράγματα δεν μπορούν να συμβούν. Μπορεί να συμβαίνουν, να γίνονται κάποιες ωραίες παραστάσεις, ενδιαφέρουσες παραστάσεις, καλές παραστάσεις, αλλά μεγάλα πράγματα που σημαδεύουν, ας πούμε, την ιστορία του θεάτρου,
0: όπως έγινε με τον Κούλ.
2: Θέλουν συνθήκες για να γίνουν.
0: Ναι, και απόλυτα αφοσίωση, έναν ασκητισμό ιδιαίτερο.
2: Ναι,
0: αυτό ισχύει και για τους μεγάλους καλλιτέχνες σε όλα τα επίπεδα διεθνώς, έτσι, και στο χορό και τα λοιπά. Δεν βλέπεις ότι είναι η ζωή τους αφιερωμένη εκεί, είναι εκεί. Προσκυνούν εκεί.
2: Αυτό είναι. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι και ένα μάθημα για τη ζωή μας γενικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Και ακόμα και στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Δεν γίνεται να έχει κανείς μια ουσιαστική σχέση στη ζωή του αν δεν
0: επενδύσει εκεί.
2: Αν δεν είναι μόλι την καρδιά εκεί.
0: Αλήθεια. Ωραία, μακάρι να μπορούσαμε να συζητάμε πολύ. Δεσμεύομαι για μια άλλη συζήτηση, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσουμε τα τελευταία στους ακροατές μας ότι μπορούμε να σας βλέπουμε Δευτέρες. Έως πότε?
2: Ναι, Δευτέρα εκτάκτως την άλλη εβδομάδα. Θα παίξουμε Κυριακή αντί Δευτέρα, 19 δηλαδή αντί 20. Αλλά είναι κάθε Δευτέρα 9 το βράδυ. Μέχρι τέλος, μέχρι αρχές Αυγούστου, θα δούμε αν θα συνεχίσουμε και το Σεπτέμβριο. Για την ώρα, αυτό που ξέρουμε.
0: Μέχρι αρχές Αυγούστου ή τέλος Αυγούστου?
2: Αρχές Αυγούστου.
0: Άρα πάμε για τον Ιούλιο τώρα, έτσι. 9 το βράδυ και η Κυριακή είναι πάλι 9 το βράδυ.
2: Ναι, πάντα σε 9.
0: Εκεί στη Στοά, στο Κάλτσορ.
2: Είναι πολύ ωραίος ο χώρος.
0: Καλά, βέβαια. Θα έρθουμε να τον επισκεφτούμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Τον έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο.
2: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ θερμά.
2: Θα
0: έρθω πολύ σύντομα. Ίσως και αύριο, οπότε θα τα πούμε.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή επιτυχία. Γεια σας.

0: Και περνάμε καθυστερημένα βέβαια και θα ζητήσω την κατανόηση του επόμενου εκλεκτού μου καλεσμένου. Μεγάλη χαρά που τον έχουμε κοντά μας. Πρόκειται για τον κύριο Πάρη Δημάτατσα, τον πολύ διακεκριμένο ανερχόμενο βαρύτονο που πρωταγωνιστεί στην παράσταση Φαέθων. Να σας δώσω ένα στοιχείο για αυτά που ακούμε, γιατί μου γράφετε ότι ενδιαφέρεστε για τη μουσική. Πρόκειται για το Poesis Quartet από την Ήριδα Jazz, που έχουν πάρα πολύ, έχουν διαμορφώσει κάποια άλλα μουσικά κομμάτια με το δικό τους τρόπο. Υποδέχομαι λοιπόν τον εκλεκτό μου καλεσμένο πραγματικά, γιατί θα μιλήσουμε μαζί του για μια εξαιρετική παράσταση που θα έχουμε την ευκαιρία στην Αθήνα να τη δούμε το Σεπτέμβριο από ό,τι με πληροφόρησε, και πρόκειται για την όπερα Φαέθων. Όπερα της εναλλακτικής σκηνής, της εθνικής λυρικής σκηνής, σε συνεργασία με το Διπεθέ Καβάλας στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων, την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Γάλλου Μπαρόκ Μουσουργού. Θα μας τα πει τα υπόλοιπα ο ίδιος. Να σας πω για το θέατρο αυτό, εγώ το έχω βρεθεί εκεί με το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος. Πραγματικά είναι μία μοναδική στιγμή που ειλικρινά σας προτρέπω, να, όσοι είστε εκεί κοντά στην περιφέρεια και τα λοιπά, να μην τη χάσετε. Είναι μοναδική. Λοιπόν, υποδέχομαι τον καλεσμένο μου, κύριε Δημάτα Τσαγιά σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλησπέρα και εγώ. Έχουμε ένα νέο φέρελπι, ανερχόμενο, βαρύτονο, και μάλιστα σε αυτή την μοναδική παράσταση Φαέθων. Γιατί είναι μοναδική? Γιατί συνδυάζει αυτά που είπα πριν, αλλά και κάτι ακόμη. Το μυθολογικό αυτό ήρωα, ο οποίος, τι να πούμε γι' αυτόν. Εσείς θα μας τα πείτε τα υπόλοιπα.
1: Πρέπει να τα πω όλα?
0: Όχι, γιατί θα πείτε αυτά που πρέπει να πείτε για εσάς. Γιατί βλέπω ότι ο χρόνος σήμερα με τις πυρκαγιές μας πήγε πίσω. Ωστόσο όμως έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε και θέλω να μας δώσετε το δικό σας στίγμα, γιατί εσείς είστε ο πρωταγωνιστής της παράστασης.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια παραγωγή, μια σύλληψη. Στην ουσία έχει υπαρθεί το έργο του Λουλί και έχει συμπυκνωθεί σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή από τις τρεις ώρες περίπου που διαρκεί το έργο, η παράσταση που θα δώσουμε στο Αρχαίο Θέατρο και στην Εναλλακτική το Σεπτέμβρη θα έχει διάρκεια περίπου μία ώρα, οπότε είναι ένα πολύ συμπυκνωμένο έργο με όλη την ουσία.
0: Είναι μια διασκευή, να αναφέρουμε την καταξιωμένη συνθέτηδα Βασιλική Λεγάκη βέβαια. Αυτό είναι
1: έχει
0: το πρώτο που πρέπει να πούμε.
1: Τη δραματουργία, την...
0: Και το λιμπρέτο είναι του Φιλίπ Κουανού.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Okay.
1: Της Βασιλικής Λεγάκη, σωστά. Και υπάρχουν και κάποιες ηλεκτρονικές συνθέσεις τις ίδιες που λειτουργούν σαν... συνδετική κρίκη μεταξύ σκηνών, δηλαδή είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον συνολικά, αλλά επίσης υπάρχουν ένα στοιχείο που φέρνει, επισημαίνει τη διαχρονικότητα του μύθου, είναι κάποια ποίηματα τα οποία ακούγονται μέσα στη διάρκεια της παράστασης, της Τόνιας Τσιρίτα Ζαχαράτου, μιας νέας ποιήτριας.
0: Βραβευμένης, πρωτοεμφανιζόμενης είναι, αλλά ναι, στον αναγνώστη, έτσι.
1: Το οποίο...
0: Το βραβείο.
1: Συνδέει το μπαρόκ.
0: Ωραία.
1: Με το σήμερα, με την... Ναι. Όπως είπα προηγουμένως, επισημαίνει αυτή τη διαχρονικότητα του μύθου του Φαέθοντος. Έτσι, δηλαδή αυτής της φιλοδοξίας και της αναζήτησης για ταυτότητα του ανθρώπου και την εν τέλει το ποίημα το τίμημα της υπέρβασης των ορίων, το οποίο οι συνέπειες τις βιώνουμε όλοι.
0: Ναι, κύριε Δημάτσα, ξέρετε, θέλω εγώ να σταθούμε σε αυτό που λέτε, γιατί για τον Φάιθοντα, επειδή τον γνωρίζουμε τον μύθο από παιδιά με τη μυθολογία, και ο Φάιθον ήταν ένα πάρα πολύ νεαρό παιδί. Και έτσι όπως το σας ακούω, πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Όμως αυτή η παρόρμηση για το άγνωστο, για την περιπέτεια, γιατί όλοι εισπράττουμε με έναν τρόπο αυτό το έργο. Και προσωπικά εγώ, παρένθεση, το είχε ο πατέρας μου σαν μυθολογία, είχαμε ένα βιβλίο μυθολογίας και το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα και μου έκανε πολύ εντύπωση. Μου δημιουργούσε περίεργα συναισθήματα το διάβαζα παιδάκι. Μου δημιουργούσε μια αίσθηση κενού, ξέρετε, αυτή η πτώση και τα λοιπά. Ωστόσο όμως, μη σταθώ τώρα σε μένα. Να πω το εξής, ότι ο Φαέθον είναι ένα νέο παιδί το οποίο θέλει να εξερευνήσει τα πάντα. Έχει κάποια σχέση αυτό που λέμε με την παράσταση και με τον τρόπο που το έχετε διαχειριστεί, ή είναι μια πάγια σχέση του ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί να ξεπεράσει τα όρια? Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να προσπαθείς να ξεπεράσεις τα όρια ως πολύ νέος, και είναι τελείως διαφορετικό να προσπαθείς να τα ξεπεράσεις σε μια άλλη ηλικία.
1: Νομίζω δεν έχει σημασία.
0: Δεν το έχετε τοποθετήσει.
1: Όχι, δεν βρίσκω ότι υπάρχει κάποια διαφορά, εφόσον αυτό που έχει, πιστεύω, σημασία είναι το αποτέλεσμα.
0: Το αποτέλεσμα λοιπόν μετράει.
1: Δηλαδή,
0: μπράβο.
1: Ίσως αυτό το ερώτημα, να είναι αν μπορούμε να συμπαθήσουμε τον Φαέθοντα ή όχι. Δηλαδή να τον δικαιολογήσουμε ίσως.
0: Να τον κατανοήσουμε ίσως.
1: Ναι, λόγω της ηλικίας του, ας πούμε, αν είναι ένα νέο παιδί, όπως λέτε. Εγώ δεν θα στεκόμουν τόσο σε αυτό, επειδή εν ολίγης είναι ένα...
0: Επειδή έχει σχέση με τον πατέρα και με τον γιο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γι' αυτό το λέω, ναι.
1: Ορίστε.
0: Επειδή έχει σχέση και με τον πατέρα και με το γιο. Δηλαδή, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο, αλλά εγώ θέλω τώρα να σταθούμε στην παράσταση. Εσείς θα μας πείτε πώς το είδατε εσείς, η όλη παράσταση και εσείς που πρωταγωνιστείτε. Αυτό.
1: Ναι, δεν μπορώ να δω την... Να συνεχίσω στην ουσία το ερώτημα που θέσατε. Δεν μπορώ να δω την... αυτή η διαφορά, επειδή σε κάθε περίπτωση αυτό που για μένα είναι το σημαντικότερο είναι το αποτέλεσμα των πράξεων, οι συνέπειες που θα βιώσει όλος ο κόσμος εν τέλει, είτε όντως είναι παιδί, δεν με ενδιαφέρει βασικά. Δηλαδή η καταστροφή του κόσμου νομίζω είναι αυτό που έχει σημασία, το οποίο αυτό ήταν το αποτέλεσμα αυτής της αλαζονίας.
0: Της αλαζονίας.
1: Διότι, μπορεί να ήταν ένα μικρό παιδί, ήταν όμως ένα πρόσωπο το οποίο έχει ενθαρρυνθεί να πιστέψει ότι είναι...
0: Ότι ξεπερνάει τα πάντα,
1: ο γιος ενός θεού, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι είναι πρικισμένο για κάτι εξαιρετικό. Mm-hmm. Και όπως και σήμερα. Mm-hmm. Είμαστε αναγκασμένοι για να αισθανθούμε επιτυχημένοι στη ζωή μας. Είμαστε αναγκασμένοι να επιδιώξουμε το άριστο. Έτσι, με οποιαδήποτε συνέπεια ενδεχομένου. Mm-hmm.
0: Ωραία. Ναι, μα είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικά τα θέματα που θίγονται. Εγώ τώρα να σταθώ στο μουσικό μέρος, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, μια που εσείς είστε ένας λυρικός τραγουδιστής, και θέλω να σταθούμε στον τρόπο που αυτό αποδίδεται μέσα από το λιμπρέτο και από τη μουσική και από την όπερα. Η δική σας έτσι αίσθηση και σχέση, ποια είναι, υπήρξαν δυσκολίες, για εσάς ήταν τα πράγματα πιο εύκολα, πώς το είδατε?
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για την ερμηνεία του συγκεκριμένου χαρακτήρα.
1: Νομίζω ότι αποτυπώνεται μέσα από τη μουσική του Λουλί. Mm-hmm. Και διατηρείται ακόμα και μέσα από την επεξεργασία που έχει γίνει επάνω στο πρωτότυπο έργο. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έχω βρει κάποια δυσκολία. Mm-hmm.
0: Δηλαδή είναι ένα λιμπρέτο, μια παρτιτούρα που είναι σχετικά έτσι, δύσκολη, προσβάσιμη, πώς θα την χαρακτηρίζετε?
1: Νοηματικά, νοηματικά
0: πάντα. Όχι,
1: πάντα.
0: Όχι, τεχνικά.
1: Α, τεχνικά, α, μάλιστα.
0: Τεχνικά μας ενδιαφέρει τώρα να δούμε πώς δουλέψατε. Γιατί νοηματικά τελειώσαμε με αυτό.
1: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ να σου πω την αλήθεια, εγώ με το παρόκ, με τη μουσική του παρόκ, ναι. Δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Σίγουρα, με συγκρίνω με τους συναδέλφους μου, τους τραγουδιστές.
0: Πούμε και αυτούς βέβαια, γιατί πρέπει να αναφέρουμε όλη την ταυτότητα. Είναι εξαιρετικοί οι συνάδελφοί σας. Η Λιτό Μεσίνη, η Αναστασία Κότσαλη, θα τα πούμε όλα αυτά.
1: Είναι η Αναστασία η Κότσαλη, mm-hmm. Είναι η Λιτό η Μεσίνη και ο Γιώργος ο Ιατρού.
0: Η σκηνοθεσία βέβαια είναι τη Σοφίας Αντωνίου.
1: Τη Σοφίας Αντωνίου η σκηνοθεσία.
0: Σκηνικά.
1: Τα σκηνικά είναι της Μαριλένας Καλαϊτζαντονάκη. Τα κοστούμια είναι της Ελένης Καβάδα. Mm-hmm.
0: Φωτισμοί, Βασίλης Αποστολάτος.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Φωτογραφίες Ελία Ιατρού. Και ερμηνείες δικές σας, έτσι.
1: Υπάρχει μια... Έτσι,
0: θα πούμε και τους μουσικούς μετά.
1: Ναι, εκεί θέλω να σταθώ, επειδή η ενορχήστρωση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και όταν πρωτοδιάβασα για το...
0: Αυτό λοιπόν μας ενδιαφέρει,
1: όταν μου είχαν στείλει την παρτιτούρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θέλω ότι αναρωτήθηκα και περίμενα με ανυπομονησία να ακούσω τον ήχο. Επειδή έχει συμπυκνωθεί η ορχήστρα όλη πάνω σε τρία όργανα. Το μόνο πολυφωνικό είναι το μπαγιάν, ένα ακορντεόν. Είναι τρία όργανα. Μπαγιάν, βιόλα και όμποε.
0: Καταπληκτικό.
1: Κόρνο.
0: Καταπληκτικό.
1: Στο όμπο είναι ο Κώστας Γιωβάνης, ακορντεόν παίζει ο Κωνσταντίνος Ζυγκερίδης και βιόλα η Ελευθερία η Τόγια.
0: Και η Βασιλική Λεγάκη είναι στα live electronics, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, όπως είπα.
0: Α, πολύ ωραία, καλά.
1: Και τα υπερχογραφημένα, τα ηλεκτρονικά, αυτή η συνδετική κρίση.
0: Εξαιρετικό.
1: Που αναφέρθηκα προηγουμένως. Λοιπόν, αυτή η ενορχήστρωση έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ στο συνολικό έτσι, πλαίσιο αυτής της απόδοσης της όπερας, θα έλεγα. Νομίζω το γράφει κιόλας κάπου, όπερας δωματίου, επειδή είναι όλα πραγματικά συμπυκνωμένα, αλλά δουλεύουν με ένα πολύ ενδιαφέρον και ωραίο τρόπο. Είναι, εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω και αυτό που κάνουμε όλοι μαζί.
0: Υπέροχο, πραγματικά μας μεταφέρεται μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ένα περιβάλλον εξαιρετικό, μακάρι να ήμασταν εκεί. Ευελπιστούμε να τη δούμε εδώ την παράσταση που θα παιχτεί το Σεπτέμβριο από ό,τι μου είπατε.
1: Ναι, είναι, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Θα τα μάθουμε,
1: αλλά είναι μετά τα μέσα Σεπτέμβρη.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πραγματικά είναι πολύ ωραία. Οπότε, εσείς κάνετε τώρα σε τι φάση είστε, ήσασταν στις πρόβες σας, γιατί κλείνουμε τώρα σε ένα λεπτό.
1: Ναι, ναι, τελειώσαμε τώρα τις πρόβες στην Αθήνα. Ήρθαμε χθες πάνω, είμαστε τώρα δίπλα από το θέατρο. Έχει πιάσει και ένα μπουρίνι εδώ.
0: Ωραία. Η καβάλα είναι εξαιρετική πάντα.
1: Ναι, έτσι. Είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι. Ωραία, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία που θα την έχετε σίγουρα.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα τα ξαναβούμε.
1: Ευχαριστώ,
0: θα τα ξαναβούμε σίγουρα.
1: Πολύ,
0: καλή συνέχεια, χαιρετισμού σε όλους. Γεια σας.
1: Γεια.

Ακούμε αγαπημένου μας φίλη τον Περικλή Κούκο στο CD Σουίτες για ορχήστρα. Την εισαγωγή ακούσαμε, το Overture, και θα κλείσουμε με το χορευτικό Dancing Peace. Και τα δύο CD που ακούσαμε, το Poesis Quartet και το Περικλής Κούκος Σουίτες για ορχήστρα, είναι από την Ήριντα Music που μας έχουν στείλει εδώ στην ΕΡΤ για την αρχαιοθήκη μας. Οπότε φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν κοντά μας με μεγάλη αγάπη για τη δουλειά που έκανε και για τα τηλέφωνα και για όλα όσα μας βοήθησε. Την ευχαριστώ πολύ. Όλινα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Κλείνουμε, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο, χωρίς φωτιές. Όλινα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Κλείνουμε, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουγκαλός. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πάρκο Γουδί, καθώς φωτιά περιορίστηκε στο παλιό κτίριο του Μπάμπτιμο, το οποίο καίγεται ολοσχερό. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν νωρίτερα μήνυμα από το 112 λόγω των πυκνών καπνών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Η αστυνομία δημιούργησε ασφαλή περίμετρο γύρω από το κτίριο και προχώρησε σε διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, πραγματοποιούνται οι εξής διακοπές κυκλοφορίας οχημάτων. Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της Ελλάς, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολής της με την Ελλάς, στην οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μπάντμιντον και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πλήγματα εναντίον Ιρανικών πυραυλικών συστημάτων καθώς και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στοχοθέτησαν επίσης μικρά ταχύπλοα των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης σε τοποθεσίες γύρω από τα στενά του Ορμούς, όπως μετέδωσε σήμερα ο δισογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο. Μετά την επίθεση του εχθρού εναντίον του Φαρούρ στο Μπαντάρ Λεγκέχ, ένας εργαζόμενος της Εθνικής Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών σκοτώθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δύο συνάδελφοι του τραυματίστηκαν, μετέδωσε το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Στο Κουβέιτ, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι τρία μεθοριακά φυλάκια και μια offshore πετρελαϊκή πλατφόρμα δέχτηκαν επίθεση κατά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος και να σημειωθούν ζημιές. Τη βαθιά ανησυχία του για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στο κόλπο εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέμβαση για τη νέα κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έκανε ο Πάπας Λέων. Σε ανάρτησή του στο X, ο Ποντίφικας προειδοποίησε ότι οι άνεμοι του πολέμου συνεχίζουν να σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας εξέδωσε δήλωση με την οποία καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν κατά των αραβικών χωρών της περιοχής, τονίζοντας ότι αποτελούν κατάφορη και συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας αυτών των κρατών. Το Ομάν κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή και εξέδωσε επίσημη διαμαρτυρία για τις επιθέσεις στο έδαφος του σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Την ανησυχία του για το ενδεχόμενο ενίσχυσης ακραίων δυνάμεων σε βάρος της δημοκρατίας τόσο στη Γερμανία όσο και διεθνώς εξέφρασε ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και κάλεσε τους πολίτες να ασκούν με προσοχή το εκλογικό τους δικαίωμα. Περιέγραψε το αξίωμά του ως δίκτυο ασφαλείας για τη δημοκρατία.

0: ενώ αναφερόμενος σε ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, έκανε λόγο για διπλή ιστορική καμπή και ζήτησε διεθνή τάξη, νόμους και κανόνες. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται σήμερα στην επιστροφή των εκδρομέων προς την Αθήνα λόγω της αυξημένης κινήσης των οχημάτων. 38 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου, καθώς έφτασε στο νησί με λέμβο από το Τομπρούκ της Λιβύης. Αναγνωρίστηκε και συνελήφθη ο 20χρονος διακινητής.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγια έως 7 μποφόρα. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η πυρκαγιά στο εσωτερικό του παλαιού κτηρίου του Μπάμιγκτον στο πάρκο Γουδί έχει πλέον περιοριστεί, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν και να συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβασή της. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επέκτασης, αν και έχει καταρρεύσει τμήμα της στέγης. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών. Δεν έχουν αναφερθεί οι τραυματισμοί, ενώ η αστυνομία διατηρεί μέχρι στιγμής κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους γύρω δρόμους, ενώ η φωτιά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ σε χώρο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό ιστότοπο Αξιός, που επικαλείται υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον Ιρανικών πυραυλικών συστημάτων, αντιεροπορική άμυνα καθώς και ταχύπλοα των φρουρών της Επανάστασης σε περιοχές γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιρανικό πρακτορείο Ίρνα μετέδωσε ότι κατά την επίθεση στην περιοχή Φαρούρ σκοτώθηκε εργαζόμενος της Εθνικής Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών, ενώ δύο συνάδελφοί του τραυματίστηκαν. Στο Κουβέιτ, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τρία μεθοριακά φυλάκια και μια υπεράκτια πετρελαϊκή πλατφόρμα δέχθηκαν επίθεση κατά τη νέα ανταλλαγή πυρών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου και την πρόκληση υλικών ζημιών. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας καταδίκασε τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις εναντίον αραβικών χωρών. Παράλληλα, το Ομάν κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή και επέδωσε επίσημη διαμαρτυρία. Την έντονη ανησυχία του για την αναζωπήρωση της κρίσης στον Περσικό εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Παρέμβαση έκανε και ο Πάπας Λέων, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X προειδοποίησε ότι οι άνεμοι του πολέμου εξακολουθούν να σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο. Τουλάχιστον 27 οι νεκροί από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη, σύμφωνα με το Associated Press. Περισσότερος από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας επιχείρησε να εισάγει στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Μακάζα Κομωτινής φορτηγό όχημα τύπου βαν χωρίς να διαθέτει ψυκτικό θάλαμο με ξένες πινακίδες, όμως έπεσε στην τσιμπίδα των ελεγκτών της Διεύθυνσης Ελέγχων και Οργανωμένων Συναλλαγών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το σύνολο των προϊόντων που κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερός, επευλήθηκαν οι προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις ως τόσο για την επικινδυνότητα των τροφίμων όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ, όσο και για το γεγονός ότι όπως απεδείχθη το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά 1500

0: και κιλά. 38 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου, καθώς έφτασαν στο νησί με λέμβο από το Τομπρούκ της Λιβύης. Αναγνωρίστηκε και συνελήφθη ο 20χρονος διακινητής. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους σε πιο προσιτές τιμές. Παράλληλα, τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, χωρίς να είναι υποχρεωτικά για όλες τις επιχειρήσεις να ανοίξουν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.
1: www.lrp.org. Earth News Radio 105,8.

0: 6 nas landas francesas.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη νέου κύματος επιθέσεων κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων έπειτα από εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, στόχος των επιχειρήσεων είναι να περιοριστεί η επιχειρησιακή ικανότητα των Ιρανικών δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά και πολιτικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το CNN, μέσα στην τελευταία ώρα, δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι οι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη κατέριψαν Ιρανικό πύραυλο κρούζ και ένα ντρόουν που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αμερικανικές ή τις ιρανικές αρχές. Παράλληλα, οι ιρανικά πρακτορία μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε περιοχές του νότιου Ιράν, ενώ από πλήγμα στην περιοχή Φαρούρ σκοτώθηκε εργαζόμενος της Εθνικής Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών. Στο Κουβέιτ, 3 μεθοριακά φυλάκια και μια υπεράκτια πετρελαϊκή πλατφόρμα δέχθηκαν επίθεση. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας καταδίκασε τις Ιρανικές επιθέσεις κατά αραβικών χωρών, ενώ το Ομάν επέδωσε επίσημη διαμαρτυρία στον Ιρανό πρεσβευτή. Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ζητώντας άμεση παύση των εχθροπραξιών και επιστροφή στη διπλωματία. Παρέμβαση έκανε και ο Πάπας Λέων, προειδοποιώντας ότι οι άνεμοι του πολέμου εξακολουθούν να σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο. Η πυρκαγιά στο εσωτερικό του παλαιού κτηρίου του Μπάμινγκτον στο πάρκο Γουδί έχει πλέον περιοριστεί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεσή της. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης αν και έχει καταρρεύσει τμήμα της στέγης. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ η αστυνομία διατηρεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους γύρω από το κτίριο. Τουλάχιστον 27 νεκροί από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη, σύμφωνα με το Associated Press. Περισσότερος από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία επιχείρησε να εισάγει στην Ελλάδα βαν χωρίς ψυκτικό θάλαμο, μέσω του συνοριακού σταθμού Μακάζας Κομωτινής. Το όχημα εντοπίστηκε σε έλεγχο της ΑΑΔΕ. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν ως ακατάλληλα, ενώ επιβλήθηκαν κυρώσεις για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας τροφίμων και επειδή το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά περίπου 1500 κιλά. 38 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου, όπου έφτασαν με λέμβο από το Μπρουκ της Λιβύης. Οι αρχές αναγνώρισαν και συνέλαβαν έναν 20χρονο διακινητή. Από σήμερα Δευτέρα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονομενές.

0: έντονες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

0: 92,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη νέου κύματος επιθέσεων κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων έπειτα από εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, στόχος των επιχειρήσεων είναι να περιοριστεί η επιχειρησιακή ικανότητα των Ιρανικών δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά και πολιτικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα κατέστησαν μάταιες τις πρόσφατες διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία και αποκλιμάκωση της έντασης. Σύμφωνα με το CNN, μέσα στην τελευταία ώρα, δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης άνοιξαν πύρ κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα στενά. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη κατέριψαν ιρανικό πύραυλο κρούζ και ένα ντρόουν που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αμερικανικές ή ιρανικές αρχές. Παράλληλα, οι ιρανικά πρακτορία ειδήσεων μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε περιοχές του νότιου Ιράν, ενώ από πλήγμα στην περιοχή Φαρούρ σκοτώθηκε εργαζόμενος της Εθνικής Εταιρείας Τηλεεπικοινωνιών. Στο Κουβέιτ, τρία μεθοριακά φυλακία και μια υπεράκτια πετρελαϊκή πλατφόρμα δέχθηκαν επίθεση. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις κατά αραβικών χωρών. Το Ομάν επέδωσε επίσημη διαμαρτυρία στον Ιρανό πρεσβευτή. Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, ζητώντας άμεση παύση των εχθροπραξιών. Παρέμβαση έκανε και ο Πάπας Λέων, προειδοποιώντας ότι οι άνεμοι του πολέμου εξακολουθούν να σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο. Η πυρκαγιά στο εσωτερικό του παλιού κτηρίου του Μπάντμικτον στο πάρκο Γουδί έχει πλέον περιοριστεί, ενώ έχει καταρρεύσει τμήμα της στέγης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν για την πλήρη κατάσβεσή της. Νωρίτερα, λόγω των πυκνών καπνών, εστάλει μήνυμα το 112 στους κατοίκους. Περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία επιχείρησε να εισαγάγει στην Ελλάδα βαν χωρίς ψυκτικό θάλαμο μέσω του συνοριακού σταθμού Μακάζας Κομωτινής. Το όχημα, που ήταν και υπέρβαρο κατά περίπου 1500 κιλά, εντοπίστηκε σε έλεγχο της ΑΑΔΕ. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. 38 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου, όπου έφτασαν με λέμβο από το Τομπρούκ της Λιβύης. Οι αρχές συνέλαβαν 20χρονο ως διακινητή. Τουλάχιστον 27 νεκροί από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη, 22 από τους 63 ανθρώπους που τραυματίστηκαν νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Από σήμερα Δευτέρα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, στην Αττική από 21 έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου, σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα σήμερα μαζί μας, 210-60-09-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι μια ώρα δύσκολη, του χωρισμού η ώρα. Τόλης.

Λοιπόν, καλή εβδομάδα λέει σε όλους, καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια, λέει φίλοι μας συμμάχοι από το νησί και μια μαρινέλα τώρα μετά τον Τόλι. Πυρετός.

Καλημέρα στον φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Κύριε Γιάννη, λέει, την καλημέρα μου σε όλη τη ραδιοπαρέα, κάνουμε υπηρεσία, σας ακούμε. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη την παρέα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο, όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Και μετά τη Μαρινέλα, μια βικάρα, ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ.

Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοβαρέα. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα, για πάμε.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Και
0: ένας άνθρωπος.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Μενίδη, χαρίζει σε όλη τη Ράδιο Παρέα, καθώς επίσης και στους τα παιδιά στην Πάρνηθα.

Μάλιστα, καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο από τη Νέα Μάκρη. Καλή εβδομάδα, αφιέρωσα ένα τραγουδάκι σε όλη τη ραδιοπαρέα λόγω γενεθλίων, λέει, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, φίλε μου, πάμε για δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Μπακάκος και επιστρέφουμε. Μια ζεμπεκάρα αθάνατη του αείμνηστου Βασίλαρο, τσιγάρο που τελειώνει,